0: σε διαφορετικές τάξεις.
1: Ναι, είναι παιδιά από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη ηλικίου.
0: Συνεργάζονται λοιπόν παιδιά όλων των ηλικιών, έτσι.
1: Ναι, και μάλιστα σε ένα ντουέτο μπορεί να είναι ένα παιδί του γυμνασίου μαζί με ένα παιδί του λυκείου. Και αυτό τους αρέσει και πάρα πολύ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί και το μικρότερο ίσως μαθαίνει κάτι από το μεγαλύτερο. Αυτό γενικά είναι κάτι πολύ ωραίο στο σχολείο μας που έχουμε γυμνάσιο και ηλικίου μαζί.
1: Οι συνδυασμοί, ναι.
0: Ναι. Ναι. Και ένα παιδί της τρίτης λυκείου δηλαδή μπορεί να παίξει, ας πούμε, τελειώνει το σχολείο και έχει κάνει όλο τον κύκλο της ζωής της μαθητικής, της σχολικής, να παίξει με ένα παιδάκι που αρχίζει τώρα. Και είναι και για μας ωραίο αυτό που τα βλέπουμε τα παιδιά από την πρώτη γυμνασίου και μετά στην τρίτη λυκείου.
1: Και που βλέπουμε πώς τα πιο μεγάλα φροντίζουν τα πιο μικρά να το βοηθήσει, να το υποστηρίξει στο παίξιμό του, αυτή την εμπειρία του να παίζει με άλλους. Και πώς τα μικρά παιδιά θαυμάζουν τα μεγάλα και νιώθουν ότι είναι ένα πρότυπο, ότι μια μέρα θέλουν και εκείνα να γίνουν έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ εξαιρετικό παιδαγωγικό όφελος αυτό. Τώρα στα κομμάτια αυτά που ακούσαμε, το τελευταίο κομμάτι που ακούσαμε του Βέμπερ είναι έτσι πιο σύγχρονο το άκουσμα. Άρα δεν παίζεται μόνο κλασική μουσική. Εύα, θέλεις να μας πεις?
2: Ναι, παίζουμε και πιο σύγχρονα κομμάτια, όπως τώρα αυτό που το επόμενο κομμάτι που θα ακούσετε, που είναι το τραγούδι το The Sound of Silence, που είναι και διασκευή
0: από το γνωστό τραγούδι αυτό, το ναι, The Sound of Silence.
2: Διασκευή και πιάνο και φλάουτο.
0: Τα παιδιά έχουν λόγο στα κομμάτια, δηλαδή τα ρωτάτε τη γνώμη τους?
1: Ναι, έχει τύχει να τους δώσουμε κομμάτια και να δούμε ότι φαίνεται κάπως να μην τα ενδιαφέρει, ενώ τεχνικά μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Οπότε θα φροντίσουμε να τους το αλλάξουμε, αν αυτό γίνει και εγκαίρως. Δηλαδή στην αρχή της χρονιάς κάποια πράγματα είναι πιο δοκιμαστικά. Όταν πια πλησιάζει μια συναυλία όμως, θα τους επισημάνουμε περισσότερο το όφελος που έχουν μαθαίνοντας ένα κομμάτι, ακόμα και αν δεν τους πολύ αρέσει, ή θα το φτιάξουμε έτσι ώστε να βρουν την όμορφη πλευρά του, τα όμορφα στοιχεία του κομματιού και τελικά να το απολαύσουν αφού θα το μάθουν.
0: Και έρχεται και μία, όταν κάτι το μάθεις και το παίξεις έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι από μόνο του μία απόλαυση.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά όπως τους λέμε κιόλας, δεν μπορούν να έχουν άποψη εφόσον δεν το έχουν γνωρίσει ακόμα.
0: Ναι, γιατί καμιά φορά λένε, α, δεν μ' αρέσει, αλλά είναι ότι δεν το ξέρουν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ότι μπορεί να τα δυσκολεύει, ας πούμε, και γι' αυτό να λένε ότι δεν τους αρέσει,
2: Ναι, βέβαια, τυχαίνει πολλές φορές στην αρχή να δουν ένα κομμάτι και να μην τους αρέσει πολύ, και όμως στην πορεία
0: να το αγαπήσουν.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Ωραία. Άρα αυτό τώρα είναι το που θα ακούσουμε, είναι και η τελευταία ηχογράφηση,
2: Ναι.
0: Πάμε για το οδεύουμε προς το τέλος.
2: Ναι.
0: Ποιοι παίζουν,
2: Λοιπόν, είναι η Στεφανάκη Ριάννα στο πιάνο και η Αναστασάκη Δήμητρα στο φλάουτο.
0: Πολύ ωραία.

0: και με το Sound of Silence. Δεν ήταν silence βέβαια, είχαμε Sound of Music σήμερα. Πολύ ωραίους ήχους, μουσικής, ναι. Από προετοιμασία, από πρόβες, από μάθημα και όχι από συναυλία. Πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις αγαπητές μου εδώ, κυρία Ασπασία Καραλή, Ασπασία μου, και την κυρία Εύα Στρατάκη.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις ωραίες ηχογραφήσεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Ευχαριστούμε και τα παιδιά
1: βέβαια.
0: Που δέχτηκαν, που θέλησαν και που μας επέτρεψαν να δημοσιοποιήσουμε αυτές τις στιγμές.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκα που ήταν στο μικρόφωνο, με θερμές ευχαριστίες και στον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φρόντισε τον ήχο. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλες και όλοι καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Οι καλύτερες κρυψούνες.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ, φως εις τον κόσμο ανελήλυθα, να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Εξ αρχής να δηλώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο τα δικαιώματα της κρίσης και της τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Υπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο, με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ρηγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματά τους αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, για να μας μεταδώσουν σε όλους μας χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Έτσι τους μακαρίζουμε και έτσι τους μνημονεύουμε σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, χαιρετώντας μαζί με αυτούς τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μεριμνούν, ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου, όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papaki.yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν θα υπάρξει ποτέ, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες ανακαλύψεις κι αν γίνουν, όσα κι αν η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, όσα κι αν εφεύρει, δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερο και πιο χαρούμενο παιδικό παιχνίδι από το κρυφτό. Θυμηθείτε πώς όλες οι αισθήσεις συμμετείχαν σε τούτο το ταπεινό παιχνίδι. Την ευρηματικότητα, το ευμήχανο μιας καινούργιας κρυψώνας, την αγωνία, τον ενθουσιασμό, τη χαρά, την ανακάλυψη, την αποκάλυψη, το φτούξε ελευθερία. Τώρα, γνωρίζετε όσοι παρακολουθούν αυτήν την εκπομπή ότι μετά από έναν τέτοιο πρόλογο θα κάνει την εμφάνισή της, δόξα τω Θεώ, η Αγία Μεταστρεψιμότητα. Θα κάνει την εμφάνισή της να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό το παιδικό παιχνίδι, στο κρυφτό. Γιατί υπάρχει και ένα κρυφτό που έχει πνευματική και σωτήρια διάσταση. Και εκείνοι που κρύβονται δεν αγωνιούν και δεν λαχταρούν να βγουν ποτέ από την ευλογημένη τους κρυψώνα.

κρυψώνα της Αγίας Ταπείνωσης, την κρυψώνα της ησυχίας, της ουράνιας κατάνοιξης, της μυστικής προσευχητικής ένωσης. Ζουν κρυμμένοι. Ζουν αυτό το λάθε βιό σας. Λάθε βιό σας. Δεν θα το διερευνήσουμε φιλοσοφικά, όπως έκανε κάποτε ο Επίκουρος που το υπερασπιζόταν ή ο Πλούταρχος που το αντιμαχόταν. Δεν είναι φιλοσοφική η αναζήτησή μας, μα ελπίζουμε, ευχόμαστε, ευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό να είναι φιλοθεϊκή. Δεν είναι θέμα ανθρώπινης λογικής και κριτικής σκέψης, μα μόνο δίψας για τη σωτηρία και την ένωση με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Όλοι εκείνοι που ζουν κρυμμένοι από τα μάτια των ανθρώπων έχουν τις καρδιάς τους τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Την κρυψώνα τους μόνο ο Χριστός την γνωρίζει. Κάποτε επιτρέπει εκείνους να την ανακαλύψουν και κάποιοι άνθρωποι για να ωφεληθούν οι ίδιοι και να ωφελήσουν και κάποιους αδελφούς τους. Να δοξαστεί ο εν τριάδι Θεός, να ελπίσει ο πολεμούμενος λαός του, να ενισχυθεί με το ότι και στις μέρες αυτές αλλά και πάντοτε δεν άφησε ο Κύριος αμάρτυρο το Πανάγιο πρόσωπο του. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος λοιπόν της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή σαν συνέχεια από κάποιες προηγούμενες, ίσως σαν συνέχεια και από όλες, που έχουν ως τώρα ακουστεί. Είναι η ταπείνωση σαν τη λαυγής κρίκος που ενώνει. Είναι η ταπείνωση το σημείο που συναντιόνται όλοι οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνος θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις οπές της Αγίας Ταπείνωσης.

Και είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το φως και το έργο του νόμου του Κυρίου αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους. Θυμηθείτε εκεί στον άμωμο, στον 118ο ψαλμό, «Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωσε». Δύο τέτοιες γυναίκες, αγίες της ταπείνωσης, σήμερα στην εκπομπή μας. Η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Γερόντισσα Παρασκευούλα έζησαν σε μακρινά χρονικά διαστήματα, σε μακρινές χρονικά εποχές. Τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιβιώνουν.

Στην Ταβέννη, νησί του ποταμού Νείλου, όπου ο Άγιος Παχώμιος ίδρυσε μοναστήρι στις αρχές του 4ου αιώνα, υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου μοναχές απέναντι από το ανδρικό. Σε αυτό ζούσε μία παρθένα που ονομαζόταν Ισιδώρα. Αυτή για το Χριστό υποκρινόταν τη χαζή, ταπείνωνε τον εαυτό της και αυτό εξευτελιζόταν. Τόσο πολύ την αποστράφηκαν όλες οι αδελφές, ώστε δεν ήθελαν ούτε να τρώγουν μαζί της. Αυτό όμως εκείνη το δέχτηκε με χαρά. Ήταν λοιπόν η αρετή της πάρα πολύ ωφέλιμη για ολόκληρο το μοναστήρι, γιατί τελούσε όλες τις υπηρεσίες, σε όλες οι υπάκουες, σαν να ήταν δούλοι, σε κάθε ανάγκη τους, και με καλοσύνη υπηρετούσε όλες. Και ήταν για την αδελφότητα το σφουγγάρι. Το σφουγγάρι που όλα τα καθαρίζει. Όπως δηλαδή το σφουγγάρι καθαρίζει κάθε ακαθαρσία, έτσι και αυτή έκαμνε κάθε ταπεινή εργασία. Όπως είπε και ο Κύριος, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να γίνει σε όλους δούλους. Και αν κανείς νομίζει ότι είναι σοφός, ας γίνεται μωρός. Όλων των άλλων καλογραίων τα μαλλιά της κεφαλής ήταν κουρεμένα και φορούσαν κουκούλια. Ενώ αυτή, αφού έδεσε ένα κουρέλι γύρω από την κεφαλή της, εκτελούσε έτσι όλες τις υπηρεσίες. Ποτέ καμιά από τις 400 μοναχές δεν την είδε να τρώγει ή να παίρνει ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά αφού μάζευε από τα τραπέζια τα ψίχουλα και εξέπλυνε τις χύτρες από τα υπολείμματα των φαγητών, αρκίτωσε αυτά. Ουδέποτε φόρεσε υποδήματα, ποτέ δεν μάλωσε κανένα, ποτέ δεν γόγγισε, ποτέ δεν πρόφερε το στόμα της λέξη υβριστική ή υπερήφανη. Αν και υβριζόταν, χτυπιόταν και πολλές φορές δεχόταν ακόμα και κατάρες. Και πολλές την αποστρέφονταν. Γι' αυτή λοιπόν την οσιότατη Ισιδώρα παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον Άγιο Πιτηρούν, που ήταν δοκιμότατος και ενάρετος αναχωρητής, και του λέγει: «Γιατί έχεις μεγάλη ιδέα για τα κατορθώματά σου, ότι σε ευλαβείς και ότι κάθεσαι σε τέτοιο τόπο. Θέλεις να δεις γυναίκα περισσότερο ευλαβή από εσένα. Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών». Έτσι ονομάζονταν η μοναχή από το όνομα του νησιού. «Και εκεί θα βρεις μια μοναχή που έχει στέμα πάνω στο κεφάλι της. Εκείνη είναι πολύ καλύτερη από εσένα. Διότι αν και υπηρετεί τόσο πλήθος και εξυπηρετεί όλες με διαφορετικό τρόπο κάθε μια, ποτέ δεν άφησε το νου της να απομακρυνθεί από το Θεό, αν και όλες την αποστρέφονται, ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και με τη σκέψη σου φαντάζεσαι τις πολιτείες. Εσύ που δεν είδες ποτέ κόσμο». Και αμέσως ο Μέγας Πιτηρούν ξεκίνησε και ήλθε στην ταβέννη και παρακαλούσε με τους διδασκάλους να τον περάσουν στο γυναικείο μοναστήρι. Επειδή λοιπόν οι πατέρες του είχαν εκτίμηση και εμπιστοσύνη, διότι είχε γεράσει στην άσκηση, τον πέρασαν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και τον οδήγησαν στο μοναστήρι. Και αφού έκαναν τις συνηθισμένες ευχές, ο Μέγας Πιτηρούν ζήτησε να δει όλες τις μοναχές, μία προς μία. Αφού λοιπόν ήλθαν όλες, εκείνη δεν φαινόταν πουθενά. Λέγει προς αυτές ο Μέγας Πιτηρούν: «Να τις φέρετε μπροστά μου όλες». «Όλες βρισκόμαστε εδώ», απαντούσαν εκείνες, «κι όμως λείπει μία». Επέμενε ο Άγιος: «Λείπει μία, αυτή που μου υπέδειξε ο άγγελος». Τότε του λέγουν: «Έχουμε στο μαγειρίο

μία, αλλά είναι χαζή. Τους είπε ο Μέγας Πιτηρούν, φέρετε την εδώ και εκείνη και αφήστε με να την δω.

Εκείνη όμως δεν υπάκουσε. Αντιλαμβανόμενη προφανώς την αιτία, ίσως μάλιστα να της το αποκάλυψε ο Θεός. Τη σέρνουν λοιπόν με τη βία. Και σαν την έφερναν, της έλεγαν «Ο Άγιος Πιτηρούν θέλει να σε δει, διότι ήτο ονομαστός». Μόλις την έφεραν, την κοίταξε με προσοχή στο μέτωπο ο Μέγας. Ακόμα και το κουρέλι που είχε γύρω από την κεφαλή της και πάνω στο μέτωπό της το κοίταξε. Και αφού έπεσε στα πόδια της, λέγει «Οσία μητέρα, ευλόγησέ με». Τότε πέφτοντας και εκείνη στα πόδια του, του λέγει «Εσύ να με ευλογήσεις, Κύριέ μου, Πάτερ». Όταν είδαν αυτό το πράγμα, όλες παραξενεύτηκαν και του έλεγαν «Αβά, μην ταπεινώνεις τον εαυτό σου, διότι αυτή είναι κουτί». Τότε και ο Άγιος λέγει προς αυτές «Εσείς είστε ανόητες. Αυτή και από εσάς και από εμένα είναι καλύτερη. Είναι αμάς, δηλαδή πνευματική μητέρα. Και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να βρεθώ μαζί της την ημέρα της κρίσης». Μόλις οι μοναχές άκουσαν αυτά, έπεσαν αμέσως όλες τα πόδια του και του εξομολογούνταν ότι με διάφορους τρόπους η κάθε μια προξενούσαν λύπη σε εκείνη την Αγία. Κι άλλη έλεγε ότι την κορόιδευε, άλλη ότι την περιγελούσε για το ταπεινό παρουσιαστικό της, άλλη ότι έχισε πάνω της το απόπλημα από τα πιάτα, άλλη ότι της προξένησε πληγές, άλλη ότι την χτύπησε. Και γενικά όλες ανάφεραν ότι τις είχαν κάνει διάφορες προσβολές. Αφού άκουσε ο Άγιος Πιτηρούν την εξομολόγηση όλων αυτών και προσευχήθηκε μαζί με την Ισιδώρα για αυτές και παρακάλεσε πολύ την τίμια δούλη του Χριστού να εύχεται για αυτόν, αναχώρησε. Εκείνη, η από τον Θεό τιμημένη και οσία, μετά από λίγες μέρες έφυγε κρυφά από το μοναστήρι, επειδή όλες την τιμούσαν και την περιποιούνταν και δεν μπορούσε να δέχεται τις τιμές αυτές και τις απολογίες της αδελφότητας για την προηγούμενη συμπεριφορά. Και ποτέ δεν έμαθε κανείς πού έφυγε ή πού κρύφτηκε ή πού πέθανε.

Και από την Αγία Ισιδώρα στην Γερόντισσα Παρασκευούλα. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας και η δική μας ακόμα εποχή, αδελφοί μου. Μέσα στον κόσμο τούτο που βιάζεται να κρίνει, να στιγματίσει, να πληγώσει και να ονειδήσει, υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχής τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση τούτου του κόσμου. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ξημέρωμα στη σκιά του ωραίου βουνού. Η κερκίνη απέραντος καθρέφτης καρτερά τις πρώτες αντανακλάσεις της νέας μέρας. Ένας μάρι από ζωηρά βαλτογλάρωνα με πετάνε ως τα έφορα του στριμώνα. Πώς τα έφερε έτσι ο Θεός τούτη η σελίδα να με ξημερώσει δίπλα σε αλευρωμένες πινακωτές, πυρωμένους θόλους, ροδοαχνιστά καρβελάκια σε μεγάλα κουφίνια και ζύμες απλωμένες, να καρτερούν γροθιές και υπομονές να τις παλέψουν. Ναι, σωστά το καταλάβατε. Σε ένα φούρνο βρισκόμαστε, στα ευλογημένα βόρεια, τα πλησίαστα και τα απείραχτα από του ανθρώπου, το βλαβερό, τα σαγηνευτικά και θελκτικά για όποιον εκστατικός μόνο στέκεται μπροστά στου πλάστη τα σοφά ποίηματα. Ο Γιώργης θυμάται τα παλιά, τα παιδικά του, που ευωδιάζουν νοσταλγικά πάντα αρώματα μιας φύσης που ξυπνά, μα και τις πρώτες μυρωδιές από τις πρώτες ημέρας στον γάματο. Στην οικογενειακή τους επιχείρηση την τόσο ευλογημένη, στον φούρνο που μεγάλωσε και έθρεψε τρεις γενιές ανθρώπων, βρίσκεται ξανά, τώρα πια όχι ως επισκέπτης, μα ως συνεχιστής. Ποιος να του το έλεγε πως θα επέστρεφε μόνιμα στον τόπο του, στον αγαπημένο του τόπο. Χρόνια πριν όταν έφυγε για τις σπουδές του, τούτο του φαινόταν εξωπραγματικό. Δεν είχε νιώσει ποτέ ως τώρα ότι αποδήμησε εις χώραν μακράν, ότι παρασύρθηκε ή παραδόθηκε στο ανούσιο και στο ψεύτικο, μα η αλήθεια είναι πως δεν νοσταλγούσε και τίποτα από όσα έζησε σχεδόν για 10 χρόνια μακριά από το χωριό του στη μεγάλη πόλη. Βέβαια έψαχνε να βρει ένα γονίος από τότε που επέστρεψε την βαθύτερη αιτία αυτής της παλινόστησης. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του πως ήταν η κρίση και η σιγουριά της οικογένειας, μα δεν τα κατάφερνε διόλου. Κάτι άλλο ήταν, κάτι που περίμενε να τον συναντήσει. Το ένιωσε τούτο για πρώτη φορά μόλις εντελώς τυχαία και απρογραμμάτιστα. Επισκέφθηκε ένα άλλο όμορφο όρος, αυτό των αμόμων, και αντάμωσε για πρώτη του φορά με τον Άγιο Εφραίμ. Σαν να ήταν εκείνος λοιπόν που οδήγησε τα βήματά του στην επιστροφή, κρατώντας το μεγάλο φτιάρι, ξεφούρνιζε μια ακόμη παρτίδα από σταρένια και τα σκεφτόταν όλα τούτα. Μάθε τέχνη κι άστινε, τον πείραξε για λίγο η μάνα του που στεκόταν δίπλα. Χαμογέλασε αυτός, πες το ψέματα. Βλέπεις μάνα, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλά, πήγαινε τώρα μπροστά γιατί θα αρχίσουν να έρχονται οι πρωινοί και τα πιτσιρίκια πριν το σχολείο. Πέρασαν οι πρώτες εβδομάδες στη νέα αυτή πραγματικότητα. Πολλούς ξαναθυμήθηκε, άλλους πρωτογνώρισε. 10 χρόνια δεν ήταν και λίγα. Κάτι που του άρεσε πολύ ήταν όταν έπαιρνε το αυτοκίνητο να παραδώσει τις παραγγελίες της ημέρας. Είναι μαγευτικά τα μέρη τους όλες τις εποχές, μα εκείνη η άνοιξη είναι ασύγκριτη στο ζωγράφισμά της μέσα του. Ήταν έτοιμος να ξεκινήσει εκείνο το μεσημέρι λοιπόν, μόλις χτύπησε το τηλέφωνο. Μια χαμηλή, γερασμένη, μα γλυκύτατη φωνούλα ακούστηκε. «Καλημέρα, γέ μου. Στο φούρνο δεν έχω καλέσει». «Καλημέρα σας, σωστά έχετε πάρει, ναι. Παιδί μου, μήπως θα μπορούσατε να μου φέρετε κάτι που θα σας πω. Μένω βέβαια λίγο μακριά, περίπου στα 3 χιλιόμετρα.
Μα δεν έχω τρόπο εγώ να έρθω. Φυσικά κάνουμε παραδόσεις. Πείτε μου πόσα ψωμιά θέλετε. Παιδί μου, δεν θέλω ποσότητες εγώ. Ένα ψωμάκι χρειάζομαι να βγάλω λίγες μέρες. Πέρασε ο λογισμός ο ασέβαστος να της απαντήσει πως για ένα ψωμί δεν γίνεται να διανυθούν τόσα χιλιόμετρα πηγενέλα. Μα σχεδόν αστραπιαία της απάντησε πείτε μου που βρίσκεστε και θα σας το φέρω εγώ το ψωμάκι σας. Δόξα το Θεό, παιδί μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που έχεις τόση αγάπη μέσα σου. Φόρτωσε ο Γιώργης τα ψωμιά και ξεκίνησε. Απαρέδιδε πρώτα όλα τα άλλα στα μαγαζιά και στο τέλος τα άφηνε την Κυρούλα που τηλεφώνησε. Ούτε το όνομά της δεν έμαθε. Μα σε λίγο μόλις, εκείνη η γερασμένη ισχνή φωνή στο ξανάκουσμά της θα του αποκάλυπτε τον λόγο για τον οποίο είχε επιστρέψει. Ήταν η Παρασκευούλα, η γεροντισούλα του η μοναδική, ο δικός του πνευματικός φάρος, μια υπερκόσμια ύπαρξη. Ένα ταπεινό τούτου του κόσμου, μια αγία της πλαϊνής μας πόρτας. Θεοπτία και ταπείνωση, θαύματα και θαυμάσια, αποκαλύψεις και μυστικά του παραδείσου. Έμαθε σχεδόν αμέσως, μόλις την αντίκρισε, την βαθιά αιτία της απρόσμενης για πολλούς επιστροφής του στο χωριό και στον φούρνο. Αμέσως μόλις έκλεισε την πόρτα του κελιού της, σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη του συνάντηση. Όσο η Παρασκευούλα ζούσε, δεν τολμούσε ο Γιώργης να μιλήσει για εκείνην ανοιχτά. Στο βατοπέδι οι πατέρες συγκινήθηκαν μόλις μυστικά τους διηγιόταν κάθε φορά που στην προστασία της μάνας Παντανάσης ξαπόσθενε. «Να βάλουμε», πρότειναν, «το βίο της σε ένα βιβλίο με αγίους του κόσμου, του σημερινού που ετοιμάζουμε». Φοβόταν εκείνος μην την στενοχωρήσει και πάψει να του μιλά. «Πώς έγινε και ακολούθησα, εγώ ο ταλέπορος, που γράφω αυτά τα λόγια, το σμάρι εκείνο από του ουρανού τα πετεινά, και έγινε η γνωριμιά μας, δώρο Θεού. Να σου πω για την Παρασκευούλα, την γεροντισούλα μου, νόντα αδελφέ μου, κοιμήθηκε φέτος αρχές του Ιουλίου. Γράψε μου, στύψε τη μνήμη σου, να στάξει μυρωμένη αγάπη». Και έγραψε ο Γιώργης όσα εκείνη μυστικά του υπαγόρευσε. Στέκεται αυτός εδώ μπροστά μας. Ξεκίνα, αδελφέ μας, να μας γνωρίζεις την ψυχούλα της, την διαλεχτή από το Χριστό μας, πάρε λευκό και χάραξε πάνω του, της θύμισες της γεροντισούλα σου.

Τι να πρωτοθυμηθώ, αδελφέ μου. Σπάργανο ήμουν ακόμα στα πνευματικά, βαπτισμένος μα ακατήχητος. Μετά από τόσα χρόνια στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο, μετά από ζωή κοσμική, έντονη, αγχωμένη, σχεδόν απομακρυσμένη από ό,τι το ουράνιο. Ήρθε και η Παρασκευούλα. Η γνωριμία μας έγινε, όπως σου είπαμε, ένα ψωμάκι που μου ζήτησε τηλεφωνικά. Δεν την γνώριζα. Δεν γνώριζα και πολλούς στο χωριό. Έμεινε στην άκρη του χωριού. Μόνη. Δίπλα σε εκτάσεις με καλλιέργειες που σκεπάζονται από τον ίσιο του όρους Μπελές. Όταν μου άνοιξε την πόρτα με μιας γλύκανη ψυχή μου από τη μορφή της, ολοφώτινο το χαμόγελό της, βουρκωμένα διαρκώς στα χαμογελαστά της μάτια. Το σπίτι της ένας ενιαίος χώρος γεμάτος από αρχοντιά μοναστηριακής, ζεστής φιλοξενίας. Στους τοίχους όλοι οι συγκάτοικοί της, οι Άγιοι. Μυρωδιά θυμιάματος, καντήλια κίμητου. Τότε ζούσε και ο δεύτερος της σύζυγος, 96 ετών κοιμήθηκε εκείνος. Ένας δύσκολος άνθρωπος. Παρασυρώταν πολύ και από τους συγγενείς του που του έβαζαν ψεύτικα λόγια και συκοφαντίες απίστευτες εναντίον της. Η Παρασκευούλα δευτεροπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του πρώτου της σύζυγου, στο γράμμο επί εμφυλίου πολέμου. Με νεογέννητο το παιδί τους, με θάρρος και μόνη της πήγε στην Κοζάνη για να αναγνωρίσει το πτώμα του. Επιστρέφοντας όμως ήρθε αντιμέτωπη με το προξενιό. Την παντρέψανε άρον-άρον με τον δεύτερο άντρα για να την ξεφορτωθούν, την ίδια και το ορφανό. Εκείνος αδιάφορος για όλα όπως ήταν ο καημένος και ιδίως για τη δουλειά, τους άφηνε σε σκληρή φτώχεια. Οι συγγενείς τους κακομεταχειρίζονταν και στις παρακλήσεις της Παρασκευούλας να της δίνουν εργασία στα ζώα και τα κτήματα αντιδρούσαν με ξυλοδαρμό. Κομμουνίστρια τη φώναζαν λόγω του πρώτου συζύγου που φωνεύθηκε στον εμφύλιο. Βρωμερή κομμουνίστρια. Όμως η Παρασκευούλα δεν μιλούσε. Υπέμενε τις ύβρις και τα ψέματα γιατί είχε Χριστό μέσα της. Όπως της έμαθε η μανούλα της που την έχασε μόλις 8 χρονών, αφήνοντάς τη μόνη με το μικρό αδελφό της. Να σημειωθεί πως ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε. Η μητριά της όμως ούτε που να τα δει τα ορφανά. Τα διώξανε σε θείους για δούλους. Πάντα όμως με το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου» προσπερνούσε τα δύσκολα. Τα χρόνια περνούσαν και απέκτησε και άλλους 2 γιους. Πείνα μεγάλη εκείνα τα χρόνια. Όμως η κυρία Παρασκευούλα με τη βοήθεια του Θεού δεν τα άφησε νηστικά ποτέ, αφού όπως η ίδια έλεγε ήταν στην αποκλειστική ανατροφή από τον ίδιο τον πλάστη τους. Αγαπούσε. Αγαπούσε πολύ η κυρία Παρασκευούλα τους πάντες. Τους φίλους μα πιο πολύ τους εχθρούς. Πολλές ήταν οι φορές που συγγενείς του δεύτερου άντρα της τη δέρνανε στα κεντρικά του χωριού, την καθίβριζαν, γινότανε θέατρο στα μάτια των περαστικών. Την θεωρούσαν μια άθεη κομμουνίστρια. Όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν, άρχισε τα προσκυνήματα σε όλους τους ευλογημένους τόπους. Όπου πόθησε η ψυχούλα της, έκλεινε λεωφορεία, μάζευε κόσμο και οργάνωνε τα γύρω μοναστήρια, ωστόσο η υγεία της άρχισε να κλονίζεται. Ποτέ όμως δεν ξεχνούσε το Παύλιο, η δύναμή μου εν ασθενία τελειούται. Ήρθε ξαφνικά και ο καρκίνος. Χαρά μεγάλη απέκτησε στο άκουσμα της ιατρικής διάγνωσης, αφού είπε «Ας είναι θέλημα Θεού» στις επαναληπτικές εξετάσεις όλα καθαρά. Και ο τεράστιος όγκος το σηκώτη που τον ένιωθε να πηγαίνει πέρα δόθε, προς δόξαν Θεού εξαφανίστηκε. Ήρθε κι άλλος ένας σκόλουπς, αδιευκρίνηστη πάθηση. Σχίζονταν τα πέλματά της και μοραγούσαν, οι γιατροί δεν βγάζαν άκρη. Οργάνωσε προσκύνημα στον Όσιο Δαβίδ. Μιλούσε με τον γέροντα Άγιο Ιάκωβο από το τηλέφωνο και όταν πήγε ο Άγιος την θεράπευσε. Ήρθαν και οι Άγιοι τόποι. Γονατιστή παρακαλούσε χρόνια την Παναγιά να την αξιώσει να βρεθεί εκεί. Και εφόσον χρήματα δεν υπήρχαν, η ίδια να βρει τον τρόπο. Μια των ημερών έρχεται ο αδελφός της στο σπιτάκι της.
Είχε κάνει περιουσία ζώντας στο εξωτερικό. Της έδωσε ένα ποσό. Ήταν ακριβώς όσα χρειάζονταν για το προσκύνημα. Ο πονηρός όμως και εκεί δεν την άφησε ήσυχη. Πάλι. Το δέρμα της άνοιγε. Αίμα, πόνος. Παρόλα τα αυτά με ψαλμούς στα χείλη περπατούσε ματωμένη. Όπως ματωμένος ο Κύριός μας ανέβαινε τον Γολγοθά. Έπειτα στο Σινά. Πόνος μέγας η ανάβαση στην κορυφή. Ο οδηγός της ανάβασης όμως, όταν είδε το χάλι της, αρνήθηκε να την πάρει μαζί του. Προχώρησαν τα γκρουπ εκείνη πίσω από το πουθενά δυο νέοι, μαυροφορεμένοι. Την αποκάλεσαν με το όνομά της. «Θα πάμε μαζί, Παρασκευούλα. Μόνο κράτα μας. Θα λέμε την παράκληση στην Παναγία και θα ανέβουμε». Όταν κατέβηκαν στη μονή της Αγίας Εκατερίνας, που σημειωτέων σε όνειρο είχε δει πριν πάει ακριβώς όπως είναι το μοναστήρι από άκρη σε άκρη, χωρίς να έχει δει κάποια τουριστική φυλάδα πριν, έπειτα στο Κάιρο, 1992, φανατικοί Ισλαμιστές βομβαρδίζουν χριστιανικά λεωφορεία, ανάμεσα σε αυτά και το δικό της, πτώματα, μόνη της, κανείς για βοήθεια. Και πάλι τα μαυροφορεμένα παλικάρια την οδήγησαν. Ο Μιχάλης και ο Γαβρίλης. Έτσι τη συστήθηκαν ξανά. Κάθε φορά που γυρνούσα εγώ από τα Ιεροσόλυμα με αγκάλιαζε σφιχτά. Τέτοια απλότητα είχε που νόμιζε πως ο ίδιος, εγώ ο τελευταίος, ήμουν ποτισμένος από τη χάρη των προσκυνημάτων. Θυμάμαι πως στους Αγίους Τόπους σε κάθε δικό της ταξίδι ζούσε έντονα τα γεγονότα με τα οποία συνδέονταν. Όπου πήγαινε δηλαδή, σε όποιο πανίερο προσκύνημα, σαν να μεταφερόταν πίσω στο χρόνο σε εκείνες τις συνταρακτικές στιγμές. Μέχρι τέλους ήταν επιμελής με όλα, κυρίως με την ψυχή της. Όμως η εργασία ήταν αυτό που την βοηθούσε να είναι σε πνευματική εγρήγορση. Εργαζόταν μέχρι τα 92 της σχεδόν που κοιμήθηκε, σαν να ήταν μικρή κοπέλα, ακόμα και στις πιο ανδρικές δουλειές. «Ο χριστιανός πρέπει να πετάει», έλεγε. Και αυτό όταν έβλεπε το σκοτάδι στα μάτια μου. «Φτερά να έχεις, αητόπουλο να είσαι» και άλλα τέτοια. «Πω, τι μου φέρνει ο νους. Ακούω τώρα που στα διηγούμε, αδελφέ μου, την ισχνή φωνή της την ευγενική και το γουργουριτό της από τους άρρωστους». Τους αρρωστημένους τις πνεύμονες. Το άρωμα από το θυμίαμα που πότισε πιο πέρα και από τους τοίχους. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Μεγάλη αγάπη έτρεφε για την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πολλά θαυμαστά είδε από την Αγία και πολλούς προέτρεπε να πάνε στη Λυκόβρηση, στο μοναστήρι της. Γιατί όπως επέμενε, σκανδαλωδώς ενεργεί και παρεμβαίνει η Αγία. Λίγο πριν κοιμηθεί εν κυρίω μου τηλεφώνησε και με παρακάλεσε να πάω στο σπιτικό της. «Κάτι περίεργο έχω να σου πω που ζω τα δύο τελευταία βράδια», μου είπε. «Ξέρεις κάποιον Ιωάννη Δαβίδ», με ρώτησε. Προσωπικά δεν γνώριζα. Έρχεται στον ύπνο μου σαν ασκητής. Σαν ζητιάνος και μου ζητάει πρόσφορα. Τη μια Ιωάννης λέγεται και την άλλη Δαβίδ. Η αλήθεια είναι πως αγάπησε πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον Όσιο Δαβίδ. Ήταν πολλές οι στιγμές που έβλεπε με τα καθαρά της μάτια τον ιερέα με το Ευαγγέλιο στη μικρά είσοδο να ύπταται και άλλες να καίγεται σε φλόγες. Έπειτα μάθαινε τους πειρασμούς που κύκλωναν τον παπά. Πολλές ήταν οι στιγμές που και η ίδια η Παναγία μας τις έκανε νεύμα από το θρονί της. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και τότε έπαιρνε απάντηση στις πονεμένες προσευχές της. Ήταν στο τέλος του ο δεύτερος άντρας της και δαιμόνια διεκδικούσαν την ψυχή του. Η Παρασκευούλα νοιάστηκε όπως πάντα φιλόστοργα, φώναξε τον παπά. «Θα εξομολογηθείς ψυχή μου, αλλιώς αιώνια η κόλαση», του είπε. Ο καημένος για πρώτη φορά δέχτηκε. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Βίωνε ήδη τον δρόμο των διεκδικητών, δαιμόνων. Λίγο πριν αφήσει τα επίγεια πήρε τα χεράκια της. Τα φίλησε. Την ευχαρίστησε για όλα και προπάντων. Τη ζήτησε να τον συγχωρήσει.
Η Παρασκευούλα απόρρισε. Ποτέ μα ποτέ της δεν αισθάνθηκε έχθρα για κανέναν. Τα χρόνια μέχρι την δική της κοίμηση της έφεραν και άλλους πειρασμούς. Μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση πως όταν είχε πειρασμούς εξαφανιζόταν. Μόνη της τα περνούσε όλα προσευχόμενη. Με το πέρασμά τους, σαν ήλιος ζεστός, πρόβαλε ξανά. Είχε συνέστηση, γνώριζε την αιτία για την οποία ο άλλος υποφέρει πνευματικά. Πρώτα όμως έστελνε σε πνευματικούς. Εκεί στόχευε η αγνή ψυχή της, στο μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Οι ιερείς την ευλαβούντο, κάποιοι πήγαιναν για ανακούφιση στο αρχονταρίκι της. Και όταν τύχαινε να επικοινωνήσει με κάποιον αγιορείτη και διηγούμενο, πετούσε. Όπως με τον γέροντα της Αγίου Παύλου, τον γέροντα Παρθένιο με τον οποίο είχε πνευματική σχέση. Ήταν άνθρωπος που ήξερε να ακούει, να κουμπάει στον πόνο σου, να μη σε αποπέρνει, βάζοντας πάνω απ' όλα το λόγο του πνευματικού πατρός. Ήθελε να χαίρομαι, να χαίρομαι και να ελπίζω. Ήξερε πως οι δυσκολίες είναι το φροντιστήριο της ψυχής και τόνιζε πως όταν εκείνη της βίωνε έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά είχε και την άφατη χαρά της θεομητορικής μεσητείας. Σε μια πληγωμένη ψυχούλα πολύ τη στάθηκε. Χρόνια ήταν εκείνη ακραία ασθενική. Της λέει μια μέρα, «Δεν έχεις τίποτα. Άσε τους γιατρούς. Θα σε πάω εγώ σε ένα φίλο μου γιατρό». Όντως την πήγε. Σε ιερέα. Έσκουζε σαν γουρούνι το δαιμόνιο που είχε η γυναίκα. Δεν θεραπεύτηκε τελείως. Όμως χάριν σε αυτή την ψυχή βαδίζει με σκληρό αγώνα και πόλεμο το δρόμο του Σωτήρος Χριστού. Κάτι που χαρακτήριζε σίγουρα την κύρα Παρασκευούλα ήταν η ελεημοσύνη. Παρόλο που δεν είχε, έδιδε. Δεν μπορούσες να φύγεις από εκείνο το φτωχικό σπιτάκι χωρίς να σου δώσει έστω κάτι. «Έχουμε και κεκοιμημένες ψυχούλες», έλεγε. «Περιμένουν». Υπερασπιζόταν την πίστη της. Πάντα έτρεχε σε όποιον την είχε ανάγκη. Έναν παρηγορητικό λόγο, μια πρακτική βοήθεια. Αν και η υγεία της δεν της το επέτρεπε μέχρι και τα 90 της έτη, νίστευε πολύ. Πόσο λυπήθηκε όταν στα τελευταία της έπρεπε, κάνοντας υπακοή στο πνευματικό της, σε περιόδους νηστείας να καταλύσει γαλακτοκομικά. Υπέμενε τα πάντα και τους πάντες. Στα παιδιά της έδωσε το παράδειγμα της αγωνιστικής της πίστης. Αξιώθηκε να λάβει πληροφορία πως θα περάσει 3 ασθένειες πριν την κοίμησή της. Όσο διάστημα ήταν στο νοσοκομείο, λίγο πριν την κοίμησή της, αμετανόητους τους έστρεψε στο πετραχύλι. «Να εμπιστεύεσαι πολύ τον Θεό», έλεγε. «Χθες μου αφηγούνταν, πονούσε η πλάτη μου, το κόκαλο, το στραβό που ξέρει», μου έλεγε. «Εδώ στην ερημιά πού να βρεις άνθρωπο για να σε τρύψει, να ανακουφιστείς». Είχα το κανάλι της εκκλησιαστικής τηλεόρασης. Βλέπω ξαφνικά τη φωτογραφία του παππούλη, έτσι αποκαλούσε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. «Α, εσύ παππούλη θα φέρεις άνθρωπο, τώρα που έγινες και Άγιος». Το κανάλι εκείνη την ώρα είχε αφιέρωμα στην αγιοκατάταξή του. Το πίστεψε. Μετά από λίγο ακούει να χτυπάει η πόρτα. Ήταν η βοηθός φαρμακοποιού του χωριού. Λυτρώθηκε. Μέσα στη νύχτα. Χωρίς λόγο αποστολής φαρμάκων. Κάτι που θυμήθηκα από την παιδική ηλικία της. Η μητέρα της ήταν εκείνη που αποτέλεσε την πηγή της πίστης της. Την οποία όμως στερήθηκε νωρίς σε ηλικία 8 ετών. Θυμόταν τα νυχτέρια που κάνανε, αγρυπνίες, διαβάζοντας το ψαλτήρι, κάνοντας παρακλήσεις. Ήταν παραμονή του Τιμίου Σταυρού, η Παρασκευούλα μικρό κορίτσι, λίγο πριν φύγει η μητέρα της. Συγκεντρώθηκαν στο σπίτι τους ευλαβείς χριστιανοί και κάνανε αγρυπνία, έχοντας ένα βάζο βασιλικό, τον οποίο την επομένη θα τον πήγαιναν στην εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των αναγνωσμάτων, ο βασιλικός άνθησε πανέμορφα ανθάκια. Βαθιά νύχτα ήταν όταν ξαφνικά ακούστηκαν καμπάνες. Πολλές καμπάνες. Βγήκαν έξω. Και όπως η ίδια θυμάται, μέσα στο κατασκόταδο της νύχτας άνοιξαν οι ουρανοί και έγιναν υπέρλαμπροι. Όταν έπεσε στα χέρια της μητριάς της, έζησε ακόμα ένα θαύμα. Την έστειλε να πάει στο πηγάδι να φέρει νερό. Μικρή όπως ήταν, έπεσε μέσα στο γεμάτο πηγάδι. Την έψαχναν. Πού να την βρουν.
Και όταν άκουσαν φωνές να έρχονται από το πηγάδι θαύμασαν, ο Θεός την κράτησε στη ζωή, λογικά θα έπρεπε να είχε πνιγεί. Άρχισαν ξανά τα προβλήματα τα σοβαρά με την καρδιά της. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο πάντα στο στόμα και στην καρδιά. Το έλα Χριστέ και Παναγία μου. Το θεαγένιο, το νοσοκομείο το είχε πολύ αγάπη. Μόνο στην ιδέα πως εκεί πήγαινε για θεραπείες ο Άγιος Παΐσιος αναπαυόταν. Στο νοσοκομείο τους δύο τελευταίους μήνες της επίγειας ζωής της έγινε παράδειγμα στους γιατρούς, οι οποίοι στην κάποια αδιαφορία για την γριούλα Παρασκευή πήραν το μάθημά τους όταν σε ειρωνίες τους απάντησε με ταπείνωση μα και ομολογιακό σθένος μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου. Οι επιστήμονες θαύμασαν τη ζέση της ξεχαρβαλωμένης κατά τα άλλα καρδιάς που χτυπούσε για το Χριστό σε ομαλό ρυθμό γλυκά, ασχέτως αν το σαρκικό κομμάτι της την εγκατέλειπε. Έκτοτε, όταν την έβλεπαν, τις φιλούσαν τα χεράκια. «Γιαγιούλα μας, γιαγιούλα μας», την αποκαλούσαν. Και πόσο χαιρότανε. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου σε κατάσταση έντονης προσευχής, κυρίως για τους συνασθενούντες της, όπως η εικόνα του Δεσπότη Χριστού ήταν στον απέναντι τοίχο, τον έβλεπε να αλλάζει μορφή, να έρχεται στη μορφή της εικόνας και έπειτα να παίρνει μια εξωκοσμική διάσταση. Τότε λάμβανε και την πληροφορία. Πάντα μου έδινε να της ανάβω κεράκι στη μονή της Αγίας Βαρβάρας. Το ένιωθε το κερί. Το έλειωνε στην ψυχή της πριν ακόμα ανάψει. Πάντα τα μάτια της ήταν χαμογελαστά, υγρά και πονεμένα. Τον τελευταίο καιρό όμως έτρεχαν ασυγκράτητα. Ένιωθε τις τελευταίες μέρες της. Φοβόταν μήπως δεν καταφέρει να δει το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του φωτός. Θλίψη γέμιζε και οικετευτικά μου ζητούσε να τη συγχωρέσω. Ποια? Την Παρασκευούλα που χωρούσε τους πάντες στην ψυχή της. 4 Ιουλίου 2018. Έφυγε η γερόντισά μου. Το χωριό στο οποίο ζω εξορία. Εξορία χωρίς την παρουσία της. Δεν ήθελε να κλαίω. Άσχετα αν τα δικά της μάτια ήταν πάντα μουσκεμένα. Της φιλούσα πάντοτε τα χέρια. Ήταν η γεροντισούλα μου. Το νεκρικό της σώμα όμως μου έδωσε παρηγοριά. Ήταν χλιαρό, μάγουλα ροδαλά και εύκαμπτο το κορμί της. Έτσι πρέπει να έφυγε με ένα «Έλα Χριστέ και Παναγιά» στο στόμα. Καμιά φορά τους ανθρώπους τους έχεις ήδη αθάνατους. Όταν βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Ασθενούν και ενώ προς στιγμή φοβάσαι την εξέλιξη, σε κρατάει κάτι στην πιο αιώνια στιγμή που φλερτάρει με τον εφήμερο βίο. Και δεν προλαβαίνεις να τους αποχαιρετήσεις. Ή δεν θέλεις, αρνείσαι να τους αποχαιρετήσεις. Κάπως έτσι συνέβη. Και με την Παρασκευούλα, την είχα μέσα μου αθάνατη. Όπως ένα μικρό παιδί έχει τους γονείς του. Δεν πρόλαβα λοιπόν να την αποχαιρετήσω. Δεν πρόλαβα να πάρω την ευχή της για το υπόλοιπο του εξόριστου βίου μου. Όταν φευγαλέα άκουσα πως το απόγευμα της 4ης Ιουλίου θα κυδευόταν η Παρασκευούλα, έσπασα μέσα μου. Δεν έκλαψα. Δεν ήξερε κανείς τι σήμαινε για μένα η γλυκιά μου γιαγιά Παρασκευούλα. Όταν απομονώθηκα την αναζητούσα. Πνιγόμουν στα δάκρυα. Πνιγόταν η ψυχή μου. Μα να μην προλάβω. Όμως ο Θεός γρήγορα με παρηγόρησε με το βλέμμα της αιώνιας αγάπης του. Και κανά ζευγάρι τη χαρά με τη λύπη. Το σπιτικό της όπως σου ανέφερα ήταν ένα μικρό αρχονταρίκι. Πολλές ψυχούλες βρήκαμε τη ζεστασιά εκεί. Στην κηδεία της κλαίγαμε με το συνέστημα της χαρμολύπης. Άνθρωποι που περισσότερο δεθήκαμε μαζί της πνευματικό το τρόπο. Που γνωρίσαμε τον πιο κρυφό της θησαυρό. Τον πιο κρυφό της θησαυρό. Γιατί πολλοί είναι ακόμη εκείνοι που τις συκοφαντούν. Θα έλεγα πως είχε μια πορφυριακή διάθεση απέναντι στην αγάπη για τον Χριστό. Πίστευε πως η αγάπη είναι ο δρόμος, ο πιο ουσιαστικός. Είχε βαρεθεί βλέπεις τους ξερούς κανόνες, τους ανεμικούς που γεννούν ίσως και έπαρση. Πριν κάποια χρόνια η Ιερά Μονή Μεγής της Βατοπεδίου ήταν υποσκέψη να εκδώσει ένα βιβλίο. Αναφορά σε απλές ταπεινές ψυχές που ζουν στον κόσμο και αγωνίζονται ακάματα τον καλόν αγώνα. Τότε ανέφερα στους πατέρες την κυρά Παρασκευούλα, τους εξέπληξε ο τρόπος ζωής της.
Είχα όμως πολύ φόβο, ήταν εν ζωή. Και αν την ρωτούσα αν ήταν ευλογημένο κάτι τέτοιο, έστω και μετά την κοίμησή της, θα με αποκαλούσε τρελό και θα σταματούσε να μου λέει. Η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε. Ήρθε όμως η στιγμή, αδελφέ μου. Στα εμπιστεύτηκα όλα αυτά να ωφεληθούν ψυχές που θα ακούσουν, που θα διαβάσουν, που θα δακρύσουν με όλα αυτά τα φτωχά και πλούσια μαζί θυμητάρια μου. Τις ευχές όλων αυτών των ταπεινών ψυχών να έχουμε. Ο Θεός να επιτρέπει να μας φανερώνονται. Το έχουμε πολύ ανάγκη, ιδίως σε μια τέτοια εποχή ισοπαίδωσης των πάντων. Εύχου, αδελφέ μου, θέατρο είμαι ενώπιον Θεού και αγγέλων, αναπολόγητος για την ευσπλαχνία του Θεού, με εγωισμό που ξεχυλίζει. Τίποτα δεν πήρα από εκείνη.

Είχε κι άλλα, είμαστε σίγουροι, να μας πει ο Γιώργης, ο Φούρναρης, ο Γραφιάς, ο Φιλομόναχος και Φυλάγιους, συναμαρτωλός αδελφός μας, με τη ρομαντική ποιητική ψυχούλα την αφιερωμένη, που ζητεί και φρονεί μόνο τα άνω πλέον. Τώρα πια γνωρίζει το γιατί επέστρεψε στα μέρη που πρώτο ανάσανε τον Θεό, όχι για να τον ανακαλύψει, μα για να του αποκαλυφθεί μέσα από ένα ταπεινό του πλάσμα. Λίγες ώρες πριν τη συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμησή της, ήρθε και στάθηκε μπροστά μας και μας τη σύστησε. Φωτογραφία δεν πρόλαβε να βγάλει μαζί της. Η γλυκιά άρνηση για αποχαιρετισμό που πιο πάνω μας περιέγραψε. Μόνο το φτωχό της μνημούρι που ακόμα δεν φτιάχτηκε, να φανερώνει τόσο ταιριαστά την φτωχή και περιφρονημένη αυτή μορφή. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχούλας τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση αυτού του μάταιου κόσμου. Μια ψύχα από το περίσευμά μας χορταίνει το σαρκείο τους και ένα αστέγνωτο δάκρυ τους τον βράχο του εγώ μας διαπερνά.

Είναι η Αγία Ταπείνωση το σημείο που συναντιούνται όλοι αυτοί οι διαλεκτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνους θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις σοπές της Αγίας Ταπείνωσης. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και δύο τέτοιες γυναίκες, η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Παρασκευούλα, που έζησαν σε μακρινές χρονικά εποχές και που είμαστε βέβαιοι πως τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Τις γνωρίσαμε και ευχόμαστε ολόψυχα να διδαχθήκαμε και να πληροφορηθήκαμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Θεία Πρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της ραδιοφωνικής εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου και γενικά τους κρυπτοχριστιανούς στα μέρη της Ανατολίας. Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου αλλιώς λεγότανε κλωστοί. Οι κρυπτοχριστιανοί ήταν και είναι χριστιανοί που ασκούσαν ή συνεχίζουν και ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κρυφά, ενώ δημοσίως και φανερά ασκούσαν και ασκούν κάποια άλλη θρησκεία. Όμως, στον Πόντο, σύμφωνα με πηγές και μαρτυρίες, υπήρχαν πολλοί κρυπτοχριστιανοί κατά τον 19ο και ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτοί αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά επίσημα το 1856 εκμεταλλευόμενοι την έκδοση του Σουλτανικού Διατάγματος Χάτι Χουμαγιούν που υποσχόταν θρησκευτική και πολιτική ελευθερία σε όλους τους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σχηματίστηκαν διεθνείς επιτροπές που κατέγραφαν τους κρυπτοχριστιανούς υπό την επίβλεψη των μεγάλων δυνάμεων προκειμένου να αναγνωριστούν ως χριστιανοί. Το 1857 είχαν απογραφεί 30.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και ολόκληρα χωριά. Οι Οθωμανικές αρχές, θορυβημένες από το γεγονός, σταμάτησαν την απογραφή και έλαβαν μέτρα εναντίον όσων είχαν αναγνωριστεί επίσημα ως χριστιανοί. Το χειρότερο μέτρο ήταν η επιστράτευση που ισοδυναμούσε με θάνατο, καθώς οι κρυπτοχριστιανοί αντιμετωπίζονταν ως αρνησή θρησκή στα στρατόπεδα. Έτσι, πολλοί κατέφυγαν στη Ρωσία. Το 1910 η Νεοτουρκική Βουλή επανέλαβε την αναγνώριση των κρυφών χριστιανών, αλλά η ταραχώδης περίοδος που ακολούθησε εμπόδισε τους τελευταίους από το να επωφεληθούν από την αναγνώριση. Στην ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε, πολλοί κρυπτοχριστιανοί παρέμειναν στην Τουρκία καταγραμμένοι επίσημα ως μουσουλμάνοι. Στοιχεία για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου υπάρχουν στα κρατικά, βρετανικά και ρωσικά αρχεία. Μια καλή περιγραφή των κρυπτοχριστιανών Ελλήνων του Πόντου, που συχνά αναφέρονται ως σταυριώτες, υπάρχουν καταγεγραμμένες σε πολλές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν και ζούσανε ένα δράμα. Παρίστεραν εξωτερικά τους Μωαμεθανούς, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, αλλά μυστικά ζούσαν ως Ορθόδοξοι. Ήταν ένα δράμα, αλλά ταυτόχρονα και μια ισχυρή απόδειξη της χριστιανικής συνείδησής τους. Τι κι αν κάτοικοι χωριών στον Πόντο εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ως Μωαμεθανοί. Παράλληλα, σε ερημικά και εγκατελειμμένα παρεκκλήσια, όπου οι ιερείς ντυμένοι δερβίσιδες που ταξίδευαν από χωριό σε χωριό για να εξυπηρετούν κρυφά τις θρησκευτικές ανάγκες των κρυπτοχριστιανών, έψαλαν την Θεία Λειτουργία, κοινωνούσαν και εξομολογούνταν. Τελούσαν νεκρόσιμη ακολουθία τους δικούς τους ανθρώπους που πολλές φορές τους ενταφίαζαν κρυφά.
Έτσι, ένας χόντζας πίστευε ότι στο χωριό Κρόμνη οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν, αφού όπως έλεγε 10 χρόνια δεν είδα ούτε μια κηδεία. Τι κι αν πήγαιναν υποχρεωτικά στα τζαμιά για το τακτικό ναμάζι. Εκεί μέσα μυστικά και σιωπηρά η προσευχή τους ήταν χριστιανική. Μεγάλη δύναμη έπαιρναν από τις εικόνες που φύλαγαν μέσα στα αμπάρια και στα σεντούκια. Τι κι αν πήγαιναν παντού. Όσο πιο κρυφά γινόταν και με πολλές δυσκολίες, όταν μπορούσαν έκαναν ορθόδοξο γάμο και βάφτιζαν τα παιδιά τους χριστιανόπουλα. Όταν θυμιάτιζαν έκλειναν τις πόρτες και τον φεγγίτη για να μην φτάνει ως έξω η μυρωδιά του λιβανιού. Υπάρχει μια μαρτυρία. Το καιρό της παραμονής μου στην Κερασούντα με επισκέφτηκε ο μουσουλμάνος Σουλεϊμάν. Εάν αυτός δεν επέμενε τόσο πολύ να μου μιλήσει, εγώ θα νιώμουν να τον δεχτώ, γιατί δεν είχα ούτε καιρό ούτε διάθεση να λογομαχώ με ένα μουσουλμάνο πάνω σε θέματα του Κορανίου. Όταν όμως ο ψευτοιερωμένος μουσουλμάνος Σουλεϊμάν με πληροφόρησε ότι συγχρόνως είναι και Έλληνας, ιερέας με το όνομα Παρθένιος, η έκπληξή μου ήταν μεγάλη. Ακριβώς γι' αυτό είχα αποφασίσει να με ενοχλήσει. Αυτός με παρακάλεσε ως χριστιανός να τον βοηθήσω, να βγει από μια τρομερά δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. «Τη βοήθεια τη χρειάζομαι εγώ», μου είπε ο γέρος, και ένα χοντρό δάκρυ κύλησε στα άσπρα μακριά και μεταξωτά γένια του. «Εμένα δεν μου έμεινε πολύ καιρός να ζήσω και μπορώ να συνεχίσω κρυφά να υπηρετώ τον δικό μου Θεό, έτσι όπως τον υπηρετώ σχεδόν 70 χρόνια. Εγώ όμως έχω μια κόρη, την οποία μπροστά στον κόσμο τη φωνάζω Φατιμέ. Όμως όταν είμαστε οι δυο μας, τη σφίγγω στο στήθος μου, τη χαϊδεύω και τριφορά προφέρω το όνομά της, Σοφία. Εγώ πρέπει να γλιτώσω το αγνό αυτό πλάσμα. Ήρθε ο καιρός να παντρευτεί και δεν μπορώ πολύ καιρό ακόμη να αρνούμε να τη δώσω στους μουσουλμάνους που άκουσαν πολλά για την ομορφιά της. Μεταξύ τους υπάρχουν και παντοδύναμοι μουσουλμάνοι. Εγώ νιώθω ότι δεν θα επιζήσω εκείνη τη μέρα όταν ο Τούρκος θα την παντρευτεί, θα κλείσει τον άγγελό μου στο χαρέμι του. Σας παρακαλώ να βοηθήσετε την καημένη μου Σοφία και έναν συγγενή συνοδότης και αυτός χριστιανός να περάσουν στην Κριμαία, στην Τυφλίδα ή σε κάποια άλλη χριστιανική χώρα. Τα λόγια του γέρου με συγκίνησαν βαθιά και εγώ βιάστηκα να κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι μου επιτρέπε η θέση μου για την κόρη του ιερέα Παρθένιου. Σήμερα 60 χωριά της Τραπεζούντας, κυρίως στην περιοχή του Όφη, ζουν σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς χιλιάδες κρυπτοχριστιανοί. Φανερά ανήκουν στο Ισλάμ. Σε δημόσια μέρη μιλούν τουρκικά. Αφανέρωτα όμως λατρεύουν το Χριστό. Στο σπίτι μιλούν ελληνικά που τα έμαθαν από τους προγόνους τους και ο καθένας έχει 2 ονόματα. Αν κάποιος από αυτούς παρουσιάζεται με ένα άσπρο ή πράσινο τουρπάνι και ονομάζεται Μεχμέτ ή Σελίμ, το βράδυ ενώνεται με τους ομοθρίσκους και δέονται οικευτικά προς τον αληθινό Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί μιλούν ελληνικά και ονομάζονται Πέτρος ή Γιώργος ή Σιμεών. Η αξία της πίστης των κρυπτοχριστιανών του Πόντου είναι μεγάλη, γιατί τη διατηρούν μέσα σε αντίξωες συνθήκες, με υπομονή να μην εγκαταλείψουν το σωτήρα, με επιμονή
μέχρι τέλους μαζί του, με αναμονή της δικής του παρουσίας. Και δεν μπορούμε παρά να θαυμάζουμε τις αντοχές τους. Πρόκειται στην ουσία για μαρτύριο αφανούς ορθόδοξης μαρτυρίας. Ομολογούν το Χριστό, όχι με το στόμα, αλλά με το πνεύμα, και ζουν πνευματικές εμπειρίες. Μέσα στις μεγάλες δυσκολίες δεν τα χάνουν, και όταν αλλεπάλληλες δοκιμασίες τους χτυπούν, ξέρουν πού να καταφύγουν και από πού να αντλήσουν δύναμη. Οι κρυπτοχριστιανοί ήταν εκείνοι από τους Ρωμιούς που κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αναγκάστηκαν να ασπαστούν την Ισλαμική θρησκεία, διατηρώντας παράλληλα μέσα στην ψυχή τους τη χριστιανική πίστη. Οι Πόντιοι αποκαλούσαν τους κρυπτοχριστιανούς κλωστούς, δηλαδή επανεχριστιανισμένους. Μισοί χριστιανοί και μισοί μουσουλμάνοι. Διπιστοί, γιατί πίστευαν και στο Χριστό και στον Αλλάχ. Βέβαια, μετά την πτώση της τουρκικής αυτοκρατορίας στις Τραπεζούντας το 1461, εξισλαμίστηκαν σε μεγάλο ποσοστό οι έφορες παραθαλάσσιες πεδιάδες του Πόντου, Σινόπη, Σαμσούντα, Κωτίωρα και Ρασούντα. Το μεγαλύτερο μέρος των ποντιακών επαρχιών Κολονίας και Νικόπολης, καθώς και η Λαζή. Η προσχώρησή του στον Ισλαμισμό οφειλόταν είτε στο φόβο, είτε στη βία, είτε στην ανάγκη, είτε από συμφέρον. Οι κρυπτοχριστιανοί αποτελούσαν μια ιδιαίτερη κοινωνικοθρησκευτική ομάδα που λίγο πολύ την ύπαρξή της τη γνώριζαν οι Μωαμεθανοί. Όσον αφορά τώρα τον τρόπο εμφάνισης των κρυπτοχριστιανών, αυτός γινόταν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Μετά την κατάληψη μιας περιοχής από τους Τούρκους, ξεκινούσε και διαδικασία του εξισλαμισμού της. Ανάμεσα σε εκείνο το τμήμα των κατοίκων που εκμουσουλμανίζονταν πλήρως και στο άλλο που έμενε για πάντα χριστιανικό, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που προτιμούσαν την αποκριφία. Η συμπεριφορά τους αυτή οφειλόταν σε σημαντικούς οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. Κυρίως όμως εξηγείται η στάση τους αυτή από το γεγονός ότι είχαν αναγκαστεί χωρίς τη θέλησή τους να προσχωρήσουν στο Ισλάμ. Μπροστά στον κίνδυνο να αφανιστεί η χριστιανοσύνη, η Εκκλησία κράτησε ανεκτική στάση στο φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού, προκειμένου να διατηρήσει την επαφή με τους κρυπτοχριστιανούς, να τους τονώσει ηθικά και να συντηρήσει την ελπίδα για την επιστροφή τους. Κατά κανόνα, οι εκκλησιαστικοί φορείς ενθάρρυναν τους κρυπτοχριστιανούς να υπομένουν την ιδιότητά τους και προσπαθούσαν να μετριάσουν τις τύψεις συνειδήσεώς τους. Μάλιστα, ο δεσμός των κρυφών χριστιανών με τον εκάστοτε επίσκοπο χειροτονούσε κρυπτοχριστιανούς παπάδες και τα μοναστήρια της περιοχής τους συνέβαλε στο να διατηρούν την πίστη τους. Όταν κάποιος είχε ένα μουσουλμανικό και ένα χριστιανικό όνομα, αυτό σήμαινε ότι ήταν κρυπτοχριστιανός. Το πρώτο ήταν το επίσημο του όνομα, ενώ το δεύτερο το χρησιμοποιούσε μόνο σε χριστιανικές θρησκευτικές εκδηλώσεις. Συνήθως και τα δύο έμοιαζαν ηχητικά μεταξύ τους, όπως Ηλίας και Αλής. Οι κρυφοί χριστιανοί τηρούσαν πιστά τους τύπους της μουσουλμανικής θρησκείας, ώστε να μην προκαλούν σχόλια και περιέργειες. Συμπροσεύχονταν με τους Μωαμεθανούς στα τζαμιά, λέγοντας όμως μυστικά χριστιανικές προσευχές. Τη νύχτα μετήχαν των θείων μυστηρίων, εξομολόγηση, βάπτιση, γάμο, κηδεία, μετάληψη. Είτε σε κρυφούς υπόγειους ναούς, είτε σε εκείνους των φανερών χριστιανών,
συνήθως εξοκλήσια είτε στα μοναστήρια. Οι ιερομόναχοι των μοναστηριών που ντύνονταν δερβίσιδες το πρωί για να μην τους αντιληφθούν οι μουσουλμάνοι, τελούσαν το βράδυ τα θεία μυστήρια. Για μητρώα βαπτίσεων χρησιμοποιούσαν τους κώδικες των μοναστηριών και πολλών εκκλησιών. Τηρούσαν με ακρίβεια τις χριστιανικές νηστείες, έκαναν τα μνημόσυνα των νεκρών τα ψυχοσάββατα και την

Συνεχίζουμε την αναφορά μας για τους κρυπτοχριστιανούς. Θα αναφερθούμε και σε κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν επαφή με κρυπτοχριστιανούς του Πόντου. Ο μέγας πατριώτης και αθωνίτης ιερομόναχος Γαβριήλ, σαν γύρισε από την πόλη των ονείρων του εκείνο το Πάσχα του 1953, δεν έχανε ευκαιρία να διηγείται τον πόνο και τα δάκρυα των κρυπτοχριστιανών που γνώρισε ως πνευματικός στα μυστικά δώματα του Πατριαρχείου. Μεγάλη Τετάρτη πρωί του είπαν εμπιστευτικός ότι στο επάνω παρεκκλήσιο που συνέχεια από το κεντρικό ναό τον περιμένουν κάποιοι ξένοι από

0: μακριά για να εξομολογηθούν και να μεταλάβουν. Πράγματι, στο ημίφος του Υπερώου διέκρινε δεκαριά άνδρες χωρικούς, οι οποίοι στο αντίκρισμά του έβαλαν όλοι τους μετάνοια και ο γεροντότερος του είπε σε διάλεκτο ποντιακή «Είμαι χριστιανή πάτερ, ασομπόντο και λαλεύομεν τα πόδα σου». Να εξομολογούμες και να μεταλάβομεν σήμερον και απές να λέομεν στην αγιοσύνη σου ντο θέλομεν ένα κι άλλον. Ευτυχώς που ο γέρο Γαβριήλ είχε συναναστραφεί πριν πολλά χρόνια με ποντίους πρόσφυγες στη Μακεδονία και καταλάβαινε κάπως τη γλώσσα τους. Έτσι έμαθε από τους εξομολογούμενους ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ολόκληρο το χωριό τους είναι κρυπτοχριστιανοί. Ότι στο φανερό είναι Οθωμανοί και Τούρκοι και στο κρυφό είναι χριστιανοί και Έλληνες και περιμένουν να τους γλιτώσει ο Θεός από τη σκλαβιά. Ότι στα φανερά λέγονταν Χασάνιδες και Μεμέτιδες και τα πραγματικά τους ονόματα είναι Γιορίκας, Ανάστας, ότι έχουν έναν δικό τους δίθεν χόντσα, αλλά ούτε περιτομή κάνουν, ούτε ραμαζάνια και μπαϊράμια. Ότι πριν από την ανταλλαγή έπαιρναν παπά από γειτονικά χριστιανικά χωριά και στα κρυφά τους βάπτιζε, τους στεφάνωνε, τους λειτουργούσε τις μεγάλες γιορτές και μεταλάμβαναν. Ότι τώρα δεν υπάρχει πουθενά παπάς και έρχονται αναγκαστικά στην πόλη λίγοι-λίγοι δίθεν για δουλειές και γίνονται χριστιανοί. Μετά την εξομολόγηση έμειναν σύμφωνοι να ξαναπάνε αργά το βράδυ με τις γυναίκες τους μαζί και τα παιδιά και μέσα στη νύχτα μυστικά να γίνει η βάπτιση των παιδιών. Έτσι και έγινε. Το βράδυ, σαν ησύχασε ο κόσμος, ήλθανε όλοι με τις οικογένειές τους τμηματικά και με προφυλάξεις, εξομολογήθηκαν και οι γυναίκες και κοντά στα μεσάνυχτα έγινε στο παρεκκλήσι η βάπτιση, το μύρωμα και ο εκκλησιασμός των παιδιών. Ο λειτουργός πνευματικός γέρον Γαβριήλ λαβών τα Άγια εκφωνεί. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Ανάστας. Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού Παρέσα. Μετά το νεοβάπτισμα τον πλησιάζουν οι δυο γεροντότεροι και του λένε «Α τώρα πάτερ, να λέω με σέναν κι άλλον τεμέτερον τας δουλείας». Σε μέτερον το χωρίον πομπάν και έχομεν, ανάστασιν και ξέρομεν, αδάστα 30 χρονίας, ντο ψιν να δίωμε σον Θεόν πάτερ. Τα παιδεία μου νε αντρεύουν χωρίς ποπάν, στεφανώματα κυπορούμε να εφτάμε. Πάσχα έρτεν πάτερ και κανείς μας Ανάσταση κι θα εφτάει. Να ακούμε το Χριστός Ανέστη και επ' εκεί ας πεθάνομεν. Στις μέρες μας το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού αποκαλύπτεται και συζητιέται όλο και περισσότερο. Τούρκοι σκηνοθέτες και ηθοποιοί παρουσιάζουν μέσα στην Τουρκία ταινία μεγάλου μήκους με θέμα τους Χριστούς κρυπτοχριστιανούς του Πόντου. Τουρκάλες με μαντήλες και φερετζέδες ανάβουν κεριά σε εκκλησίες της πόλης και κάνουν τάματα σε Αγίους. Τούρκοι αλεβίτες κρατάνε κομποσκήνια και ανάβουν στις τελετές τους θυμιάματα και λαμπάδες. Όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εξομολογηθεί και να μεταλάβει. Αγαπητοί ακροατές, έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας με την εκπομπή «Περί Υγείας Λόγος» στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Για την τελευταία εκπομπή της σεζόν αυτής, θα είμαστε μετά πάλι μαζί από Σεπτέμβρη. Θα σας ευχηθώ να περάσουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μας. Να είμαστε προσεκτικοί και το φθινόπωρο να μας βρει όλους μαζί ξανά εδώ, υγιείς και χωρίς προβλήματα. Σήμερα τι θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε? Σαν τελευταία εκπομπή επιλέξαμε ένα θέμα που αφορά, τι άλλο, τους κινδύνους του καλοκαιριού. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε και να το συζητήσουμε με την κυρία Βαγινάκη Μαρία, παιδίατρο, για να δώσουμε και μία βάση στους μικρούς μας φίλους, στα παιδιά μας, στα ανήψια μας, στα εγγόνια μας, που συνήθως στις καλοκαιρινές τους διακοπές λίγο πολύ τις περνάνε στο χωριό με τη γιαγιά, τον παππού, τα ξαδέρφια και όλα μαζί.

0: Όπως προείπαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε πάει σήμερα μαζί μας την κυρία Βαγινάκη Μαρία, παιδίατρο του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου, για να μιλήσουμε για τους κινδύνους του καλοκαιριού και για όλα όσα θα χρειαστούμε και όλα όσα θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να έχουμε ένα καλοκαίρι που να μας προσφέρει χαρά και όχι απρόοπτα.
1: Έτσι, έτσι Νίκο, πολύ καλά τα λες.
0: Κύριε,
1: και ξενιασιά που έχουμε ανάγκη όλοι μας νομίζω.
0: Κύριε,
1: καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που πάντα είσαστε παρόν όποτε σας καλούμε.
1: Να είστε καλά. Είναι τόσο ωραία η εκπομπή σας και ωραία τα θέματά σας και νομίζω ενδιαφέροντα για όλους, οπότε με χαρά αποδέχομαι την πρόσκληση για άλλη μια φορά.
0: Σας ευχαριστώ. Κινδύνη του καλοκαιριού. Πλέον η ζέστη είναι πολύ, οι θάλασσες όλοι πάμε θάλασσα, έχουν αλλεργίες, έχουμε καυσίματα, έχουμε εγκάβματα, έχουμε όλα τα προβλήματα που είναι μαζί με αυτό.
1: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά,
0: λοιπόν,
1: Νίκο.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε?
1: Είναι το καλοκαίρι έτσι μια περίοδος ξενιασιάς. Έχουμε ίσως και περισσότερο από ποτέ, όλοι είμαστε ευαισθησμένοι στις σκέψεις μας, όλα αυτά που ακούμε, στον καταιγισμό έτσι ειδήσεων, πληροφοριών που νομίζω όλοι είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ και ειδικά εμείς οι γονείς που και εργαζόμαστε και τα λοιπά. Και είναι έτσι θα έλεγα μια μεγάλη παγίδα αυτό. Γι' αυτό κυρίως έτσι μου δίνεται η δυνατότητα μέσα από την εκπομπή σου να τονίσω, γιατί τα συζητάμε πολλές φορές και στο κέντρο υγείας με τους γονείς. Αυτό ελοχεύει πολλούς κινδύνους και για την ενημέρωσή μας και για τα παιδιά μας, αλλά και για εμάς σε σχέση με τους κινδύνους του καλοκαιριού. Από τι θες να ξεκινήσουμε?
0: Νομίζω ότι ο βασικότερος κίνδυνος για το καλοκαίρι και... δυστυχώς έχουμε ήδη περιστατικά, παρόλο που είναι ακόμα Ιούνιος, δεν είναι άλλος παρά τη θάλασσα, τον πνιγμό.
1: Πολύ σωστά. Θάλασσα και πισίνα θα έλεγα.
0: Και πισίνα βέβαια. Είναι φρέσκα ακόμα στο μυαλό μας το παιδάκι αυτό το 2 χρονών που παραλίγο να το χάσουμε. Οπότε...
1: κάθε μέρα ακούμε περιστατικά δυστυχώς, τόσο στην Κρήτη που έχουμε ας το πούμε μία από τις πρωτιές θα έλεγα, γιατί είναι και οι άνεμοι έτσι, και οι ακτές, τέτοια η μορφολογία, η γεωμορφολογία της περιοχής που είναι έτσι επικίνδυνο το μπάνιο θα λέγαμε στην ακτογραμμή τη Βόρεια ειδικά. Αυτό που πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σε όλες τις ηλικίες είναι ότι ο πνιγμός, Νίκο, αυτό δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ένα φαινόμενο σιωπηλό. Αρκούν λίγα ελάχιστα λεπτά για να συμβεί. Και δεν είναι κάτι που φωνάζει από μακριά. Πρέπει να το έχουμε στο νου μας για να το προλάβουμε. Η πρόληψη να το πάμε.
0: Μάλιστα. Ποιοι είναι οι παράγοντες που το κάνουν λίγο πιο επικίνδυνο, τι φταίει, τι είναι αυτό που μας οδηγεί εκεί?
1: Καταρχάς, πριν λίγο διάβαζα τα στατιστικά και έχω να σου πω ότι ειδικά στα παιδιά αποτελεί σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας την τρίτη αιτία θανάτου λόγω ατυχήματος σε όλες τις ηλικίες. Και στα μικρά παιδιά είναι η δεύτερη αιτία μετά τα τροχαία, παγκοσμίως. Περίπου 900 παιδιά χάνονται κάθε χρόνο λόγω πνιγμού παγκοσμίως. Πέρυσι, μιλάω αυτά τα στατιστικά που σου ανέφερα μόνο για τα παιδιά. Πέρυσι, το 2023, στην Ελλάδα, είχαμε συνολικά 407 πνιγμούς όλων των ηλικιών.
0: Nice.
1: Δηλαδή, και εγώ εξεπλάγιν που διάβασα αυτά τα νούμερα. Φυσικά, πιο επικίνδυνο είναι για τους ηλικιωμένους ανθρώπους και συνήθως το διαβάζουμε αυτό. Άνθρωποι άνω των 60-70 χάνουν τη ζωή τους σε ελληνικές θάλασσες. Οι περισσότεροι βέβαια ήταν ελληνική υπηκότητα, αλλά και τουρίστες. γιατί υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, έχουν και αυτά τα προβλήματα υγείας που τους καθιστούν πιο ευάλωτους. Ξέρεις, η θάλασσα δεν είναι μόνο το νερό, είναι η υποθερμία, είναι ο άνεμος, δηλαδή υπερτιμούν αν θέλεις την σωματική τους δύναμη, ηλικιωμένη, προκαλεί έτσι αυτή η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας έτσι μια μυϊκή αδυναμία και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, δεν μπορούν να κολυμπήσουν εκείνη τη στιγμή ή μπορεί να προκαλούνται κάποιες ευνίδιες αριθμίες λόγω της μειωμένης θερμοκρασίας του νερού. Οπότε συνήθως στους ηλικιωμένους υπάρχει μια παθολογική αιτία. Το πρόβλημα είναι, και αυτό που θέλω να τονίσω δηλαδή σαν παιδίατρος, είναι τα παιδιά. Τα παιδιά, δεν ξέρω, σου έχει τύχει, Νίκο, εσύ να προβληματιστείς στις παραλίες μας όταν είσαι εσύ με την οικογένειά σου.
0: Πάρα πολλές
1: φορές. Να το δεις αυτό το φαινόμενο.
0: Πάρα πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι, και όχι μόνο εγώ, αλλά οι περισσότεροι γονείς, όταν είσαι στην παραλία δεν μπορείς να πεις είμαι στην παραλία, ηρέμησα, ξάπλωσα, απόλαυσα τον ήλιο, τη θάλασσα.
1: Ακριβώς.
0: Είσαι συνεχώς σε μια κατάσταση, σε μια εγρήγορση, σε μια κατάσταση
1: να προσέξεις. Είπες τη μαγική λέξη, μια συνεχής εγρήγορση. Κάνουμε το λάθος, πάμε παρέες συνήθως στη θάλασσα. Και αυτό δηλαδή, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο ιατρικά, αλλά περισσότερο συμβουλευτικά σε αυτή την εκπομπή σου, Νίκο. Δηλαδή, έχουμε την τάση να πηγαίνουμε παρέες και να αφήνουμε έτσι τα παιδιά μας ελεύθερα να μιλάμε με τον φίλο μας, που είναι και τέτοιοι οι ρυθμοί της ζωής μας, που κακά τα ψέματα το έχουμε ανάγκη. Συνδυάζουμε λοιπόν τη θάλασσα με αυτή τη χαλάρωση, με την κοινωνικότητα. Χάνεται όμως η επίβλεψη και χρειάζεται συνεχής επίβλεψη όταν είμαστε με τα παιδιά στη θάλασσα, ειδικά αν θέλει στην Κρήτη. Ειδικά με αυτές τις θάλασσες, με αυτούς τους ανέμους, με αυτούς τους κυματισμούς, με αυτά τα ρεύματα που δεν είναι, δηλαδή ξέρεις και εγώ κατάγομαι από ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων, δεν είναι η θάλασσα της Κρήτης, είναι επικίνδυνη, γι' αυτό και χάνονται τόσες ζωές ετησίως. Θέλει συνεχή, διαρκή επίβλεψη. Ούτε με το κινητό ο γονιός και σηκώνω το κεφάλι μου και απλά τσεκάρω ανά κάποια λεπτά. Χρειάζεται πολύ λίγος χρόνος για να γίνει ο πνιγμός. Και είναι, όπως είπαμε, σιωπηλός ο πνιγμός. Δεν ακούγεται το παιδί. Δεν θα ζητήσει βοήθεια, ούτε ο μεγάλος.
0: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε? Τι είναι αυτά που πρέπει να έχουμε σαν στάνταρ σε κάθε καλοκαίρι και σε κάθε...
1: Πρώτα απ' όλα, η πρόληψη είναι το πάνω όπως σε όλα. Εκμάθηση κολύμβησης. Στα παιδιά μας, δόξα τω Θεώ, έχουμε και στην περιοχή μας και κολυμβητήρια κτλ. Αλλά ακόμα και οι γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα κολυμβητήριο. Δίνουμε σημασία να μάθουμε στο παιδί μας τι σημαίνει κολύμβη. Όλα αυτά που κυκλοφορούν, σωσίδια, μπρατσάκια, τουβλάκια... Τα πάντα, πώς να το πω, σαν προστατευτικά μέτρα. Νομίζω θα πρέπει να σκεφτεί πρώτα απ' όλα ο γονιός ότι δίνουν μία ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Όπως και αυτά αναγράφουν τα προϊόντα πάνω στη συσκευασία, συνεχή επίβλεψη. Τίποτα δεν είναι σωτήριο σαν μέτρο από μόνο του. Όλα αυτά συνδυαστικά πάντα με τη συνεχή επίβλεψη και μαθαίνουμε στο παιδί μας να τηρεί κάποιους κανόνες, επίσης εννοείται να τα φοράει όλα αυτά, να μην απομακρύνεται από την ακτή, πώς να κολυμπάει σωστά σε περίπτωση ρεύματος και τα λοιπά, πώς να μην χάνει την ψυχραιμία του, τι σημαίνει παιχνίδι στη θάλασσα, γιατί ξέρεις κυρίως οι πνιγμοί δεν γίνονται την ώρα του που κολυμπάμε. Το ίδιο ισχύει και για ενήλικες και για παιδιά. Γίνονται την ώρα του παιχνιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν κάνουμε επικίνδυνα παιχνίδια στη θάλασσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους εφήβους. Που εκεί οι εφηβοί χάνουν τη ζωή τους συχνά, στην παγκόσμια βιβλιογραφία αναγράφεται, σε δυναμικά παιχνίδια, σε όλα αυτά τα water sports που διαβάζουμε. Λοιπόν, οπότε εκεί βέβαια στην εφηβεία, ξέρεις, είναι και η ιδιαιτερότητα της εφηβείας, ότι αγαπάμε το ρίσκο κτλ. Αλλά θα έλεγα ότι είναι και ένα, ας το πούμε, ελληνικό φαινόμενο αυτό, να αγαπάμε το ρίσκο, και ο Έλληνας πιο εύκολα και εμείς οι γονείς και τα λοιπά θα παραβούμε τους κανόνες. και για μας τους γονείς και για τους εφήβους. Εννοείται το αλκοόλ απαγορεύεται, αλλά δυστυχώς κάποια παιδιά άνω των 16 πίνουν και μετά κολυμπούν ή τρώνε και μετά κολυμπούν. Αγνοούν λοιπόν τους κανόνες. Πάντα μαθαίνουμε από την παιδική ηλικία αρχίζει αυτή η κουλτούρα με τους κανόνες. Θα πρέπει να μάθουμε λοιπόν το παιδί ότι υπάρχουν κάποια απαράβατα απαράβατοι όροι. Δεν κολυμπάμε ποτέ, το ίδιο ισχύει και για τους γονείς βέβαια, μετά από κατανάλωση αλκοόλ ή φαγητού. Δεν παίζουμε παιχνίδια επικίνδυνα στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Οι σημαδούρες, υπάρχει λόγος που υπάρχουν όπου υπάρχουν, το που επιτρέπεται το κολύμπι και που όχι. Οι καιρικές συνθήκες, όλα αυτά. Να ξέρεις, τα παιδιά κυρίως μιμούνται και μετά ακολουθούν κανόνες, έτσι. Οπότε, αν βλέπουν τους γονείς να λένε, έλα μωρέ, έχει αέρα σήμερα αλλά θα πάμε, δεν πειράζει. Αυτό γράφει στο μυαλό του παιδιού. Οπότε πρώτα απ' όλα πρέπει εμείς να μάθουμε να ακολουθούμε όλους αυτούς τους κανόνες και μετά να το ζητούμε από τα παιδιά μας.
0: Το νερό είναι όντως ένας από τις μεγαλύτερους κινδύνους τώρα του καλοκαιριού. Όμως το νερό σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες είναι ό,τι χειρότερο.
1: Ακριβώς. Και ξέρεις, θέλω να επισημάνω και όλο αυτό με την επίβλεψη, πόσο σημαντικό είναι. Ξέρεις πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι να λιποθυμήσει κάποιος μέσα στο νερό, μετά την εμβύθυση που λέμε. Δεν θέλω βέβαια να σας κουράσω με ιατρικούς όρους, με πνιγμός, παρολίγο πνιγμός, εμβύθυση ναι. κτλ. Δευτερογενής πνιγμός. Ακούμε πολλά, διαβάζουμε πολλά, οι γονείς μπερδεύονται. Αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι πάνω από 2 λεπτά, σκεφτείτε πόσο λίγος χρόνος είναι τα 2 λεπτά εμβύθυσης, λιποθυμά κάποιος, χάνει τις αισθήσεις του και μετά από 4 λεπτά είναι δεδομένο ότι έχουμε νευρολογικές επιπλοκές. Οπότε δεν είναι μόνο ο πνιγμός, ο θάνατος ή όχι, αυτό που είπες πριν και ανέφερες με το παιδάκι.
0: Έτσι.
1: Είναι και οι επιπλοκές από αυτό.
0: Έτσι.
1: Οπότε πρέπει να μάθουμε όλοι πρώτες βοήθειες, γιατί το κάθε λεπτό μετράει, είναι πολύτιμο. Και η πολιτεία βέβαια πρέπει να ακολουθεί τους κανονισμούς και να υπάρχουν αβαγωσώστες και τα λοιπά, και ευτυχώς που είμαστε καλύτεροι σε αριθμούς από ό,τι παλιότερα με τους αβαγωσώστες, και να μάθουμε και εμείς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και έναν συνάνθρωπό μας που θα το χρειαστεί.
0: Μάλιστα. Όντως αυτό, όχι λεπτό αλλά ακόμα και το δευτερόλεπτο, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Σε ένα πνιγμό.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Σε μια νευρολογική βλάβη που θα υπάρξει λόγω ελαττωμένης οξυγόνωσης του εγκεφάλου.
1: Πολύ σωστά.
0: Εκτός από αυτό, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους του καλοκαιριού είναι η ζέστη, είναι η θερμοπληξία, είναι η εξάντληση, είναι όλα αυτά. Τι πρέπει εκεί να κάνουμε, πώς πρέπει να διαχειριστούμε.
1: Τώρα με την κλιματική αλλαγή νομίζω θα πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτά τα ακραία φαινόμενα, που βέβαια ο οργανισμός μας δεν πάβει να είναι προσαρμοσμένος παθοφυσιολογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες να ζει και να λειτουργεί, οπότε όλα αυτά είναι απειλητικά.
0: Διάβασα, αγαπητή μου.
1: Με αυτή την κλιματική αλλαγή θα το βλέπουμε συχνά και αυτό που λες δεν είναι ένα το φαινόμενο, υπάρχουν έτσι κάποια κλιμακωτά, κάποιες βλάβες που μπορούν να δημιουργηθούν στον οργανισμό με αυτό που είπες πρώτα, τη θερμική εξάντληση, έπειτα τη θερμοπληξία και μετά το σοκ, το θερμικό σοκ ουσιαστικά. Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στους συμπολίτες μας. Νομίζω το βλέπουμε όλοι, δεν ξέρω Νίκο αν το ένιωθες και εσύ, τις μέρες του καύσωνα, αυτή την, πώς να το πω, να το πω έτσι λαϊκιστή, τη θολούρα, δηλαδή σαν να μην μπορείς να λειτουργήσεις καλά, ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητό σου, στο air condition σου, όσο μπορεί να δουλέψει τέλος πάντων το air condition σε αυτές τις συνθήκες.
0: Εγώ γιατρέ μου, όπως γνωρίζεις, με τη ζέστη δεν τα πάω καλά καθόλου καλά. Και το καλοκαίρι για μένα είναι μία κόλαση. Αλλά
1: ακριβώς.
0: Είναι και για πολύ κόσμο. Έβλεπα στις
1: ειδήσεις. Έτσι, Νίκο, όχι μόνο για σένα, για όλους τους ευάλωτους. Γιατί ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι πολλοί που έχουν προβλήματα χρόνια υγείας. Και τα παιδιά είναι ευάλωτα. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Δεν έχουμε τις εφεδρίες που έχουν οι πιο μεγάλοι. Δηλαδή πραγματικά στεναχωριέμαι όταν βλέπω γονείς να σέρνουν στην παραλία σε καύσωνα τα παιδιά τους τις ώρες αιχμής και τα λοιπά, που ούτε εγώ δεν αντέχω να βρίσκομαι. Θέλει πολύ πολύ προσοχή. Αποφεύγουμε τις ώρες αιχμής λοιπόν να είμαστε έξω. Πίνουμε πολλά υγρά αν είναι αναγκαίο να είμαστε έξω για το χύψη λόγο. Και έχουμε ηλιοπροστασία, σαφώς, καπέλο, γυαλιά, αντιλιακό κτλ. Και έχουμε το νου μας σε αυτά τα συμπτώματα που υποδηλώνουν θερμική εξάντληση. Πονοκέφαλο, μυκές κράμπες, φίδρωση, ναυτία, κρύο δέρμα παρά τη θερμοκρασία, ζάλι. Και φυσικά στα πιο έτσι ανησυχητικά συμπτώματα που πια υποδηλούν θερμοπληξία, όπως σύγχυση, γρήγορος παλμός, υψηλή θερμοκρασία σώματος. Εκεί δεν λέμε θα του περάσει, απλά εκτέθηκε λίγο στη ζέστη. Εκεί αναζητούμε ιατρική βοήθεια, ειδικά όταν πρόκειται για παιδί, για ευάλωτο, για άνθρωπο με έτσι, ιατρικά προβλήματα κτλ. Μπορεί μέχρι και θανατηφόρο να αποβεί έτσι μια τέτοια κατάσταση για κάποιον που είναι ευάλωτος. Έτσι, ηλεκτρολυτικές διαταραχές που μπορούν να προκαλέσουν στη συνέχεια μέχρι και καρδιολογικά προβλήματα. Θέλει πολύ πολύ προσοχή. Μην υποτιμούμε τίποτα από όλα αυτά.
0: Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να είμαστε πώς να το πω, σοβαρή σε ό,τι κάνουμε.
1: Πολύ, πολύ σωστή λέξη.
0: Μήνες.
1: Πολύ σωστή λέξη. Τείνουμε να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, να υποτιμούμε. Είναι και λίγο έτσι στην κουλτούρα μας, θα έλεγα έτσι το ρίσκο.
0: Αλλά θα έλεγα στην κουλτούρα.
1: Πια υπάρχει γνώση και η γνώση είναι δύναμη.
0: Έτσι, θα έλεγα στην κουλτούρα του ανθρώπου, διότι βλέποντας τις προηγούμενες μέρες στην τηλεόραση μιλούσαν για 1.300 νεκρούς στη Σαουδική Αραβία από προσκύνημα στη Μέκα. Παρά τα μέτρα που είχαν εξαγγελθεί, παρά το ότι υπήρχε καύσωνας, οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν στο δρόμο. Στο δρόμο.
1: Έτσι.
0: Ενώ ήταν
1: έτσι,
0: γνώστες. Έτσι. Έχουμε την τάση σαν είδος να αμφισβητούμε και να νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Και για μας ισχύει αυτό. Δηλαδή και για το δικό μας, έτσι, όλους, το πούμε, πανηγύρι και τα λοιπά, οποιαδήποτε συνάθρηση. Μπορεί να γίνει άλλη ώρα, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες, έτσι. Είτε αυτό αφορά τις αρχές, έτσι. Γιατί οι αρχές πάντα εξαγγέλουν μέτρα. Η υιοθέτηση λοιπόν αυτών, και μην ξεχνάμε όσον αφορά τα παιδιά, αυτό που προείπα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τα παιδιά μιμούνται αυτά που κάνουμε εμείς. Οπότε εμείς λειτουργούμε σαν δάσκαλοι. Όταν βλέπουν το γονιό να ακολουθεί τα μέτρα, να ενημερώνεται για τις συνθήκες, να παίρνει το γιατρό του και να το συμβουλεύεται, το ίδιο θα κάνουν και αυτοί αργότερα.
0: Ακριβώς. Ένα τελευταίο, μιας και μας πιέζει και ο χρόνος, θα ήθελα να σας κάνω. Το καλοκαίρι μπορεί να έχει τον ήλιο, μπορεί να έχει θάλασσα, έχει όμως ακόμα κάτι. Είμαστε συνήθως με λίγα ρούχα, είμαστε συνήθως με το μαγιό μας και υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος εντόμων, κουνουπιών, διάφορων ειδών που ταλαιπωρούν όχι μόνο τους μικρούς μας, αλλά και εμάς τους ίδιους.
1: Έτσι, πολύ σωστά.
0: Τι κάνουν?
1: Τα ημενόπτερα αναπαράγονται την άνοιξη. Οπότε είναι και πλήθος αυτών, αλλά και εμείς πιο εκτεθειμένοι, γιατί είμαστε έξω, γιατί φοράμε πολύ χρωμαρούχα και έχουμε πολλά ακάλυπτα μέρη, όπως είπες και εσύ, στο σώμα μας. Βέβαια, έχουμε, ας το πούμε, δύο κατηγορίες αντιδράσεων. Το ένα είναι η αντιδράση υπερευαισθησίας, δηλαδή οι αλλεργικές αντιδράσεις, να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, είτε τοπικές, ο ερεθισμός, η κοκκινίλα, το πρίξιμο, είτε συστηματικές για τους ανθρώπους που έχουν συνήθως έτσι κάποιο ιστορικό σοβαρής αλλεργίας, που θα πρέπει βέβαια πάντα να έχουν αδρεναλίνη μαζί τους κτλ. Σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού τους, βέβαια τονίζω πάντα. Και οι αντιδράσεις από λοιμώξεις που μπορούν να προκαλέσουν τα έντομα, συγγνώμη. Παράδειγμα, μπορούν να από τα υμενόπτερα. Μέχρι και το κλωστηρίδιο του τετάνου μπορεί να μεταδοθεί. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να τονίσουμε πάλι, με αφορμή αυτή τη συζήτησή μας, την σπουδαιότητα των εμβολίων. Να είμαστε ανοσοποιημένοι για τον τέτανο. Εμείς οι μεγάλοι που τα ξεχνάμε συνήθως, ανά δεκαετία. Αλλά και άλλες λοιμώξεις που μεταδίδονται. Παράδειγμα από τα κουνούπια. Θα έχετε ακούσει για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που υπάρχουν περιστατικά στη χώρα μας. Πολύ σποραδικά ελονοσία και σε κάποιες περιοχές μόνο, αλλά ανά τον κόσμο ακούμε για ιό Ζίκα, δάγκιου πυρετού. Στην χώρα μας κυρίως για τον ιό του Δυτικού Νείλου είμαστε έτσι σε εγρήγορση εμείς οι γιατροί, αλλά και τα κουνούπια βέβαια θα λέγαμε το πιο, ας το πούμε, αθώο είναι ότι βλέπουμε τα παιδάκια ότι ταλαιπωρούνται με τον κνησμό και με τις αντιδράσεις. Έτσι. Οπότε πώς μπορούμε να προστατευτούμε, όπως είπε σωστά, να καλύπτουμε όσο μπορούμε το δέρμα μας με ανοιχτόχρωμα, φαρδιά, ρούχα, μακρύ μανίκι, μακρύ παντζάκι κτλ. Εντόμο αποθητικά που πάντα προσοχή, ακολουθούμε τις οδηγίες του κάθε προϊόντος. Σε τι ηλικίες θα απευθύνονται, άλλα για βρέφη. Νίκο, είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ξέρεις, δηλαδή αυτό βρήκα στη τσάντα μου, το έβαλα. Είναι άλλα προϊόντα που αφορούν βρέφη, άλλα που αφορούν παιδιά, άλλα που αφορούν ενήλικες. Δεν βάζουμε σε παλάμες που να μπορεί το παιδάκι έτσι να το φάει, να το βάλει στα ματάκια κτλ. Πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά και δεν δίνουμε στα παιδιά μόνα τους να το βάλουν. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να το εφαρμόζουμε. Και φυσικά ό,τι μπορούμε να κάνουμε σπίτι μας, δηλαδή να κουρεύουμε το γρασίδι, να μην αφήνουμε στάσιμα νερά, να καθαρίζουμε τις υδρορροές,
0: να ποτίζουμε το βράδυ και όχι πρωί,
1: ανεμιστήρες που βοηθούν.
0: Βέβαια. Ακριβώς, κυρία Βαλινάκη, νομίζω ότι πιάσαμε μια μεγάλη γκάμα κινδύνων και θεμάτων σήμερα. Όμως όλα αυτά αφορούν το καλοκαίρι, όλα αυτά τα βρίσκουμε μπροστά μας κάθε καλοκαίρι. Είναι πράγματα που τα γνωρίζουμε όλοι και καλό είναι όσο και να τα γνωρίζουμε, να τα ακούμε για να τα βάζουμε στο μυαλό μας, να τα προσέχουμε και να μην έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Να μην υποτιμούμε τη φύση εν κατακλείδη, το νερό, τις υψηλές θερμοκρασίες, να ακούμε τους κανόνες, να ενημερωνόμαστε γιατί η γνώση είναι δύναμη. Το νου μας, τα παιδιά μας, τους ευάλωτους, τους ηλικιωμένους, και όσο μπορούμε να αποκτούμε και περισσότερη γνώση, Νίκο. Δηλαδή πρώτες βοήθειες, μπορούμε να βοηθήσουμε να σώσουμε έναν συνάδελφό μας. Συγγνώμη, ένα συνάδελφο, ένα συμπολίτη μας.
0: Ένα συνάδελφο.
1: Είναι πολύ πολύ σημαντικό και έτσι πώς να το πω, να μην ξεχνάμε να είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι, ειδικά στη θάλασσα, συγκεντρωμένοι στα παιδιά μας. Πάντα μα πάντα, ούτε ένα λεπτό χωρίς επίβλεψη. Πολύ πολύ σημαντικό. Και πάντα να ενημερωνόμαστε από τους ειδικούς, από τους γιατρούς μας, τους παιδιάτρους μας. Πάντα να ακολουθούμε τις συμβουλές τους.
0: Λοιπόν, κυρία Βαϊνάκη, εγώ σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλό καλοκαίρι. Περαστικά σου για το ατύχημά σου που έμαθα.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε και με το καλό να ξεκινήσουμε από Σεπτέμβρη τις καινούριες μας εκπομπές και να μας κάνετε τη χάρη να είστε και πάλι μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι στους τηλεθεατές σου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μιας εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στους κινδύνους του καλοκαιριού. Είπαμε διάφορα θέματα τα οποία θα τα βρίχνουμε μπροστά μας κάθε καλοκαίρι. Εμείς εδώ θα ευχαριστήσουμε και πάλι την κυρία Βαγινάκη Μαρία, παιδίατρο του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου. Θα σας αποχαιρετήσουμε για τους 2 μήνες που κάνουμε τις διακοπές μας και εμείς εδώ και θα περιμένουμε από Σεπτέμβρη με χαρά να είμαστε μαζί, να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε για θέματα που αφοράνε την υγεία όλων μας. Ακούσατε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Καλό καλοκαίρι.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: προηγούμενες εκπομπές μας, αγαπητοί ακροατές, είδαμε ότι ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, κατά κόσμον Ασένιος Εσνεπίδης, γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας. Ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών και μεγάλωσε στην Κόνιτσα. Από την παιδική του ηλικία ζούσε ασκητικά. Έμαθε την τέχνη του μαραγκού, υπηρέτησε κατά τον Ανταρτοπόλεμο 3,5 χρόνια ως ασυρματιστής και ύστερα ακολούθησε τη μοναχική ζωή την οποία από μικρός επιθυμούσε. Ασκήτεψε στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή στο Μίου Κονίτσης και στο Σινά. Έζησε στην αφάνεια, δόθηκε ολόκληρο στο Θεό και ο Θεός τον φανέρωσε και τον έδωσε σε όλο τον κόσμο. Καθοδήγησε, παρηγόρησε, θεράπευσε, ανέπαυσε τα πλήθη των ανθρώπων που έτρεχαν κοντά του. Η αγιασμένη του ψυχή ξεχύλιζε από θεϊκή αγάπη και η οσιακή του μορφή ακτινοβολούσε τη Θεία Χάρη. Όλη την ημέρα ακούραστος μάζευε τον ανθρώπινο πόνο και σκορπούσε Θεία Παρηγοριά. Η διδασκαλία του δεν ήταν διδαχή ή κατήχηση. Το Ευαγγέλιο το είχε κάνει βίωμά του και η διδασκαλία του πήγαζε από τη ζωή του που χαρακτηριστικό γνώρισμά της είχε την αγάπη.
1: Θα θέλατε, κύριε Ζάνη, να αρχίσουμε από την εκπομπή μας αυτή να μιλάμε για τη διδασκαλία του Γέροντα? Να πούμε δηλαδή και να ακούσουν και οι ακροατές μας τι έλεγε για την αγάπη, για τους νέους, για την παιδεία, για την παράδοση και όλα τα άλλα που απασχολούν και ενδιαφέρουν όλους μας.
0: Αν θέλω, λέει, αφού ξέρω πως αναφέροντας όλα αυτά θα ωφεληθεί ο πολλής κόσμος και θα ανοίξουν για πολλούς οι ουρανόδρομοι της αιωνιότητας, απαντώ ναι και σας παρακαλώ πείτε μου με τι θα θέλατε να αρχίσουμε.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή μας είπαμε πως το τελευταίο κήρυγμα του μακαριστού γέροντα ήταν εκείνο για τη μεταθάνατο ζωή που είναι και αιώνια. Να αρχίσω με αυτό? Βλέπω ότι συμφωνείτε γι' αυτό και σας ερωτώ. Πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι σήμερα στην αιώνια ζωή?
0: Όχι, κυρία Ολυμπία, δεν πιστεύουν. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής οι άνθρωποι. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή, λέει ο γέροντας Παΐσιος. Όλο το βάσανο από εκεί ξεκινάει. Είμαι αδικημένος, σου λέει. Οι άλλοι χαίρονται, εγώ δεν χαίρομαι. Δεν είναι ευχαριστημένοι με ό,τι έχουν. Μπαίνει και ο εγωισμός και βασανίζονται. Ο Θεός όμως όλο τον κόσμο τον αγαπάει. Στον κάθε άνθρωπο έδωσε αυτά που τον ωφελούν. Είτε τον πόη, είτε τη λεβεδιά, είτε την ομορφιά και λοιπά. Του έδωσε ό,τι θα τον βοηθήσει αν το αξιοποιήσει να σωθεί. Όταν ο άνθρωπος βοηθηθεί να πιστέψει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, την αιώνια ζωή, συλλάβει δηλαδή το βαθύτερο νόημα της ζωής και μετανοήσει και αλλάξει ζωή, έρχεται αμέσως η Θεία Παρηγοριά με τη χάρη του Θεού. Πολλοί άνθρωποι που μετενόησαν αγωνίστηκαν με φιλότιμο ταπεινά, χαριτώθηκαν και έγιναν Άγιοι. Όσοι ως Μωυσής ο Αιθίωπς, παραδείγματος χάρη, ενώ ήταν ο πιο αιμοβόρος ληστής με κληρονομική κακία, μόλις πίστεψε στο Θεό, μετανόησε, ασκήθηκε, έφυγαν όλα τα πάθη, τον επισκέφθηκε η χάρις του Θεού και αξιώθηκε να λάβει και το προφητικό χάρισμα.
1: Δηλαδή, ποιο είναι ακριβώς το νόημα αυτής εδώ της ζωής κατά το γέροντα Παΐσιο?
0: Ποιο είναι το νόημα αυτής της ζωής? Μα να ετοιμαστούμε για την πατρίδα μας, τον ουρανό, να ετοιμαστούμε για τον παράδεισο. Το παν είναι να συλλάβει ο άνθρωπος αυτό το βαθύτερο νόημα της ζωής που είναι η σωτηρία της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό και τη μέλουσα ζωή, τότε καταλαβαίνει ότι αυτή η ζωή είναι μάταιη και ετοιμάζει το διαβατήριό του για την άλλη ζωή. Ξεχνούμε, φαίνεται, ότι όλοι θα φύγουμε. Δεν θα βγάλουμε ρίζες εδώ. Αυτή η ζωή δεν είναι για να καλοπεράσουμε. Είναι να δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ο σκοπός μας είναι να ετοιμαστούμε ώστε να φύγουμε με αναπαυμένη συνείδηση όταν μας καλέσει ο Θεός να πετάξουμε κοντά Του. Και ετοιμαζόμαστε σωστά για αυτό το σκοπό, εάν κάνουμε το θέλημα του Θεού.
1: Πείτε μας λοιπόν, τι πρέπει να έχει κανείς πάντα στο νου του για να κάνει το θέλημα του Θεού?
0: Μα να έχει το νου του στο Θεό. Να σκέφτεται γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε τα πάντα και να βολευτούμε. Ήρθαμε για να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Ο νους μας λοιπόν πρέπει να είναι συνέχεια εκεί και σε ό,τι και όσα θα μας βοηθήσουν να πάμε εκεί. Με τη φιλότιμη αντιμετώπιση, με τον ταπεινό και φιλότιμο αγώνα καταλαβαίνει κανείς το νόημα της πνευματικής ζωής. Πνευματική ζωή είναι λεβενδιά, είναι γλέντι πνευματικό και γλέντι πνευματικό είναι η πνευματική αρχονδιά και η ευαισθησία η πατερική. Όσοι έχουν πνευματική αρχονδιά δεν έχουν μικροπρέπειες και γκρίνιες. Αφού υπάρχει θεία ανταπόδοση εκεί στον ουρανό, να κοιτάξουμε πώς θα επενδύσουμε για εκεί και όχι πώς θα έχουμε εδώ την αξιοπρέπειά μας και πώς θα απολαμβάνουμε ανθρώπινες τιμές. Όταν ο άνθρωπος τοποθετεί τον εαυτό του στην πραγματική ζωή, όλα τα χαίρεται. Χαίρεται που ζει, χαίρεται που θα πεθάνει. Όχι γιατί βαρέθηκε τη ζωή του, αλλά χαίρεται που θα πεθάνει και θα πάει κοντά στο Χριστό, λέει ο γέροντας.

0: Από πότε, από ποια ηλικία μπορεί ο άνθρωπος να βοηθηθεί για να καταλάβει το νόημα της ζωής? Τι λέει γι' αυτό ο γέροντας?
1: Από μικρός μπορεί κανείς να βοηθηθεί για να συλλάβει το νόημα της ζωής και να χαίρεται σωστά. Όταν ήμουν μικρός, λέει ο γέροντας, τα περνούσα τα παιδιά στο τρέξιμο. Εκείνα δεν με άφηναν να τρέξω. Με έδιωχναν. Προσφυγόπουλο με έλεγαν. Πήγαινα τότε στη μάνα μου με κλάματα. «Τι έχεις και κλαις», μου έλεγε εκείνη. «Δεν μ' αφήνουν τα παιδιά να τρέξω», της έλεγα. «Θέλεις να τρέξεις? Να η αυλή, τρέξε». «Γιατί θέλεις να τρέχεις εκεί? Για να σε βλέπουν οι άλλοι και να σου λένε μπράβο? Αυτό έχει υπερηφάνεια». Άλλη φορά ήθελα να παίξω με την μπάλα και δεν με άφηναν τα παιδιά. Πήγαινα πάλι στη μάνα μου κλαίγοντας. «Τι έγινε, γιατί κλαις πάλι?», με ρωτούσε. «Δεν μ' αφήνουν τα παιδιά να παίξω με την μπάλα», της έλεγα. «Αυλή μεγάλη έχουμε, μπάλα έχεις, παίξε εδώ. Τι θέλεις, να σε βλέπουν οι άλλοι για να σε καμαρώνουν? Αυτό έχει υπερηφάνεια». Τότε σκέφτηκα, δίκιο έχει η μητέρα μου. Έτσι σιγά σιγά δεν ήθελα να τρέχω και να παίζω την μπάλα μπροστά στον κόσμο, γιατί κατάλαβα ότι αυτό είχε μέσα υπερηφάνεια. Οι άνθρωποι που έχουν υπερηφάνεια δεν βοηθήθηκαν μικροί από το σπίτι. Άλλο είναι ένα παιδί να το επενέσει λίγο για να μην απογοητευτεί, και άλλο να του φουσκώσει τον εγωισμό. Παραδείγματος χάρη, είπε στο σχολείο ένα ποίημα και δεν το είπε καλά και απογοητεύεται. Τότε θα του πει η μάνα, καλά το είπες παιδί μου. Αν το πει όμως καλά το ποίημα και αρχίσει η μάνα μπροστά στους άλλους, μπράβο, εσύ το είπες από όλα τα παιδιά καλύτερα, το δικό μου παιδί είναι το καλύτερο, αυτό είναι κακό. Και το παιδί μεγαλώνοντας θα γίνει ένας άνδρας υπερήφανος, ένας εγωιστής. Όλη η βάση είναι να καταλάβει το παιδί μερικά πράγματα από το σπίτι του. Αν ο άνθρωπος από μικρός συλλάβει το βαθύτερα νόημα της ζωής, ύστερα πάνε όλα καλά.
0: Έτσι όπως έχουν τα πράγματα μέσα στην κοινωνία που ζούμε, τι μπορεί να βοηθήσει σήμερα περισσότερο τον κόσμο ώστε να ετοιμαστεί για την αιώνια ζωή?
1: Σήμερα, κυρία Ολυμπία, αγαπητοί ακροατές, αν μετανοούσε ο κόσμος, η μετάνοια αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει. Να διαβάζουμε γι' αυτό όσο μπορούμε βίους Αγίων που τονίζουν τη μετάνοια. Έτσι θα βοηθηθούμε. Να μην ξεχνάμε ποτέ το μετανιωμένο άσωτο και να προσπαθούμε να τον μιμηθούμε. Να ξέρουμε πως όταν ζητούμε μετάνοια από το Θεό σημαίνει ότι ζητούμε φωτισμό. Όταν ζητούμε μετάνοια και μετανοήσουμε περισσότερο, φυσικά θα ταπεινωθούμε περισσότερο και σίγουρα τότε θα έρθει άφθονη η Θεία Χάρη, ο Θείος Φωτισμός. Όταν βρίσκεται ο άνθρωπος εν μετανοία, διατηρεί τη χάρη του Θεού. Πάντως ο κόσμος είναι καλός. Βλέπεις, οι περισσότεροι ούτε εξομολογούνται, ούτε εκκλησιάζονται. Έχουν άγνοια μεγάλη και όμως έρχονται και μου ζητούν βοήθεια. Αυτό κάτι δεν λέει?
0: Όταν ρώτησαν κάποτε το γέροντα αν οι δοκιμασίες, τα βάσανα γίνονται αφορμή να πλησιάσουν οι άνθρωποι το Θεό, τι απάντησε?
1: Τι απάντησε? Μα όσοι έχουν καλή διάθεση και βέβαια βοηθούνται από τις δοκιμασίες. Όσοι όμως δεν έχουν καλή διάθεση, δεν είναι καλοπροαίρετοι όπως λέμε, τα βάζουν με το Θεό, βρίζουν, βλασφημούν κλπ. Το κακό είναι ότι δεν λένε ήμαρτον, αλλά βασανίζονται. Και βασανίζονται γιατί ο διάβολος έχει μεγάλη εξουσία στον κόσμο. Μας αλωνίζει ο διάβολος σήμερα τους περισσότερους. Του τα δώσαμε πολλά δικαιώματα. πώς έγινε ο σημερινός άνθρωπος. Δεν μετανοεί, δεν έχει μετάνοια και εμποδίζει έτσι την επέμβαση στη ζωή του, του Θεού. Αν υπήρχε μετάνοια, τα πράγματα θα είχαν τακτοποιηθεί. Να ζητούμε μετάνοια για όλο τον κόσμο, μα πιότερο για εκείνους που δεν έχουν σκοπό να διορθωθούν, να τους δίνει τη δύναμη ο Θεός να μετανοούν και ύστερα να τους παίρνει. Αγαπητοί ακροατές, να μετανοούμε κι εμείς πρώτα και να βοηθούμε όσο μπορούμε τον κόσμο στη μετάνοια για να έχουμε ευλογίες από το Θεό. Μετάνοια και εξομολόγηση, αυτό χρειάζεται σήμερα ο άνθρωπος. Ο γέροντας Παΐσιος συνέχεια συνιστούσε μετάνοια και εξομολόγηση για να χάσει τα δικαιώματα ο διάβολος, για να κοπούν οι εξωτερικές δαιμονικές επιδράσεις. Οι άνθρωποι θέλουν τράνταγμα για να καταλάβουν και να μετανοήσουν. Στο Μιχό, παραδείγματος χάρη, ο πνευματικός δεν θα δώσει μόνο ένα κανόνα και τη συγχώρεση, την άφεση, αλλά θα του πει όσα χρειάζονται για να τον ταρακουνήσει, για να καταλάβει ότι το κακό δεν ήταν μόνο η μοιχεία, αλλά ήταν και δυο εγκλήματα. Ποια? Το ότι διέλυσε δυο οικογένειες. Μπορεί ο χριστιανός να εκκλησιάζεται, να εξομολογείται, να κοινωνεί, να τα κάνει όλα και όμως ο Θεός να μην βρίσκει τόπο να κατοικήσει μέσα του, γιατί δεν υπάρχει ταπείνωση, καλοσύνη, πραγματική μετάνοια. Δεν αρκεί λοιπόν μόνο η εξομολόγηση στο πνευματικό για να τακτοποιηθεί κανείς. Χρειάζεται και μετάνοια. Κάθε προσευχή που κάνει κάποιος πρέπει να αρχίζει με εξομολόγηση στο Θεό. Όχι όμως να κλαίει και να λέει «Είμαι αμαρτωλός, έκανα αυτή την αμαρτία».

0: Θα παρακαλούσα, κύριε Γιάννη, να είχαμε κι άλλη ώρα στη διάθεσή μας για να μας μεταφέρετε και όσα άλλα, λέει ο γέροντας Παΐσιος, για την άλλη, την αιώνια ζωή και για να καταλάβουμε ότι όλη μας αυτή τη ζωή με τα έργα μας, τις πράξεις μας, βγάζουμε το διαβατήριο για τους ουρανούς. Δεν έχουμε όμως ώρα, όπως βλέπω, γι' αυτό τα μηνύματα της εκπομπής να μας πείτε, σας παρακαλώ.
1: Ήδη, κυρία Ολυμπία, εσείς είπατε το πρώτο μήνυμα. Σε αυτή τη ζωή με τις πράξεις μας, με τα έργα μας, που είναι σύμφωνες οι πράξεις μας αυτές με το θέλημα του Θεού, βγάζουμε και παίρνουμε το διαβατήριο για την αιώνια ζωή, κληρονομούμε, όπως αλλιώς λέμε, τη Βασιλεία των Ουρανών. Ύστερα, ο καλός και σωστός και πραγματικός χριστιανός χαίρεται που σήμερα, αύριο, σε κάποια στιγμή θα πεθάνει, γιατί θα πάει κοντά στο Θεό. Ακόμη, να βοηθούμε όσο μπορούμε τους ανθρώπους στη μετάνοια για να έχουμε ευλογίες από το Θεό και να μην δίδουμε με τις αμαρτίες μας το δικαίωμα στο σατανά να μας αλωνίζει, να μας κάνει φύλλα και φτερά, αλλά με την εξομολόγηση και τη μετάνοιά μας να δίδουμε το δικαίωμα στον Πανάγαθο Πατέρα και Θεό μας να επεμβαίνει στη ζωή μας και να την κάνει όμορφη και αγγελικά πλασμένη. Αγαπητοί ακροατές, εδώ όμως τελειώσαμε και για απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Ολυμπία που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ με την ευχή του μακαριστού γέροντα Παΐσιου.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Ίδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα ο πατήρ Σπυρίδων Πέρους. Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου και ειδικότερα στον τελευταίο διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τους μαθητές μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων στην έρημο, έναν διάλογο στον οποίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα το πρόσωπο του Κυρίου από τη μία μεριά και από την άλλη η στάση των ανθρώπων έναντι του Χριστού, μια στάση στην οποία δεν βρίσκουμε διάκριση ανάμεσα στους μαθητές και τους άλλους ανθρώπους, αλλά συνειδητοποιούμε το γεγονός ότι όταν ο άνθρωπος δεν είναι φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, όσο και αν πιστεύει, του λείπουν πράγματα στη σχέση του με τον Αληθινό Θεό. Και γι' αυτό το λόγο σκανδαλίζεται, γι' αυτό το λόγο δυσκολεύεται, γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να είναι αυτό που ο Θεός θα ήθελε, αλλά ούτε και να πιστέψει τι ακριβώς είναι ο Χριστός, τι κρύβει το πρόσωπο του Κυρίου και τι φανερώνει μέσα στους ανθρώπους. Ο Χριστός λέει ξεκάθαρα ότι κάποιος θα τον προδώσει. Του δίνει όμως την ευκαιρία αυτού που θα τον προδώσει, παρότι γνωρίζει, του δίνει την ευκαιρία της μετανοίας. Του δίνει την ευκαιρία της παρουσίας ανάμεσα στον κύκλο των μαθητών, αλλά και ταυτόχρονα τη δυνατότητα μέχρι το τέλος, λίγο πριν την προδοσία, να έχει περιθώριο να κατανοήσει τι κάνει και να επιστρέψει κοντά στον Χριστό. Το τελευταίο διάστημα, αγαπητοί ακροατές, γίνεται λόγος για την πρόθεση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να αποκαταστήσει το πρόσωπο του Ιούδα, γιατί αυτός ήταν που πρόδωσε τον Χριστό. Αυτός ήταν για τον οποίο ο ίδιος ο Κύριος εγνώριζε τι θα γίνει. Έγινε μια ολόκληρη συζήτηση για το αν ο Ιούδας ήταν πραγματικά ελεύθερος να αποφασίσει μεταξύ της προδοσίας ή της παραμονής κοντά στον Κύριο της δόξης, ή ότι ήταν το πρόσωπό του προκαθορισμένο τι θα κάνει από το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Και στα πλαίσια της προσπάθειας για άρση του κλίματος αντισημιτισμού, δηλαδή εχθρότητας εναντίον των Εβραίων για το λόγο ότι υπήρξαν σταυρωτές του Κυρίου και προδότες του Ευαγγελίου, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επιχείρησε να θέσει σε διάλογο και να πάρει απόφαση σύμφωνα με την οποία ο Ιούδας ήταν ανίσχυρος τελικά πνευματικά, ανεύθυνος σε τελική ανάλυση για την προδοσία, διότι εξυπηρετούσε το σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Με έναν λόγο, το πρόσωπο του Ιούδα είναι ένα τραγικό πρόσωπο, ανήμπορο να υπερβεί την μοίρα του. Πολλές φορές, αγαπητοί ακροατές, προβληματιζόμαστε ως χριστιανοί, αλλά και γενικότερα ως σκεπτόμενοι άνθρωποι, για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός παρεμβαίνει στον κόσμο, για αυτό που ονομάζουμε Θεία Πρόνοια, για αυτό που ονομάζουμε παρουσία του Θεού, σχέδιο του Θεού για τον καθέναν άνθρωπο. Έχουμε την αίσθηση πως η ζωή μας είναι προκαθορισμένη από τον Θεό, ότι επειδή ο Θεός γνωρίζει τι θα συμβεί, άρα δεν μας αφήνει και περιθώρια ελευθερίας στις επιλογές μας. Ή επειδή ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, τελικά ό,τι και να κάνουμε, αυτός θα μας οδηγήσει στη σωτηρία ή θα μας αφήσει να χαθούμε. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί ακροατές, αυτός ο προβληματισμός μεταφέρεται στο πρόσωπο του Ιούδα από την δυτική θεολογία, την σύγχρονη αλλά και την παλαιότερη, και πέρα από τους πολιτικούς σκοπούς που εξυπηρετεί μια τέτοια θεώρηση, εύλογη η άρση του αντισημιτισμού, ένας αντισημιτισμός για τον οποίον ουδής θα ήθελε να υπάρχει, διότι μέσα στον κόσμο βλέπουμε τους ανθρώπους όλους ανεξαρτήτως φυλής, θρησκεύματος
καταγωγής, γλώσσας, υπηκότητας, φύλου, κοινωνικής ή μορφωτικής τάξεως, ως εικόνες του Θεού. Αυτή είναι η θεώρηση του χριστιανού, ο Κένι Άρσεν και Θήλη, Ιουδαίος και Έλλην. Αλλά όλοι είμαστε ένα στο όνομα του Ιησού Χριστού, μας διδάσκει ξεκάθαρα ο Απόστολος Παύλος. Άρα, για μας τους χριστιανούς δεν υπάρχει αντισημιτισμός. Δεν υπάρχει μίσος εναντίον των Εβραίων. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτήν την φυλή, με αυτόν τον λαό. Πόσο μάλλον που αυτός ο λαός ξεκινάει από την πίστη στον αληθινό Θεό, χωρίς να μπορεί, και αυτή είναι η τραγωδία του, ανά τους αιώνες να κατανοήσει ότι αυτόν που εσταύρωσαν ήταν ο Υιός του Θεού. Και εξακολουθεί αυτός ο λαός και σήμερα να απορρίπτει το πρόσωπο του Χριστού, όπως έκαναν οι άνθρωποι και οι μαθητές σε αυτόν τον διάλογο που επί αρκετές εκπομπές συζητούμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και το έκτο κεφάλαιο. Επομένως, για εμάς τους χριστιανούς δεν τίθεται ζήτημα αντισημιτισμού ή υπερβάσεώς του. Δεν μισούμε κανέναν άνθρωπο. Δεν θεωρούμε υπεύθυνο κανένα άνθρωπο για το γεγονός ότι ο Θεός ήρθε στον κόσμο, από την άποψη ότι είναι προκαθορισμένη η μοίρα του ανθρώπου ή από την άποψη ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη για τα λάθη κάποιων. Πρέπει να την πληρώσει ένας ολόκληρος λαός, ακόμη και αν αυτός ο λαός είναι και ήταν μακριά από τον αληθινό Θεό και αυτόν που ο ίδιος ο Θεός απέστειλε, τον μονογενή Υιό του. Επομένως, για πολιτικούς λόγους δεν μπορούμε να δεχθούμε την αποκατάσταση του Ιούδα. Από την άλλη μεριά, το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ξεκάθαρο. Ο Χριστός μας λέει στο στίχο 64 του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου: γνωρίζει εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδιδε. Γι' αυτό τους λέει ξεκάθαρα τους μαθητές του ότι δεν μπορεί να δεχθεί ότι είναι τέλειοι από τη μία μεριά και από την άλλη τους υποδεικνύει στο στίχο 65 ότι δια τούτο ήρικα ημίν, ότι ουδείς δύναται ελθύν πρόσμε εάν μη δεδομένον αυτό εκ του πατρός μου. Γι' αυτό σας είπα πως κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα. Ο Ιούδας, με βάση αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου, ήταν όχι μια τραγική προσωπικότητα γιατί ήταν προκαθορισμένη η μοίρα του, αλλά γιατί ο ίδιος ήταν, να το πούμε έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε την επιλογή του, μια επιλογή που ήταν αρνητική για το πρόσωπο του Ευαγγελίου, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί ακροατές, και αξίζει τον κόπο να προβληματιστούμε πάνω στην ελευθερία του Ιούδα? Ο Ιούδας οδηγήθηκε στην προδοσία όχι για λόγους ζηλωτικούς, όπως αναφέρει η προτεστάντικη αλλά και ενίοτε η ρωμαιοκαθολική θεολογία. Τι λένε αυτές οι θεολογικές απόψεις για το πρόσωπο του Ιούδα? Ότι ο Ιούδας ανήκε στους ζηλωτές, ένα κύκλο Ιουδαίων ιδιαίτερα φανατικών που θεωρούσαν ότι η επίγεια βασιλεία του Ισραήλ ήταν το ζητούμενο της ιστορίας και ότι όποιος ήταν σε θέση να οδηγήσει το λαό του Ισραήλ στην επίγεια βασιλεία και κυριαρχία, την απελευθέρωση από τους Ρωμαίους, αυτός ήταν και ο Μεσσίας. Και ο Ιούδας, μας λέει η προτεστάντικη και η ρωμαιοκαθολική θεολογία, κυρίως η προτεστάντικη, ήταν κατεξοχήν ζηλωτής. Και για τον λόγο αυτό επρόδωσε τελικά τον Χριστό, διότι απογοητεύθηκε από το γεγονός ότι δεν ήθελε να ανακηρυχθεί επίγειος βασιλιάς, του τέστην βασιλιάς του Ισραήλ, δηλαδή απελευθερωτής και Μεσσίας επίγειης
για τους Ισραηλίτες. Αλλά ο Χριστός άνοιξε το κήρυγμά του προς όλους τους λαούς. Μίλησε για την πνευματική βασιλεία του Θεού και παράλληλα απέρριψε η αδίποτε σκέψη περί εξουσίας κοσμικής και οδήγησε τους ανθρώπους σε ένα άλλο ήθος και έναν άλλον τρόπο ζωής. Ο Ιούδας λοιπόν, απογοητευμένος από αυτήν την τελική στάση του Χριστού, τον προδίδει στους συμπατριώτες του, οι οποίοι ξεμπερδεύουν όπως πιστεύουν μια και καλή με την θανάτωση του επαναστάτη για τα δεδομένα της εποχής Ιησού και ησυχάζουν πραγματικά από τέτοιου είδους αντιλήψεις. Το Ευαγγέλιο όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι ξεκάθαρο για το πρόσωπο του Ιούδα. Πουθενά δεν κάνει αναφορά σε πολιτικές επιδιώξεις είτε του Χριστού είτε των μαθητών του. Και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ιδίως είναι ξεκάθαρο σε αυτά τα θέματα. Ο Χριστός αρνείται να γίνει επίγειος βασιλιάς. Όταν οι Ιουδαίοι θέλουν να τον καταστήσουν τέτοιον μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων. Και τους μιλά για το σκανδαλισμό που έχουν επειδή δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Όμως δεν είναι αυτή η αποστολή του, δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο ήρθε στον κόσμο. Και ο Ιούδας επρόδωσε τον Χριστό, όπως μας λέει ξεκάθαρα το Ευαγγέλιο, από την απιστία του πρώτα απ' όλα προς το πρόσωπό του και δεύτερον από τη φιλοχρηματία και το διαβολικό του πρόσωπο. Δεν ήταν πολιτικός ο λόγος της προδοσίας, αλλά πνευματικός. Η εμπάθεια του Ιούδα, η φιλοχρηματία και η φιλαργυρία του, που τον οδήγησαν τελικά να προσχωρήσει στο στρατόπεδο των Φαρισαίων και των Γραμματέων, για τον λόγο ότι ο Χριστός τελικά δεν του επέτρεπε να προχωρήσει στη ζωή του με αυτόν τον τρόπο που ίδιος ήθελε, δια της φιλοχρηματίας και της φιλαργυρίας. Απέρριπτε ο Χριστός και στο λόγο του και στο παράδειγμά του αυτήν την φιλαργυρία του Ιούδα, την νόσο την πνευματική. Και καθώς ο Ιούδας έβλεπε ότι δεν τέριαζε πλέον με το κλίμα των μαθητών του Χριστού και με τον τρόπο που ο Χριστός εκήρυτε, εδίδασκε, ήθελε τόσο από τους μαθητές του όσο και από όλον τον κόσμο, οδηγήθηκε στην αντίπερα όχθη να ταυτιστεί με τους εχθρούς του Χριστού για να τον πληρώσει με την κακία, την διαβολή και την εμπάθεια για το γεγονός ότι αισθανόταν απορριμμένος από τον Χριστό. Θα δούμε αργότερα ότι ο Ιούδας παίρνει την τελική απόφαση της προδοσίας όταν ο Χριστός τον μαλώνει για το ότι επιτίμησε την πόρνη γυναίκα η οποία προσέφερε το πολύτιμο μύρο αλήφοντας τα πόδια του Χριστού και λέγοντας υποκριτικά ότι θα μπορούσε να δοθεί στους φτωχούς αυτό το μύρο. Αυτή ήταν η τελική αιτία της προδοσίας, ότι ο Ιούδας εκείνη τη στιγμή μετετράπησε διάβολο από το γεγονός ότι ο Χριστός απέρριπτε αυτό που για αυτόν ήταν προτεραιότητα, η ύλη, τα αγαθά, ο κόσμος τούτος. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν ανεύθυνος σε ό,τι αφορά την προδοσία. Δεν εξυπηρετούσε ένα σκοπό, αναγκασμένος από το μέλλον του, από τον προορισμό του, από τη μοίρα του, το πεπρωμένο του, αλλά ήταν ελεύθερη και συνειδητή επιλογή. Όπως ελεύθερη και συνειδητή επιλογή είναι η απόρριψη του Χριστού και του Ευαγγελίου ανά τους αιώνας από τους κάθε λογής απίστους, αθέους και αρνητές.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενων», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συζητούμε σήμερα με αφορμή το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, το πρόσωπο του Ιούδα και το γεγονός της αντιλήψεως πολλών ανθρώπων και ιδίως της Δυτικής Εκκλησίας, ότι ο Ιούδας ήταν προορισμένος να παίξει τον ρόλο του προδότη και γι' αυτό το λόγο εκ προημίου καταδικασμένος στην ζωή του να είναι μακριά από το Θεό. Βλέπουμε ότι το Ευαγγέλιο δεν μας αφήνει περιθώριο να σκεφτούμε μια τέτοια αντίληψη, αγαπητοί ακροατές. Και όχι μόνο αυτό. Γενικότερα, η αντίληψη της Εκκλησίας μας είναι το γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τη ζωή του. Μπορεί ο Θεός να γνωρίζει το μέλλον, διότι είναι παντοδύναμος, παντογνώστης και κυρίως υπεράνω του χρόνου. Εφόσον λοιπόν ο Θεός είναι υπεράνω του χρόνου, γνωρίζει τι συμβαίνει και μέσα στο χρόνο. Γνωρίζει με μια κουβέντα αν ο άνθρωπος, ο συγκεκριμένος, ο καθένας από εμάς, θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Αυτό όμως δεν έρει την προσωπική ευθύνη του καθενός από εμάς για την σωτηρία. Γιατί το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει αν θα σωθούμε ή όχι δεν σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Διότι είναι λογικός παράδοξο. Κάτι που ο Θεός γνωρίζει, εμείς να το θεωρούμε ως δεδομένο ότι ισχύει ως επιλογή του Θεού. Το ότι ξέρει τι θα συμβεί ο Θεός δεν σημαίνει ότι έχει αποφασίσει ο ίδιος να μας σώσει ή να μην μας σώσει. Για τον Θεό η σωτηρία ή η απώλεια δεν έχουν να κάνουν με τη δική του δύναμη, αλλά με την δική μας επιλογή, την δική μας προαίρεση. Ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, είναι τραγικό πρόσωπο, όχι γιατί δεν είχε δικαίωμα επιλογής, αλλά γιατί επέλεξε λάθος. Επέλεξε τον τρόπο της εμπάθειας, επέλεξε τον τρόπο της φιλαργυρίας, του μίσους, της κακίας. Δεν επέλεξε τον τρόπο της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς, της βασιλείας του Θεού. Και γι' αυτό το λόγο κάθε ιστορική και πολιτική αναφορά στο πρόσωπο του Ιούδα, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν μπορεί να σταθεί για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Ιούδας μπορεί στην καταγωγή του να είχε σχέση με τους ζηλωτές, ο λόγος όμως για τον οποίο πρόδωσε τον Χριστό δεν ήταν αυτός. Γιατί με βάση την ίδια λογική και ο Ναθαναήλ ήταν ζηλωτής. Θα θυμόσαστε ότι στην πρώτη κλίση του Χριστού προς τους μαθητές, ο Φίλιππος, ο οποίος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά, την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου, βρίσκει τον Χριστό. Και ο Χριστός του λέει, φώναξε και τον φίλο σου, τον Ναθαναήλ. Και του λέει ο Ναθαναήλ ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος που να προέρχεται από τη Ναζαρέτ και να είναι καλός. Γιατί ακριβώς εγνώριζε τις γραφές, ήταν ζηλωτής. Και του λέει ο Φίλιππος, έρχου και είδε. Και συζητά με τον Χριστό ο Ναθαναήλ και πείθεται ότι είναι ο Μεσσίας και τον ακολουθεί. Και όχι μόνο αυτό, ουδέποτε τον επρόδωσε, παρότι διασκορπίστη και αυτός μαζί με τους άλλους μαθητές. Όταν όμως ανασταίνεται ο Χριστός, επανέρχεται και αυτός και αγωνίζεται, λαμβάνει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, κηρύττει το Ευαγγέλιο στην κτήση. Και τι κάνει, μαρτυρεί τελικά για την αλήθεια του Ευαγγελίου και για τον Χριστό που αγαπά. Ο ίδιος ζηλωτής, αυτός που ανήκει σε αυτή τη μερίδα των ανθρώπων, αυτός που γνωρίζει ότι αν θέλει Μεσσία πρέπει να είναι πολιτικός άρχοντας, πείθεται στο μήνυμα του Χριστού ότι δεν είναι πολιτικός άρχοντας και ότι δεν ήρθε στον κόσμο για πολιτικούς λόγους. Και τι κάνει, μένει πιστός στο Χριστό τελικά και στο Ευαγγέλιο. Επομένως δεν σημαίνει το γεγονός ότι ο Ιούδας μπορεί να κατάγονταν από τους ζηλωτές, ότι αυτός ήταν ο λόγος της προδοσίας. Η εμπάθειά του, η πνευματική του κατάσταση, το γεγονός ότι τελικά το μήνυμα της βασιλείας των ουρανών δεν τον άγγιξε, αυτή ήταν και η αιτία της προδοσίας. Αλλιώς και ο Ναθαναήλ θα έπρεπε να προδώσει τον Χριστό, διότι της ιδίας αντιλήψεως ήταν για τη ζωή. Τελικά, αγαπητοί ακροατές, αυτό που η θεολογία της Εκκλησίας μας επισημαίνει είναι πως η σωτηρία είναι προσωπική μας υπόθεση. Ότι ο Θεός δεν έχει προορίσει κάποιους να σωθούν και κάποιους να χαθούν. Αλλά ο Θεός δίνει τις ευκαιρίες που πρέπει σε όλους τους ανθρώπους, ανάλογα με την προαίρεση και την επιθυμία τους, ανάλογα με τον αγώνα τους, ανάλογα με την προσδοκία της σωτηρίας που τους διακατέχει. Ο καθένας άνθρωπος, αγαπητοί ακροατές, από μόνος του, χωρίς την δύναμη του Τριαδικού Θεού, δεν έχει τη δυνατότητα της σωτηρίας. Ο Πατέρας όμως του δίδει την δύναμη δια του Αγίου Πνεύματος να έρθει κοντά στον Υιό, που σημαίνει ότι τελικά επαφίεται στην προαίρεσή μας να αποδεχθούμε αυτήν την δύναμη του Πατρός για την οποία ο Χριστός μας μιλά στο στίχο 65. Το αποτέλεσμα του διαλόγου του Κυρίου με τους μαθητές είναι συγκλονιστικό. Μας λέει λοιπόν στο στίχο 66: «Εκ τούτου πολλοί απήλθον εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτη μετά αυτού περιεπάτουν». Από τότε πολλοί από τους μαθητές του ξεμάκρυναν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Δεν κάνει αναφορά στους 12 μαθητές εδώ, αλλά στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του Κυρίου. Ακούγοντας αυτά τα λόγια του Χριστού, ότι είναι ο άρτος της ζωής, ότι χρειάζεται πνευματική προσπάθεια για να πιστέψει κανείς αυτόν, ότι χρειάζεται να κατανοήσουν ότι πρόκειται για θεάνθρωπο που δεν έρχεται ως επίγειος βασιλιάς, ως πολιτικό πρόσωπο, αλλά ως ο ουράνιος Θεός που γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό και που χρειάζεται να έχει σχέση και κοινωνία με τον Πατέρα για να λάβει την δύναμη του Πατρός, για να μπορέσει να καταλάβει και να πιστέψει ο καθένας για το πρόσωπο του Χριστού. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών του, του ευρύτερου κύκλου των μαθητών του, χορτασμένοι από τους άρτους και τους ηχθείς, χορτασμένοι από τον Λόγο, τα θαύματα, την διακονία του Κυρίου, τον αρνούνται, ξεμακραίνουν και ουκέτι μετά αυτού περιεπάτουν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Αρνούμενοι τελικά να σταθούν κοντά στο Χριστό και στο μήνυμα που αυτός φέρνει. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ένας ζηλωτής Ιούδας, ένας πολιτικός Ιούδας, θα μπορούσε να αποχωρήσει μαζί με τους άλλους. Δεν το πράττει όμως. Δεν το πράττει για το λόγο ότι δεν είναι τελικά η πολιτική του επιθυμία το κριτήριο παραμονής κοντά στο Χριστό. Αλλά έχει υπερβεί τους λόγους τους κοσμικούς και ο Ιούδας. Όμως τι, δεν έχει νικήσει την εσωτερική του κατάσταση. Είναι κοντά στο Χριστό, αλλά τελικά δεν ξεπερνά την εμπάθεια και την κακία της φιλαργυρίας, της πλεονεξίας ή της εστί ειδωλολατρία. Και θα μείνει στην ιστορία ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, ως το πρόσωπο εκείνο το οποίο γεύθηκε την αγάπη του Θεού, αλλά δεν την άφησε να καρπίσει μέσα στην ύπαρξή του. Θα δούμε ότι ο ρόλος του Ιούδα στην προδοσία και στη σύλληψη του Χριστού είναι ασήμαντος ουσιαστικά. Το ποσό που θα λάβει είναι πολύ μικρό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ο Χριστός θα συλλαμβάνονταν έτσι κι αλλιώς. Το βράδυ της συλλήψεως, το μόνο που κάνει ο Ιούδας είναι να τους διευκολύνει λέγοντάς τους που βρίσκεται και να τους υποδείξει ποιο είναι το πρόσωπο που ο ίδιος ο Χριστός θα πει ότι εγώ είμαι και ελάτε να με συλλάβετε. Στην ουσία ο Ιούδας δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο στο τέλος του Χριστού. Έμεινε όμως στην ιστορία και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Όσο και αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα διαφορετικά, για την πνευματική του κατάσταση, την εμπάθειά του, την ήττα του από το πάθος, την παραμονή του δηλαδή όχι απλώς στα ανθρώπινα μέτρα αλλά κυρίως στα πτωτικά μέτρα, ότι έμεινε άνθρωπος της πτώσεως και όχι της Αναστάσεως. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε, αγαπητοί ακροατές. Να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Σπύριδον Απέρο που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλειε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και το πάντο πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάς θητήτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση ημών τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγξει μας πειρασμών. Αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιώ με στη διαπαντός. Σύμον ο ήμαρτον και το πονηρό νοπιών σε ποιήσα πως αν δικαιωθείς εν της λόγκινικής δοκρινές θέσε. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκεί συσέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειρα και τα κρύφια της σοφίας του λοσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αρευκανθήσω με, ακουτίς με αγαλίες και αφροσύνη να αγαλιάσουν ουστέα τη ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέσω της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου συρίσε με εξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου ότι θέλησα στη σία νεδοκάν ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη στην αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό Μόσκου. Συ πρέπει ύμνο ο Θεό εν Σιών και εσύ αποδοθήστε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσαν προσευχή προσε πάσα σάξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημά και τε ασεβίε ημών σιλάση. Μακάριο όσων εξελέξω και προσελάβω κατασκηνώσει εν τε αυλέσουν. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου Άγιος ο ναός σου θαυμασός εν δικαιοσύνη επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού περιεζωσμένων σε δυναστεία ως συνταράσσουν το κήτος της θαλάσσης οίκους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθήσον τα έθνη και φοβηθήσον δικατοικούνται στα πέραντα από το σημείο σου εξόδους προείας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και μέθησα σε αυτήν επλήθυναν του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη δάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών. Ό,τι ούτως η ετοιμασία τας άβλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίζεται ανατέλουσαν. Ευλογήσεις το στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσω τα ωραία της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περισ. Και αγαλίαση οι βουνοί περιζώσονται, ενεδίσαντο οι κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλαλάξατε το Κυρίο πάσε η γη ψάλατε δι το ονόματι αυτού δότε δόξα εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό σοβερά τα έργα σου εντοπλήθη τη δυνάμει όσου ψεύσονται σε η εχθροί σου. Πάσε η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση ψαλά το σανδί το ονόματι σου ύψιστε δεύτε και είδε τα έργα του Θεού ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελεύσονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη τον Θεό ημών και ακουτήσαστε την φωνή της ενέσεως αυτού. Του θεμέν την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ό,τι εδοκίμασας ημάς ο Θεός επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριο. Εισήγαγες ημάς στην παγίδα έθου θλίψης επί τον νότο ημών επί βίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήρθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομεν στον οίκο σου εν ολοκαυτόμασιν. Αποδώσωση τας ευχάς ας διέστειλε τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση εις μετά θυμιάματος και κρυών ανίσωση βόας μετά χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι μην πάντες η φοβούμαι τον Θεό όσα επίση τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου και έκαξα και ύψωσα υπό τη γλώσσα μου. Αδικίαν ή θεώρουν εν καρδία μου μη εις ακουσάτο μου Κύριος δια τούτο εις ήκουσέ μου ο Θεός προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός ως ούκα πέστησε την προσευχή μου και το έλος αυτού απ' εμού. Ο Θεός εκτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς επιφάνω το πρόσπνο αυτού εφ' ημάς και λεήσει ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδό σου εμπάσει έθνεση το σωτήριόν σου. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες. Εφρανθήτωσαν και γαλλιάστωσαν έθνη ό,τι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάς το σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάς το σαν συλλαεί πάντες γη έδωχε των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών ευλογήσε ημάς ο Θεός και βοβηθήτωσαν αυτό πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και έχεις σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδισμόν Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίο αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνειν σε εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός τη κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμα σας, εν τη χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφρενα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Η νατή υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα. Το όρος δευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβησης ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου διέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχός διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν, επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου εν αίματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν επορίες σου ο Θεός, επορίε του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμήν νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο ο κατηργάσου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ σι ίσουσι βασιλείς δώρα, επιτίμησον της θηρίης του καλάμου, η συναγωγή των ταύρων εν τες δαμάλεσιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους το αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ίξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλείε της γης άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμης αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμην και κρατέωσιν το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σώσον με ο Θεός ότι εισήρθωσαν ύδατα έως ψυχής μου εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκ έστι υπόστασης. Ήρθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπότησέ με. Εκοπίας ακράζων ευραγχίας εολάριξ μου εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί το Θεό μου. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως αουκ ήρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνωση την αφροσύνη μου και πλημελία μου από σούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επεμέ υπομένοντες σε Κύριε Κύριε το δυνάμιον. Μη δε εντραπήσαν επεμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ό,τι ενεκάσου πίνε εγκανιδισμό ανεκάλυψε εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθης αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ό,τι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Και συνεκάλυψα εν ιστία την ψυχή μου και γεννήθη όνειδο σε μη. Και θέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτή εις παραβολή. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέους επάκουσον με αληθεία τη σωτηρία σου. Σώσε με από πυλού ή να μη εμπαγώ αριστείν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισά του καταιγής ύδατος, μη δε κατεπιέτω, με βυθός, μη δε συγχέτω, επί με φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάξω μου, Κύριε, ότι Χριστόν το ελαιός κατά το πλήθος των εκτιρμών σε επίβλεψον, επί με. Μη αποστρέψω πρόσωπον σου από του παιδός σου, ότι θλίβω με ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτή, ναι, ναι, κάτω των εχθρών μου ρίσε με. Σίγα γινώσεις τον ειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου. Εναντίον σου πάνες θλίβοντες με ειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου ταλαιπωρία και υπέμεινα σε λυπούμενον και ουκ υπήρξε και παρακαλούντας και ουκ έβρον και έδωκεν στο βρώμα μου χολήν και στη δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών η σφαγίδα και η ανταπόδοση και η σκάνδαλον. Σκοτιστήτω σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπει και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχειον επ' αυτού την οργή σου και ο θυμό τη οργή σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλη αυτών ηρημωμένη και εν δεσκινόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί καταεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν πρόσθες ανομίαν επί την ανομίαν αυτών και μη σελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά δικαίου μη γραφήτωσαν πτωχός και αλγών ημί εγώ η σωτηρίας ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις και μεγαλύνω αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχον αίων και έρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν το χί και εφρανθήτωσαν εξητήσατε το Θεό και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον Πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού που εξουδένωσε εν ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη θάλασσα και πάνω τα έλποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός όσοι την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ο Θεός την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες με εύγε εύγε αγαλιάσου και βρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτουσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος εγαπώνης σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιτήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον Εκπατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι, ούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δε την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζών εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ούτης βασιλείας σου κουέστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη, δείτε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τας άνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης, επί νίκιον ύμνο προσφέρομαι σε αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών, πρεσβείες και τον Αγίο σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άκτιστε φύσης ή των όλων δημιουργός. Τα χείλη μόν άνοιξον όπως αναγγέλωμεν την ένεση σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με και νύν και αήχε στους αιώνας των αιώνα μη. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήνσε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός ημών πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα. Εν ουρανώ και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρία της επαγγελίας των μελώτων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύσει και ήθνων τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίση μας από πάση λήψη κακών και οδύνης, τύχη ισόν ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξου, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνον μεγαλύνωσε, Κύριε, ότι επίδεσαι επί

0: Δώσ' δόξαν το όνοματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει, ανάγαγε με εις τον θείο σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με, μη καταλάβει με η χείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου, εις το κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου, αλλά παράστη θύμη και γενούμη σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθεση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν διαμετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη όθεν ήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ η πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπης ή επιχείρα δεξιάν σου, ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύκτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστη, τη τα αμαρτία ημών, δέσπα η χώρα ανομία, ημίν άγια επίσκεψε και υγεία ασθενεία ημών. Έλεγε εν το όνοματό σου, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και εμεί αφίε με του οφειλέτη ημών. Και μη σε ενέχει μα πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από ό,τι πονηρού.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμεινος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πα να πονέμω μόν δημιουργέ. Ανάπαυσον κύριε τα ψυχά των δούλων σου, εσύ κατά την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι μετά των Αγίων. Ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθαο κουέστη πόνο σου, λύπη ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νύχια είχε στου αιώνα τον αιώνα μη. Μακαρίζομαι σε πάσα έγινε έθεοτο και παρθένε. Εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτα της βασιλείας τες έσου και εσείες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Νίσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη, λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη σίσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγάρι η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε,

0: προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Συ. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς και ελέησον ημάς, πάσιν γαρ απολογίας απορούντες, ταύτισιν την ηχεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δαιμνιστείς των ανώμιων ημών. Αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου πάντα σε έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλίμεθα.
1: Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν ρηστή με διας των περιστάσεων.
0: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα ελεός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας ενδοκράτη ημών και του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Εκδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν ορκήν και νόσουν την καθημών κινουμένην, και ρίσεσθε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός σου σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος, του Μετανοήτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών γένους και έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εποχουμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον,
0: μακαρίζομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
1: Κύριε ελέησον,
0: τους ορθοδόξους αρχιερείς,
1: Κύριε ελέησον,
0: τους κρήτορας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών,
1: Κύριε ελέησον,
0: τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και τους απανταχού ορθοδόξους,
1: Κύριε ελέησον,
0: είπομεν και υπερε αυτών του Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλου του πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριον και σωτηρίαν και δεσμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτο συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ούκ απειξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ούκα πόσο την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Κι ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχή και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοπών σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον έξον εισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίου με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρου σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε εσύ το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, η αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι, ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σελεύσω με ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ τη εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μα ειδώσου καθάπερα ο Ιούδα. Αλλό σου ληστή ομολογό, υμνήστητή μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων στην επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εκφραίνοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα Σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής Σου. Ου και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμην. Ότι εψώ μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπετρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η σκής μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος σου κήκουον και ως άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλεφίνε πόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδών μου ενώπιόν με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδιώκων αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφυνση του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον τα ελαιός σου υπερζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξταίατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έσυ το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου και μνή στη σέτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με εν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειάν σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με όσοι είδω όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αντικουμένη. Εγνώρισε τα σωτού αυτού το Μωυσή, τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ ει τέλο οργιστήσετε, ουδέ ει τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τα ανομία ημών επίησε νημή, ουδέ κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδωκε νημή. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώς ον απέχουν στην Ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνε να φημών τα ανομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών, της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού, και με μημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνω στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλθησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσαμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξαση ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξαση.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Φέρει της άνωθεν ειρήνης της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διάκονου διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρα της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρος και των πιστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Αεροκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Περπλεόντων, αδιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Περτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Σπαναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αγγείλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ό,τι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Φυλακούσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην. Παναγία σε χράντο υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κυρία.
0: Ότι ισόν το κράτος Ιησού εις την η Βασιλεία

και δοξάσαι στους οσίους σου ως αγαθός, υπαρτών δυσοπούμενος Χριστέ ο Θεός, την ζωήν ημών ειρήνευσον ως φιλάνθρωπος.

0: γη, υπή αμφίσα της αίμας ειν ημών, και Άγιε έσκυνε, έδεξαμενε τα πνεύματα ημών. Εν στα δύο γάρτων εχθρών ενθριαμβεύσατε, και Χριστόν με τα παρησία σε κηρύξατε. Αυτόν ως αγαθόν οικετεύσατε, σωθήνε δεόμεθα τας ψυχάς ημών.
1: Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος, Απόστολοι, μάρτυρες και προφήτε, ιεράρχε όσοι και δίκαιοι, οι καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστη τηρήσαντες, παρησία.

πνεύματι ο νεκρών και των ζώντων ως Θεός, εξουσίαν απάντων εσχικός. Ζωοδότα πρόσχες της δεήσες ή των δούλων σου, δείξον σου τα σπλάχνατα φυλά άνθρωπα, και δίδου την άφεση ψυχές, ας μετέστησας επελπίδη της είσαι, ο διέσπλα...

Θεός, ποιο κατατοπίθος των εκτιγμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον μου. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσαν το κρίνες θέσα. Η δουγάρον ανομία σε ενελήφθην και αμαρτία σε κήσησε με μήτυρ μου. Η δουγάρο αλήθεια μη γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με πλυνείς μη και υπηρχιών αλευκαντήσω με. Ακούτες με αγαλίες μη και θροσύνη να γαλιάσουν το αστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάση της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν είμαι ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηριξών μου. Διδάξον όμως τα σοντού σου και σε βίσεβη σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που σου δενώσει. Αγάθενον Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπτοθυσιαστηριών σου μόνο.

Ιτικός, καθελούσε των εχθρών, σε μνε γυναίκες Θεογήτων, σι περιεστώ σε φρένονται.

0: σου πρέσβειες άφεση θεσμάτων χαριζόμενο.
1: Έτσι είχε αυτόν εν αγαθή αυλιστήσονται ο το πλούσιο να υπηγάζουν ελέος της ευσεβώς φιλάνθρωπε προσδεχομένη είσαι εν το οίκο σου Χριστέ εν τη θαύμαστη σου σκηνή τύπων ανέσεως παράσκου δέσποτα της δούλης σου ως έσπλαχνος.
0: Και ψυχέ αυτόν εν αγαθείς αυλιστήσονται ισχυρότατος κατά θανάτου γέγονας όθεν αυτόν εδέσμεσας ημάς ρισάμενος και νυνρίσετης αυτού τους και κοιμημένους θωράσος υπεράγαθος της εις ελάμ

Αγίοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, μόν αποθών τα προζωήν οδηγούντασε, κοσμουτερνά παρέδραμες και υπερκόσμιον, κλέρου κληρουχία ανεκτήσω, διώσε συνελθών.

Σατε υπερημών, Αγιώτατη Χριστού, Ιεράρχη και Σεπτή, Οσίον Δήμη, υπερ πάντων ημών, των φιλών.

0: Τον εν Θεόν προφητών εμεγαλύνθη και γυναίων πληθείς, εν αφλίσας αστερός δόξης επέτυχω.
1: Η ψυχιά αυτών εν αγαθείς αυνιστήσονται, νεκρωθείς επί σταυρού, εδωρήσω της νητής Αθανασίαν, ειν τυχήν τους προσέχει.

αμπιδώσιν αυγάζεστε τους πίστη και κοιμημένους, ευδόκισον ο πλούσιος εν ελέη, μετά μαρτύρων σου σιγαρ Θεόσιμο.

Εν τόπις αναψύξεως ως ηχτήρμων, εν χώρα Αβραάμτε του εκλεκτού σου, αξίωσον να βλύζεστε τους δούλους και τις κραυγάζοντας η Θεός ημών, και ουκ εστι δίκαιον.

νεκροθέντα προς την... και προς γην με αποστραφέντα. Ανέστησα στεκούσα τον ζωοδότη, ανοίγαγες εξάδου με κατωτάτου, τον Θεοτόκον σε πίστη δοξάζοντα.

0: περιμόν, ελέω του Θεού, το Θείον έλεος, εκτίσω και της φωνής επακούσεν, ιξιώθης της καλούσισεν, προς τον Θείον νυμφώνα αξιόγαστε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Σαμψών των ιερών ανεφημίσομεν, Θεού γαρμιμούμενος εσπλαχνίαν, συμπαθείς νοσούς ηγεύονε, γυμνουμένον τε πάντων περιβόλεο.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,

0: Κύριε ελέησον,
1: και διευθύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
0: Κύριε ελέησον,
1: Παναγίου σε υπερευλογημένης εν δόξω τες μίσημον Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Σοι Κύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.

ορθόντε και λόγων, απαύστοση και τεβέ, τα σφιχά συμμορίσαστε, πάσης λήψεως και συμφορών και κινδύνων, Μητροπάρθενε, αμαρτωλών προστασία, του κόσμου σωτή.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους σε πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχαρίω βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρη των ψυχών ημών και ζει την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως ιατρών πανάριστων και λειτουργών ευπρόσδεκτων, ή τη ορό σου τη θεία προστρέχοντες, Σαμσόν Θεόφρονόσιε, συνελθόντες σε ύμνης και ψαλμής ανυμνούμεν, Χριστόν δοξάζοντες, τον τιάφτην συχάριν παρέχοντα των Ιάσεων.
2: Παρέχοντα των Ιάσεων.
1: Τη 27η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμσόν του Ξενοδόχου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ανέκτου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: δόξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε Δέησον.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Ότις ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις

χωριζομένη εκ του σώματος, ημι πως αδακρύει τότε και ουχ υπάρχει ο ελαιών αυτή προς τους

0: Στη δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγιους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι το δείξαν και το φως, δόξα είναι ψήσι Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιθε, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Αίμονο, γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσου και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνου. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε, λέησόν με για στην ψυχή μου τη μαρτώνση. Κύριε προσέ, κατέφυγον, διδαξόν με το πριν το θέλημά σου, δε ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή, εν τα φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το λαιό σου, τη γυνώσκου είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη μέρα ταύτη να μαρτύρει σου φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το λαιό σου εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Πληρώσαμεν την ιωθήνη δέησιν ημών του Κυρίων.
2: Κύριε δέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε δέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και να μάρτη τον πέρα του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών πέρα του Κυρίου ετισόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Παρά του Κυρίου εντισόμεθα.
2: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου εντισόμεθα.

0: Τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Χριστός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Ιας εργάσι, σταυρών υπέμεινας, θάνατον εκούσιον καταδεξάμενος. Δια τούτο δεόμεθα της ιευπλαχνία, με τόχους ανάδειξα.

0: Αγαθών το εξομολογήστε του Κυρίου και ψάλλει το όνομα της σου, ύψτε τον Αγγέλη το πρωί, το ελεώσει την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως στην ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Πάτε

Μιούν βασιλευέτο η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι. Εις το υπακούειν αυτοί εν τες επιθυμίες αυτού.

αμαρτήσομεν ότι ούκες μεν υπό νόμον, αλλ' υπό χάριν μη γέννητο. Ουκ είδατε ότι ο παριστάνετε αυτούς δούλους εις υπακοήν, δουλιέστε ο υπακούετε, ήτι αμαρτίας εις

είδε την πεθεράν αυτού βεβλημένην και πειρέσουσαν και ύψατο της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πειρετός και ηγέρθη και διεικόνη αυτής. Οψίας δε γενωμένης προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς

Θεός. Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασεν. Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχρους περί αυτών εκέλευσεν απελθύν εις το πέραν και προσελθόν εις γραμματεύς είπεν αυτόν, διδάσκαλε, ακολουθήσω σοι όπου εάν απέρχει. Και λέγει αυτό Ιησούς, εαλόπε και σφολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις

0: αμέν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Μπατοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γέννητο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάτα την τρίτη μέρα κατά της γραφάς και ανελθέντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα

0: Σίγουρα στα προκύμ πάσουν καθόλου ψωμάζουν την κάστη θέα τη πλέον, είπε ο Πρωτοτσουνόμενο. Του νόσουν τα σία σε ατρό των ψυχών και των σωμάτων μόνο.
1: Χάρητη και ηχτήρμη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγία.

Εις Άγιος, εις Κύριος. Εις Άγιος, εις Κύριος.

Σαν ουρανίων ζώδιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως

Ο ευλογώντος ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζοντος επισήπ επιθώτας όσων των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου Σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άλλο θενεστή καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων.

λόγου σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψουν στην ως

0: αναπαύονται τα ελέη του Θεού, τη Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτής αμαρτιών. Παρά Χριστώ το Αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός των αιμάτων και πάσης αρκός τον θάνατο καταπατήσας, τον διδιάβολον καταργήσας και ζωή του κόσμου σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπασον και τα σπιχάστον και κοιμημένων δούλου σου εις ειδώρας και Χρήστου. Και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν δα πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτό πραχθένε λόγο έργο, ιδιανίας, αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος οζήσεται και ουχ αμαρτήσει. Σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει σε δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
2: Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κυρίου
2: ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκαιμημένων δούλων σου, εις ειδώρας και Χριστού Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι σε τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη και έμιστη αδερφή ημών, αιωνία σας η μνήμη αιώνα.

0: και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου, τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας, ο Θεός να αναπαύστε.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 27 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμσών, του Ξενοδόχου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Σαμσών καταγόταν από οικογένεια της υψηλής αριστοκρατίας της Ρώμης, έχοντας καθώς φαίνεται συγγενικούς δεσμούς με το γένος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Σπούδασε όλες τις επιστήμες της εποχής του και ιδιαίτερο στην ιατρική, προς την οποία τον οθούσε η συμπονετική του φύση. Δεν μπορούσε να μένει απαθής στο θέμα του πόνου και της δυστυχίας και δεχόταν στο σπίτι του τους αρρώστους και άπορους που συναντούσε για να τους προσφέρει με αγάπη όλες τις απαραίτητες φροντίδες και ακόμη περισσότερο την παραμυθία της προσευχής και της πίστης. Όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε τη μεγάλη περιουσία του και ελεύθερος το εξής από κάθε επίγεια δέσμευση, επιθυμώντας να αποφύγει την εκτίμηση των ανθρώπων, αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη. Εγκατεστημένος σε ένα πτωχικό σπίτι, δόθηκε ολόκληρο στην προσευχή μέσα στην ησυχία, συνεχίζοντας ωστόσο τις αγαθοεργίες του. Μάζευε όσους ασθενείς έβρισκε και τους φρόντιζε δίχως να απαιτεί πληρωμή. Αναλάμβανε ιδιαίτερα ασθενείς που έπασχαν από ανίατα νοσήματα ή εκείνους με ασθένειες τις οποίες οι άλλοι γιατροί δεν έστεργαν να φροντίσουν. Λεπρούς, τυφλούς, δαιμονισμένους. Και έτσι η φήμη του απλώθηκε σε όλη την πόλη και η κατοικία του κατέστη άσυλο των απελπισμένων. Λίγο αφότου χειροτονήθηκε πρεσβύτερο σε ηλικία 30 ετών από τον Πατριάρχη Άγιο Μινά, που εκτιμούσε τα θεάρεστα έργα του, ο Άγιος Σαμσών θεράπευσε από βαριά ασθένεια τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα από τους γιατρούς, ειδοποιήθηκε σε ενύπνιο να καλέσει τον Όσιο στο παλάτι. Ήταν αρκετό να επιθέσει το χέρι του ο Σαμσών στο μέρος όπου υπέφερε ο αυτοκράτορας για να γιατρευθεί στη στιγμή. Επειδή ωστόσο ο Όσιος επιθυμούσε να αποφύγει τους επένους, έβαλε εν συνεχεία λίγη αληφή, ώστε να μην αποδοθεί το θαύμα στις δικές του ικανότητες. Ο ηγεμόνας, μην ξέροντας πώς να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, θέλησε να τον γεμίσει χρυσάφι, αλλά ο Όσιος του έστειλε πίσω τα δώρα λέγοντας: «Θέλεις να μου προσφέρεις ό,τι απέρριψα από αγάπη για το Θεό?» Και του συνέστησε να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα χρήματα στην ανέγερση ενός νοσοκομείου δίπλα στο χαμό σπιτό του, όπου θα μπορούσε να δέχεται αξιοπρεπώς τους αρρώστους και τους πτωχούς. Ο αυτοκράτορας συνένεσε με ενθουσιασμό και ανέθεσε στους εργάτες που μόλις είχαν ολοκληρώσει την οικοδόμηση της Αγίας Σοφίας να κτίσουν λίγο βορειότερα από τη Μεγάλη Εκκλησία ένα τεράστιο και λαμπρό οικοδόμημα που έμεινε γνωστό με το όνομα Ξενών του Σαμσών. Εν συνεχεία ο Όσιος διεύθυνε το ίδρυμα με απαράμιλη αφοσίωση, θέτοντας τον εαυτό του στην υπηρεσία των πασχόντων αδελφών του με τον ζήλο ενός αγγέλου παρά το Θεό. Το υποδειγματικό αυτό ίδρυμα, που διέθετε πολλούς εξειδικευμένους γιατρούς, εξυπηρετούνταν από μοναχούς και είχε πρικιστεί από τον αυτοκράτορα με άφθονα εισοδήματα, όχι μόνο για την αμοιβή του προσωπικού του, αλλά και με σκοπό επίσης να χορηγεί τροφή και ρουχισμό σε ξένους και ενδεείς. Αφού άσκησε για χρόνους πολλούς την αποστολική αυτή δραστηριότητα, ο Όσιος Σαμσών εκοιμήθη εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία. Το σώμα του ενταφιάστηκε στο ναό του Αγίου Μοκίου, όπου την ημέρα της εορτής του οι γιατροί της Κωνσταντινούπολης, που τον τιμούσαν ως προστάτη τους, συνέρεαν εν πομπή. Στον ξενώνα τιμώνταν η ράβδος του, το επιτραχύλιό του και τα άμφια του. Στα μετέπειτα χρόνια, πλήθος θαυμάτων και ιάσεων επιτελέστηκαν στον ξενώνα με την αόρατη μεσητεία του Οσίου ή μετά από εμφανίσεις του. Λίγο μετά την εκδημία του, μια φοβερή πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Αγία Σοφία ρήμαξε όλα τα γύρω σπίτια και έφτασε ως τη στέγη του ξενώνα. Ματέως οι εργαζόμενοι εκεί και άνθρωποι που προσφέρθηκαν με καλή θέληση αγωνίζονταν όταν είδαν τον Όσιο να βαδίζει πάνω στη στέγη και να διατάζει με εξουσία τη φωτιά να υποχωρήσει. Με τον τρόπο αυτό σώθηκε το ίδρυμα από την καταστροφή. Οι άρρωστοι προσήλθαν στον τάφο του Οσίου για να περάσουν τη νύχτα προσευχόμενοι. Τιμούσαν την εικόνα του και αλήφονταν με λάδι από την κανδύλα που έκαιγε πάνω από το μνήμα του, ενώ ο Όσιος εμφανιζόταν συχνά σε αυτούς μαζί με τους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό, για να τους προσφέρει ιάσεις και θεραπείες.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Άνεκτου. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού, ο Άγιος Άνεκτος παρότρινε τους χριστιανούς της Κεσάριας της Καπαδοκίας να μην φοβούνται τους αποκτήνοντες στο σώμα, αλλά να αντιμετωπίζουν με θάρρος τα βασανιστήρια και τον ίδιο το θάνατο για την πίστη στο Χριστό, τον νικητή του θανάτου. Συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή Ουρβανού, ο οποίος ήθελε να τον υποχρεώσει να προσφέρει θυσία. Ο Άγιος με την προσευχή γκρέμισε στη γη τα είδωλα. Τον τέντωσαν δεμένο ανάμεσα σε τέσσερις πασάλους και τον μαστίγωσαν με βούνευρα. Εν συνεχεία του έκοψαν τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών του και του ξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια, ήλθε όμως ένας άγγελος και του γιάτρεψε τις πληγές. Οι βασανιστές του όμως δεν συγκινήθηκαν και συνέχισαν να τον υποβάλουν σε διάφορα βασανιστήρια πριν τον ρίξουν και πάλι στη φυλακή, όπου ξανά ένας άγγελος εφάνηκε και τον έκανε καλά. Όταν οι ειδωλολάτρες τον είδαν να βγαίνει από το κελί του αυλαβής και έτοιμος για νέους αγώνες, πολλοί ήταν εκείνοι που μετεστράφησαν και ελευθερώθηκαν από τα κακά που τους βασάνιζαν με τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Ο Άγιος παραδόθηκε τότε σε νέα μαρτύρια. Τον κρέμασαν από τα χέρια με μια βαριά πέτρα δεμένη στα πόδια και κατόπιν τον χτύπησαν στην κοιλιακή χώρα, έχισαν στο στόμα του λιωμένο μολύβι, έβαλαν πάνω στο κεφάλι του ένα πυρωμένο σιδερένιο κράνος και τέλος τον έριξαν σε καμίνι. Επειδή εφυλάχθη από όλα αυτά τα βάσανα αυλαβής από τη Θεία Χάρη, φανερώνοντας στο πρόσωπό του τον αραβόνα της αυθαρσίας, οι οποίοι αναμένει τους εκλεκτούς, πολλοί ειδωλολάτρες μετεστράφησαν και αμέσως αποκεφαλίστηκαν. Υπέβαλαν τότε για τελευταία φορά τον Άνεκτο σε μαρτύρια και καθώς αυτός πέταξε στο πρόσωπο του δικαστή τις λωρίδες δέρματος που είχαν αποκόψει από το σώμα του, αποκεφαλίστηκε. Λέγεται πως μετέφερε ο ίδιος για 30 μέτρα την κεφαλή του πριν παραδώσει νικητή στην ψυχή του στον Κύριο.

της Αγίας Ιωάννας της Μυροφόρου. Η μακαρία αυτή γυνή ήταν σύζυγος του Χουζά, επιτρόπου του βασιλιά Ηρώδη. Αφού θεραπεύθηκε από κάποια ασθένεια από τον Κύριο, τον διακονούσε μαζί με τις άλλες Άγιες γυναίκες καθ' όλη τη διάρκεια του επίγειου λειτουργήματός του από τη Γαλιλαία μέχρι την Ιουδαία. Παρευρέθη στο ζωοποιό πάθος του και το πρωί του Πάσχα μετέβη στον τάφο με αρώματα μαζί με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, τη Μαρία τη μητέρα του Ιακώβου και άλλες γυναίκες που είχαν ακολουθήσει τον Ιησού από τη Γαλιλαία. Βρίσκοντας το μνημείο άδειο, οι Άγιες γυναίκες έμειναν τρομαγμένες με το πρόσωπο σκυμμένο προς τη γη. Δύο άγγελοι παρουσιάστηκαν τότε σε αυτές και είπαν: «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών?» Ενώ τους υπενθύμησαν τα λόγια του Κυρίου που ανήγγελαν ότι έπρεπε να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Πήγαν να μεταφέρουν όλα αυτά στους Αποστόλους, όμως τα λόγια αυτά τους φάνηκαν μορολογίες και δεν τα πίστεψαν, μέχρι που ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήλθαν με τη σειρά τους στο μνημείο.

Όσιος Λουκάς ο ερημίτης εν ειρήνη τελειούται. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μάρκιος και Μαρκία ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Ιερομάρδης Πιέριος, πρεσβύτερος Αντιοχίας, πυρή τελειούται. Μνήμη του Οσίου Σιμεών του εν Κάφρα Μπντίν της Συρίας. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αμπντούλ Μασίχ. Περί το 390 ζούσε στα Σίγκαρα ένας μικρός Εβραίος 11 ετών με το όνομα Ασέρ, στον οποίο ο πατέρας του, ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, είχε αναθέσει να φυλάει τις αγελάδες του. Όταν πήγαινε να ποτίσει τα ζώα, συναντούσε συχνά παιδιά χριστιανών που, καθώς έτρωγαν το κολατσιό τους, είχαν τη συνήθεια να διηγούνται ιστορίες μαρτύρων. Ο Ασέρ λαχταρούσε να πάρει και αυτός μέρος στην παρέα, αλλά τα άλλα παιδιά του απαντούσαν ότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει στο γεύμα παρά μόνο αν δεχόταν να λάβει το Άγιο Βάπτισμα. «Να το νερό, γιατί δεν με βαπτίζετε?» απαντούσε ο Ασέρ. Μπροστά στην τόση επιμονή του, τον οδήγησαν μια ημέρα στην πηγή και τον βούτυξαν τρεις φορές λέγοντας: «Βαπτίζεται ο Αμπντούλ Μασίχ, δούλος του Χριστού, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και εσύ, Χριστέ ο Θεός μας, συμπλήρωσε στο νερό αυτό όλα τα λόγια που λένε οι ιερείς όταν βαπτίζουν και κάνε ο δούλος σου να βαπτιστεί όπως πρέπει». Έπειτα τον πήραν εν πομπή θριαμβευτική και τον πήγαν να φάνε από κοινού το γεύμα τους, ενώ ένα παιδί του χάρισε ένα χρυσό σκουλαρίκι συμβουλεύοντάς τον να μείνει πιστός στην ομολογία του. Επιστρέφοντας στο σπίτι, η μητέρα του, φοβούμενη την οργή του συζύγου της, έκρυψε το παιδί. Για ένα μήνα έφευγε πρωί-πρωί να πάει στο κοπάδι και το βράδυ κυρνούσε στο κρυσφύγετό του, και ο πατέρας του, απασχολημένος με τις δουλειές του, ούτε καν πρόσεξε την απουσία του. Μια ημέρα, ενώ βοσκούσε τα κοπάδια στο βουνό, έτυχε να περνά από εκεί ένας ιεραπόστολος επίσκοπος και ο Αμπντούλ Μασίχ του ζήτησε να ολοκληρώσει το βάπτισμα που είχε λάβει. Την επαύριο, ο πατέρας του είχε καλέσει τα μέλη της οικογένειάς του σε μεγάλο δείπνο και έστειλε τους υπηρέτες να μαζέψουν τα παιδιά του. Μόλις είδε τον Αμπντούλ Μασίχ, πρόσεξε το σκουλαρίκι που απαγορευόταν να φοράνε οι Εβραίοι και, αποκαλώντας τον δούλο, τον ρώτησε τι σήμαινε αυτό. «Ναι, έγινα δούλος του Χριστού», του απάντησε το παιδί. Εξοργισμένος, ο πατέρας όρμησε πάνω του και τον ξυλοφόρτωσε. Μπήκαν στη μέση οι άλλοι ομοτράπεζοι και κατάφεραν να τον ηρεμήσουν. Όταν όμως κάλεσαν το παιδί να έλθει να καθίσει μαζί τους, εκείνο αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν έπρεπε Εβραίοι και Χριστιανοί να τρώνε μαζί. Ο πατέρας του δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί άλλο και, αρπάζοντας ένα μαχαίρι, άρχισε να κυνηγά το γιο του μέσα στους αχρούς. Τον πρόφθασε κοντά στην πηγή όπου είχε βαπτιστεί. Τη στιγμή που το παιδί είχε μόλις γονατίσει και, στρέφοντάς του το κεφάλι, το έσφαξε σαν αρνί. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακώβου του Χόμς, του αθλήσαντος εν Τρυπόλη του Λιβάνου. Καταγόμενος από το Χόμς, έμεσα, ο Άγιος Ιάκωβος συνελήφθη από τους μουσουλμάνους και οδηγήθηκε στην Τρίπολη, όπου εδέχθη πιέσεις να αρνηθεί το Χριστό. Ομολόγησε με γενναιότητα την πίστη του στη ζωοποιοτριάδα και υπευλήθη σε βασανιστήρια. Κατόπιν τον έφεραν στην πλατεία Αμπού Χαλκάχ, όπου, αφού τον κάρφωσαν σε ένα στήλο, οι δήμοι του συγκέντρωσαν ξύλα και τον έκαψαν ζωντανό. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Μαρτίνου του Τουρόφ. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεραπίωνος της λίμνης Κόγια. Μνήμη του Οσίου Γεωργίου Τρίτου του Αγιορείτου, του λεγόμενου Οικοδόμου Ηγουμένου της Μονής Ιβύρων. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκά του εν Ιερουσαλήμ. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυριώνος Δευτέρου Καθολικού της Γεωργίας. Τες των μεσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 27 Ιουνίου, ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σαν σήμερα, το 1302, σημειώνεται ήττα του στρατηγού Μουζάλωνα από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους.
1: Το 1350 γεννιέται ο Μανουήλ ο Δεύτερος Παλαιολόγος, Βυζαντινός Αυτοκράτορας από το 1391 έως το 1425.
0: Το 1638, με την κατηγορία ότι ετοίμαζε εξέγερση των υπόδουλων Ρωμιών, απαγχωνίζεται από τους Τούρκους ο Κύριλλος Λούκαρης ή και Κύριλλος ο Κρής, Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Το πτώμα του ρίχτηκε στη θάλασσα, όπου το βρήκαν ψαράδες και το έθαψαν. Οι εχθροί του όμως ξέθαψαν το σώμα του και το ξανάριξαν στη θάλασσα, αλλά βρέθηκε και πάλι. Τελικά ετάφη στη Μονή Καμαριώτισσας στη Χάρκη. Ο Λούκαρης γεννήθηκε στο Χάνδακα το 1572. Ο Λούκαρης υπήρξε κορυφαία μορφή του ελληνισμού. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να ανυψώσει το ελληνικό γένος. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος στην ιστορία του ελληνικού έθνους αναφέρει σχετικά με τον Λούκαρη. Ουδέποτε ίσως το αξίωμα του Οικουμενικού Πατριάρχη ανεδείχθη λαμπρότερο ή επί Κυρίλλου πρώτου του Λουκάρεως επί 12 περίπου έτη εκ διαλυμάτων Πατριαρχήσαντος.
1: Το 1880 γεννιέται η Έλενα Άνταμ Σκέλερ, Αμερικανίδα τυφλή συγγραφέας που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των τυφλών και των κοφών στη μόρφωση.
0: Σαν σήμερα το 1913 οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της Βέτρινας, Νέο Πετρίτσι, και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο.
1: Το 1929 ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Το 1939 γίνεται η πρεμιέρα του έργου «Όσα παίρνει ο άνεμος», μίας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του κινηματογράφου.
1: Σαν σήμερα το 1951 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Σισμάνογλου, Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη, που χρηματοδότησε την ίδρυση δύο νοσοκομείων στην Ελλάδα, Σισμανόγλιο Αθηνών και Κομωτινής.
0: Σαν σήμερα το 1997 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανανεώνει διαβοής για ένα ακόμα εξάμηνο τη θητεία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Χαίρετε. Όταν ο Χριστός προσέλαβε τους 12 μαθητές τους, ακάλυψε στο αποστολικό αξίωμα, άρχισε μετά το επίσημο έργο του. Και βεβαίως ένα από τα έργα τα οποία έκανε ήταν η γνωστή επί του όρους ομιλία. Ανέβηκε πάνω στο όρος, που είναι κοντά εκεί στην Καπερναούμ, συγκεντρώθηκε όλος ο κόσμος, δηλαδή πάρα πολλοί Ιουδαίοι. Και οι 12 μαθητές, δεν ήταν μόνο οι 12 μαθητές, αλλά και ο λαός, και ανέβηκε πάνω στο όρος και άνοιξε το στόμα του και άρχισε να τους ομιλεί. Είναι η γνωστή επί το όρος ομιλία του Χριστού, την οποία παρουσιάζουν οι συνοπτικοί ευαγγελιστές. Ιδιαίτερος όμως εκείνος ο οποίος παρουσιάζει ολόκληρη αυτή την ομιλία είναι ο ευαγγελιστής Ματθαίος, σε τρία κεφάλαια, στο 5ο, στο 6ο και στο 7ο κεφάλαιο. Βεβαίως αυτό, τμήματα αυτής της ομιλίας κτίθενται και στα άλλα δύο Ευαγγέλια, το Ευαγγέλιο του Μάρκου και το Ευαγγέλιο του Λουκά. Αλλά θα δούμε λίγο σήμερα, στη σημερινή δηλαδή εκπομπή, θα δούμε την επί το όρος ομιλία του Χριστού σύμφωνα με την καταγραφή που έγινε στο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστού Ματθαίου, το πρώτο αυτό Ευαγγέλιο, γιατί παρουσιάζει με ένα ευρύτερο τρόπο αυτή την ομιλία του Χριστού. Η επί το όρος ομιλία του Χριστού θεωρείται ότι είναι πραγματικά ένα πνευματικό διαμάντι. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομιλία, για μια θεόπνευστη ομιλία, για μια αξιόλογη ομιλία. Γιατί? Διότι ήταν ο ίδιος ο Χριστός ο οποίος ομιλούσε. Οπότε για τον Χριστό δεν μπορούμε να δώσουμε κοσμητικά επίθετα. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού που έγινε άνθρωπος, δηλαδή ο Θεάνθρωπος Χριστός, και επομένως είναι μια ομιλία η οποία είναι εκ του ουρανού, δηλαδή ο ίδιος ο Λόγος του Θεού την παρουσιάζει προς τους ανθρώπους. Η επιτόρως ομιλία του Κυρίου είναι, θα λέγαμε, ο καταστατικός χάρτης του χριστιανισμού. Δεν νοείται χριστιανισμός και χριστιανός εάν αγνοεί αυτήν την ομιλία. Είναι ένα καταπληκτικό, μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια το λέμε, καταπληκτικό κείμενο, το οποίο παρουσιάζει την ουσία του χριστιανισμού και το βαθύτερο νόημα της ζωής του χριστιανού. Δεν είναι εύκολο σε μια εκπομπή να παρουσιάσει κανείς την ομιλία αυτή του Χριστού, την επί το όρος ομιλία. Σήμερα θα κάνουμε μια συνοπτική παρουσίαση και βεβαίως στις άλλες εκπομπές θα γίνει επιμέρους αναλύσεις αυτής της ομιλίας. Λοιπόν, θα τονίσω κυρίως το διάγραμμα. Αν και είναι δύσκολο κανείς να παρουσιάσει την συνέχεια και το διάγραμμα αυτής της ομιλίας, αλλά θα μου επιτρέψετε με πολύ μεγάλη, έτσι το λέω αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή, ότι θα παρουσιάσω τα 4-5 σημεία, κεντρικά σημεία της ομιλίας αυτής του Χριστού. Το πρώτο είναι οι μακαρισμοί. Δηλαδή αρχίζει η ομιλία με τους μακαρισμούς. Όταν λέμε μακαρισμούς εννοούμε είναι 8-9 προτάσεις που αρχίζουν με το μακάρι. Μακάρι, πτώχει το πνεύμα του, ότι αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών. Μακάρι, μακάρι, το λέει 9 φορές. Είναι οι 8 μακαρισμοί του Χριστού. Μακάρι η ταπεινή την καρδία, μακάρι μάλλον η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Κάθε φορά μακαρίζει ο Χριστός σε κάποιον και συγχρόνως λέει ποια συνέπεια θα έχουν αυτοί που ανήκουν σε αυτόν τον μακαρισμό. Θυμόμαστε ότι οι ψαλμοί του Δαβίδ αρχίζουν με τον πρώτο ψαλμό που λέει «Μακάριος ονείρος».

Γιατί ο Χριστός δεν παρουσιάστηκε απλώς για να βοηθήσει μερικούς ανθρώπους για να τον γνωρίσουν και να σωθούν, αλλά παρουσιάστηκε για όλο τον κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι να τον γνωρίσουν και να επεκταθεί όλοι αυτός, να επεκταθεί ο χριστιανισμός σε όλο τον κόσμο. Οπότε εδώ παρουσιάζει τι είναι οι μαθητές του Χριστού, όχι μόνο οι 12 μαθητές, αλλά όλοι εκείνοι που θα τον ακολουθήσουν. Και εδώ χρησιμοποιεί δύο παραδείγματα από τη φύση. Είναι το αλάτι και το φως. Δηλαδή εμείς είστε το άλας της γης, εσείς είστε το αλάτι της γης, δηλαδή όλου του κόσμου. Παρουσιάζεται η οικουμενική διάσταση του χριστιανισμού. Το αλάτι είναι εκείνο το οποίο νοστιμίζει τις τροφές. Μπορεί κανείς να φανταστεί μια τροφή χωρίς να είναι αλατισμένη. Ή ακόμη το χρησιμοποίησαν και παλιότερα και τώρα σε άλλες περιπτώσεις, απλώς για να μην σαπίζουν και να μην χαλάνε οι τροφές. Επομένως, οι μαθητές του Χριστού είναι το άλας της γης, το αλάτι της γης που νοστιμίζει όλη την οικουμένη, όλη την ανθρωπότητα. Και επιπλέον μια άλλη εικόνα την οποία χρησιμοποιεί είναι το φως. Ξέρουμε ότι ανατέλει ο ήλιος και φωτίζει όλο τον κόσμο, όλη την κτήση, και ο ήλιος είναι ευεργετικός για τη ζωή μας. Αυτό είναι και μαθητές του Χριστού. Είναι το φως όλου του κόσμου. Φυσικά δεν είναι το αισθητό φως, έχουν τη χάρη του Θεού και είναι το μέσα τους και είναι το φως το οποίο είναι άκτιστο, θείο φως, και αυτό το φως φωτίζει όλο τον κόσμο. Επομένως εδώ δείχνει το δεύτερο αυτό σημείο, δείχνει τι είναι οι μαθητές του Χριστού, τι είναι οι μαθητές εκείνοι που τον ακολουθούν. Είναι το αλάτι της γης και συγχρόνως είναι το φως όλου του κόσμου. Το τρίτο βασικό σημείο της ομιλίας αυτής επί του όρους του Χριστού είναι ότι ο Χριστός εδώ συνεχίζει το έργο του, ή μάλλον συνεχίζει τον νόμο ο οποίος δόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρουμε και έχουμε δει και σε άλλες προηγούμενες εκπομπές ότι ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρο Σινά μέσα στο γνώφο και εκεί ο άσαρκος λόγος του έδωσε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Έρχεται ο ίδιος ο σαρκωμένος λόγος, αυτός ο οποίος ερυνθρόπησε, και ο ίδιος μετά συνεχίζει και επεκτείνει και προσφέρει κάτι το βαθύτερο και το ουσιαστικότερο. Γι' αυτό και είπε ο Χριστός, εγώ δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, αλλά ήρθα πληρώσε. Έχει την έννοια και να τον εφαρμόσω και να σας τον δείξω ως άνθρωπος, αλλά περισσότερο έχει την έννοια να τον διευρύνω. Του έδωσε μια μεγαλύτερη διάσταση, μια διεύρυνση αυτού του νόμου. Δηλαδή ο παλαιός νόμος έλεγε τι πρέπει να κάνουν οι Ισραηλίτες προκειμένου να πιστέψουν στον αληθινό Θεό, να επιστρέψουν από τα είδωλα στον αληθινό Θεό. Ήταν υπανάπτυκτη, θα έλεγα, πνευματικά. Είναι όπως το σχολείο, αλλιώς μιλάμε στα παιδιά που είναι στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου και αλλιώς μιλάμε στους μαθητές οι οποίοι είναι τρίτη λυκείου. Είναι δηλαδή μετά από 6 χρόνια που διδάχτηκαν τα μαθήματα. Έτσι λοιπόν έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει τον νόμο στους Ισραηλίτες που ακόμη ήταν επηρεασμένοι από τα είδωλα και τώρα πρέπει να επιστρέψουν στον αληθινό Θεό, και τώρα τελειοποιείται αυτός ο νόμος από τον ίδιο τον Χριστό. Ήταν σε μια κατώτερη πνευματική ηλικία και τώρα είναι σε μια ανώτερη πνευματική ηλικία. Τηρούσαν τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και έρχεται τώρα ο Χριστός να δώσει το βαθύτερο πλαίσιο και νόημα αυτού του νόμου. Και γι' αυτό ενώ στο Σινά τους είπε «ου μη χεύσεις, ου φωνεύσεις» και τα λοιπά, τώρα προχωρεί βαθύτερα. Και έχουμε αυτό το τμήμα της επί του όρους ομιλίας του Χριστού που αναφέρεται στα θέματα αυτά για το φόνο. Όχι απλώς δεν κατηγορείται, οι χριστιανοί δεν πρέπει να φωνεύουν, αλλά θα πρέπει να προσέχουν και τις διαθέσεις τους μέσα με την καρδιά τους, με την επιθυμία τους να μην στρέφονται εναντίον των ανθρώπων. Μιλάει για τη μοιχεία, ποια έννοια έχει η μοιχεία τώρα στο νέον Ισραήλ της χάριτος του Θεού. Μιλάει για το διαζύγιο και για τις επιθυμίες, για τον όρκο, για την ανταπόδοση, ότι δεν πρέπει κανείς να ανταποδεί το κακό, αλλά να έχει αγάπη. Οπότε
θέλω να

Ξέρετε ότι αυτό το βασικό, το τρίτο βασικό σημείο αναφέρεται στην επέκταση και τη διεύρυνση και την παρουσίαση του βαθύτερου νοήματος του νόμου. Δηλαδή ο νέος Ισραήλ της χάριτος του Θεού δεν πρέπει να παραμένει μόνο σε ένα εξωτερικό επίπεδο, να μην σκοτώνει, να μην κλέβει, να μην διαπράττει τις αρχικές αμαρτίες. Είδατε που πολλοί το λένε, α, εγώ δεν σκότωσα, δεν έκανα κάποια αμαρτία, δεν έκανα το ένα, δεν έκανα το άλλο. Δεν είναι μόνο αυτά. Πρέπει κανείς να προσέχει και τις επιθυμίες. Εκείνα τα οποία υπάρχουν στο βάθος της καρδιάς. Τώρα, προχωρούμε σε ένα τέταρτο βασικό σημείο της επιτόρους ομιλίας του Χριστού. Είναι ότι παρουσιάζει τα βασικά γνωρίσματα των χριστιανών. Ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα των χριστιανών? Των μαθητών του Χριστού, δηλαδή αυτών οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον Χριστό. Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε βαπτισμένοι, βαπτιστήκαμε. Και φυσικά είναι σημαντικό αυτό το ότι βαπτίζεται κανείς στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού με το μυστήριο του βαπτίσματος. Αλλά δεν είναι το τέλειο, είναι η αρχή της νέας ζωής. Το βάπτισμα είναι και λέγεται εισαγωγικό μυστήριο που μας εισάγει στην πνευματική ζωή. Ακολουθεί όμως πορεία, όπως το να πάει κάποιος στο σχολείο μαθητής από το δημοτικό σχολείο, ίσως και προηγουμένως από τα νήπια, και τότε γίνεται μαθητής και μπαίνει στην τάξη και διδάσκεται. Δεν σημαίνει ότι έμαθε τα πάντα. Πρέπει να υπάρχει πορεία διαρκής ανάβαση στη γνώση, την ανθρώπινη. Εάν κάποιος πήγε στην πρώτη δημοτικό σχολείο και μετά έγινε μαθητής και φεύγει, φυσικά δεν πρόκειται να τελειώσει το σχολείο και δεν πρόκειται να αποκτήσει αυτή τη γνώση. Οπότε το να είναι κανείς χριστιανός δεν είναι μόνο το βάπτισμα, είναι η αρχή της πνευματικής ζωής, είναι μια διαρκής πορεία, είναι μια διαρκής σπουδή, είναι μια διαρκής μάθηση συνεχής μέχρι το τέλος της ζωής του ανθρώπου. Και με αυτή την προοπτική λοιπόν παρουσιάζει ο Χριστός τα βαθύτερα γνωρίσματα των μαθητών του. Ποια είναι? Είναι η ελεημοσύνη. Να μην την κάνουν, λέει, την ελεημοσύνη όπως την κάνουν οι άλλοι Ιουδαίοι που την κάνουν εξωτερικά. Μετά είναι για την προσευχή. Μιλάει για το πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή στο βάθος της καρδίας. Και φυσικά εδώ στο σημείο αυτό παρουσιάζει την Κυριακή λεγόμενη προσευχή. Το Πάτερ ημών, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, που θα δούμε, θα το αναλύσουμε σε άλλες εκπομπές. Είναι η περίφημη αυτή προσευχή την οποία μας δίδαξε ο Χριστός και τη λέμε σε κάθε ακολουθία και το πρωί που ξυπνάμε και μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι μετά η συγχώρηση, ότι οι μαθητές πρέπει να συγχωρούν τους άλλους που τους έκαναν κάτι κακό και ζητά συγγνώμη πρέπει να το δώσουν. Για την νηστεία, πώς πρέπει να γίνεται νηστεία. Έπειτα κάνει λόγο για τον αληθινό θησαυρό. Λέει ότι ο θησαυρός σας δεν πρέπει να είναι επί της γης, δεν πρέπει να έχετε στραμμένη όλη την προσοχή σας πάνω στα υλικά αγαθά τα οποία υπάρχουν στη γη, αλλά ο θησαυρός σας πρέπει να είναι στον ουρανό, δηλαδή προσανατολίζει όλη την προσοχή του ανθρώπου πέρα από τον υλικό κόσμο. Στη συνέχεια κάνει λόγο για τον οφθαλμό, όπως έχει το σώμα τον οφθαλμό και βλέπει, έτσι υπάρχει και ο οφθαλμός της ψυχής, που στην πραγματικότητα είναι αυτό που μετέπειτα οι πατέρες της Εκκλησίας το ονόμασαν νους. Είναι ο νους, όχι απλώς η λογική. Είναι ο νους, ο οφθαλμός της ψυχής με τον οποίο βλέπει κανείς το Θεό και την ενέργεια του Θεού, όλη την κτήση. Στη συνέχεια κάνει λόγο για το Θεό και το μαμονά, τα χρήματα. Δεν μπορεί να έχετε, λέει, σχέση ταυτόχρονα και με το Θεό και με το μαμονά. Δηλαδή η προσοχή να είναι στραμμένη και στα δύο και να λατρεύεται και τα δύο. Ή το Θεό θα αγαπάς και θα χρησιμοποιείς τα χρήματα απλώς για να ζήσεις, ή θα αγαπάς με όλη σου τη διάθεση τα χρήματα και φυσικά δεν μπορείς να αγαπήσεις το Θεό. Μετά θα πει εκεί ο Χριστός για ένα βασικό γνώρισμα των χριστιανών. Είναι η απόρριτη εμπιστοσύνη στην πρόνοιά του. Δηλαδή αν όλο ο Θεός φροντίζει για όλο τον κόσμο, για τα πουλιά, για τα χορτάρια, για τα κρίνα του αγρού, όπως πάρα πολύ ωραία το λέει, δεν θα φροντίζει για εσάς ολιγόπιστη, που σημαίνει πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού.
και όλες οι τρίχες, ακόμη και της κεφαλής, είναι μετρημένες και δεν πρέπει να έχετε καμία αγωνία και να μην μεριμνάτε για την αύριο και τα λοιπά. Όχι απλώς να μην μεριμνάτε, να μην έχετε αγωνιώδη μεριμνά και να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό σημαίνει μαθητής του Χριστού. Είναι εκείνος ο οποίος εμπιστεύεται απόλυτα το Θεό. Αλλά τι πρέπει να κάνετε? Να ζητάτε τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας δοθούν, θα προσθεθούν σε εσάς. Και ακολουθεί μετά η άλλη προτροπή να μην κατακρίνει ο χριστιανός, ο μαθητής του, τους άλλους, να μην κρίνουν τους άλλους για να μην κριθείτε. Και βεβαίως στο κομμάτι αυτό πρέπει να δούμε και τον χρυσό κανόνα τον οποίο θέτει ο Χριστός. Όλοι το ξέρουμε και λέμε αυτό το οποίο θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, το ίδιο να κάνεις και εσύ στους άλλους. Αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, το κακό δηλαδή, να μην το κάνεις και εσύ στους άλλους, είναι ο χρυσός κανόνας. Όλα αυτά τα γνωρίσματα των χριστιανών παρουσιάζονται σε αυτό το τέταρτο μέρος της επιτόρους ομιλίας του Χριστού. Φυσικά εδώ τα είπαμε μια συντομία επιτροχάδιν, αλλά σε άλλες εκπομπές μερικά από αυτά θα τα αναλύσω ακόμη περισσότερο, γιατί επαναλαμβάνω είναι μια ομιλία που πρέπει να γίνει το κέντρο της ζωής μας. Είναι μια ομιλία την οποία έκανε ο Χριστός και μιλάει και πρέπει να μιλήσουμε στην καρδιά μας και να είναι το Ευαγγέλιο, θα έλεγα, των Ευαγγελίων. Και ο Χριστός κανόνας είναι το επιστέγμασμα αυτό που πρέπει να έχει ο χριστιανός. Και αφού αναφέρθηκαν αυτά τα βασικά σημεία, μετά έρχεται ο επίλογος όλου αυτού του θέματος, όλης αυτής της ομιλίας. Είναι ο επίλογος εκεί που μιλάει ο Χριστός για τις δύο πύλες και τις δύο οδούς. Είναι η πύλη στενή που οδηγεί στην οδό της απώλειας, η στενή που οδηγεί στον παράδεισο, στη ζωή, και είναι η ευρεία πύλη, η μεγάλη πύλη την οποία βαδίζει ο κόσμος που οδηγεί στην απώλεια. Είναι όλη αυτή η διδασκαλία περί των δύο οδών και που έχουν δύο πύλες και δείχνει την τεθλιμμένη ζωή την οποία πρέπει να ακολουθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή να μην ενεργεί σύμφωνα με τα πάθη του και τις επιθυμίες του. Είναι ο στενός δρόμος, η στενή πύλη, η οποία όμως οδηγεί στο ξέφωτο, στη Βασιλεία του Θεού, ενώ η ευρεία πύλη από την οποία μπαίνει κανείς για να ζήσει την ευχάριστη ζωή των αισθήσεων και να χαίρεται με όλες τις ειδονές, οδηγεί στην απώλεια. Έπειτα εκεί προς το τέλος, αυτού στον επίλογο όλου του κειμένου, της ομιλίας, κάνει λόγο για τους ψευδοπροφήτες, ότι θα παρουσιαστούν πάρα πολλοί οι οποίοι θα παρουσιάζονται ως προφήτες, αλλά στη συνέχεια είναι ψεύτικοι προφήτες και πώς αναγνωρίζονται αυτοί. Όπως επίσης ποιοι είναι οι αληθινοί μαθητές του Χριστού, ποιοι είναι οι αληθινοί μαθητές και πώς αυτοί καθορίζονται. Και λέει το περίφημο εκείνο χωρίο, «Ου πας ο λέγορμη, Κύριε, Κύριε, εισελεύστε στη Βασιλεία του Θεού». Δεν θα μπει στη Βασιλεία, τη δική μου, τη Βασιλεία του Θεού, εκείνος ο οποίος λέει «Κύριε, Κύριε», με φωνάζει και με αποκαλεί «Κύριε», αλλά εκείνος ο οποίος θα τηρήσει το θέλημα του Πατρός μου, εκείνος ο οποίος θα υπακούσει στις εντολές μου. Και τελειώνει όλη αυτή την επί του όρους ομιλία του ο Χριστός με μια καταπληκτική παραβολή. Τη γνωρίζουν όλοι και τη γνωρίζουμε. Παραβολή με την έννοια χρησιμοποιεί μια εικόνα. Και λέει, εκείνος ο οποίος θα ακούσει αυτούς τους λόγους τους οποίους σας είπα προηγουμένως, θα ομοιάσει με κάποιον ο οποίος θα κτίσει την οικία του επάνω στο βράχο και θα έρθουν στη συνέχεια οι βροχές, θα έρθουν οι ποταμοί και θα έρθει ακόμη και οι άνεμοι και δεν θα γκρεμίσουν αυτή την οικία, γιατί αυτή η οικία στηρίχτηκε πάνω σε ένα βράχο. Αντίθετα, εκείνοι οι οποίοι θα κατασκευάσουν το σπίτι τους επάνω στην άμμο, τότε θα έρθουν οι βροχές, θα έρθουν
οι ποταμοί, θα έρθουν και οι άνεμοι και θα γκρεμίσουν όλη αυτή την οικία. Είναι αυτό το επιστέγασμα όλων αυτών που είπε ο Χριστός. Δηλαδή, είπαμε, χωρίζεται σε τέσσερα μέρη και το πέμπτο που είπα προλίγου, πέντε μέρη ουσιαστικά, βασικά μέρη. Το πρώτο είναι οι μακαρισμοί, το δεύτερο είναι ποια είναι τα στοιχεία τα γνωρίζουν των χριστιανών, ότι είναι το άλας και το φως. Το τρίτο είναι ότι έχουμε μια επέκταση, διεύρυνση και ευάθυνση στο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά το τέταρτο σημείο είναι ότι θέτει τα χαρακτηριστικά βασικά γνωρίσματα των χριστιανών, που είναι η ελεημοσύνη, η προσευχή και η απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και στο τέλος ο επίλογος είναι να προσέχουν τους ψευδοπροφήτες, να είναι καλοί μαθητές του Χριστού και να δέχονται τους μαθητές του Χριστού, και όταν τηρούν όλα αυτά τα οποία τους είπε, τότε θα στηρίζονται πάνω στο βράχο. Και βράχος της πίστεως είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός, και δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτε. Αυτή ήταν μια σύντομη παρουσίαση αυτής της θαυμάσιας, εντός εισαγωγικών, γιατί τι μπορεί να πει κανείς για τον Χριστό, να το πει θαυμάσια, αλλά το λέμε έτσι ανθρωπίνως. Ομιλία στην οποία έκανε ο Χριστός. Και τελείωσε όλη αυτή την ομιλία με ένα λόγο. Και γένετο, ότε συνετέλεσε ο Ιησούς, λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, τους λόγους τούτους εξεπλήσοντο. Οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού είναι γαρ διδάσκων αυτούς, ως εξουσίαν έχουν και ούχο ως γραμματής. Όταν τελείωσε όλη αυτή την ομιλία του ο Χριστός, ώρες και τον άκουγαν οι μαθητές, τότε όλοι εξεπλήσοντο, αισθάνονταν έκπληξη βαθύτατη. Δεν ήταν προς μια ομιλία, αλλά έβγαινε και η χάρις, έβγαινε και εκπορευόταν από το στόμα του και από όλο το σώμα του η χάρις και η ενέργεια του Θεού, και τους κατάπλησε. Και γιατί? Διότι δίδασκε, λέγει, όχι όπως δίδασκαν οι γραμματείς, αλλά δίδασκε ως εξουσίαν έχων. Γιατί λέει, ερέθη της αρχαίης, εγώ δε λέγω ημίν. Κανείς δεν το έκανε αυτό. Κανείς δεν το είπε αυτό, εκτός αν κανείς έχει χάσει τα μυαλά του. Κανείς άλλος δεν το έκανε από αυτό που έκανε ο Χριστός. Οι ραβίνοι ερμήνευαν τον νόμο. Ο Χριστός ήταν εκείνος ο οποίος συμπλήρωσε και επεξέτεινε τον νόμο και έδωσε ακόμη περισσότερες και μεγαλύτερες διαστάσεις. Τι εξάγεται λοιπόν από το σύντομο αυτό, τη σύντομη παρουσίαση της επί του όρους ομιλίας του Χριστού? Εξάγεται ότι αυτό είναι ο καταστατικός χάρτης του χριστιανισμού και των χριστιανών. Δηλαδή, εάν τηρούσαμε όλα αυτά τα οποία είπε ο Χριστός, εάν κάθε μέρα διαβάζαμε αυτήν την ομιλία, εάν την είχαμε γράψει κάπου και την είχαμε και τη διαβάζουμε τακτικά, τότε δεν χρειαζόταν απολύτως τίποτε. Δεν χρειαζόταν ακόμη ούτε και να εκδώσουν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι τους κανόνες. Γιατί οι κανόνες εκδόθηκαν γιατί οι χριστιανοί δεν τηρούσαν αυτά που τους είπε ο Χριστός. Και χρειάστηκε οι πατέρες να προσαρμόσουν αυτό το λόγο του Χριστού σε κάθε δεδομένο της ζωής μας. Και αν τηρούσαμε αυτή την επί του όρους ομιλία του Χριστού, θα ήμασταν τέλειοι χριστιανοί. Δεν θα είχαμε ανάγκη ούτε και από τους νόμους της πολιτείας. Και αν οι χριστιανικές πολιτείες, δηλαδή οι πολιτείες που αποτελούνται από χριστιανούς, τηρούσαν αυτήν την επί του όρους ομιλίας του Χριστού, δεν θα χρειαζόταν ούτε σύνταγμα, ούτε νόμοι, ούτε να εκδίδονται από τη Βουλή, απολύτως τίποτα. Όλα αυτά χρειάζονται σήμερα ακριβώς γιατί δεν τηρούμε αυτόν τον τέλειο νόμο που παρέδωκε ο Χριστός. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας αυτή την ομιλία του Χριστού, ότι ο Χριστός δεν έκανε μόνο θαύματα για να θεραπεύει τις σωματικές ασθένειες, αλλά με την ομιλία του αυτή διόρθωνε και τις ψυχικές ασθένειες. Ουδέ σώματα εθεράπευε μόνον, αλλά και ψυχάς διόρθου. Δηλαδή ο λόγος του ήταν θεραπευτικός. Επομένως δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός, αλλά να βλέπουμε και την ομιλία του η οποία θεραπεύει τις ψυχές, δηλαδή ανοίγει τον ορίζοντα στους ανθρώπους. Και μπορείτε να σκεφτείτε, άκουγαν οι Εβραίοι της εποχής εκείνης
άκουγαν τον νόμο στις συναγωγές να αναλύεται από τους ραβίνους και βλέπουν τώρα τον Χριστό, το τι έκπληξη, το τι θαυμασμό θα αισθάνθηκαν. Άνοιξαν οι ορίζοντες της ψυχής τους, του πνεύματός τους. Και μπορεί κανείς να πει ότι αυτή η επιτόρυστη ομιλία του Χριστού είναι για τους χριστιανούς, είναι για τους μοναχούς, για όλους. Δηλαδή αν σε κάθε μοναστήρι, για παράδειγμα, εφαρμοζόταν αυτή η ομιλία του Χριστού, δεν θα χρειαζόταν τίποτε άλλο. Η ειρήνη θα βασίλευε μέσα στα μοναστήρια, μέσα στις οικογένειες, εάν εφήρμοζαν αυτήν την ομιλία του Χριστού, όλα εκείνα τα οποία είπε ο Χριστός και θα αναλύσουμε στις επόμενες εκπομπές, τότε θα ήταν ειρήνη. Ειρήνη θα βασίλευε και αγάπη μέσα στο σπίτι. Και λέγω ότι είναι δυνατόν να υπάρχει ένας επιστήμονας ο οποίος δεν ασχολείται με την επιστήμη του? Είναι δυνατόν να υπάρχει ένας δικηγόρος ο οποίος αναλαμβάνει διάφορες υποθέσεις, ένας νομικός, και να μην ξέρει τους νόμους της πολιτείας? Οπότε είναι δυνατόν ένας χριστιανός, κληρικός, μοναχός, γιατί σας είπα προηγουμένως ότι αυτή η επιτόρυστη ομιλία του Χριστού είναι για όλες τις κατηγορίες, και για τους μοναχούς στα μοναστήρια και για τους κοσμικούς και για τους αγκάμους. Είναι δυνατόν να είναι κάποιος κληρικός, να είναι μοναχός, να είναι λαϊκός και να μην γνωρίζει αυτήν την επιτόρυστη ομιλία του Χριστού, να μην την έχει διαβάσει καθόλου ή να την έχει διαβάσει αποσπασματικά ή να μην την έχει καθημερινό ανάγνωσμα? Διότι είμαστε χριστιανοί και λέμε, ακολουθούμε τον Χριστό, ό,τι θέλει ο Χριστός. Μα ο Χριστός τα είπε ιδιαίτερος σε αυτήν την επιτόρυστη ομιλία. Και όταν έχουμε μπροστά μας τους λόγους του Χριστού, τότε θεραπεύεται ο λογισμός μας, θεραπεύεται η σκέψη μας, θεραπεύονται οι επιθυμίες μας, φυγαδεύονται όλα τα πάθη, φυγαδεύεται η απελπισία. Πόσες φορές δεν μας καταλαμβάνει μια απελπισία από διάφορα γεγονότα της ζωής μας, από θανάτους? Και αμέσως όταν διαβάζουμε την επιτόρυστη ομιλία του Χριστού και βλέπουμε εκεί το χωρίο που λέει, μα αν ο Θεός ενδιαφέρεται για τα πετεινά του ουρανού και τα χόρτα του αγρού, τα λουλούδια, δεν θα ενδιαφέρεται για σας ολιγόπιστοι, αλλάζει όλο το νόημα της ζωής του ανθρώπου. Νοηματοδοτείται όλη η ύπαρξή του. Και τότε ο άνθρωπος πραγματικά αλλάζει νόημα, αλλάζει προοπτική, λαμβάνει θάρρος στη ζωή του, αποκτά μια άλλη αίσθηση των πραγμάτων. Γι' αυτό και πρέπει μπροστά μας να έχουμε ως πνευματικό καθρέφτη τον ίδιο τον Χριστό και την ομιλία του Χριστού. Ιδιαίτερως εδώ αυτό που είδαμε σήμερα, την επιτόρυστη ομιλία του Χριστού, να καθρεφτίζετε πάνω σε αυτήν και θα δείτε πως όλα τα πράγματα στη ζωή μας θα λάβουν μια άλλη προοπτική και διάσταση. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος της Εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη.
1: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.

Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βορυτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

0: Την 3η, 30 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.
2: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κοκκινιχάνη. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 8. Καταβάντη δε αυτό από του όρους, οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί. Και ιδού λεπρόσελθον προς εκείνη αυτό λέγον. Κύριε, εάν θέλεις, δύνασέ με καθαρίσε. Και εκτείνα στην χείρα ύψατο αυτού ο Ιησούς λέγον. Θέλω, καθαρίσθητη. Και ευθέως εκαθαρίσθη αυτού η λέπρα. Και λέγει αυτό ο Ιησούς. Ώρα μηδενή είπεις, αλλά είπαγε σε αυτόν δείξον το ιερή και προσένεγγε το δώρον, ο προσέταξε Μωσής εις μαρτύριον αυτής. Εις εθόντι δε αυτό εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος παρακαλών αυτών και λέγον. Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Και λέγει αυτό ο Ιησούς. Εγώ ελθόν, θεραπεύσω αυτόν. Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη. Κύριε, ουκ είμαι ικανός να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον υπέ λόγο και ιαθήσεται ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο, πορεύθητη και πορεύεται, και άλλο έρχω και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί. Ακούσας δε ο Ιησούς, εθαύμασε και είπε της ακολουθήσιν. Αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαύτη πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαφθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Και είπεν ο Ιησούς το εκατοντάρχο, είπαγε, και ως επίστευσας γεννηθήτωση, και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και ελθόν ο Ιησούς εις την οικίαν Πέτρου, είδε την πενθεράν αυτού βεβλημένην και πειρέσουσαν. Και ύψατο της χειρός αυτής και αφήκεν αυτήν ο πυρετός, και ηγέρθη και διεικόνει αυτό. Οψίας δε γενωμένης, προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγο και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσεν όπως πληρωθεί το ρηθένδια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος «Αυτός τας ασθενίας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασεν». Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών εκέλευσεν απελθύνει στο πέραν και προσελθόν εις γραμματεύς είπεν αυτό «Διδάσκαλε, ακολουθήσουσι όπου εάν απέρχει». Και λέγει αυτό ο Ιησούς. «Οι αλόπεκες φωλεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει». Έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτό. «Κύριε, επίτρεψόν μη πρώτον απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Ο δε Ιησούς είπεν αυτό. «Ακολούθη μη. Και άφες τους νεκρούς θάψε τους σε αυτόν νεκρούς». Και εμβάντι αυτό εις το πλοίον, οικολούθησαν αυτό οι μαθητέ αυτού. Και ειδού σεισμός μέγας εγένετο εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίον καλύπτεσθε υπό των κυμάτων. Αυτός δε εκάθευθε. Και προσελθόντες οι μαθητέ αυτού ήγηραν αυτόν λέγοντες, «Κύριε, σώσον ημάς, απολύμεθα». Και λέγει αυτής, «Τι δηλίεστε ο λιγόπιστη». Τότε γερθείς επετίμησε τις ανέμεις και τη θαλάσση και εγένε το γαλήνι μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες «Ποταπώς εστινού τους ότι και η άνεμη και η θάλασσα υπακούουσιν αυτό» και ελθόντι αυτό εις το πέρας στην χώρα των Γεργεσινών υπήντησαν αυτό δύο δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι χαλεπί λίαν ώστε μη ισχύν την απαρελθύν δια της οδού εκείνης. Και ειδού έκραξαν λέγοντες «Τι ήμην και εσύ Ιησού Ιε του Θεού, ήλθες όδε προκαιρού βασανίσαι ημάς, ειν δε μακράν απ' αυτόν αγέλη χείρων πολλών βοσκομένη». Οι δε δαίμονες παρεκάλουν αυτόν λέγοντες «Η εκβάλληση μας επίτρεψον ημίν απελθύνει στην αγέλην των χείρων». Και είπεν αυτής «Υπάγεται». Οι δε εξελθόντες απήλθουν στην αγέλην των χείρων
και ειδού όρμησε πάσα η αγέλη των χείρων κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν και απέθανον εν τη σίδασιν. Οι δε βόσκοντες έφυγον και απελθόντες εις την πόλην απήγγειλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ειδού πάσα η πόλη εξήλθεν εις συνάντησιν το Ιησού και οι δόντες αυτών παρεκάλεσαν όπως μεταβεί από τον ορίον αυτών. Κεφάλαιο 8. Όταν κατέβηκε ο Ιησούς από το όρος, τον ακολούθησε κόσμος πολλής. Ένας λεπρός τον πλησίασε, τον προσκύνησε και του είπε: «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις από τη λέπρα». Ο Ιησούς άπλωσε το χέρι, τον άγγιξε και του είπε: «Θέλω να καθαριστείς από τη λέπρα». Και αμέσως καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Του λέει τότε ο Ιησούς: «Πρόσεξε, μην το πεις σε κανένα. Για να τους αποδείξεις όμως ότι θεραπεύτηκες, πήγαινε να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που έχει καθορίσει ο Μωυσής». Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Ο Ιησούς του λέει: «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλο έλα και έρχεται, και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς θαύμασε και είπε σ' όσους τον ακολούθησαν: «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο ο Ιησούς: «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου, είδε την πεθερά του στο κρεβάτι με πυρετό. Μόλις έπιασε το χέρι της, την άφησε ο πυρετός και εκείνη σηκώθηκε και τον υπηρετούσε. Κατά το δειλινό του έφεραν πολλούς δαιμονισμένους και μόνο με το λόγο του έδιωχνε τα πονηρά πνεύματα. Επίσης θεράπευσε όλους τους αρρώστους και έτσι εκπληρώθηκε αυτό που είχε υποθεί μέσω του προφήτη Ισαΐα με αυτά τα λόγια: «Αυτός πήρε τις ασθένειές μας και βάσταξε τις αρρώστιες μας». Όταν είδε ο Ιησούς να τον τριγυρίζει πολλοί κόσμος, έδωσε την εντολή να περάσουν στην απέναντι όχθη της λιμνής. Τον πλησίασε τότε ένας γραμματέας και του είπε: «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Ο Ιησούς του λέει: «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο και τα πουλιά έχουν φωλιές. Ο Υιός όμως του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι του». Ένας άλλος πάλι από τους μαθητές του του είπε: «Κύριε, άφησέ με να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ο Ιησούς όμως του είπε: «Ακολούθησέ με και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους». Ο Ιησούς μπήκε στο πλοιάριο και τον ακολούθησαν οι μαθητές του. Ξαφνικά έγινε μεγάλη τρικυμία στη λίμνη, έτσι που τα κύματα σκέπαζαν το πλοιάριο. Αυτός όμως κοιμόταν. Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ξύπνησαν λέγοντας: «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε». Και τους λέει: «Ολιγόπιστοι, γιατί είστε δειλοί». Μετά σηκώθηκε και επιτίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και οι άνθρωποι είπαν γεμάτη κατάπληξη: «Ποιος είναι αυτός που τον ακούν οι άνεμοι και η θάλασσα?» Thank you.
Όταν έφτασε στην απέναντι όχθη, στην περιοχή των Γεργεσινών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έρχονταν από τα μνήματα. Τόσο φοβεροί που κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνο τον δρόμο. Και με κραυγές του έλεγαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ με εμάς, Ιε του Θεού? Ήρθες εδώ να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας?» Μακριά από αυτούς έβωσε και ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Και οι δαίμονες τον παρακαλούσαν λέγοντας: «Αν είναι να μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Και εκείνος τους είπε: «Πηγαίνετε». Αυτοί βγήκαν και πήγαν στο κοπάδι των χείρων. Και όλο το κοπάδι όρμησε και γκρεμίστηκε στη λίμνη και πνίγηκαν μέσα στα νερά. Οι βοσκοί έφυγαν, πήγαν στην πόλη και ανάγγειλαν όλα τα συμβάντα και ό,τι έγινε με τους δαιμονισμένους. Βγήκε τότε όλη η πόλη να συναντήσει τον Ιησού και όταν τον είδαν, τον παρακάλεσαν να φύγει από την περιοχή τους. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον ένατον. Και εμβάσεις πλοίων διεπέρασε και ήλθεν στην Ιδίαν πόλην. Και ιδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνην βεβλημένων. Και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, είπε το παραλυτικό: «Θάρση τέκνουν, αφέοντες οι αμαρτίες σου». Και ιδού την έστων γραμματέων ύπονεν εαυτής, ούτως βλασφημεί. Και ειδών ο Ιησούς τας ενθυμίσεις αυτόν είπεν: «Είναι τι εμείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών? Τι γαρευκό πότερον υπήν, αφέοντες σου εαμαρτίε, ή υπήν έγειρε και περιπάτη? Είναι δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας?» Τότε λέγει το παραλυτικό: «Εγερθείς, άρον σου την κλίνην και ύπαγε εις τον οίκον σου». Και εγερθείς, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Ιδόντες δε οι όχλοι, εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν τον δόνταν εξουσίαν τη αύτην της ανθρώπης. Και παράγον ο Ιησούς εκείθεν, είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτό: «Ακολούθημι». Και Αναστάς ακολούθησεν αυτό. Και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία, και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι είπον τις μαθητές αυτού: «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εσθεί ο διδάσκαλος ημών?» Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής: «Ουχρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι έστιν, έλεον θέλω και ούθησίαν. Ούγαρ ήλθον καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσις μετάνιαν». Τότε προσέρχονται αυτό οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες: «Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου νηστεύουσι?» Και είπεν αυτής ο Ιησούς: «Μη δίνανται οι ιοί του νυμφώνος πενθύν, εφόσον χρόνων με ταυτόν εστίν ο νυμφίος? Ελεύσονται δε ημέρε, όταν απαρθεί από αυτόν ο νυμφίος και τότε νηστεύσουσιν. Ουδείς δε επιβάλλει επιβλημαράκους αγνάφου επί ηματίου παλαιό. Έριγαρ το πλήρωμα αυτού από το ηματίου και χείρον σχίσμα γίνεται. Ουδέ βάλουσιν ίνων νέων εις ασκούς παλαιούς. Ιδεμίγε, ρίγνυνται οι ασκοί και ο ίνος εκχύται και οι ασκοί απολούνται. Αλλά ίνων νέων εις ασκούς βάλουσιν καινούς και αμφότεροι συντηρούνται. Ταύτα αυτού λαλούντος αυτής, ιδού άρχον εις προσελθών προς εκείνη αυτό λέγον, ότι η θυγάτηρ μου άρτη ετελεύτησεν. Αλλά ελθόν, επίθες την χείραν σου επ' αυτήν και ζήσετε». Και εγερθείς ο Ιησούς, ακολούθησεν αυτό και οι μαθηταί αυτού. Και ιδού γενή, εμορροούσα 12 έτη, προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρενε αυτή: «Εάν μόνον άψομαι του ηματίου αυτού, σωθήσομαι». Ο δε Ιησούς, επιστραφής και ειδών αυτήν, είπε: «Θάρση θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε».
και εσώθη η γηνή από τη ώρα εκείνης. Και ελθών ο Ιησούς στην οικίαν του άρχοντος και ειδών τους αυλητάς και των όχλων θορυβούμενων, λέγει αυτής: «Αναχωρείτε». Ουγαρά πέθανε το κοράσιον, αλλά καθεύδει και κατεγέλων αυτού. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εισελθόν εκράτησε της χειρός αυτής και ηγέρθη το κοράσιον. Και εξήλθεν η φήμη αυτή εις όλην την γην εκείνην. Και παράγοντι εκείθεν το Ιησού οικολούθησαν αυτό δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες: «Ελέησον ημάς ιε Δαβίδ». Ελθόντι δε εις την οικίαν, προσήλθον αυτό η τυφλή και λέγει αυτής ο Ιησούς: «Πιστεύετε τη δύναμη του τοποιήσε?» Λέγουσιν αυτό: «Ναι, Κύριε». Τότε ύψατο των οφθαλμών αυτών λέγον: «Κατά την πίστην ημών γεννηθεί το ημίν». Και ανεόχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Και ενευρυμίσατο αυτής ο Ιησούς λέγον: «Οράτε μη δεις γίνω σκέτο». Οι δε εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Αυτόν δε εξερχομένων ιδού προσύνεγκαν αυτό άνθρωπον κοφών δαιμονιζόμενων. Και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κοφός. Και εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες ότι ουδέποτε εφάνει ούτως εν το Ισραήλ. Οι δε Φαρισαίοι έλεγον: «Εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμμας διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύον πάσαν νόσον και πάσαν μαλανκίαν εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους, εσπλαχνίσθη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα, μη έχουν ταπειμένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού: «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ο λίγη. Δε ήθη τιούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάταση των θερισμών αυτού». Κεφάλαιο ένατο. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο: «Θάρρος παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους: «Μα αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως που κατάλαβε τις σκέψεις τους, είπε: «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω: σου συγχωρούνται οι αμαρτίες, ή να πω: σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη, λέει στον παράλυτο: σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Προχωρώντας πιο πέρα, ο Ιησούς είδε να κάθεται στο τελωνείο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει: «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές τους στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του: «Γιατί ο δασκαλός σας τρώει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς, που το άκουσε, τους είπε: «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει αγάπη θέλω και όχι θυσία. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Ήρθαν τότε και τον βρήκαν οι μαθητές του Ιωάννη και του λένε: «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε συχνά, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Ο Ιησούς τους είπε: «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να πενθούν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα.
γιατί το μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ύφασμα και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά σακιά, γιατί τα άσκια θα σκάσουν, θα χυθεί το κρασί και θα καταστραφούν και τα άσκια. Αλλά το καινούριο κρασί το βάζουν σε καινούρια ασκιά και έτσι διατηρούνται και τα δύο. Ενώ τους τα έλεγε αυτά ο Ιησούς, έρχεται ένας άρχοντας, τον προσκυνάει και του λέει: «Η θυγατέρα μου μόλις πέθανε, έλα όμως να βάλεις το χέρι σου πάνω της και θα σύσει». Ο Ιησούς σηκώθηκε και τον ακολούθησε μαζί με τους μαθητές του. Μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια, τον πλησίασε τότε από πίσω

0: εκείνη. Όταν προχώρησε πιο πέρα ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί που φώναζαν και έλεγαν «Σπλαχνίσου Μασιέ του Δαβίδ». Και όταν έφτασε στο σπίτι, πήγαν κοντά του οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέει «Πιστεύετε πως μπορώ να το κάνω αυτό?» Του λένε «Ναι, Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε «Όπως το πιστεύετε, να σας γίνει». Και ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους πρόσταξε λέγοντας «Προσέξτε να μην το μάθει κανείς». Αυτοί όμως, μόλις βγήκαν έξω, διέδωσαν τη φήμη του σε όλη την περιοχή εκείνη. Ενώ έβγαιναν έξω οι δύο τυφλοί, του έφεραν έναν κοφάλαλο δαιμονισμένο. Μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, μίλησε ο κοφάλαλος. Και ο κόσμος θαύμασε και είπε «Ποτέ ως τώρα δεν είδαν οι Ισραηλίτες τέτοια πράγματα». Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν «Με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια». Ο Ιησούς περιόδευε σε όλες τις πόλεις και στα χωριά, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία στο λαό. Όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκαταλελειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Τότε λέει στους μαθητές του «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για τον θερισμό του».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Διαδρομές στον τόπο και στον χρόνο με τον κύριο Αντώνιο Στιβακτάκη. Στοχασμός και έκφραση με την κυρία Αμαλία Γεναράκη. Κόκκινη κλωστή δεμένη με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο με την κυρία Ειρήνη Νικολάου. Έλα Χριστέ στην συντροφιά μας με την κυρία Πασχαλίνα Γιαννούδη. Το Καταλουκάν Ευαγγέλιο με τον πατέρα Δημήτριο Μιχούδη. Αθλητικές ιστορίες από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο. Στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Με ιδιαίτερη πνευματική χαρά συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση από το βιβλίο «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Πρόκειται για σύντομα ποιητικά κείμενα, προσευχές, του Αηδήμου Μητροπολίτου που είμαι σίγουρος ότι θα αγγίξουν την καρδιά σας και θα ομιλήσουν στην ψυχή της ψυχής σας. Στην πόρτα της εσπλαχνίας σου, Κύριε. Κύριε, είναι πολλοί αυτοί που στέκονται στην πόρτα σου και περιμένουνε. Είναι πολλοί αυτοί που σου ζητούνε. Αυτοί που ζητούνε τα μικρά και αυτοί που ζητούνε τα μεγάλα. Αυτοί που ζητούνε τα εφήμερα και αυτοί που ζητούνε τα αιώνια. Αυτοί που ζητούνε με γοντισμούς και με βλαστήμιες και αυτοί που ζητούνε μόνο με τη σιωπή των, μόνο με το παραπονεμένο βλέμμα των. Αυτοί που σου φέρουνε κερί και πρόσφορο για να σου ζητήσουνε ένα χατήρι και ένα ρουσφέτη και αυτοί που σου φέρνουνε τα δάκρυα, την καρδιά και τη ζωή των ολόκληρων. Κύριε, είναι πολλοί αυτοί που στέκονται στην πόρτα της αγάπης και της νεοδωρίας σου, στην πόρτα των επαγγελιών και των ελπίδων σου, στην πόρτα της εσπλαχνίας και των νυχτηρμών σου. Μα τι θα πούμε, Κύριε, σε αυτούς που σε περιμένουν να ανοίξεις και να φανείς? Τι θα πούμε σε όλους αυτούς που στέλνουνε και εμείς οι ίδιοι να σταθούμε και να περιμένουμε στην πόρτα της πίστης και της χάρης σου? Σε αυτούς που καρτερούνε μα κουράζονται και στους άλλους που κουράστηκαν κιόλας και αρχίζουνε να φεύγουνε? Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Αυτή είναι η απάντηση που δίνεις, Κύριε, σε αυτούς που έρχονται να χτυπήσουν την πόρτα σου. Μια απάντηση που σε όλους τους αιώνες και για όλες τις ψυχές. Να ζητήσουνε πολλές φορές. Να ζητούνε συχνά. Να ζητούνε πάντα. Σκέπτομαι πολλές φορές, Θεέ μου, αυτά τα άγια θύματα της σιωπή σου. Σκέπτομαι όλους εκείνους που πειθαρχημένοι στις εντολές και στα προστάγματά σου κάθονται και περιμένουν μόνο από σένα το ψωμί, την υγεία, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, τη χαρά και τη σωτηρία των. Σκέπτομαι όλους εκείνους που βρέχουν καθημερινά τα σκαλοπάτια σου με τα θερμά των δάκρυα. Όλους εκείνους που ματώνουν τα χέρια των και την καρδιά των χτυπώντας την πόρτα σου. Όλους εκείνους που κουράζονται από τη σιωπή σου, μα και δεν θέλουν ή δεν έχουν να χτυπήσουν άλλες πόρτες. Στα μάτια του κόσμου μπορεί να φαίνονται μωροί και ζημιωμένοι, μα μέσα στην αλήθεια της ζωής και στην αιωνιότητα της μοίρας μας ή της ψυχής μας είναι οι πιο τυχεροί και οι πιο κερδισμένοι. Γιατί όσοι προσμένουν στην πόρτα σου και σου ζητούνε, μπορεί να χάσουν τα πλούτη, τις τιμές, την ευτυχία και την ίδια τη ζωή των. Είναι σίγουρο όμως πως δεν χάνουν ποτέ την ψυχή των.

Ήρθες και πάλι να γεννηθείς, Χριστέ μου. Θεέ μου, όλα σου τα λόγια και όλα σου τα έργα είναι θαυμαστά και εξαίσια. Μα κι αυτή η ταπείνωσή σου στη Βηθλεέμ, πόσο στέκει μεγάλους παρηγορητής στη ζωή μας, πόσο ελέγχει τη ματαιότητα και την αλαζονία μας και πόσο μας ξαναθυμίζει την Άγια Απλότητα, αυτόν τον μοναδικό όρο της ευτυχίας και της τελειότητάς μας. Αυτά τα κοπρισμένα άχερα της Βηθλεέμ που δέχθηκαν την άχραντη σάρκα σου, Χριστέ μου, πόσο ντροπιάζουν τις πορφύρες και τους εγωισμούς των επιδείξεών μας και πόσο πάλι αγιάζουν και παρηγορούν την ταπείνωση και τα κουρέλια των στερήσεών μας. Ω ταπείνωση, ταπείνωση, Άγιε μεγάλε νόμε του κόσμου και της ζωής, ψηλά πάνω από τους ουρανούς τα αστέρια ρίχνουν ταπεινές ματιές στη γη και μας χαρίζουν το ύψιστο δώρος, το φως. Κάτω πάλι χαμηλά στη γη, τα πανύψηλα δέντρα λυγίζουν τα κλονάρια των, τα φορτωμένα και τα πανέμορφα λουλούδια στις πλαγιές γέρνουν κι αυτά, κρατώντας ταπεινά της ομορφιάς το μεγαλείο. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, που τον κυβερνούν αθόρυβα και σιωπηλά γιγάντιες δυνάμεις, ταπεινή και σιωπηλή διαβαίνει τη ζωή των εκλεκτών και των αγίων ψυχών, η ζωή όλων εκείνων που δημιουργούν και λυτρώνουν. Άγια κρυμμένη η ζωή που περνά στην αφάνεια και την ασημότητα. Ζωή που είσαι κάπου σκεπασμένη με το μυστηριακό πέπλο της θυσίας σε μια σιωπηλή μυστική ίσως αφοσίωση. Ζωή που είσαι κάπου σαβανωμένη στο μνήμα μιας μαρτυρικής μοίρας. Άγια κρυμμένη και ταπεινή ζωή που μετριάζεις κάπως και δεν αφήνεις το μίασμα της αλαζονίας και του εγωισμού να μεταβάλει τον κόσμο και τη ζωή σε ένα απέραντο άσυλο παραφροσύνης. Σήκωσε το κεφάλι σου σήμερα να χαρείς και εσύ στη μεγάλη γιορτή της ταπείνωσης. Σήκωσε το κεφάλι σου να γιορτάσεις, να παρηγορηθείς και να δυναμώσεις. Μα πάλι ήρθες να γεννηθείς, Χριστέ μου, και αυτό το χρόνο. Δεν κουράστηκες να άρχεσαι και να γεννιέσαι τόσα χρόνια. Τώρα, σε αυτή τη σπηλιά του κόσμου που τη γεμίζουν τόσοι ληστές και προδότες των ιδανικών σου, δεν αποθαρρύνθηκες να σκάβεις τώρα τόσα χρόνια πάνω στη σκληρή πέτρα της καρδιάς μας και πάνω στη σκληρή γη της ιστορίας, ζητώντας λίγο χώμα για να φυτέψεις το δέντρο της βασιλείας σου? Όμως, εσύ που ήξερες να προσμένεις και να καρτερείς και πριν τόσα χρόνια για να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να γεννηθείς, ξέρεις και τώρα να προσμένεις ώσπου να έρθει το πλήρωμα της κάθε καρδιάς χωριστά και όλων μαζί των καρδιών της ανθρωπότητος. Γιατί πάντα φαίνεται πως χρειάζεται για την κάθε καρδιά ένα πλήρωμα χρόνου ώσπου να σε γνωρίσει και να σου δοθεί. Χρειάζεται μία ωριμότητα, μία ετοιμασία και μία οδυνηρή νοσταλγία για σένα. Χρειάζεται μία πάλη και ένας πόνος. Χρειάζεται ένα δυνατό τράνταγμα που να γκρεμίσει όλα τα είδωλα της καρδιάς μας και όλη την επιφάνεια της ζωής μας, για να έρθει ύστερα η σειρά της λατρείας σου, ο μοναδικέ και αληθινέ Θεέ μας. Χρειάζεται εκείνο το μυστηριακό καλεσμά σου για να έρθουμε να σε βρούμε ή για να έρθεις να μας βρεις εσύ, εκεί που κλαίμε, εκεί που σου φωνάζομαι, εκεί που σε βλαστημούμε, εκεί που γκρεμιζόμαστε και φεύγουμε από σένα. Ναι, νικικάς με ένα ζωρέ, μα αν για τον καθένα μας χρειάζεται ένα πλήρωμα χρόνου για να σε μάθουμε και να σε αγαπήσουμε, Χριστέ μου, χρειάζεται και για όλη μαζί την ανθρωπότητα το ίδιο πράγμα. Χρειάζεται να σε ζητήσουν πολλοί, χρειάζεται να σε ζητήσουν όλοι, χρειάζεται να το μάθουν όλοι πως ήλθες στον κόσμο, γιατί υπάρχουν έθνη ολόκληρα και ψυχές για τις οποίες δεν γεννήθηκες ακόμη. Τώρα και 2.000 χρόνια υπόθηκε πως η γέννησή σου θα φέρει ειρήνη στη γη και δόξα στο Θεό.
Κι όμως δεν έγινε ακόμη ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας υπογράφεται με το όνομά σου. Σε πιστεύει στα λόγια, μα σε αρνείται στα έργα. Κι άλλοι που σε αγνοούνε και σε μισούνε είναι πολλοί. Μα το δράμα σου αυτό μέσα στην ανθρώπινη ιστορία θα τελειώσει κάποια ώρα, όπως τελειώνει και μέσα στη συνείδηση του καθενός μας, και ο κόσμος ολόκληρος θα επαναλάβει τη συνηθισμένη ομολογία όλων των αρνητών σου. Ναι, νικικάς με ένα ζωρέ. Υπάρχει ένας μυστηριώδης νόμος μέσα στη ζωή της εκκλησίας σου που δείχνει πως εκείνοι που στάθηκαν με ένα οποιοδήποτε τρόπο εχθροί και αρνητές σου έγιναν ύστερα οι μεγαλύτεροι φίλοι σου. Ο Πέτρος σε αρνήθηκε 3 φορές μέσα σε 1 νύχτα μόνο, μα για να σ' αγαπήσει ύστερα πιο πολύ και να σταυρωθεί για σένα. Ο Σαούλ σε καταδίωξε στο δρόμο της Δαμασκού για να γίνει ύστερα ο μεγαλύτερος Απόστολός σου. Ο Αυγουστίνος κράτησε πολλά χρόνια την καρδιά του μακριά από σένα, μα για να σου την προσφέρει ύστερα με περισσότερο πάθος. Και αυτοί οι Πέτροι και οι Παύλοι και οι Αυγουστίνοι της θρησκείας και της εκκλησίας σου δεν λείπουν από καμιά εποχή και ίσως από καμιά καρδιά. Υπάρχει αυτός ο μυστηριώδης νόμος που μεταβάλλει σιγά σιγά όλη την άρνηση και την αποδοκιμασία του Χριστού σε νίκη και επικράτησή του και κάνει αληθινά τούτα τα αθάνατα λόγια του. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως σε γεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Οι μαστόροι που κτίζουν ένα σπίτι παίρνουν πρώτα τις καλές και προσωπάτες πέτρες και προχωρούν το κτίριο. Μα ξαφνικά ένα μεγάλο κοτρόνι πρέπει και αυτό να κτιστεί. Το δοκιμάζουν από εδώ, το γυρίζουν από εκεί και στο τέλος, γιατί δεν μπορούν να το κτίσουν πάνω στο κτίριο, το βάζουν θεμέλιο και στήριγμα στις βάσεις του. Μα έτσι κάνουμε κι εμείς με σένα, Χριστέ μου, μέσα στη ζωή και στην ιστορία μας. Σε αρνούμαστε τη μία εποχή, σε αποκρούμε την άλλη, σε παραπατούμε και σε αποδοκιμάζουμε, ώσπου να εξαντλήσουμε όλη μας τιμωρία και κουρασμένοι από τα σφάλματά μας να έρθουμε να σε ζητήσουμε για να κτίσουμε πάνω σου όχι μόνο την αιωνιότητα και τη σωτηρία μας, αλλά και αυτή την επίγεια στιγμή και χαρά μας. Δεν ξέρουμε καλά πότε θα έρθει τούτη η μεγάλη ώρα και δεν ξέρουμε ακόμη πόσες καρδιές θα προσευχηθούν και θα σταυρωθούν για τον ερχομό της. Ξέρουμε μόνο πως θα έρθει τούτη η μεγάλη νίκη σου.

Τα δάκρυα της μετάνοιας. Ω Κύριε, μόνο Εσύ έμεινες καθαρός και άγγικτος στους πειρασμούς Σου. Τα δάκρυα όμως της συντριβής και της μετάνοιας όλων εκείνων που ύστερα από Σένα θα αγωνιστούν για την απόλυτη καθαρότητα κάνουν ένα ποτάμι. Ένα ποτάμι που ούσετε πάλι να χυθεί σε Σένα τον απέραντο ωκεανό των νυχτυρμών και της συγγνώμης. Κύριε, μίλησε στους ανθρώπους να μην είναι κακοί, άσπλαχνοι και δειλοί. Κι ωστόσο έλα εσύ πονετικέ, μακρόθυμε και γενναίε, σύ που είχες τη δύναμη να μας αγαπήσεις και να πεθάνεις για μας. Ω, έλα ξανά και με τα όρατα δαχτυλά σου να χαϊδέψεις τις πληγές μας και να μας τρώσεις κείνο το μυστηριακό προσκεφαλάδι που ζητάει η σκέψη μας και η καρδιά μας για να γύρει και να αναπαυτεί.

τι θα απαντήσεις Κύριέ μου και τι θα πεις Θεέ μου, τι να απαντήσεις Κύριέ μου, τι να απολογηθείς στο Σέ μου Ναζωραίε. Οι εχθροί σου έχουν παρμένει κιόλας την απόφασή των και εσύ τη διαβάζεις στα μάτια και στις καρδιές των. Οποιαδήποτε απολογία σου δεν θα συγκινήσει αυτό το μανιασμένο πλήθος που στέκει ολοκληρά σου, ούτε τους συκοφάντες σου, ούτε το μεγάλο αρχιερέα που ξέρει πως είσαι αθώος μα έχει την εξουσία και την πόρωση μαζί και θέλει να σε δικάσει. Τι να απαντήσεις, αγαπημένε μου διδάσκαλε, σε αυτούς που σε κρίνουν τη στιγμή αυτή και σε όλους εκείνους που θα έρθουν να σε κρίνουν ύστερα σε κάθε εποχή. Την απάντησή σου θα τη δώσουν οι αιώνες. Την απολογία σου πως δεν είσαι γκρεμιστής του ναού θα τη δώσουν τα εκατομμύρια των ναών που θα κτιστούν στο όνομά σου και στο όνομα εκείνων που σε ακολουθούν σε ολόκληρη τη γη, πάνω στη γη και κάτω από τη γη. Κάνεις καλύτερα έτσι που σωπαίνεις, για να γίνεις και με τη σιωπή σου αυτή, όπως έγινες και με τον λόγο σου, ο μεγάλος παρηγορητής όλων εκείνων, που κάπου στη ζωή των θα κριθούν, θα συκοφαντηθούν, θα κατηγορηθούν και η μόνη των απολογία θα είναι η σιωπή. Κι όταν, Θεέ μου, θα βρεθούμε σε μία τέτοια δίκη που ολόγυρά μας όλοι οι μικροί και όλοι οι τυποτένοι, όλοι οι πανούργοι και όλοι οι φαρισαίοι θα κρίνουν την καρδιά μας και το έργο μας, τι ωφελεί να μιλήσουμε και να απολογηθούμε, σε ποιον θα αποδείξουμε την αθωότητα και το μεγαλείο μας, αλλά και σε ποιον θα στρέψουμε την εκδίκηση και τα παράπονά μας. Γιατί αν πρέπει να παραπονεθούμε, τότε θα πρέπει να το πούμε σε σένα που μας έκαμες έτσι. Δεν μας μένει λοιπόν παρά να ακολουθήσουμε και εδώ τη μοίρα σου και το παράδειγμά σου. Να σταθούμε κι εμείς σιωπηλοί στην άδικη κρίση των άλλων και να περιμένουμε από το αύριο, να περιμένουμε από την αιωνιότητα και τη δικαιοσύνη σου την αναγνώριση της αθωότητας.

ο δικός σου ζυγός, Κύριε. Κι ανάμεσα στους τόσους άλλους ζυγούς που οι άνθρωποι διαλέγουν για να κλείσουν την ζωή και την καρδιά των, ο πιο ανάλαφρος και ο πιο Χριστός είναι ο δικός σου ζυγός, Κύριε. Ο ζυγός των νόμων και των εντολών σου, ο ζυγός των μεγάλων έργων και των υψηλών σκοπών σου, ο ζυγός που όποιος χτυπά για να τον σπάσει, σπάζει την ίδια την καρδιά του, την ελπίδα και το μεγαλείο του, τη ζωή και την αιωνιότητά του. Αλήθεια, είναι ανάβρος ο ζυγός, Κύριε, γιατί τους άλλους ζυγούς μπορεί να τους αρχίζομαι με χαρά και αισιοδοξία, μα τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν αυτοί συχνά με θλίψη. Στο δικό σου όμως ζυγό μπορεί να αρχίζουμε με κλάματα, μα τελειώνουμε πάντα με αγαλίαση. Στους άλλους ζυγούς αρχίζομαι με δύναμη για να φτάσουμε στην αδυναμία και τη συντριβή, μα στο δικό σου αρχίζομαι από την ασθένεια και φτάνομαι στη δύναμη. Στους άλλους ζυγούς αρχίζομαι με φιγούρα και μεγαλείο για να φτάσουμε στην τροπή και στην εσχήνη, μα στο δικό σου αρχίζομαι από τον ονειδισμό και την ταπείνωση και φτάνομαι στη δόξα και στο θρίαμβο. Και γιατί αυτή η αντίθεση, Κύριε? Γιατί αυτή η διαφορά? Γιατί αυτή η αλλαγή? Γιατί τη στιγμή που αποφασίζομαι να κρατίζομαι το ζυγό σου, έρχονται εκείνες οι μυστηριώδεις δυνάμεις της χάρης σου και ανασηκώνουν το βάρος του, και έτσι αληθινά ο ζυγός σου είναι Χριστός και το φορτίο σου ελαφρών.

και μην ξεχνάς, Χριστέ μου, σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Ναι, Κύριε, οι εκλεκτοί και οι Άγιοι Ιησούς στον κόσμο αυτό έτσι ζουν συχνά. Ο κόσμος τους μισεί και τους κυνηγά, όπως τα σκυλιά γαυγίζουν τους ξένους και άγνωστους διαβάτες που περνούν από τα χωριά. Και αυτοί στο διωγμό και στην παραζάλη τον τρέχουν, άλλοι να σωθούν στις σπηλιές και στις κορυφές των ονείρων και των απόκοσμων ιδεών, κι άλλοι γυρίζουν πίσω και πασχίζουν να ησυχάσουν και να ημερώσουν τούτα τα άγρια σκυλιά, αυτούς τους λύκους της ανθρώπινης κοινωνίας, για να μην δαγκάσουν και τους άλλους αδελφούς των, τους άλλους που ζουν σήμερα και τους άλλους που θα έρθουν αύριο. Και εμείς, Χριστέ μου, αυτή τη μοίρα έχουμε. Ευλόγησέ την, Κύριε. Δεν σου ζητούμε να την αλλάξεις. Σου ζητούμε μόνο να μας δώσεις τη δύναμη για να σηκώνουμε το βάρος της και να είναι η θυσία μας άσπηλη και γόνιμη ως το τέλος. Και μην ξεχνάς, Χριστέ μου, όλους εκείνους που κάπου στον κόσμο αυτό, σε ένα σπίτι, σε ένα χωριό, σε ένα παλάτι, σε ένα στρατόπεδο και σε ένα μοναστήρι, ακόμη προτιμούν να μείνουν πρόβατα και αγωνίζονται να μετατρέψουν την αγέλη των λύκων σε πίμνη δική σου.

το σπαθί του σταυρού. Κύριε, είναι πολλοί εκείνοι που ζητούνε να νικήσουν τον κόσμο. Είναι απέραντο στράτευμα εκείνοι που μάχονται για το καλό και για σένα, εκείνοι που δουλεύουν, εκείνοι που νοσταλγούνε. Είναι πολλοί, μα δεν θα τους δεις στις πλατείες και στις ρούγες. Και τα αρματά των δεν είναι απατσάλι για να στράφτουνε στον ήλιο και να γεμίζουνε τη γη με βάρβαρους ήχους. Κρατούνε μόνο το σπαθί της αγάπης, της ελπίδας και της πίστης. Μόνο το σπαθί του σταυρού σου. Ένα σπαθί που το χλεβάζει η βάρβαρη δύναμη του κόσμου, μα που κρατήθηκε από το δικό σου χέρι και έχει απάνω του τη μυστηριακή δύναμη της δικής σου νίκης. Της νίκης σου στη μάχη του πειρασμού, στη μάχη του σταυρού και στη μάχη του τάφου. Είναι το ίδιο σπαθί που κράτησαν οι Απόστολοι, οι μάρτυρες και οι Άγιοι σου, που στάθηκαν αντιμέτωποι στις αυτοκρατορίες και στις βαρβαρότητες του αρχαίου κόσμου. Είναι ένα σπαθί που συχνά δεν φαίνεται στην πρώτη μάχη, κερδίζει όμως πάντα την τελευταία. Κύριε, βοήθησε αυτούς που πολεμούν να νικήσουν τον κόσμο, κοινούς που αρχίζουν τον αγώνα των, κοινούς που ετοιμάζονται να αφήσουν τη λάσπη των και κοινούς που ζητούν να πετάξουν. Βοήθησε αυτούς που αγωνίζονται να νικήσουν τη φτώχεια, την τρέλα και την τροπή των. Βοήθησε αυτούς που ζητούν να βρούνε το φως και εκείνους που το βρήκανε και θέλουν να το κρατήσουν ψηλά. Βοήθησε τους όλους για να γίνει από όλες τούτες τις μικρές νίκες η δική σου μεγάλη νίκη, ο θρίαμβος και η δόξα σου. Ο δρόμος του Γολγοθά. Αλήθεια, Κύριε, είναι δύσκολος ο δρόμος σου. Όταν τον διαβάζουμε στα βιβλία μπορεί να είναι ένα ωραίο παραμύθι ή επιτέλους μία σεμνή φιλολογία και μία ηρωική περιπέτεια. Μα όταν τον ζούμε μέσα στην ομοίη ειλικρίνεια της ζωής, είναι ο ίδιος ο δρόμος του Γολγοθά. Μα εμείς θα τον ακολουθήσουμε, γιατί τον πέρασες πρώτος εσύ και βλέπουμε τα ματωμένα βήματά σου. Δεν θα έχουμε ίσως τη δύναμη να τον περάσουμε χωρίς παράπονα και δάκρυα όπως τον πέρασες εσύ. Όμως αμαρτωλοί και ξαγνισμένοι και κλαϊμένοι και γοντισμένοι και δυνατοί και αποσταμένοι θα τον βαδίζομαι, γιατί μας σέρνει η χάρη και η αιωνιότητά σου. Κοίνοι που σε αρνηθήκανε, Κύριε, τα αρνηθήκανε και τα χάσανε όλα. Μα εκείνοι που αρνηθήκανε για σένα τα κερδίσανε όλα με έναν εξήγητο και μυστηριώδη τρόπο. Ό,τι αρνηθούμε και ό,τι στερηθούμε στον κόσμο αυτό για κάποιο άλλο πράγμα, τα χάνουμε οριστικά και ανεπανόρθωτα. Μα εκείνο που θα στερηθούμε για το χατήρι του Χριστού, το ξαναπαίρνουμε πολλαπλασιασμένο και ωραιότερο. Γιατί εκείνος που είπε πως όποιος θέλει να κερδίσει και να σώσει τη ζωή του πρέπει πρώτα να τη σκορπίσει και να τη θυσιάσει με ένα ανεξήγητα ωραίο τρόπο, αντικαθιστά τα μικρά πράγματα που αφήνουμε με άλλα μεγαλύτερα και ωραιότερα. Και εκεί που φαίνεται πως μας στερεί από κάτι που το νομίσαμε απαραίτητο στη ζωή μας, το κάνει για να μας χαρίσει έναν άλλο πιο όμορφο και πιο χρήσιμο. Έλα, Κύριε, στη φάτνη της ψυχής μας. Έλα, Κύριε, στη φάτνη της ψυχής μας. Σε προσκαλούμε και σε περιμένουμε. Οι υγιείς, οι δυνατοί, οι χαρούμενοι και οι χορτάτοι, εκείνοι που περιμένουν τη μεγάλη μέρα της γέννησής σου για να καλοφάνε πλειότερα και να επιδείξουν τα πλούτη των και τις ανέσεις των, μπορεί να μην σε χρειάζονται και να μην σε καρτερούνε. Μα οι άλλοι, οι φτωχοί, οι πονεμένοι, οι άρρωστοι, οι στερημένοι και οι θλιμμένοι που σε χρειάζονται πάντα, σ' αναζητούνε πλειότερα αυτή τη μέρα. Σε πολλά φτωχά και ρημαγμένα σπίτια δεν θα υπάρχει κανένα άλλο αγαθό παρά μόνο εσύ. Εσύ πρέπει να στρώσεις το τραπέζι της ελπίδας και να κεράσεις το κρασί της χαράς.
Εσύ πρέπει να πάρεις τη θέση του γονιού στο τραπέζι των ορφανών. Και για την πικραμένη μάνα πάλι, εσύ πρέπει να καθίσεις στην καρέκλα του χαμένου της παιδιού. Για όλους αυτούς, Κύριε, που ο κόσμος μας δεν έχει ή δεν θέλει να δώσει τίποτα, πρέπει να κατέβεις και φέτο πάλι στη γη να σκορπίσεις τη χαρά και τη γαλήνη. Και στους αγγέλους που θα γιορτάζουν την Άγια Σου γέννηση, παράγγειλε, Κύριε, να φωνάξουν πιο δυνατά τον ύμνο της ειρήνης, για να φτάσει και να ακουστεί πέρα ως πέρα στη ματωμένη γη μας. Γιατί το αίμα έγινε πια το καθημερινό ποιοτό των ανθρώπων και δεν υπάρχει τώρα καμιά γενιά στον πλανήτη μας ήσυχη και ειρηνεμένη. Και αυτή η Αγία χώρα Σου σε δέχθηκε μια φορά μικρό παιδί στην ταπεινή σπηλιά της. Είναι σήμερα ανάστατη και τα νερά του Ιορδάνη δεν θα μπορούν πια να πλύνουν και να καθαρίζουν τους αμαρτωλούς, γιατί και αυτά είναι θολωμένα από τα αίματα των ανθρώπων. Μέσα σε ένα σκοτάδι βαθύ, στο σκοτάδι της άγνοιας και της απομάκρυνσης από σένα, σκεπτόμαστε και ζούμε, και όπως πάντα όλα τα έργα που γίνονται στη σκοτεινιά είναι άσχημα και κακοφτιαγμένα, έτσι και τα δικά μας έργα είναι μισερά και ανάποδα και γίνονται ανώφελα και επικίνδυνα για τη ζωή μας. Με εξάστερο λογισμό πια δεν κρίνει ο άνθρωπος και το χέρι του τρέμει σαν πάει να πράξει το καλό. Οι δυνατοί αδικούν και οι αδύνατοι αγριεύουν. Οι καλοί και οι φρόνιμοι σωπαίνουν και οι κακοί μιλούν και είναι τα λόγια των και τα έργα των φοβερά και καταστροφή. Και μέσα σε αυτή την άγρια πάλη του κακού, οι φτωχοί, οι καθαροί και οι πράοι, εκείνοι που σύ ο ίδιος μια φορά επένεσες και ευλόγησες στο βουνό των μαρκαρισμών, δεν μπορούν πια να ζούνε και να πασκίζουν για την τελειότητά των. Έλα, Κύριε, στη φάτνη της ψυχής μας να την καθαρίσεις και να την αγιάσεις. Σε χρειαζόμαστε και θα σε καρτερούμε.

το αρνί του Γολγοθά. Ω αυτό το μεγάλο σφαγμένο αρνί του Γολγοθά, ω πόσο μας συγκινεί η προσφορά και η θυσία του, η σιωπή και η ταπείνωσή του. Πόσους χορταίνει το αίμα του και πόσους λυτρώνει το πνεύμα του. Και κοντά σε αυτό ας επενέσουμε κι όλους εκείνους που με κάποια θυσία στη ζωή τους χαρίζουν στους άλλους μια χαρά, μια ελπίδα και μια σωτηρία. Γιατί είναι φαίνεται η μοίρα της ζωής αυτής άλλοι να σπέρνουν και άλλοι να θερίζουν, άλλοι να πονούν για να γλιτώνουν τους άλλους και άλλοι να πεθαίνουν για να χαρίζουν τη ζωή στους άλλους. Μα είναι ωραία και γλυκιά η χαρά της θυσίας και χαρίζει πάντα τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στο μεγάλο και ευγενικό.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Της Κρήτης την πόλην εφραίνουσα σήμερον, εν τη επανακομιδή της τιμία σου κάρας Απόστολε τίτε, την δόξαν την θείαν σου αήγαρεν πνεύματι μην συμπαρή, προείστασε της εν πίστη βόση. Χέρις Απόστολε Κρήτης το καύχημα. Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε και πάλι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Όπως διαπιστώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο χρόνος μιας μόνο εκπομπής αποδείχθηκε πολύ λίγος για να χωρέσει τον πλούτο των μηνυμάτων της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Αφορμή για το αφιέρωμά μας αποτελεί η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, γεγονός που η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας τιμά με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων. Σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το συναρπαστικό, θεολογικό και ιστορικό ταξίδι παρέα με την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, θεολόγο, νομικό και φιλόλογο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθύντρια στον τομέα του κανονικού δικαίου. Η εισήγησή της στο αφιερωματικό συνέδριο της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης στάθηκε η αφορμή για τη δημιουργία αυτών των δύο εκπομπών. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή, όπως σας προαναγγείλαμε, να βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στο τηλέφωνο η εκλεκτή προσκεκλημένη μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, καλώς ορίσατε και πάλι στα Ερτζιανά του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και μέσω αυτών καλώς ορίσατε στην πόλη και στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρίσκω για δεύτερη φορά, αγαπητή κυρία Γιαναράκη. Μεγάλη τιμή και η χαρά να μετέχω μαζί σας σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία αυτή παρουσία για δεύτερη φορά, τιμητική παρουσία, ευλογημένη παρουσία. Και πριν πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, κυρία Γιανακοπούλου, επιτρέψτε μου μια σύντομη αναδρομή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ορισμένα σημεία κλειδιά από την προηγούμενη εκπομπή μας, τα οποία συμπυκνώνουν την ουσία της μελέτης σας και θα βοηθήσουν όσους φίλους δεν είχαν την ευκαιρία να μας παρακολουθήσουν την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εκπομπή μας λοιπόν της περασμένης εβδομάδας, αγαπητοί φίλοι, εξερευνήσαμε αυτόν που η καλεσμένη μας ονόμασε πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα από την επιστολή προς Τίτον του Αποστόλου Παύλου, αποσαφηνίσαμε τις προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως και το διοικητικό ήθος που θεμελίωσαν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες του νησιού μας. Έτσι καταδείχθηκε ότι το κείμενο αυτό αποτελεί το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης που έστειλε ο Παύλος, ειδικά σχεδιασμένο για την κοινωνία της Κρήτης, ώστε η τοπική εκκλησία να καθρεπτίζεται μέσα του και να διοικείται με τάξη, δικαιοσύνη και ορθοδοξία ανά τους αιώνες, έχοντας ως καταστατικό χάρτη ένα κείμενο της ίδιας της Καινής Διαθήκης. Η επιστολή προς Τίτον αποτελεί την προκανονική μήτρα, το πνευματικό εκολαπτήριο, το οποίο κυοφόρησε και γέννησε τη μετέπειτα ένομη τάξη, τη δομή και το δίκαιο ολόκληρης της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική τάξη, το δίκαιο, η ιεραρχία, η ρόλη δεν είναι ένας αυτοσκοπός, αλλά το ένδυμα που προστατεύει το σώμα. Ούτε είναι ένας εξωτερικός καταναγκασμός, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Ο επίσκοπος νομιμοποιείται και προείσταται διοικητικά της Εκκλησίας μόνο στον βαθμό που προείσταται πνευματικά και ηθικά, θυσιάζοντας τον εαυτό του για την κοινότητα. Το ρήμα αυτό τελικά μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία και την αρχηγία σε υπεύθυνη πατρότητα. Έτσι είχε τονίσει η ομιλήτριά μας. Μπορούμε να μιλήσουμε για συνοδικότητα, επειδή η τάση για συλλογικότητα και η άρνηση της αυθαιρεσίας υπήρχαν στο DNA της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή. Η επιστολή προς Τίτον δείχνει ακριβώς αυτή την ανάγκη, να μην ενεργεί κανείς μόνος του, αλλά με βάση ένα κοινό κριτήριο, μια κοινή πίστη και ένα δίκτυο επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Το μάχας νομικάς περιείστασο που προτρέπει ο Απόστολος Παύλος τον Τίτο είναι ο χρυσός κανόνας της κανονικής επιστήμης. Μας διδάσκει ότι το εκκλησιαστικό δίκαιο είναι ποιμαντική επιστήμη. Ο τελικός σκοπός του νόμου δεν είναι η δικαστική νίκη ή η τυφλή τιμωρία, αλλά η θεραπεία του ανθρώπου και η διαφύλαξη της ειρήνης στο σώμα του Χριστού. Η εφαρμογή του νόμου χωρίς διάκριση μεταβάλλει τη δικαιοσύνη σε αδικία. Summum ius, summa injuria. Υπέρτατο δίκαιο, υπέρτατη αδικία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η εκλεκτή μας προσκεκλημένη. Και άλλη μία κέρια φράση που κρατήσαμε από την προηγούμενη συζήτησή μας, η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτήν. Με αυτήν ακριβώς την πηξίδα, περνάμε σήμερα στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος. Αφήνουμε για λίγο τους τυπικούς κανόνες και επικεντρωνόμαστε στο πώς αυτή η ζωή μεταμορφώνεται σε έμπρακτη αγάπη, πώς αποφεύγονται οι άγονες νομικές αντιπαραθέσεις και τελικά πώς το αποστολικό DNA της επιστολής παραμένει ζωντανό στη σύγχρονη εκκλησία της Κρήτης και στις ζωές των νέων μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, ελπίζω να τα μετέφερα σωστά.
1: Άψογα.
0: Να συνεχίσουμε σήμερα για τα λεπτά σημεία που θίγονται στην εισήγησή σας, της οποίας το θέμα, θυμίζω στους αγαπητούς ακροατές μας, ήταν ο πρώτος κανονικός καθρέφτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτον. Σε αυτή την εισήγηση αναδείξατε μία σειρά προκανονικών αρχών που γεννώνται μέσα από την προς Τίτον επιστολή. Ποιες είναι οι σημαντικότερες από αυτές και πώς επηρέασαν τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας?
1: Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της συζήτησής μας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη φιλόξενη παρουσία μου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν πρώτης, ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο για την πατρική του ευλογία, τη διαρκή στήριξή του στην επιστημονική έρευνα και το αμείωτο ενδιαφέρον του για τη θεολογική παιδεία και τον εκκλησιαστικό λόγο. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον διευθυντή του σταθμού, πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, για το πολύτιμο έργο που επιτελεί στον χώρο της εκκλησιαστικής επικοινωνίας και της πνευματικής ενημέρωσης. Και όλος ιδιαιτέρως ευχαριστώ εσάς, αγαπητή κυρία Γεναράκη, για την ευγενική πρόσκληση, την άψογη προετοιμασία και το γνήσιο ενδιαφέρον με το οποίο προσεγγίσατε το θέμα της εκπομπής. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίδετε η δυνατότητα να συμμετέχω για δεύτερη φορά στον ραδιοφωνικό αέρα της Κρήτης και να συνεχίσουμε μαζί αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την προς Τίτον επιστολή, τον Άγιο Τίτο και τις απαρχές της κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά να επικοινωνώ με το εκλεκτό ακροατήριο της Εκκλησίας της Κρήτης, μιας εκκλησίας που συνδέεται άρρηκτα με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου και με μια μακραίωνη παράδοση πίστεως, παιδείας και εκκλησιαστικής προσφοράς. Ιδιαιτέρως δε μέσω ενός ραδιοφωνικού σταθμού που, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, δεν απευθύνεται μόνο στην Κρήτη, αλλά εκπέμπει διαδικτυακά σε ολόκληρο τον πλανήτη, φτάνοντας σε κάθε γωνιά όπου υπάρχουν Κρήτες, ομογενείς και άνθρωποι που ενδιαφέρονται να ακούσουν έναν λόγο πίστεως, θεολογίας και πολιτισμού.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, φαίνεται, ακούγεται ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Κρήτης σε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται βεβαίως να ακούσει τον λόγο της Εκκλησίας. Δική μας η τιμή και η χαρά, κυρία Γιανακοπούλου, και επανερχόμαστε στην ερώτησή μας ως προς το ποιες είναι οι σημαντικότερες από τις προκανονικές αρχές που γεννώνται μέσα από την προς Τίτον επιστολή και πώς επηρέασαν τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας.
1: Η προς Τίτον επιστολή είναι πραγματικά εντυπωσιακή, διότι μέσα σε τρία μόλις κεφάλαια συναντούμε σχεδόν ολόκληρο το γενετικό υλικό της μετέπειτα κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Δεν συναντούμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μορφή που θα γνωρίσουμε αργότερα στις συνόδους. Συναντούμε όμως τις θεμελιώδεις αρχές που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωσή τους. Πρώτα απ' όλα, αναδεικνύεται η αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών. Ο Απόστολος Παύλος δεν ζητά απλώς να τοποθετηθούν πρεσβύτεροι στις πόλεις της Κρήτης, αλλά να είναι ανέγκλητοι, δηλαδή χωρίς κάποια κατηγορία, με ήθος, με πνευματική ωριμότητα και διδακτική επάρκεια. Εδώ βρίσκεται η μήτρα όλων των μεταγενέστερων προσόντων και κολλημάτων της ιεροσύνης. Η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται την ποιμαντική διακονία ως εξουσία, αλλά ως ευθύνη που θεμελιώνεται στο ήθος. Παράλληλα, εμφανίζεται η αρχή της τοπικότητας της εκκλησιαστικής διοίκησης όταν ο Παύλος ζητά από τον Τίτο να εγκαταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην.
0: Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.
1: Βεβαίως. Η Εκκλησία οργανώνεται σε συγκεκριμένους τόπους με συγκεκριμένη ποιμαντική ευθύνη. Από εδώ θα αναπτυχθεί αργότερα ολόκληρη η κανονική αρχή της εδαφικής δικαιοδοσίας, των ορίων των επισκοπών και της αποφυγής των εισπηδήσεων. Η αρχή δηλαδή της εκκλησιαστικής εδαφικής δικαιοδοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα διακρίνουμε την αρχή της αποστολικής διαδοχής εν πράξη. Ο Παύλος αναθέτει στον Τίτο ευθύνη, αποστολή και εξουσία. Δεν υπάρχει ακόμη θεωρητική διατύπωση περί αποστολικής διαδοχής. Υπάρχει όμως, ανοιχνεύουμε την ίδια τη λειτουργία της. Η Εκκλησία μεταδίδει διακονία, ευθύνη και χάρη από πρόσωπο σε πρόσωπο και από γενιά σε γενιά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η αρχή της διδακτικής αυθεντίας. Ο Τίτος καλείται να λαλεί, να διδάσκει δηλαδή, όσα αρμόζουν στην υγιένουσα διδασκαλία. Η αλήθεια της πίστεως δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Ο επίσκοπος οφείλει να διδάσκει, να νουθετεί και να προστατεύει το πίμνιο από την πλάνη. Και εδώ βρίσκεται η απαρχή της μετέπειτα κανονικής μέριμνας για την διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστεως. Στη συνέχεια, συναντούμε την αρχή της διακρίσεως, η οποία προσωπικά θεωρώ ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες αρχές που εντοπίζουμε στην προστήτων επιστολή. Όταν δηλαδή ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να αποφεύγει τις νομικές μάχες, δεν απορρίπτει τον νόμο, αλλά τον στήρο νομικισμό, όπως είχαμε αναφέρει και στην πρώτο τμήμα της εκπομπής. Εδώ βρίσκεται το σπέρμα εκείνου που αργότερα η κανονική παράδοση θα ονομάσει οικονομία. Η Εκκλησία σημαντική δεν εφαρμόζει.
0: Αρχή. Σημαντική αρχή αυτή της οικονομίας,
1: βέβαια,
0: μάλιστα.
1: Πριτανεύουσα αρχή στο οικοδόμημα του κανονικού δικαίου και στη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν εφαρμόζει τους κανόνες μηχανιστικά. Η ακρίβεια χρειάζεται πάντοτε διάκριση και ποιμαντική σοφία. Από την ίδια λογική γεννάται και η αρχή της θεραπευτικής πειθαρχίας. Όταν ο Παύλος μιλά για τον αιρετικό που μετά από μία και δεύτερη νοθεσία απομακρύνεται από την κοινότητα, η έμφαση δεν βρίσκεται στην τιμωρία, αλλά στην προστασία του εκκλησιαστικού σώματος. Η Εκκλησία πρώτα νουθετεί, μετά υπομένει και μόνο ως έσχατη λύση αποκόπτει. Η πειθαρχία έχει θεραπευτικό επομένως και όχι εκδικητικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Μία άλλη, ακόμη εξαιρετικά σημαντική αρχή είναι η συνοδικότητα. Στο τέλος της επιστολής παρελάβουν πρόσωπα, συνεργάτες, συνοδοιπόροι, συνδιακονούντες. Ο Τίτος δεν δρά μόνος. Η Εκκλησία λειτουργεί ως σώμα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο σπέρμα εκείνης της συνοδικής συνείδησης που αργότερα θα εκφραστεί στις τοπικές και στις οικουμενικές συνόδους. Παράλληλα, η επιστολή αναδεικνύει την κοινωνική ευθύνη της Εκκλησίας. ο Παύλος ζητά μέρημνα για τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο λατρεία και διδασκαλία. Είναι και διακονία. Από αυτή την αποστολική αφετηρία θα γεννηθούν αργότερα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα νοσοκομεία, τα πτωχοκομεία και ολόκληρη κοινωνική δράση της Εκκλησίας. Μία ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προκανονική αρχή είναι η αρχή της υποταγής στις πολιτικές αρχές και της κοινωνικής ευπρέπειας. Στο τρίτο κεφάλαιο δηλαδή της επιστολής, ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να υπενθυμίζει στους πιστούς να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν και να είναι έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο. Η προτροπή αυτή έχει εξαιρετική σημασία, διότι μας αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η πρώτη Εκκλησία αντιλαμβανόταν τη θέση της μέσα στην κοινωνία. Η υποταγή στις πολιτικές αρχές δεν εκλαμβάνεται ως δουλοπρέπεια, ούτε ως άκρητη αποδοχή κάθε εξουσίας. Αποτελεί όμως συνειδητή επιλογή ευταξίας, ειρηνικής συνυπάρξεως και κοινωνικής υπευθυνότητας. Η Εκκλησία της Αποστολικής Εποχής ζούσε μέσα σε έναν κόσμο που συχνά ήταν αδιάφορος ή ακόμη και εχθρικός προς τον χριστιανισμό. Για τον λόγο αυτό, οι χριστιανοί καλούνται να αποδεικνύουν με τη ζωή τους ότι είναι οι καλύτεροι πολίτες, άνθρωποι που υπηρετούν το κοινό καλό, σέβονται τους θεσμούς και συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι πρέπει να είναι επιεικής και να μην βλασφημούν κανένα. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας μιας πρώιμης εκκλησιαστικής δεοντολογίας. Ο χριστιανός δεν καλείται να επιβάλλεται, αλλά να μαρτυρεί. Όχι να συγκρούεται αδιάκοπα, αλλά να ακτινοβολεί τη χριστότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού.
0: Τι ωραίο.
1: Η αρχή αυτή θα επηρεάσει βαθιά τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση και τη διαμόρφωση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Η Εκκλησία θα επιδιώξει διαχρονικά την ειρηνική συνύπαρξη, χωρίς να απεμπολεί την αλήθεια της πίστεως, αλλά και χωρίς να μετατρέπει κάθε διαφορά σε σύγκρουση. Με άλλα λόγια, ήδη από την προστή των επιστολή αναδύεται η προκανονική αρχή ότι η εκκλησιαστική ζωή οφείλει να συνδυάζει την πιστότητα στην αλήθεια με την κοινωνική ευπρέπεια, τη μαρτυρία της πίστεως με τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και την πολιτεία. Μια άλλη, ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προκανονική αρχή είναι η αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της προστή των επιστολής, ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται διαδοχικά σε διαφορετικές ομάδες της εκκλησιαστικής κοινότητας. Δηλαδή, κάνει αναφορά στους πρεσβύτες, στις πρεσβύτιδες, στους νέους, τις νέες και τους δούλους. Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί απλή κοινωνιολογική περιγραφή. Αποκαλύπτει έναν ολόκληρο τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. Η Εκκλησία δηλαδή παρουσιάζεται ως χώρος παιδείας και πνευματικής διαμορφώσεως. Δεν απευθύνεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά λαμβάνει υπόψη την ηλικία, την εμπειρία, την κοινωνική θέση και την πνευματική οριμότητα κάθε προσώπου. Με άλλα λόγια, η ποιμαντική μέρημνα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας. Εδώ λοιπόν βρίσκεται ο προκανονικός πυρήνας μιας αρχής που αργότερα θα διαμορφώσει ολόκληρη την κανονική παράδοση. Και αυτός ο πυρήνας της αρχής είναι η διαφοροποίηση ρόλων, διακονημάτων και ευθυνών μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πρεσβύτηδες καλούνται να διδάσκουν τις νεότερες γυναίκες, ενώ οι πρεσβύτες να αποτελούν πρότυπα σοφροσύνης και σταθερότητας. Βλέπουμε δηλαδή μια εκκλησία που λειτουργεί ως κοινότητα μεταδόσεως εμπειρίας από γενιά σε γενιά. Παράλληλα, ο Παύλος αναφέρεται ακόμη και στους δούλους, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η Εκκλησία δεν αγνοεί τις κοινωνικές πραγματικότητες της εποχής της. Δεν επιχειρεί πολιτική επανάσταση, αλλά επιδιώκει κάτι βαθύτερο. Τη μεταμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων μέσω της χάριτος και του ήθους του Ευαγγελίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ συναντούμε έναν πραγματικό ποιμαντικό χάρτη της πρώτης εκκλησίας της Κρήτης. Η κοινότητα δηλαδή δεν είναι ένα άμορφο πλήθος, αλλά ένα οργανωμένο σώμα στο οποίο κάθε μέλος έχει θέση, αποστολή και ευθύνη. Από αυτήν ακριβώς την αντίληψη θα αναπτυχθούν αργότερα οι διακρίσεις μεταξύ επισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων και λαϊκών, καθώς και η διαφορετική κανονική ευθύνη ή η αρμοδιότητα που φέρει ο καθένας. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεταγενέστερη κανονική παράδοση αντιμετωπίζει συχνά αυστηρότερα τον κληρικό από τον λαϊκό για το ίδιο παράπτωμα, διότι ο πρώτος, δηλαδή ο κληρικός, φέρει αυξημένη ποιμαντική ευθύνη και οφείλει να λειτουργεί ως πρότυπο για το ποίμνιο. Έτσι, η ιεραρχία στην Εκκλησία δεν εμφανίζεται πρωτίστως ως σύστημα εξουσίας. Εμφανίζεται ως δομή παιδαγωγίας, ευθύνης και πνευματικής καθοδηγήσεως. Η Εκκλησία μορφώνει, καθοδηγεί και οικοδομεί τα μέλη της με τρόπο οργανικό και προσωπικό. Αυτή είναι, επομένως, η ουσία της παιδαγωγικής ιεραρχίας που ήδη διακρίνουμε στην προστήτων επιστολή. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι μια άλλη αρχή που εντοπίζουμε στην προστήτων επιστολή και πρόκειται για την αρχή της αποφυγής του σκανδάλου. Ο Λόγος του Θεού δεν πρέπει να βλασφημείται εξαιτίας της συμπεριφοράς των πιστών ή των ποιμένων. Και εδώ θεμελιώνεται η μετέπειτα κανονική απαίτηση για ήθος, ευπρέπεια και υπευθυνότητα στην δημιουργία.

0: υπηρετεί μεν την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, η οποία θεμελιώνεται στην αγάπη και στην κοινή πίστη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Παύλος φαίνεται να μας υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν συγκροτείται πρωτίστως από θεσμούς, αλλά από πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους εν πίστη. Η αγάπη δεν παρουσιάζεται ως απλό συναίσθημα, αλλά ως ο συνεκτικός δεσμός που καθιστά δυνατή την εκκλησιαστική κοινωνία. Γι' αυτό και θα λέγαμε ότι η αγάπη αποτελεί το ύψιστο κανονικό αγαθό της Εκκλησίας. Όλες οι υπόλοιπες αρχές που συναντούμε στην προστήτων επιστολή, η τάξη, η ποιμαντική ευθύνη, η διδασκαλία, η πειθαρχία, η συνοδικότητα και άλλες που προαναφέραμε, υπηρετούν τελικά έναν σκοπό, την διαφύλαξη της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η κανονική τάξη δεν υπάρχει για να επιβάλλει εξουσία, αλλά για να προστατεύει την κοινωνία της αγάπης. Χωρίς αγάπη, η κανονικότητα μετατρέπεται σε κενό, το και με έψιλον, σχήμα. Χωρίς ενότητα, ακόμη και οι ορθότεροι κανόνες χάνουν τον βαθύτερο εκκλησιολογικό του σκοπό. Ίσως, λοιπόν, αυτό να είναι και το σπουδαιότερο μήνυμα της προστήτων επιστολής ή ένα από τα σπουδαιότερα μηνύματα, ότι η Εκκλησία οικοδομείται με τάξη, αλλά ζει με αγάπη. Και ότι η αγάπη δεν είναι το τέλος της κανονικής παραδόσεως, είναι η αρχή, το κέντρο και ο τελικός της προορισμός. Θα λέγαμε ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί πράγματι τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα σε αυτήν βλέπουμε για πρώτη φορά να αντανακλώνται οι βασικές αρχές που θα διαμορφώσουν αργότερα το κανονικό δίκαιο και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας. Και ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ύστερα από 20 αιώνες οι ίδιες αυτές αρχές εξακολουθούν να καθοδηγούν τη ζωή της Εκκλησίας.
1: Κυρία Γιανακοπούλου, σας ακούμε και εντυπωσιαζόμαστε από το πόσες θεμελιώδεις αρχές, θεσμικές, κανονιστικές, κατευθυντήριες, γραμμές αναδύονται μέσα από την επιστολή προστήτων. Ένας που διαβάζει την επιστολή απλός άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει όλο αυτό το μέγεθος και αυτό το περιεχόμενο, το βαθύ περιεχόμενο της επιστολής. Είναι εκπληκτικά τα όσα μας είπατε και βεβαίως μίζον δε τούτον η αγάπη.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα να δούμε λίγο την δική μας εδώ, την εκκλησία μας, την εκκλησία της Κρήτης. Πιστεύετε ότι διατηρεί στο DNA της αυτές τις πρώτες παύλιες αρχές με το ιδιαίτερο ή μη αυτόνομο καθεστώς της και την πλούσια παράδοσή της?
0: Πιστεύουμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης διατηρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο εκκλησιαστικό της DNA, όπως πολύ ωραία διδιπόσταται στην ερώτηση, τις πρώτες παύλιες αρχές που αναδεικνύονται στην προστήτων επιστολή. Δηλαδή, διατηρεί την αποστολική της αυτοσυνειδησία μέσω της αδιάρρηκτης σχέσης της με τον Άγιο Τίτο, τη συνοδικότητα ως τρόπο εκκλησιαστικής ζωής, την έμφαση στην ποιμαντική ευθύνη των επισκόπων και τη μέρημνα για την παιδεία και τη μετάδοση της πίστεως. Η διάσταση αυτή αποτυπώνεται έμπρακτα σε σημαντικούς εκκλησιαστικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς της Κρήτης, όπως η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, η μόνη σημειωτέων στην Ελλάδα που φέρει τον τίτλο Πατριαρχική, καθώς και η λειτουργία στην Κρήτη μιας από τις τρεις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών της χώρας, στην οποία έχω την τιμή και διδάσκω. Ως πανεπιστημιακή διδάσκουσα στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, επίσης, έχω τη χαρά, και το καταθέτω εδώ ως μαρτυρία, να συναντώ κάθε χρόνο έναν σεβαστό

0: αριθμό φοιτητριών και φοιτητών από την Κρήτη. Γεγονός που επιβεβαιώνει έπρακτα τη διαχρονική επένδυση της Εκκλησίας της Κρήτης στην παιδεία και στη θεολογική κατάρτιση των νέων ανθρώπων. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί ότι η μέρημνα της Εκκλησίας της Κρήτης για την παιδεία δεν αποτελεί απλώς θεσμική επιλογή, αλλά ζωντανή εκκλησιαστική πραγματικότητα που συνεχίζει να καρποφορεί στις νεότερες γενιές. Παράλληλα, το ιδιαίτερο ημιαυτόνομο καθεστώς της Εκκλησίας της Κρήτης εκφράζει με τρόπο υποδειγματικό, θα έλεγα, τη σύνθεση τοπικότητας και εκκλησιαστικής κοινωνίας με το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως.
1: Βεβαίως.
0: Επιτρέψτε μου δε να σημειώσω ότι αυτή η αποστολική παρακαταθήκη αποτυπώνεται όχι μόνο στους θεσμούς, αλλά και στα πρόσωπα που τη διακονούν. Και νομίζω ότι αυτό εκφράζεται σήμερα στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου κυρίου Ευγενίου, του οποίου το όνομα παραπέμπει συμβολικά σε μία από τις ωραιότερες χριστιανικές αιρετές, την Ευγένεια, ως ήθος διακρίσεως σεβασμού και αγάπης προς τον άνθρωπο. Το ίδιο πνεύμα, ασφαλώς, υπηρετούν και οι λοιποί σεβασμιότατοι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Κρήτης, συνεχίζοντας μία παράδοση συνοδικότητας, συνεργίας και ποιμαντικής διακονίας που έχει τις ρίζες της ήδη στην Αποστολική εποχή. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν διατηρεί απλώς τη μνήμη του Αγίου Τίτου, διατηρεί ακόμη ζωντανό το πνεύμα των αρχών που εκείνος κλήθηκε να θεμελιώσει.
1: Αυτό ακριβώς. Η αλήθεια είναι, κυρία Γιανακοπούλου, ότι η αυτοσυνειδησία των κριτικών, εμάς των κριτικών, είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία μας, την παράδοσή μας, και ότι Άγιος Τίτος δεν είναι απλώς ένα όνομα στο ημερολόγιο, είναι ένα είδος πατέρα, που μέσα από αυτόν το πνεύμα παραμένει ανέπαφο, λειτουργικό και βαθιά αποστολικό. Μάλιστα, η επιστροφή της τιμίας κάρας του στο Ηράκλειο το 1966 λειτουργήσε ως μια πνευματική αναγέννηση για το νησί μας, θυμίζοντας σε κλήρο και λαό τις ρίζες μας. Mm-hmm.

0: να προχωρήσω και να σας ρωτήσω στην εισήγησή σας υποστηρίζετε ότι η υπέρτατη αξία που αναδεικνύει η προστήτων επιστολή δεν είναι τελικά η τάξη ή η πειθαρχία, αλλά η αγάπη. Το είπατε και προηγουμένως. Θα θέλαμε να μας έτσι τονίσετε πώς θεμελιώνεται αυτή η θέση μέσα στο ίδιο το κείμενο.
1: Αυτό είναι ίσως το βαθύτερο συμπέρασμα στο οποίο με οδήγησε η μελέτη της προστήτων επιστολής, ότι τελικά ολόκληρη η προστήτων επιστολή δεν οδηγεί στον κανόνα, αλλά στην αγάπη ως εκκλησιολογική αρχή. Συχνά, όταν διαβάζουμε το κείμενο, εστιάζουμε στα στοιχεία που αφορούν την εκκλησιαστική οργάνωση, την επιλογή των ποιμένων, την πειθαρχία ή την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Όλα αυτά ασφαλώς υπάρχουν και είναι εξαιρετικά σημαντικά. Όμως, αν παρακολουθήσουμε προσεκτικά την εσωτερική πορεία της επιστολής, θα διαπιστώσουμε ότι όλα συγκλίνουν σε έναν τελικό σκοπό, τη διαφύλαξη της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος. Και η ενότητα αυτή δεν στηρίζεται τελικά ούτε στον φόβο, ούτε στην εξουσία, ούτε στην πειθαρχία. Στηρίζεται στην αγάπη. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι η επιστολή κλείνει με τη φράση «άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Πρόκειται για μία φράση που συνήθως προσπερνούμε ως έναν απλό χαιρετισμό. Κατά τη γνώμη μου όμως πρόκειται για μία εξαιρετικά πυκνή εκκλησιολογική διακήρυξη. Ο Παύλος δηλαδή δεν λέγει απλώς «χαιρέτησε τους αδελφούς», λέγει «τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Συνδέει δηλαδή την πίστη με την αγάπη. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Εκκλησία δεν συγκροτείται μόνο από ανθρώπους που πιστεύουν τα ίδια. Συγκροτείται από ανθρώπους που αγαπούν εν πίστη. Και όπως προανέφερα, η αγάπη εδώ δεν είναι συναίσθημα, ούτε ψυχολογική κατάσταση, ούτε προσωπική συμπάθεια, αλλά είναι τρόπος υπάρξεως της Εκκλησίας. Είναι ο δεσμός που μετατρέπει πολλά πρόσωπα σε ένα σώμα. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι ολόκληρη η επιστολή μπορεί να διαβαστεί υπό το πρίσμα της αγάπης. Οι νομικές μάχες απορρίπτονται γιατί τραυματίζουν την αγάπη. Οι διχασμοί επίσης αποφεύγονται γιατί τραυματίζουν την αγάπη. Η πειθαρχία ασκείται γιατί προστατεύει την αγάπη. Η επιλογή των ποιμένων γίνεται γιατί οι ποιμένες καλούνται να υπηρετήσουν την αγάπη. Η συνοδικότητα γεννιέται γιατί η αγάπη δεν επιτρέπει την απομόνωση. Θα λέγαμε μάλιστα ότι πίσω από κάθε κανονική διάταξη που συναντούμε στην προστήτων βρίσκεται τελικά μία και μόνη αγωνία. Να μην διαραγεί η κοινωνία της αγάπης μέσα στην Εκκλησία. Αυτό έχει τεράστια σημασία και για τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση. Διότι μας υπενθυμίζει ότι οι ιεροί κανόνες δεν υπάρχουν για να υπηρετούν τον εαυτόν τους. Υπάρχουν για να υπηρετούν την ενότητα. Και η ενότητα με τη σειρά της θεμελιώνεται στην αγάπη. Γι' αυτό στην εισήγησή μας υποστηρίξαμε ότι μία από τις σημαντικότερες προκανονικές αρχές της προστήτων είναι η εξής. Ότι η κανονική τάξη υπηρετεί την ενότητα. Η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη. Και η αγάπη αποτελεί το ύψιστο αγαθό του εκκλησιαστικού σώματος. Χωρίς την αγάπη, ακόμη και η πιο άρτια κανονική οργάνωση παραμένει κενό σχήμα. Με την αγάπη, ακόμη και ο κανόνας αποκτά το αληθινό του νόημα. Γίνεται διακονία της κοινωνίας και της σωτηρίας. Η επιστολή κλείνει όχι με έναν διοικητικό όρο, ούτε με μια κανονική εντολή, αλλά με μια λέξη βαθύτατα εκκλησιολογική. Την αγάπη. Ο Παύλος δεν ζητεί να χαιρετιστούν απλώς οι πιστοί, αλλά οι αγαπώντες εν πίστη. Με τον τρόπο αυτό υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν συγκροτείται πρωτίστως από θεσμούς ή κανόνες, αλλά από σχέσεις αγάπης που θεμελιώνεται στην κοινή πίστη στο Χριστό. Αυτή η ερμηνεία συνδέεται εξαιρετικά με το συμπέρασμα ότι η κανονική τάξη υπηρετεί την ενότητα και η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη.
0: Στην αγάπη. Ο Παύλος δεν θεσπίζει κανόνες γιατί αγαπά τη γραφειοκρατία, αλλά αγαπά τους ανθρώπους
1: και θέλει
0: να προστατεύσει την κοινότητά τους, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί ελεύθερα η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, όπως μας είπατε. Τελικά, η προστήτων είναι περισσότερο θεολογικό ή περισσότερο κανονικό κείμενο? Και ξαναθυμίζω ότι όταν λέμε τον όρο κανονικό, εννοούμε που να έχει σχέση με τους κανόνες της Εκκλησίας.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, έτσι βεβαίως. Η ιδιοφυΐα της επιστολής είναι ότι δεν διαχωρίζει ποτέ τη θεολογία από την κανονική τάξη. Η θεολογία γεννά την ποιμαντική και η ποιμαντική γεννά την κανονική οργάνωση. Γι' αυτό και η προστήτων αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα για να κατανοήσουμε την γένεση της κανονικής συνειδήσεως της Εκκλησίας.
0: Δηλαδή, αν απομονώσουμε την θεολογία από την προστήτων επιστολή, γίνεται το κείμενο ένας στεγνός νομικός οδηγός. Mm-hmm. Αν απομονώσουμε πάλι το κανονικό στοιχείο, το μετατρέπουμε σε μια αφηρημένη θεωρία, έτσι.
1: Θεωρία.
0: Οπότε,
1: ναι,
0: αυτό δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Οπότε η αληθινή θεολογία πρέπει να σαρκώνεται μέσα σε αυτή την οργανωμένη κοινότητα με την τάξη και τους κανόνες, έτσι, και ό,τι αυτοί οι κανόνες, όπως τόση ώρα μας επισημαίνεται, έχουν αξία, αποκτούν αξία μόνο όταν πηγάζουν από την θεολογία της αγάπης και του ελέους του Θεού. Ποια φράση της εισήγησής σας θεωρείτε ότι συνοψίζει καλύτερα το μήνυμα της επιστολής?
1: Αν έπρεπε να κρατήσω μία μόνο φράση, θα έλεγα ότι η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτή. Όλη η ιστορία του κανονικού δικαίου θα έλεγα ότι βρίσκεται μέσα σε αυτή τη διατύπωση.
0: Πολύ ωραία αυτή η φράση που θεωρείτε έτσι και την απομονώνετε από την εισήγησή σας, την θεωρείτε ως την πλέον σημαντική. Πιστεύω ότι αναδεικνύει αυτή την πρωτοκαθεδρία της αγάπης, επιβεβαιώνει ότι στην Ορθόδοξη παράδοση η ζωή, δηλαδή η πίστη, η χάρη, η αγάπη, τα καλά έργα, είναι πάντα η αφετηρία. Και η τάξη, δηλαδή οι δομές, τα κριτήρια, έρχεται στη συνέχεια ως ανάγκη για να περιφρουρήσει αυτή τη ζωή. Και βεβαίως αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την ζωή ενωμένη, αληθινή και προσιλωμένη στον Λόγο του Θεού. Και θα μπορούσα να ρωτήσω σε αυτό το πνεύμα, γιατί η προστήτων εξακολουθεί να αφορά το σύγχρονο άνθρωπο και ειδικά τους νέους, τους φοιτητές και αεροσπουδαστές, τους μελλοντικούς κληρικούς της Εκκλησίας μας?
1: Αν έπρεπε να συνοψίσουμε το μήνυμα της μελέτης σε μία φράση, θα λέγαμε ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε από τους κανόνες. Οι κανόνες γεννήθηκαν για να διαφυλάξουν τη ζωή της Εκκλησίας σε μία εποχή που συχνά αντιπαραθέτει τον νόμο με την ελευθερία. Η προστήτων μας θυμίζει ότι στην Εκκλησία ο νόμος δεν υπάρχει για να περιορίζει τη ζωή, αλλά για να την υπηρετεί. Η χάρις δεν καταργεί την τάξη, την γεννά. Και η τάξη δεν καταπνίγει τη ζωή, την προστατεύει. Mm-hmm. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές και τους ιεροσπουδαστές, διότι συχνά η εκκλησιαστική παράδοση παρουσιάζεται ως ένα σύνολο κανόνων, υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων. Η προστήτων επιστολή όμως μας αποκαλύπτει μια διαφορετική πραγματικότητα. Μας δείχνει ότι στην απαρχή της εκκλησιαστικής ζωής βρίσκονται η πίστη, η αγάπη, η ευθύνη, η συνεργασία και η διακονία. Ο Άγιος Τίτος δεν καλείται να οικοδομήσει έναν μηχανισμό εξουσίας. καλείται να οικοδομήσει μία κοινότητα ανθρώπων που ζουν εν Χριστώ. Η τάξη αναδύεται από τη ζωή, η πειθαρχία υπηρετεί την θεραπεία, ο νόμος υπηρετεί τον άνθρωπο και η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη. Ιδιαίτερα για τους νέους που προετοιμάζονται να διακονήσουν την Εκκλησία, το μήνυμα αυτό, κρίνουμε, είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Η θεολογική γνώση, η ποιμαντική ευθύνη και η εκκλησιαστική διακονία αποκτούν νόημα μόνο όταν συνοδεύονται από αγάπη προς τον άνθρωπο και αίσθηση ευθύνης απέναντι στο εκκλησιαστικό σώμα. Γι' αυτό θα θέλαμε οι ακροατές μας να συγκρατήσουν ότι η Εκκλησία δεν είναι πρωτίστως ένας θεσμός. Είναι μια κοινωνία προσώπων. Και ότι πίσω από κάθε ιερό κανόνα, πίσω από κάθε εκκλησιαστική διάταξη, πίσω από κάθε μορφή εκκλησιαστικής τάξεως, βρίσκεται πάντοτε η μέρημνα για τη σωτηρία του ανθρώπου και την διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Αυτή ακριβώς, θα λέγαμε, είναι η παρακαταθήκη που ο Απόστολος Παύλος εμπιστεύεται στον Απόστολο Τίτο και μέσω αυτού σε κάθε άνθρωπο και ειδικά σε κάθε μελλοντικό διάκονο της Εκκλησίας.
0: Επειδή αναφερθήκατε στους ακροατές μας, τι θα θέλατε έτσι ως τελευταίο λόγο να αποκομίσουν από την συγκεκριμένη μελέτη σας, πέρα από αυτά που είπατε για την Εκκλησία φυσικά και την παράδοσή της?
1: Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε ως νομικός οργανισμός. Mm-hmm. Γεννήθηκε ως κοινότητα χάριτος. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν ως σκοπό να περιορίσουν τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά να προστατεύσουν την ενότητά της, την αλήθειά της και τη σωτηρία των ανθρώπων. Η προστήτων επιστολή μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε κανόνα βρίσκεται πάντοτε ένας ποιμαντικός και σωτηριολογικός σκοπός. Θα θέλαμε οι ακροατές να συγκρατήσουν μία βασική αλήθεια. Οι ιεροί κανόνες δεν είναι το σημείο εκκίνησης της Εκκλησίας. Η Εκκλησία προϋπάρχει των κανόνων. Πρώτα υπάρχει η χάρη, πρώτα υπάρχει η πίστη, πρώτα υπάρχει η εκκλησιαστική κοινότητα.
0: Ναι, πολύ σημαντικά αυτό.
1: Και στη συνέχεια εμφανίζονται οι κανόνες για να προστατεύσουν αυτή τη ζωή. Η προστήτων μας επιτρέπει να δούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή της γεννήσεως της κανονικής συνειδήσεως της Εκκλησίας. Και ίσως αυτό είναι το πιο επίκαιρο μήνυμα σήμερα, ότι πίσω από κάθε κανόνα βρίσκεται πάντοτε ο άνθρωπος και η σωτηρία του. Η προστήτων επιστολή δεν είναι απλώς ένα κείμενο του παρελθόντος. Είναι ο καθρέπτης μέσα στον οποίο βλέπουμε την Εκκλησία να αποκτά για πρώτη φορά συνείδηση της τάξεώς της. Εκεί όπου η χάρις γίνεται τάξη και η πίστη ευθύνη, η νουθεσία πειθαρχία και ο νόμος διάκριση. Η Εκκλησία δεν γεννήθηκε από τους κανόνες. Οι ιεροί κανόνες γεννήθηκαν για να διαφυλάξουν τη ζωή, την ενότητα και την αλήθεια της Εκκλησίας.
0: Κυρία Γιανακοπούλου, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσουμε για όσα εξαιρετικά βάθη στόχαστα και φωτισμένα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, ανοίγοντας παράθυρα στη γνώση και στην ιστορία, την ιστορία της θεμελίωσης των κανόνων στη ζωή των χριστιανών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ο Τίτος κράτησε το καράβι της τοπικής εκκλησίας ασφαλές μέσα στις τρικυμίες, ευχόμαστε ολόψυχα και σε εσάς με τον ίδιο ζήλο και την ίδια σοφία να κρατάτε σταθερή την πηξίδα της γνώσης και του ήθους για τους φοιτητές σας. Από την πλευρά μας σας δηλώνουμε ότι θα υπάρχει πάντα μία ανοιχτή πρόσκληση για οποιοδήποτε θέμα πιστεύετε ότι θα ενδιαφέρει τους ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, θα ήθελα και από πλευράς μου να επαναλάβω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, για την ευλογία, την εμπιστοσύνη και την διαρκή στήριξή του σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τη θεολογική παιδεία και τον εκκλησιαστικό λόγο. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, για το σημαντικό έργο που επιτελεί και για τη δυνατότητα που προσφέρει σε επιστήμονες, κληρικούς και ανθρώπους του πνεύματος να επικοινωνούν με το ευρύ κοινό. Και βεβαίως, αγαπητή κυρία Γεναράκη, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση, την εξαιρετική συνεργασία, την προσεκτική προετοιμασία και τον γόνιμο διάλογο που αναπτύξαμε μέσα από αυτή την δίπτυχη ραδιοφωνική συνάντηση. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να συμμετάσχω στην εκπομπή σας και να έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το ακροατήριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και εν γέννη της Εκκλησίας της Κρήτης στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εύχομαι να υπάρξει σύντομα η ευκαιρία για μια νέα συνάντηση στον
0: ραδιοφωνικό
1: αέρα με αφορμή κάποιο άλλο θεολογικό, εκκλησιολογικό ή κανονικό θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιανακοπούλου, και πραγματικά περιμένουμε έτσι να συνεχιστεί αυτή η όμορφη συνεργασία μας. Μην απομακρυνθείτε από το τηλέφωνο, γιατί θα ήθελα να κλείσετε εσείς την εκπομπή μας. Απλώς εγώ απευθύνομαι στους αγαπητούς μας φίλους με αυτά τα λόγια ελπίδας και ευθύνης. Είδατε, αγαπητοί μας φίλοι, μέσα από μια συναρπαστική περιήγηση στην επιστολή προς Τίτων με οδηγό την εκλεκτή μας καθηγήτρια, κατανοήσαμε πως η Εκκλησία της Κρήτης απέκτησε τον πρώτο της κανονικό καθρέφτη και ότι το DNA της παραμένει από τότε ανέπαφο. Θυμηθήκαμε ότι πίσω από κάθε εκκλησιαστικό κανόνα ή δομή η υπέρτατη αξία που πρέπει να αναδύεται είναι πάντα η αγάπη στην πράξη και τα καλά έργα, όπως τόνισε η κυρία Γιανακοπούλου, μία αλήθεια που βέβαια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη για τον σύγχρονο άνθρωπο, τους νέους και τους μελλοντικούς κληρικούς μας. Τελικά, η επιστολή προς Τίτων είναι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ένα κείμενο εκκλησιολογίας. Μας διδάσκει ότι η αληθινή θεολογία πρέπει να σαρκώνεται μέσα σε μια οργανωμένη κοινότητα με τάξη και κανόνες και ότι οι κανόνες αυτοί έχουν αξία μόνο όταν πηγάζουν από τη θεολογία της αγάπης του Θεού. Και κλείνοντας, θα ήθελα, κυρία Γιανακοπούλου, να σας παρακαλέσω να κάνετε εσείς το κλείσιμο της εκπομπής μας με τον δικό σας επίλογο, τον εξαιρετικό επίλογο της συσήγησής σας.
1: Στην Κρήτη η τάξη δεν επιβλήθηκε, αναδύθηκε. Και αναδύθηκε μέσα από τη χάρη, τη σχέση, την ευθύνη και την αγάπη. Και στην Κρήτη, ο πρώτος που κράτησε αυτόν τον καθρέπτη δεν ήταν μία σύνοδος, ούτε ένας ιερός κανόνας. Ήταν ο Απόστολος Τίτος.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, ήταν η κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνη που μας αφιέρωσε τον χρόνο της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια της εκπομπής μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Χαίρετε.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ο Καλλίστρατος και οι περιπέτειες του χαρισμάτων της Βασιλικής Νευροκοπλή σε εικονογράφηση της Αθηνάς Ρομπιέ από τις εκδόσεις Ελληνική Βιβλική Εταιρεία.

Ακούσατε. Παιδιά, νέοι και γέροι, ένα σοφός παραμυθάς που λάμπει σαν αστέρι. Τις ιστορίες του Θεού έρχεται να ιστορήσει και παραμύθια λιθινά να τις χρυσοκεντήσει. Ακούσατε. Και βγείτε απ' τους οντάδες να δείτε τον Καλλίστρατο που απ' τους παραμυθάδες είναι ο πλέον ξακουστός, ο πλέον διαβασμένος και από τη στράτα του καλού ποτέ του χωρισμένος. Ακούσατε.

Αυτά φώναζε ο Τελάλης μπαίνοντας στο μικρό πέτρινο χωριό που θαρής κρεμόταν από την κορφή του βουνού σαν στολίδι σε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σταμάτησαν οι γυναίκες στους αργαλιούς, οι άντρες στο όργωμα, τα παιδιά το παιχνίδι και έτρεξαν όλοι να υποδεχθούν τον παραμυθά. Οι μικροί τον καλωσόρισαν με αγκαλιές και οι μεγάλοι με χειροφιλήματα, νερό της πηγής και λουκούμια. Κάθισαν κάτω από την πλατήφυλλη μουριά της πλατείας και απλώθηκε μια βαθιά σιγή γεμάτη προσδοκία. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου που μας αξίωσε να ανταμώσουμε κάτω από τη σκέπη του ουρανού του, είπε ο Καλλίστρατος, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό. Ύστερα κοίταξε έναν έναν τους χωρικούς με βλέμμα στοργικό. «Κοπιάζετε, αδέρφια μου, στα χωράφια, στους αργαλιούς, σε όλες τις δουλειές σας. Και εσείς, παιδιά μου, για να μάθετε τα γράμματα. Έτσι είναι. Όλοι κοπιάζουμε για να προκόβουμε στη ζωή και στην αρετή. Κανένας κόπος δεν πηγαίνει χαμένος. Ο Θεός που όλα τα βλέπει, αργά ή γρήγορα, τη δίνει την ανταμοιβή του». «Δηλαδή τι κάνει?» τον ρώτησε ένα μικρό αγόρι που είχε καθίσει στην αγκαλιά του. «Α, το λέει ωραία η παραβολή των ταλάντων. Θέλετε να την ακούσετε?» Όλοι με ένα στόμα φώναξαν «ναι» και ο Καλλίστρατος ξεκίνησε.

Ήταν, μου λέτε, μια φορά ένας άρχοντας που, σαν την καρδιά του, καρδιά δεν φτιάχτηκε να χωρά τόση αγάπη. Μια μέρα αποφάσισε να φύγει για ταξίδι μακρινό. Φώναξε το λοιπόν τους τρεις δούλους του και τους εμπιστεύτηκε όλη του την περιουσία. Να την προσέχουν, να την αυξήσουν, να μην πάνε χαμένοι οι κόποι του. Ανάλογα με τις ικανότητες του καθενός, έδωσε στον πρώτο 5 τάλαντα, στο δεύτερο 2 και στο τρίτο 1. Ήταν νόμισμα της εποχής το τάλαντο. Ακόμη και το 1 λογιάζονταν για ολάκυρη περιουσία. Δεν ήταν λίγο. Αυτός που πήρε τα 5 δούλεψε σκληρά όπως εσείς και τα κατάφερε τα 5 να τα κάνει 10. Άξιο παλικάρι. Το ίδιο και ο δεύτερος. 2 πήρε, 4 τα έφτιαξε. Σπουδαίος κι αυτός. Ο τρίτος όμως, ο αφιλότιμος, τι έκανε? Αντί να δουλέψει σαν τους άλλους και να πολλαπλασιάσει το τάλαντο και έτσι να ευχαριστήσει τον κύριό του για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, αυτός το έκρυψε στη γη. Ύστερα δουλειά δεν είχε. Όλη μέρα καθόταν και δεν έκανε τίποτα. Και όπως καλά γνωρίζετε, όποιος τεμπελιάζει γεμίζει κακίες. Αυτό έπαθε κι αυτός. Όλα του έφταιγαν και για όλα έφταιγαν οι άλλοι.

Όταν ύστερα από καιρό επέστρεψε ο αφέντης, ζήτησε από τους δούλους του λογαριασμό. «Κύριε», είπε ο πρώτος, «5 τάλαντα που εμπιστεύτηκες. Ορίστε, πάρε άλλα 5 που κέρδισα με τον ιδρώτα μου». «Μπράβο, καλέ και πιστέ μου δούλε», του απαντά χαρούμενος ο αφέντης. «Αποδείχθηκες άξιος τα λίγα. Θα σου δώσω πολλά παραπάνω. Πέρασε μέσα, παιδί μου, στο σπίτι μου να γιορτάσουμε παρέα». Ήρθε μετά ο δεύτερος δούλος και είπε, «Κύριε, 2 τάλαντα μου εμπιστεύτηκες. Ορίστε άλλα 2 που έβγαλα δουλεύοντας». «Μπράβο και σε σένα, καλέ και πιστέ μου δούλε», είπε πάλι ο κύριος. «Στάθηκες άξιος τα λίγα. Τώρα θα χαρείς πολύ περισσότερα. Δικό σου το σπίτι μου. Κόπιασε γέ μου». Ήρθε και η σειρά του τρίτου που, για να δικαιολογήσει την τεμπελιά του, άρχισε ο ξεδιάνθρωπος να τα βάζει με τον αφέντη του. «Κύριε, επειδή ήξερα πως είσαι άνθρωπος σκληρός, που θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες και από εκεί που δεν φύτεψες μαζεύεις καρπούς, φοβήθηκα και έκρυψα στη γη το τάλαντό σου. Ορίστε, πάρε αυτό που σου ανήκει». Πίκρα γέμισε την καρδιά του κυρίου, γέμισε και θυμό. Πώς θα καλιάσει σαν παιδί του τον αχάριστο δούλο? Τι να του πει, που όχι μόνο δεν δούλεψε, αλλά τον κατηγόρησε και από πάνω. «Πονηρέ και τεμπέλη», του είπε στο τέλος, «αφού πίστευες πως θερίζω εκεί που δεν έσπηρα και μαζεύω από που δεν σκόρπισα, πως είμαι κλέφτης με άλλα λόγια, γιατί δεν έβαλες τα χρήματά μου στην τράπεζα να πάρω τουλάχιστον τον τόκο μαζί με το κεφάλαιο? Αλλά ακόμα και γι' αυτό τεμπέλιασες, ούτε που νοιάστηκες. Πάρτε του το τάλαντο και δώσε τέτο σε αυτόν που είχε πάρει τα 10, γιατί σε αυτόν που έχει επειδή εργάστηκε θα δοθούν περίσσια, ενώ από αυτόν που δεν έχει επειδή τεμπέλιασε θα αφαιρεθούν και εκείνα που του δόθηκαν. Πάρτε τον από εδώ, να τον πάτε εκεί που κατοικούν τα κλάματα και ο φόβος που γεμίζουν ήδη την καρδιά του, στα πυκνά σκοτάδια, μακριά από μένα και τη χαρά μου.

Τελειώνοντας την παραβολή των ταλάντων, ο Καλλίστρατος κούνησε συλλογισμένο στο κεφάλι. Συλλογισμένοι το κούνησαν και χωρικοί. Τότε ένα κορίτσι με ξανθές πλεξούδες ρώτησε: «Και εμείς που είμαστε παιδιά και δεν έχουμε λεφτά?» Χαμογέλασε καλόκαρδα παραμυθάς: «Η περιουσία που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός, δηλαδή τα τάλαντα της παραβολής, δεν είναι τα λεφτά, αλλά τα χαρίσματα που έδωσε σε όλους μας, μικρούς και μεγάλους.» «Τι είναι τα χαγίσματα?» ρώτησε ένα μικρό παιδί με γαλανά μάτια που δεν μπορούσε να πιτωρώ. «Είναι ό,τι αγαπά καθένας να κάνει και το κάνει πολύ καλά. Άλλος θεραπεύει τους αρρώστους, άλλος υπηρετεί τον Κύριό του, άλλος διαβάζει τις καρδιές, άλλος ζωγραφίζει ή τραγουδά, γράφει ποίηματα ή μαγειρεύει ή πλέκει, οργώνει και ένα σωρό άλλα. Αμέτρητα είναι τα χαρίσματα και όλοι έχουμε ένα και δύο και τρία και πολλά. Το θέμα είναι αν τα αυξάνουμε ή τα κρύβουμε και τα ξεχνάμε.» «Αχ, παραμυθά μου», είπε τότε μια ηλικιωμένη γυναίκα, «μέσα στις τόσες περιπέτειες της ζωής, άραγε, νιώθουμε τι τα κάνουμε τα χαρίσματα?» «Ναι, πολλές περιπέτειες της ζωής και άλλες τόσες περιπέτειες των χαρισμάτων. Μα αν έχουμε το νου μας, θα ρω πως νιώθουμε.» «Τότε, εσύ που έχεις το χάρισμα να φτιάξεις παραμύθια για τις παραβολές, μπορείς να μας πεις και ένα για τις περιπέτειες των χαρισμάτων?» παρακάλεσε ένα κορίτσι με φακίδες. «Θα σας πω. Πώς δεν θα σας πω? Ας ταξιδέψουμε λοιπόν με το νου μας σε μια μακρινή χώρα της Ανατολής και στα παλιά τα χρόνια.» Έγειραν τα παιδιά στις αγκαλιές των μανάδων τους και εκείνες στις αγκαλιές των αντρών τους, και αφού όλοι αγκαλιάστηκαν, ξεκίνησε ο Καλλίστρατος το παραμύθι.

Ζούσε κάποτε σε εκείνα τα μέρη ένας βασιλιάς με ένα σπάνιο όνομα. Ασύγκριτο τον έλεγαν και ήταν πράγματι ασύγκριτη δικαιοσύνη, η σοφία αλλά και η αγάπη που είχε για τους υπηκόους του και ακόμα παραπάνω για τους τρεις υπηρέτες του, τον Αλή, την Εφροσύνη και τη Λεϊλά. Ο Αλή ήταν κυπουρός. Φρόντιζε τους βασιλικούς κήπους όπως φροντίζει άνθρωπος τον άνθρωπο. Είχε φυτέψει ό,τι μπορεί να βάλει νους του ανθρώπου. Έναν επίγειο παράδεισο είχε φτιάξει ο Αλή. Και όποιος πατούσε εκεί το πόδι του λησμονούσε στη στιγμή τα βασανά του και η καρδιά του ανάσαινε. Τέτοια ήταν η ομορφιά και η μοσχοβολιά των κήπων. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που τους χαίρονταν, μιας και οι πύλες του παλατιού ήταν ανοιχτές για όλους. Η Εφροσύνη ήταν η μαγείρισα του βασιλιά. Μαγείρευε κάθε μέρα του κόσμου τα φαγητά για όσους κατέφευγαν πεινασμένοι στο παλάτι. Αυτό ήταν το πρόσταγμα του ασύγκριτου και αυτή το υπηρετούσε με όλη της την καρδιά. Γνώριζε τα βότανα και τα μυριστικά όπως μια μάνα τα παιδιά της και όποιος έτρωγε φαγητό από τα χέρια της ποτέ δεν το λησμονούσε. Τέτοια ήταν η νοστιμιά και το καλό που έκανε. Άρρωστοι έβρισκαν την υγειά τους και βασανισμένη την παρηγοριά, όσο και αν ακούγεται απίστευτο. Η Λεϊλά τραγουδούσε και τραγουδούσε τόσο γλυκά που τα ειδονία των κήπων σταματούσαν να ακούσουν το τραγούδι της. Περούσε τις μέρες της χτενίσοντας τα μακριά μαλλιά της μπροστά στον καθρέφτη της και τις νύχτες τραγουδούσε μακρόσυρτα τραγούδια στο βασιλιά όταν κατάκοπος από τις έννοιες του βασιλείου έπεφτε για ύπνο. Σε όλο το βασίλειο δεν υπήρχε ομορφότερη.

Η ζωή στο παλάτι χυλούσε ειρηνικά και χαρούμενα. Μέχρι που ήρθε μαντάτος στο βασίλεια Απός, ο αδερφός του στα ξένα έπεσε άρρωστος βαριά. Τότε ο ασύγκριτος αποφάσισε να πάει να τον δει, γιατί πολύ τον αγαπούσε. Έτσι αποχαιρέτησε τους υπηρέτες του με τα παρακάτω λόγια: «Αύριο φεύγω για ταξίδι μακρινό. Σας εμπιστεύομαι το παλάτι και τους υπηκόους μου. Όλα, όλα να τα φροντίζετε σαν να ήμουν εδώ. Ο Θεός μαζί σου, αφέντη», του ευχήθηκαν εκείνοι. «Μείνε ήσυχος και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε». Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά ή σχεδόν καλά. Ο αλύσους κήπους είχε φροσύνη στην κουζίνα. Φρόντζαν το παλάτι και τους φτωχούς που περνούσαν το κατώφλι του, όπως πάντα. Η Λεϊλά όμως δεν τραγουδούσε πια, παρά μόνο καθόταν μέρα νύχτα στον καθρέφτη της. «Γιατί να κουράζομαι τώρα που ο αφέντης μου λείπει», έλεγε και χτενιζόταν. Τόσοι και τόσοι έβρισκαν παρηγοριά στο φιλόξενο παλάτι, που η φήμη του εξαπλώθηκε και έφτασε κάποτε στα αυτιά του φοβερού Αμπντουλάχ, που ήταν ο αρχηγός των Σαρακινών. Αυτός ζήλεψε τα θαυμαστά πράγματα που άκουσε να γίνονται εκεί και αποφάσισε να το κάνει δικό του.

Έτσι, ένα χάραμα. Μπήκαν στη χώρα οι Σαρακινοί. Φωτιά και μαχαίρι στο πέρασμά τους. Πρώτα έκαψαν τη μεγάλη πέτρινη εκκλησία στην είσοδο της πολιτείας. Μετά λαϊλάτισαν τα σπίτια των ανθρώπων. Σκότωσαν πολλούς και όσους γλίτωσαν τους μάζεψαν στο τέλος στην πλατεία για να διαλέξει καθένας το σκλάβο του. Ο Αμπντουλάχ προχώρησε προς το παλάτι. Όταν μπήκε μέσα, τα χάσε από τη λάμψη του. Αφού το γύρισε απ' άκρη σ' άκρη, στρογγυλοκάθισε στο θρόνο και διέταξε να του φέρουν τις πυρέτες. «Ποιος είσαι και τι κάνεις εδώ?» ρώτησε τον Αλή, χαϊδεύοντας το σπαθί του. Εκείνος, παρόλο που βαστούσε από γενιά Σαρακινών, δεν το ομολόγησε για να σώσει τη ζωή του και τη θέση του. «Είμαι πιστός υπηρέτης του ασύγκριτου, όποιος κι αν είμαι, ό,τι κι αν κάνω», απάντησε θαραλέα. Θύμωσε πολύ ο Αμπντουλάχ και πρόσταξε τους στρατιώτες να τον σύλουν στο παζάρι. Τα ίδια ρώτησε και την Ευρωσύνη. «Ποια είσαι, πώς σε λένε και τι κάνεις?» «Το όνομά μου το ξέρει ο αφέντης μου. Ποια είμαι και τι κάνω, το γνωρίζει εκείνος. Εσύ δεν δικαιούσε να μάθεις», απάντησε εκείνη με περηφάνεια. Ο Αμπντουλάχ εξακριώθηκε. Σηκώθηκε από το θρόνο, της έδωσε μια δυνατή κλωτσιά και πρόσταξε τους στρατιώτες του πριν την πάνε στο παζάρι να της δώσουν 100 βουρδουλιές. Βλέποντας τέλος ο φοβερός κουρσάρος την πανέμορφη Λεϊλά, τα ξέχασε όλα. Τόσο μαγεύτηκε από την ομορφιά της που δεν τη ρώτησε ούτε το όνομά της. Τη ζήτησε αμέσως να γίνει γυναίκα του, πιστεύοντας πως όλα όσα είχε ακούσει για το παλάτι οφείλονται σε αυτήν. Εκείνη όχι μόνο δεν αρνήθηκε, αλλά και δέχτηκε με τα χαράς, γιατί ήταν το κρυφό της μαράζι να γίνει μια μέρα βασίλισσα. Έτσι, χωρίς δεύτερη σκέψη, φόρεσε το στέμα, λησμονώντας τον ασύγκριτο και την εντολή του.

Τον Αλή τον πήρε στη δούλεψή του ένας σαρακινός που κάθε μέρα πήγαινε στα γύρω βουνά να κυνηγήσει. Σα σκύλο τον είχε και τον έστενε να μαζεύει θυράματα. Πονούσε πολύ η ψυχή του καλού υπηρέτη όταν έβλεπε τα λαβωμένα ζώα και, για να παρηγορηθεί, μάζευε κάθε λογή σπόρους που έβρισκε στα μονοπάτια. Το βράδυ, χωρίς να τον πάρει είδηση κανείς, έπαιρνε τους δρόμους της πολιτείας και φύτευε τους σπόρους έξω από τα σπίτια των φτωχών. Έτσι με τον καιρό, η χώρα γέμισε πανέμορφα δέντρα και λουλούδια. Οι σαρακινοί μπορεί να μην τα πρόσεχαν, αλλά οι δύστιχοι υπήκοοι που υπέφεραν πολλά, πολλοί παρηγοριούνταν. Όσοι βέβαια είχαν περάσει έστω και μια φορά από τους βασιλικούς κήπους, διαισθάνονταν πως αυτή δεν μπορούσε παρά να είναι η δουλειά του Αλή.

Την Εφροσύνη την πήρε στη δούλεψή του ένας κοιλιόδουλος σαρακινός που δεν ήθελε τίποτα άλλο παρά μόνο να τρώει και να πίνει. Μα ήτανε τόσο δίστροπος που τα φαγητά της καθόλου δεν του άρεσαν. Της μιλούσε άσχημα και την έδερνε και από πάνω. Μα εκείνη όλο τον ευχαριστούσε και τότε αυτός θύμωνε ακόμα περισσότερο. Πού να φανταστεί ο σκληρόκαρδος πως τα φαγητά που δεν έτρωγε η μαγείρισα θα πήγαινε μεσάνυχτα στην εκκλησία να φάνε οι άρρωστοι που κατέφευγαν εκεί για να προσευχηθούν. Αφού τα άφηνε σε μια γωνιά, έπεφτε στα γόνατα και παρακαλούσε με δάκρυα το Θεό να τους φυλάει όλους και να φέρει γρήγορα πίσω τον αφέντη της. Από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε πως στην εκκλησία υπάρχει νόστιμο φαγητό και όσοι βέβαια τον καιρό της ειρήνης είχαν περάσει από την κουζίνα του παλατιού δεν ήθελαν και πολύ για να καταλάβουν πως ήταν φτιαγμένο από τα χρυσά χέρια της μαγείρισας του βασιλιά τους.

Όσο για την κατάσταση στο παλάτι, αυτή πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Οι γη πυρίμαζαν, αράχνιαζαν οι σάλες, μια καταχνιά είχε απλωθεί παντού και δεν έλεγε να φύγει. Τίποτα δεν μπορούσε να παρηγορήσει τον Αμπντούλλαχ. Ακόμα και η Λεϊλά τον εξόργιζε που όλη την ώρα χτενιζόταν. Έτσι μια μέρα παράτησε κι αυτή και το παλάτι και τη χώρα. Μάζεψε το στρατό του και έφυγε για τα παλιά λιμέρια του.

Την ίδια εκείνη μέρα, ένας άνθρωπος που έμοιαζε άρχοντας επέστρεφε στην πατρίδα του. Στο δρόμο συναντήθηκε με τους αρακινούς που τον λίστεψαν, τον χτύπησαν, του πήραν και τάλογο. Κανένας δεν φαντάστηκε πως αυτός ήταν ο ασύγκριτος. Για καλή του τύχη τον βρήκε και τον μάζεψε ένας ταξιδιώτης που είχε ακουστά για το καταφύγιο της εκκλησίας. Πήγε και τον άφησε εκεί και ύστερα συνέχισε το δρόμο του. Όταν ο βασιλιάς μπήκε στην εκκλησία, κατάλαβε πως οι σαρακινοί είχαν περάσει από τη χώρα του. Ευχαρίστησε το Θεό που ήταν ακόμη ζωντανός και, αποκαμωμένος όπως ήταν, κοιμήθηκε βαθιά. Όταν τα μεσάνυχτα ήρθε η Φροσύνη, είδε έναν άνθρωπο σε κακό χάλι να κοιμάται κατά γης, αλλά μέσα στο πυκνό σκοτάδι δεν αναγνώρισε τον αφέντη της. Τον σκέπασε με το σάλι της, το άφησε φαγητό και ένα κανάτι νερό και φύγε βιαστικά μέσα στη νύχτα.

Την άλλη πέρα, ο ασύγκριτος βρήκε το φαγητό και έφαγε με την ψυχή του. Ένιωσε αμέσως τις πληγές του να μερεύουν. Μα τέτοιο καλό φαγητό μόνο η Φροσύνη μπορεί να κάνει, σκέφτηκε. Τι δουλειά όμως έχει εδώ η καλή μου μαγείρισα? Ύστερα πρόσεξε και το σάλι της και απόρρισε διπλά. Στο δρόμο για το παλάτι κοίταζε έκπληκτο τα δέντρα και τα λουλούδια που γνώριζε καλά πως πριν δεν υπήρχαν. Δεν χόρτενε να τα κοιτά, δεν χόρτενε να ρουφά τα μεθυστικά τους αρώματα και η καρδιά του γαλήνευε. Μπα σε καλό μου, τέτοιο άρωμα μόνο οι κήποι του Αλή είχαν. Αλλά πάλι, τι γύρευε ο κυπουρός μου τόσο μακριά από το παλάτι? Αναρωτήθηκε. Βλέπει έναν άντρα που έσβηνε τα φανάρια του δρόμου. Τον ρωτά και αυτός του λέει: πού να τον ξέρεις τώρα εσύ ξένε τον Αλή? Ήταν ο κυπουρός του καλού μας βασιλιά. Αφού το εκείνος έφυγε και ήρθαν οι Σαρακινοί, ο Αλή και η Φροσύνη, η μαγείρισα του παλατιού, μας φρόντισαν σαν παιδιά τους. Ο Αλή φύτεψε όλα αυτά που βλέπεις και η Φροσύνη πήγαινε φαγητό στην εκκλησία να τρώμε οι φτωχοί. Ο ασύγκριτος δεν είπε τίποτα, μόνο συνέχισε χαρούμενο στο δρόμο του. Όταν όμως έφτασε στο παλάτι, πάγωσε το αίμα του. Τίποτα δεν ήταν στη θέση του, εκτός από τη Λεϊλά που χτενιζόταν μπροστά στον καθρέφτη της. Και σάμα της τι χτένιζε? Δυο άσπρες τρίχες της είχαν απομείνει όλες κιόλες. Έμοιαζε 100 χρονών γριά. Τώρα, σε όλη την πολιτεία καμιά γυναίκα δεν θα ήταν ασχημότερη. Τι συνέβη, Λεϊλά? Τη ρώτησε με αγωνία. Εκείνη, σαν να περίμενε χρόνια αυτή την ερώτηση, πετάχτηκε όρθια και άρχισε να ουρλιάζει. Ρωτάς εσύ που δεν νοιάστηκες ποτέ για μένα? Αν αναγνώριζες την αξία μου, θα με είχες κάνει βασίλισσα, όπως ο Αμπντουλάχ. Ο ασύγκριτος δεν πίστευε στα αυτιά του. Και που έγινες βασίλισσα, τι κατάλαβες? Άφησες καθόλου τον καθρέφτη σου? Νοιάστηκες για τίποτα? Είπες κανένα τραγούδι να παρηγορήσεις μια ψυχή? Σιγά μην τραγουδούσα εγώ για τους τυποτένιους που μπαινόβγαιναν εδώ μέσα. Ούτε να τους δω δεν ήθελα. Φύγε από μπροστά μου, αχάριστη γυναίκα. Μόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Είσαι άξια της δυστυχίας σου, φώναξε ο βασιλιάς και εκείνη το έβαλε στα πόδια.

είχατε μεταμορφώσει ένα μικρό παλάτι σε παράδεισο, μετά καταφέρατε παρόλες τις συμφορές να κάνετε παράδεισο ολόκληρη τη χώρα. Σας άφησα υπηρέτες μου και σας βρήκα παιδιά μου. Βασιλιά μου, εγώ θα γίνω παιδί σου μόνο αν γίνω χριστιανός, όπως είστε εσύ και η Ευρωσύνη. Από καιρό το λαχταρώ. Μου δίνεις την ευχή σου? Την ευχή μου την έχεις, όχι μόνο να γίνεις χριστιανός, αλλά και διάδοχος του θρόνου μου, απάντησε ενθουσιασμένος ο ασύκριτος. Δεν αξίζω τέτοια τιμή, βασιλιά μου, μα αν είναι αυτή η βούλησή σου, θα υποταχτώ. Κι άμα θέλει και η Ευρωσύνη να γίνει η γυναίκα μου, τότε θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Ευρωσύνη, τον αγαπάς τον Αλή? Ρώτησε συγκινημένος ο ασύγκριτος. Και ποιος δεν αγαπάει τον Αλή, βασιλιά μου? Ούτε στον ύπνο μου δεν ονειρευόμουν τέτοια μεγάλη τύχη, είπε εκείνη και έπεσε στην αγκαλιά του Αλή. Τότε λοιπόν, τι κάθεστε? Συγυρίστε το παλάτι και μόλις τελειώσετε τις ετοιμασίες, καλέστε όλους τους υπηκόους μου να γιορτάσουμε τη βάφτιση, το γάμο και τη στέψη.

Όλα έγιναν με μεγάλη λαμπρότητα. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες πανηγύριζε ο λαός. Η ευτυχία του Μιχαήλ τον είπαν τον Αλή, που ήταν καλός και δυνατός σαν άγγελος και της ευφροσύνης, έμεινε στην ιστορία σαν ευτυχία μοσχοβολιστή, και η αγάπη τους ήταν η πιο νόστιμη αγάπη του κόσμου. Και βασίλεψαν και οι τρεις μαζί για χρόνια με ευσπλαχνία και δικαιοσύνη, και έζησαν αυτοί καλά και εμείς ακόμα καλύτερα. Πίσω από τις κορφές των βουνών αχνοφέκιζε η Ανατολή. Ήταν ώρα οι χωρικοί να πάνε στις δουλειές τους. Γλυκασμένοι από το παραμύθι, ευχαρίστησαν τον Καλλίστρατο και έφυγαν. Τα παιδιά όμως ούτε να φύγουν ήθελαν, ούτε να αφήσουν τον παραμυθά να φύγει. Τον κράτησαν για να του μάθουν τα παιχνίδια τους, τα πεντόβολα, το κρυφτό, το κουτσό και όλα τα άλλα. Θαρώ πως ακόμα είναι κάτω από τη μουριά και παίζουν. Μεγάλο χάρισμα το παιχνίδι, έτσι.

Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiak.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Διαλεχτά παιδικά τραγούδια, όμορφα επιλεγμένα από την πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

κατεργάρης πονηρός. Κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο

ήταν δύο ποντικοί, δύο φίλοι κολλητοί, δύο φίλοι κολλητοί, ήταν δύο ποντικοί, με κονσέρβες και κουτιά, φτιάξαν βομβαρδιστικά, φτιάξαν βομβαρδιστικά, με κονσέρβες και κουτιά.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητοί μικροί και μεγάλοι μου φίλοι, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πέρασε η εβδομάδα σας? Εύχομαι έτσι να κύλησε όμορφα με τις δραστηριότητες, με τα προγράμματά σας, με τα μαθήματά σας στο σχολείο. Και τώρα που είναι Σάββατο, εύχομαι να είναι μια ώρα ξεκούραστη, ανάλαφρη, να γυρίσατε στο σπίτι και να περιμένετε πώς και πώς το αγαπημένο φαγητό που σας έχει ετοιμάσει η μανούλα σας, και γενικά να είναι μια ώρα όμορφη, ευχάριστη και ξεκούραστη, που θα και εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ στο σταθμό μας στους 99,7 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Είμαστε λοιπόν στην εκπομπή «Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας», μια εκπομπή που μεταγγίζει νανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε, παιδιά μου, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είχαμε κάνει ένα πρόλογο για το βιβλίο που πρόκειται να διαβάσουμε αυτό το διάστημα στην εκπομπή μας. Είναι το βιβλίο της Μυρσίνης Βιγκοπούλου «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Άθος παιδικά». Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου.

0: ένας μικρός εγωπολίτης. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μεγάλη πολιτεία που την έλεγαν Εγώπολη. Τα σπίτια της ήταν το ένα μεγαλύτερο και ωραιότερο από το άλλο και τα τείχη της μεγάλα και ψηλά. Στη μέση της πολιτείας υπήρχε ένας γρανιτένιος λόφος και πάνω του ένα λαμπρό παλάτι φτιαγμένο από παγοκρίσταλο. Εκεί έμενε η θεά Ίση, την οποία οι εγωπολίτες θαύμαζαν πολύ. Την είχαν μάλιστα και βασίλισσά τους. Ποτέ δεν έπαιρναν σοβαρές αποφάσεις χωρίς την έγκρισή της. Εκείνη ήξερε τα πάντα. Οι εγωπολίτες αγαπούσαν πολύ την πολιτεία τους. Πίστευαν ότι πουθενά δεν υπήρχε άλλη καλύτερη από τη δική τους. Γι' αυτό και δεν ήθελαν ποτέ να φύγουν από εκεί. Εάν έκανες ένα γύρο στα ψηλά της τείχη, θα έβλεπες ότι πόρτες δεν υπήρχαν. Μόνο στο νότιο μέρος είχε μια μικρή πορτούλα. Από αυτήν μπαινόβγαιναν λίγοι χωρικοί που δούλευαν στα γύρω χωράφια. Και ενώ όλα φαίνονταν ωραία και λαμπρά, αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα πρόβλημα. Τα μάτια τους ήταν θολά και δεν έβλεπαν πολύ καθαρά. Ακόμη και τον ήλιο δεν τον έβλεπαν τόσο φωτεινό όσο ήταν στην πραγματικότητα. Οι ίδιοι βέβαια δεν το καταλάβαιναν, γιατί νόμιζαν ότι έτσι βλέπει όλος ο κόσμος. Ένα άλλο κακό που είχαν ήταν ότι μαλώνανε πολύ. Οι καυγάδες μεταξύ τους ήταν το πιο συνηθισμένο πράγμα. Κάθε εγωπολίτης ήθελε να γίνεται το δικό του θέλημα. Ακόμη και τα παιδιά σπάνια τα έβλεπες να παίζουν όλα μαζί. Εάν ήταν κανένα μαθητικό παιχνίδι, όλα ήθελαν να είναι αρχηγοί. Κανένα δεν υποχωρούσε και έτσι έπαιζαν τις πιο πολλές φορές μόνα τους. Ο Πίσμονας είναι ένας μικρός εγωπολίτης. Συνήθως παίζει μόνος του. Σήμερα, για άλλη μια φορά, δεν θέλει να παίξει με τους φίλους του. Τους αφήνει και φεύγει. Φίλοι είναι αυτοί που δεν αναγνωρίζουν ότι στο τρέξιμο αυτός είναι ο καλύτερος. Μόνο η μάνα του το παραδέχεται. Η κυρά Καινοδοξία με το παραμικρό επαινεί και κολακεύει τον άντρα της και τα παιδιά της. Πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο τους δυναμώνει και τους δίνει θάρρος. Χωρίς αυτοπεποίθηση, εξάλλου, δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην κοινωνία της Εγώπολης. Ο Πίσμονας σήμερα αισθάνεται μια ταραχή στην ψυχή του. Περπατάει γρήγορα και κάθε τόσο ξεφυσάει για να του φύγει ο θυμός. Είναι νωρίς ακόμα να πάει στο σπίτι του. Άλλωστε, κανείς δεν θα έχει γυρίσει. Σκέφτεται ότι μια βόλτα γύρω από τα τείχη ίσως τον ηρεμήσει. Μα όσο θυμάται τους φίλους του, τόσο περισσότερο θυμώνει. Και όσο θυμώνει, τόσο η καρδιά του σφίγγεται. Κοιτάζει τα ψηλά τείχη, τα μεγάλα σπίτια και νομίζει ότι θα πέσουν πάνω του. Ξαφνικά βλέπει μπροστά του τη μικρή πόρτα. Μέσα στην ταραχή του δεν κατάλαβε πότε έφτασε ως εδώ. Παραξενεύεται που τη βλέπει μισάνυχτη, πλησιάζει και κοιτάζει έξω. «Ει, φίλε, γεια σου!» Γυρίζει ξαφνιασμένος και βλέπει ένα κοριτσάκι να κάθεται στο πεζούλι έξω από το τείχος. «Γεια και ζεζένα!» λέει και βγαίνει έξω. Είναι η πρώτη φορά που περνάει από αυτή την πόρτα. «Σίγουρα δεν είσαι από εδώ, δεν σε έχω ξαναδεί!» «Είμαι περαστική. Ήρθα με τον πατέρα μου για λίγο και τον περιμένω.» Ο Πίσμονας δεν χάνει την ευκαιρία να προβληθεί και την προκαλεί να αναμετρηθούν. «Θέλεις να παίξουμε μέχρι εκείνο το δέντρο, να δούμε ποιος θα νικήσει?»
1: «Και βέβαια θέλω.»
0: Μούδιασα να κάθομαι τόση ώρα.
2: «Λοιπόν σήκω, να μην κάνουμε ώρα, με το τρία ξεκινάμε. Παίρνουμε θέση. 1, 2, 3, μάρς.»
0: Η απόσταση μέχρι το δέντρο είναι αρκετή και τα δύο τρέχουν πλάι-πλάι. Φτάνοντας κοντά στο τέρμα, ο Πίσμονας με μια δρασκελιά διαφορά τερματίζει πρώτος.
1: «Μπράβο, μπράβο!»
0: φωνάζει το κορίτσι και του δίνει το χέρι.
1: «Τρέχει σαν τον άνεμο!»
2: «Επιτέλους!»
0: σκέφτεται ο Πίσμονας.
2: «Να και κάποιος που αναγνωρίζει την αξία μου!»
1: «Είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι ο καλύτερος στο τρέξιμο.»
2: «Έπρεπε να είναι εδώ μερικοί να σ' ακούσουν. Δεν μου είπες όμως πώς σε λένε.»
1: Γαλήνη. Εσένα?
2: Πείσμονα.
0: Τα χανιασμένα και χαρούμενα κάθονται κάτω από το δέντρο.
2: Λοιπόν, Γαλήνη, πριν συναντηθούμε, κόντυβα να σκάσω από τα νεύρα μου.
1: Το κατάλαβα. Καθώς έσκυψες να δεις από την πόρτα. Αλλά ξέρεις κάτι, ο πολυστιμός αγριεύει τον άνθρωπο. Τώρα είσαι πιο όμορφος.
2: Μα πώς να μην θυμώνω, ξέρεις τι μου κάνουν οι δίλοι μου.
0: Και αρχίζει να της λέει το πρόβλημά του. Η Γαλήνη τον ακούει με προσοχή και ο πεισμόνας μιλάει, μιλάει, μιλάει. Εκείνη ακούει, ακούει, ακούει. Η ώρα περνάει ευχάριστα χωρίς να το καταλάβουν, μέχρι που έρχεται ο πατέρας της Γαλήνης.
2: Πάμε κορίτσι μου, να φύγουμε το γρηγορότερο από εδώ.
1: Να σου συστήσω τον καινούριο μου φίλο, μπαμπά.
2: Εγώ πολίτης είσαι? Ρωτάει ο πατέρας της Γαλήνης. Φυσικά. Τι άλλο θα μπορούσα να ήμουν?
0: Εκείνος γελάει και του χαϊδεύει λίγο τα μαλλιά. Ο πείσμονας του σκαλεί στο σπίτι του, μα ο πατέρας της Γαλήνης είναι πολύ βιαστικός. Την αρπάζει από το χέρι και απομακρύνονται γρήγορα. Καθώς τη βλέπει να φεύγει, θυμώνει πολύ με τον πατέρα της που δεν δέχτηκε την πρόσκλησή του. Δεν του αρέσει καθόλου να του λένε όχι. Εκείνη γυρίζει και τον χαιρετάει. Αυτός της χαμογελάει. Προσπαθεί να κρύψει το θυμό του. Θέλει να φαίνεται όμορφος. Ξαφνικά θυμάται ότι δεν τη ρώτησε από ποια πολιτεία είναι. Τρέχει λίγο πίσω τους και φωνάζει.
1: «Γαλήνη, πού μένει? Πού μένεις?»
0: Εκείνη σταματάει για λίγο, βάζει τα χέρια σαν χωνή στο στόμα και φωνάζει δυνατά.
1: «Στην Εσύπολη, έλα να με βρεις!»
0: Και ακούγεται ο αντίλαλος.
1: «Στην Εσύπολη, έλα να με βρεις!»
0: Ο πείσμονας τους κοιτάζει μέχρι που χάνονται στη στροφή του δρόμου.

Και μετά το όμορφο βιβλίο που μόλις διαβάσαμε το πρώτο μέρος, πάμε να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Πρόσεχε εκείνους που στοχεύουν στην ορμή της νιώτης σου, στην αχνότητα της ψυχής και του σώματός σου, στον αυτορμητισμό και τον ενθουσιασμό της ηλικίας σου. Τι αξίζει άραγε μια στημένη λεμονόκουπα, ό,τι και εσύ χωρίς αυτά. Όταν ελύσεις τον φτωχό αδελφό σου, μην τον φωνάξεις να σε βοηθήσει στη δουλειά σου για να μην χάσεις τον μισθό της ευεργεσίας, αβάσης αείας. Το χέρι που κινεί το λίκνο του βρέφους σχοινεί το λίκνο του πολιτισμού. Το χαμόγελο είναι μια ωραία καμπύλη που μπορεί να ισιώσει ένα σωρό πράγματα. Μακρά γεύματα, σύντομη ζωή. Σύντομα γεύματα, μακρά ζωή. Ιατρικό ρητό. Ενοχλητικός είναι ο άνθρωπος που μας στερεί τη μοναξιά μας χωρίς να μας προσφέρει συντροφιά. Εκείνος που τρέχει να φτάσει την απάθεια και τον Θεό κάθε μέρα που δεν συνέβη να τον κακολογήσουν, σκέπτεται ότι ζημιώθηκε πολύ. Αμφιβάλλω, άρα υπάρχω, λατινικό ρητό. Η σταγόνα τρυπά την πέτρα, όχι με τη δύναμή της, αλλά με την επιμονή της, ο Βίδιος. Αν η μέλισσα ξόδευε τον καιρό της δαγκώνοντας τις άλλες, δεν επρόκειτο να κάνει ποτέ τις μέλη. Τα αυτιά μας δεν δημιουργήθηκαν για να μπορούν να κλείσουν, όπως για παράδειγμα το στόμα μας.

μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, στη συνέχεια της εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε ξανά από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα το βιβλίο της Γενέσεως, θα πάμε να δούμε την πτώση των πρωτοπλάστων. Πάμε λοιπόν. Από όλη την πλάση που δημιούργησε ο Θεός, διάλεξε ένα κομμάτι της γης που ήταν πανέμορφο, ένα τεράστιο περιβόλι στην Ανατολή, ανάμεσα σε 4 μεγάλα ποτάμια στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Εκεί έβαλε τους πρωτόπλαστους, τον Αδάμ και την Εύα, να ζουν μέσα στον Παράδεισο, στον κήπο της Εδέμ. Οι ειδικοί επιστήμονες έχουν κάνει έρευνες και βρήκαν ότι η ζωή των πρώτων ανθρώπων, οι πρώτοι λαοί και οι πρώτοι πολιτισμοί εντοπίζονται πράγματι στη Μεσοποταμία, στη Νοτιοδυτική Ασία, στο μέρος δηλαδή που μας πληροφορεί η Αγία Γραφή ότι βρισκόταν ο Παράδεισος. Μέσα στον κήπο της Εδέμ, ο Αδάμ και η Εύα ήταν αθώοι, σαν τα μικρά παιδιά και γεμάτη χαρά. Είχαν ό,τι επιθυμούσαν. Υπήρχαν εκεί όλων των ειδών τα δέντρα και οι καρποί. Αλλά δεν ήταν αυτή η χαρά τους. Ξέρετε τι έκανε την ευτυχία τους πολύ μεγάλη, παιδιά? Η αγάπη. Αγαπούσαν πολύ τον Θεό και νιώθαν πολύ πόσο πολύ τους αγαπούσε. Τον συναντούσαν κάθε μέρα και συνομιλούσαν μαζί του όπως τα παιδιά με τον πατέρα. Πόσο απολάμβαναν αυτή την ποθητή συνάντηση. Ενώ όμως ο Θεός έδειξε στον άνθρωπο με πολλούς τρόπους την αγάπη του, του έδωσε αθάνατη ψυχή, τον έκανε κυρίαρχο, αφεντικό στη φύση, του χάρισε όλα τα αγαθά, ακόμη και την ευτυχία εκείνης της μεγάλης συνάντησης. Ο άνθρωπος δεν είχε με ποιο τρόπο να του δείξει την αγάπη του. Τότε ο Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους μία εντολή. Από όλα τα δέντρα του παραδείσου μπορείτε να τρώτε. Από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μην φάτε. Γιατί την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Έτσι λοιπόν, με την εμπιστοσύνη του στον Θεό και με την υπακοή στην εντολή του Αδάμ και η Εύα, θα μπορούσαν να του δείχνουν ότι τον αγαπούν, ότι θέλουν πράγματι να μείνουν για πάντα μαζί του. Και εμείς, παιδιά, κάθε φορά που τηρούμε τις εντολές του Θεού, του δείχνουμε την αγάπη μας. Όταν το Θεό αγαπώ, τις εντολές του θα τηρώ. Οι πρωτόπλαστοι ήταν αληθινά ευτυχισμένοι μέσα στον Παράδεισο. Αυτή την ευτυχία όμως τη ζήλεψε και θέλησε να τη χαλάσει κάποιος. Ο εχθρός κάθε καλού, ο διάβολος, που ένα έργο έχει, να ξεκόψει και τον άνθρωπο από τον Θεό. Μια μέρα λοιπόν πήρε τη μορφή φιδιού, πλησίασε την Εύα και με ανθρώπινη φωνή της είπε: «Γιατί ο Θεός σας απαγορεύει να φάτε από όλα τα δέντρα του Παραδείσου?» «Δεν μας απαγορεύει», απαντά η Εύα. «Μπορούμε να φάμε από τους καρπούς όλο το δέντρο του Παραδείσου. Μόνο από το δέντρο που είναι στη μέση του Παραδείσου μας είπε να μην φάμε ούτε να το αγγίξουμε, γιατί θα πεθάνουμε». «Όχι, δεν θα πεθάνετε», λέει το φίδι. «Ο Θεός γνωρίζει ότι τη μέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί. Θα γνωρίζετε το καλό και το κακό». Κοίταξε τότε η Εύα το δέντρο και για πρώτη φορά της φάνηκε πολύ όμορφη η όψη του και πολύ ελκυστική η καρπή του. Απλώνει το χέρι της και αλίμονο κόβει ένα καρπό, τον τρώει, δίνει και στον Αδάμ. Τι τραγική στιγμή! Οι πρωτόπλαστοι πίστεψαν στο διάβολο που είναι εχθρός του Θεού. Εμπρός κάθε καλού και διαφόρησαν για την εντολή του Θεού που τους έδειξε τόση αγάπη. Από τη στιγμή εκείνη έπαψαν να είναι αθώοι. Άρχισαν να ντρέπονται, να φοβούνται. Ένα βαθύ σκοτάδι απλώθηκε στην ψυχή τους. Η χαρά τους χάθηκε. Λύπη βαθιά κυριαρχούσε πια, γιατί έγινε η πρώτη αμαρτία πάνω στη γη. Τι είναι, παιδιά, η αμαρτία? Η ανυπακοή στις εντολές του Θεού είναι αμαρτία που φέρνει τη λύπη και τη δυστυχία. Όσο πλησίαζε το δειλινό, η ώρα για την επίσκεψη του Θεού,
τόσο ο φόβος του Αδάμ για τις Εύας γινόταν μεγαλύτερος και από την τροπή τους κρύφτηκαν. Τόσο σκοτίνιασε το μυαλό τους η αμαρτία, ώστε νόμισαν ότι μπορούσαν να κρυφτούν από το Θεό που γνωρίζει τα πάντα. Σε λίγο ακούστηκε η φωνή του Θεού. «Αδάμ, πού είσαι?» «Άκουσα τα βήματά σου και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός», είπε δειλά ο Αδάμ. «Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός?» ρώτησε ο Θεός. «Έφαγες από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού?» Ο Θεός ρωτά, όχι ασφαλώς για να μάθει, αφού τα ξέρει όλα, αλλά για να βοηθήσει τον Αδάμ να παραδεχτεί το λάθος του, την αμαρτία του. Προσέξτε όμως την απάντηση του Αδάμ. Δεν είπε «Ναι Θεέ μου, έκανα παρακοή στην εντολή σου, δεν έκανα το θέλημά σου, συγγνώμη», αλλά δικαιολογήθηκε. «Η γυναίκα που μου έδωσε στη συντροφιά, αυτή μου έδωσε και έφαγα». Τότε ο Θεός στράφηκε στην Εύα. «Εύα, γιατί το έκανες αυτό?» «Το φίδι με ξεγέλασε», δικαιολογήθηκε και εκείνη. Λυπήθηκε τότε ο Θεός, γιατί ο άνθρωπος που ήταν τόσο ευτυχισμένος κοντά του, τώρα πια χωρίζεται από αυτόν. Φεύγουν οι πρωτόπλαστοι από τον παράδεισο, από τον όμορφο κήπο όπου συναντούσαν κάθε μέρα τον Θεό. Τώρα, μακριά από τον Θεό, δεν μπορούν να είναι πλέον αθάνατοι, ούτε ευτυχισμένοι όπως ήταν. Τους περιμένει λύπη και πόνος και ο θάνατος. Ο Θεός πληροφόρησε την Εύα ότι θα γεννά με πόνους τα παιδιά της και τον Αδάμ ότι με πολύ κόπο και υδρότα θα βγάζει το ψωμί του. Πραγματικά, η αμαρτία στον κόσμο έφερε τη δυστυχία. Οι άνθρωποι πλέον κουράζονται, πονούν, χύνουν συχνά δάκρυα. Τα τόσα ατυχήματα, οι ασθένειες, ο θάνατος, η υποκρισία, οι μάχες, η κρίση που υπάρχει στον κόσμο και όλη η απανθρωπιά είναι συμφορές

0: να αντέχει να βλέπει θλιμμένο το παιδί του, έστω κι αν αυτό αδιαφόρησε για την εντολή του, και δίνει μία υπόσχεση. Θα στείλει κάποιον που θα τους λυτρώσει από την αμαρτία και θα τους ξαναβάλει στον παράδεισο. Η γλυκιά αυτή υπόσχεση του Θεού ονομάζεται Πρωτευαγγέλιο, που σημαίνει πρώτη χαρούμενη είδηση και φανερώνει την απέραντη αγάπη του Θεού μας. Πραγματικά, παιδιά, ο Θεός μας κράτησε την υπόσχεσή Του. Έστειλε σωτήρα στον κόσμο μας τον Υιό Του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που γεννήθηκε από μία μακρινή απόγονο της Εύας και του Αδάμ από την Παρθένο Μαρία, την Παναγία μας. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ξανά μπορούμε να μπούμε στον Παράδεισο, χάρη σε αυτή την μακροθυμία που έδειξε και την αγάπη ο Θεός προς το πρόσωπο των συνανθρώπων και των ανθρώπων γύρω Του. Έτσι λοιπόν, παιδιά, η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που δεν μας αφήνει έξω από τον Παράδεισο. Γι' αυτό και εμείς να προσπαθούμε να μην λυπούμε το Θεό στην καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να μπορούμε να γευτούμε από εδώ, από αυτή τη ζωή, την πρόγευση του Παραδείσου, για να τη ζήσουμε κάποτε αιώνια κοντά Του. Αμήν. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά, παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο, στα νέα τα ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη νέα ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, που επιμελείται και παρουσιάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Κεφάλαιο 12. Είπε ο Ιησούς, προσέχετε, υποκριτές μην είστε. Στο μεταξύ είχε μαζευτεί πλήθος πολλών ανθρώπων, τόσοι πολλοί που πάταγαν ο εις πάνω στον άλλον. Και πρώτα αρχίνησε ο Ιησούς να λέει στους μαθητές του, «Των Φαρισαίων προσέχετε τα μαρτωλό προζύμι, που είναι η υποκρισία τους μόνο για να έχουν φήμη. Και δεν υπάρχει τίποτε που είναι σκεπασμένο, που δεν θα έρθει η στιγμή της αποκάλυψής του, και τίποτε να είναι κρυφό κανείς που δεν θα μάθει. Ό,τι λοιπόν κι αν πει κανείς μέσα εις το σκοτάδι, μέσα στο φως θα ακουστεί, και ψήθυρους αν πείτε, σε χώρους που είναι σόκλειστοι, στα φανερά θα έρθουν».

Όμως εγώ λέω σε εσάς, φίλοι μου, μη φοβάστε εκείνους που σκοτώνουν το σώμα των ανθρώπων και ύστερα περισσότερο τίποτα δεν θα κάνουν. Σας λέω μόνο το Θεό εσείς να φοβηθείτε, γιατί εκείνος μοναχά έχει την εξουσία μες στη φρικτή την κόλαση και γέαινα να σας ρίξει. Σας βεβαιώνω πως αυτόν θα πρέπει να φοβάστε. 5 σπουργίτια έχουνε κόστος 2 μόνα σάρια, κι όμως ουτένα από αυτά ο Θεός δεν τα ξεχνάει. Κι οι τρίχες στο κεφάλι σας είναι όλες μετρημένες, κι αυτές ακόμη από τον Θεό είναι αριθμημένες. Να μη φοβόσαστε λοιπόν, γιατί έχετε, σας λέω, αξία περισσότερη από πολλά σπουργίτια. Σας βεβαιώνω πως αυτός που θα ομολογήσει μπροστά σε ανθρώπους θα ρετά σε μένα πως ανήκει. Θα κάνει το ίδιο και για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου μπρος τους αγγέλους του Θεού στην τελική την κρίση. Και αυτός που θα μ' απαρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, αυτόν θα τον απαρνηθεί και ο Υιός του ανθρώπου μπρος τους αγγέλους του Θεού στην τελική την κρίση. Εκείνος που προσβλητικά και άσχημα μιλήσει, στον Υιό του ανθρώπου ο Θεός θα τον εσυγχωρήσει. Όμως το Πνεύμα το Άγιο, όποιος θα το προσβάλλει, είναι αμαρτία σοβαρή και ακόμη πιο μεγάλη. Γι' αυτό εκείνον ο Θεός δεν θα τον συγχωρήσει. Και στις συναγωγές μπροστά, όταν σας οδηγήσουν, ή στις πολιτικές αρχές, να μην αγωνιάτε. Μη φοβηθείτε εμπρός αυτούς τι πρόκειται να πείτε και με ποιο τρόπο εμπρός αυτούς θα απολογηθείτε. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τότε θα σας φωτίσει και θα διδάξει τη στιγμή εκείνη τι θα πείτε.

Είπε μια μέρα στο νησού κάποιος από το πλήθος: «Δάσκαλε, σε παρακαλώ να πεις στον αδελφό μου πως πρέπει να μοιράσουμε τα περιουσιακά μας». Και ο Ιησούς απάντησε σε εκείνον και του είπε: «Εγώ, άνθρωπέ μου δικαστής, δεν είμαι να ορίσω κλήρους και περιουσιακά για εσάς να ξεχωρίσω». Και προς το πλήθος στράφηκε ο Ιησούς και είπε: «Προσέξτε να φυλάγεστε, μην είστε πλεονέκτες, γιατί τα πλούτη τα πολλά, όσο κι αν είναι περίσσια, δεν δίνουν την αληθινή ζωή στους ανθρώπους». Είπε δε τότε την εξής παραβολή σε εκείνους: «Υπήρχε κάποτε άνθρωπος που είχε μεγάλο πλούτο, που άφθονοι συγκομιδοί του δώσαν τα χωράφια. Τότε αυτό σκεφτότανε και έλεγε: «Τι να κάνω, δεν έχω χώρο αρκετό να βάλω τους καρπούς μου. Μα τώρα που το σκέφτηκα», είπε, «αυτό θα κάνω. Τις αποθήκες τις μικρές όλες θα τις γκρεμίσω και έπειτα μεγαλύτερες από αυτές θα χτίσω, να συγκεντρώσω σε αυτές την άφθονη σοδιά μου μαζί με όλα τα καλά και τα υπάρχοντά μου. Και στην ψυχή μου έπειτα θα πω: τώρα ψυχή μου, μπόλικα έχεις αγαθά που φτάνουνε για χρόνια, χαλάρωσε, τρώγε και πιες και να διασκεδάζεις». Και τότε είπε ο Θεός εκείνου του ανθρώπου: «Ανόητε, τη νύχτα αυτή ψυχή θα παραδώσεις. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, για πες πού θα τα δώσεις». «Αυτά λοιπόν παθαίνει αυτός που δίνει σημασία σε τούτα εδώ τα πρόσκαιρα, τα πλούτη και αξία, και τον εαυτό του με αυτά τα νούσια γεμίζει, και όχι με αυτά που ο Θεός θέλει να τον πλουτίζει».

Μίλησε τότε ο Ιησούς και είπε στους μαθητές του: «Γι' αυτό θα πω σε όλους σας να μην αγωνιάτε για τη ζωή σας γενικώς και για το τι θα φάτε και ομοίως για το σώμα σας πως πρέπει να ντυθείτε. Γιατί είναι σπουδαιότερη από το φαΐ η ζωή σας και είναι πιο σημαντικό το σώμα από τα ρούχα. Τους κόρακες προσεκτικά προσέξτε και σκεφτείτε. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουνε, δεν έχουνε κελάρι, ούτε αποθήκη έχουνε, κι όμως ο Θεός τους τρέφει. Μα πιότεροι από τα πουλιά έχετε εσείς αξία. Ποιος από σας είναι ικανός ώστε να τον μπορέσει, π.χ. εις το ανάστημα που έχει να προσθέσει? Εάν λοιπόν δεν έχετε την μπόρεση για τούτο, γιατί για τα υπόλοιπα τόσο εναγωνιάτε? Δείτε τα κρίνα του αγρού, πως γοργομεγαλώνουν, δεν γνέθουν, δεν κοπιάζουνε, κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε και ο Σολομών μ' όλα τα μεγαλεία δεν είχε ρούχα πιο όμορφα απ' τα λουλούδια τούτα. Κι άμα το αγριόχορτο έτσι ο Θεός τον τίνει, που σήμερα υπάρχει εδώ και αύριο στάχτη γίνει, σκεφτείτε ο λιγόπιστη πιότερο αν σας φροντίσει. Μη σας απασχολεί λοιπόν τι πρόκειται να φάτε ή τι θα πιείτε, θα σας πω, ποτέ μην αγχωθείτε. Για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν τον πιστεύουν. Μα απ' όλους ο πατέρας σας καλύτερα γνωρίζει ότι έχετε ανάγκη αυτά και πιότερο τι χρήζει. Τη βασιλεία του Θεού μονάχα να ζητάτε και όλα όσα χρειάζεστε μετά θα αποκτάτε. Και μη φοβάσαι, θα σου πω, εσύ μικρό μου πίμνιο, διότι ο πατέρας σου θα δώσει το βασίλειο σε σένα, ναι, γιατί πολύ είναι ευχαριστημένος. Πουλήστε όσα έχετε από τα υπάρχοντά σας και σε φτωχούς και ανήμπορους δώστε τα χρήματά σας. Και πορτοφόλια, θα σας πω, πάρτε που δεν παλιώνουν και βάλτε μέσα μόνιμα τα θεϊκά τα πλούτη, που ούτε κλέφτης δεν μπορεί να αγγίζει και να κλέψει, ούτε και ο σκόρος θα μπορεί αυτά να καταστρέψει. Γιατί όπου είναι τα πλούτη σας, κι θα είναι και η καρδιά

Ετούτη είναι η έμπιστη και ευλογημένη δούλη. Να είστε πάντα έτοιμοι και να έχετε δεμένο στη μέση το ζωνάρι σας καλά-καλά σφιγμένο και να έχετε τους λίχνους σας συνέχεια αναμένους και να συμπεριφέρεστε, θα πω, όσαν και εκείνους που περιμένουν να έρθει σύντομα ο Κύριος τους στο γάμο που βρισκότανε και σαν θα έρθει χτυπάει την πόρτα να τα ανοίξουνε και να μην περιμένει. Μακάρι και ευτυχής θα είναι η δούλη εκείνη που ο Κύριος τους ξυπνητούς θα βρει όταν θα έρθει. Αυτός θα ανασκουμποθεί, σας διαβεβαιώνω, και θα τους βάλει έπειτα να κάτσουν στο τραπέζι για να τους περιποιηθεί και να τους διακονήσει. Χαράς εκείνους μάλιστα τους δούλους, λέω πάλι, που ο Κύριος και αφέντης τους όταν θα επιστρέψει με στάγρια μεσάνυχτα ή και αυγή ακόμη, θα βρει εκείνους ξυπνητούς για να τον περιμένουν. Και να γνωρίζετε κι αυτό, αν ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού θα ήξερε πότε θα έρθει διαρρήκτης, θα ήτανε συνέχεια άγρυπνος, μην αφήσει κανένα κλέφτη που θα έρθει το σπίτι του να ανοίξει. Γι' αυτό λοιπόν θα πω σε εσάς, έτοιμοι πάντα να είστε, γιατί θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου αυτή την ώρα που δεν τον περιμένετε και θα ευνηδιαστείτε. Και ο Πέτρος είπε, «Κύριε, για εμάς την αναφέρεις ετούτη την παραβολή ή γενικά για όλους?» Και ο Κύριος απάντησε στον Πέτρο και του λέει, «Ποιος είναι ο δούλος ο έμπιστος και συνετός συνάμα, που ο Κύριος του εκείνονε θα αφήσει επιστάτη των άλλων των υπηρετών υπεύθυνο να δίνει την πιο κατάλληλη στιγμή την αμοιβή που πρέπει? Μακάριος είναι αυτός ο δούλος που όταν έρθει ο Κύριος του θα τον βρει να κάνει αυτό που πρέπει. Σας βεβαιώνω ότι αυτόν υπεύθυνο θα βάλει σε όλα του τα υπάρχοντα και την περιουσία. Αν όμως από μέσα του σκεφτεί αυτός ο δούλος ότι θα αργήσει για να έρθει πίσω ο Κύριος μου και ξεκινήσει να χτυπά τους άλλους υπηρέτες και υπηρέτριες μαζί και έπειτα να τρώει, να πίνει, να μεθοκοπά, τότε ο Κύριος του θα έρθει μια μέρα που αυτός δεν θα τον περιμένει και ώρα που θα είναι άγνωστη, που δεν θα τη γνωρίζει, και έπειτα τον δούλο αυτόν σκληρά θα τιμωρήσει παρέα με τους άπιστους μαζί και αυτόν θα ρίξει. Και επιπλέον θα σας πω ότι αυτός ο δούλος αποκατέχει την αυτό που θέλει ο Κύριος του. Δεν είναι όμως έτοιμος να κάνει αυτό που πρέπει και αυτό που του ανέθεσε να κάνει ο Κύριος του, πάλι σας λέω, αυστηρή θα λάβει τιμωρία. Και αντιθέτως πάλι αυτός ο δούλος που δεν ξέρει το θέλημα του αφέντη του ποιο είναι να το κάνει και κάτι αξιόπινο θα κάνει εν αγνία, για εκείνον ελαφρύτερη θα είναι η τιμωρία. Σε αυτόν που δόθηκαν πολλά, πολλά θα ζητηθούνε, και σ' όποιον περισσότερα δοθήκανε ομοίως, από αυτόν ανάλογα πάλι θα ζητηθούνε.

Ο λόγος που ήρθα εδώ στη γη ήταν φωτιά να βάλω. Και τι άλλο θέλω αν αυτή θα έχει ήδη ανάψει. Μα έχω μπρος μου να διαβώ μία δοκιμασία, κι ώσπου να έρθει με κρατεί ανυπομονησία. Νομίζετε πως ήρθα εδώ ομόνια να επιβάλλω, που θα είναι αναγκαστική ανάμεσα σε ανθρώπους? Κάθε άλλο σας διαβεβαιώ ότι ο ερχομός μου διαιρέσεις φέρνει ανάμεσα σε αρκετούς ανθρώπους. Και μία οικογένεια που θα έχει 5 μέλη, εις το εξής θα χωριστεί σε 2 παρατάξεις. Οι 3 θα εναντιωθούν στους 2 και αντιστρόφως. Εκείνοι οι 2 ενάντιοι πάλι στους 3 θα είναι. Κύρις θα είναι αντίθετος με γιο και γιος με κύρι, κι η μάνα με την κόρη της κι η κόρη με τη μάνα. Η πεθερά αντίθετη θα είναι με την νύφη, κι η νύφη πάλι ενάντια θα είναι στην πεθερά της.

Για τα σημεία των καιρών έδωσε ερμηνεία. Έλεγε ακόμη ο Ιησούς στο πλήθος που είχε έρθει: «Όταν θα δείτε σύννεφα να έρχονται από τη δύση, λέτε πως έρχεται βροχή και γίνεται έτσι όντως. Και όταν φυσάει ο νοτιάς, λέτε πως θα έρθει ζέστη και καύσωνας ακολουθεί και όντως γίνεται έτσι. Υποκριτές, διακρίνετε γης και ουρανού σημάδια. Πως τα σημάδια των καιρών δεν ξέρετε να δείτε?»

τις διαφορές που έχετε να λύνετε αμέσως. Γιατί από μόνη σας σωστό δεν κρίνετε ποιο είναι. Παράδειγμα, όταν θα πας με τον αντίδικό σου στο δικαστή νωρίτερα, στο δρόμο όταν θα είσαι, φρόντισε να φιλιώσετε. Ιδάλλως, αν σε πάει στο δικαστή, ο δικαστής πρόκειται να σε δώσει. Στο δεσμοφύλακα κι αυτός, μετά με τη σειρά του, πρόκειται μες στη φυλακή έπειτα να σε κλείσει. Να ξέρεις πως δεν πρόκειται να βγεις από εκεί μέσα, εάν σε αυτόν και το στερνό λεπτό δεν επιστρέψεις.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού από τον Λουκά γραμμένο στα Νέα τα Ελληνικά έμετρα αποδοσμένο. Μια έμετρη απόδοση στη Νέα Ελληνική του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Μιχούδης.

Αθλητικές ιστορίες με τον Γιώργο Μιμίκο. Μια παραγωγή του Crete TV.

Το 1968, τη χρονιά του πρώτου ευρωπαϊκού τροπέου για τον ελληνικό αθλητισμό που έφερε η ΑΕΚ με ρεκόρ Γκίνες για την προσέλευση κόσμου στο Καλλιμάρμαρο, άρχισε και η μεγάλη αντεπίθεση του ελληνικού αθλητισμού με σαφέστατα δείγματα προόδου και δημιουργίας συλλόγων και στην Κρήτη. Ήταν η χρονιά που έγινε μια επίσημη πλέον αρχή για το κρητικό μπάσκετ και η χρονιά που ιδρύθηκε η Γυμναστική Ένωση Ηρακλείου, η ΓΕΗ, αρχικά με τμήματα στίβου, βόλεϊμπολ και μπάσκετμπολ. Από το 1979 η ΓΕΗ πρόσθεσε στα αθλήματα που καλλιεργούσε και την ξυπασκία. Ωστόσο, για να πάμε πίσω στο 68, ένας άνθρωπος που βρέθηκε την ξεχωριστή Τετάρτη Απριλίου στο Καλλιμάρμαρο σαν απλός φύλαθλος, ο Μιχάλης Δασκαλάκης, είναι αυτός που συνδέει τα κομμάτια του σημερινού παζλ της εκπομπής τόσο για την ανδρική ομάδα μπάσκετ της ΓΕΗ, όσο και για τη γυναικεία.

0: Εγώ είχα ξεκινήσει το 1974 στο Ηράκλειο, μέχρι το 81 έμεινα. Το τέλος του 81 έγινε μεταγραφή με διάφορους τρόπους και προβλήματα στη ΓΕΗ. Ήταν το σωματείο που είχε τότε μόλις αναλάβει ο κύριος Δασκαλάκης, ο Μιχάλης, όλοι τον αγαπούσαμε, τον σεβόμασταν. Και με τη βοήθεια, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, ήταν και του Μανώλη του Παπακαλιάτη, έγινε μεταγραφή τότε από το Ηράκλειο στη ΓΕΗ. Την επόμενη χρονιά, το 82, ήρθαν και άλλα παιδιά. Το 81, τη σεζόν 82 που έπαιξα πρώτη φορά εγώ στη ΓΕΗ. Και άρχισε η ανωτική πορεία τότε της ΓΕΗ μαζί με τα νέα παιδιά που ήρθαν. Και φτάσαμε στο 84, το που η ομάδα ανέβηκε στη Β' Εθνική.
1: Εσείς στο Ηράκλειο πρέπει να είσαστε πολλές χρονιές, νομίζω, με στους πρώτους σκόρερ της ομάδας.
0: Από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι ο Μακαρίτης, ο κύριος Βαρζαχιάν, έλεγε, είχα αρκετά ρεκόρ, είχα στο Ηράκλειο, στο πλήσιμο για το σκοράρισμα. Είχα πάρα πολλά ρεκόρ. Μείναμε με το Ηράκλειο, έπαιξα εγώ 4 σεζόν στη Β' Εθνική, η οποία τότε ήταν μια διευρυμένη Α2. Υπήρχαν ομάδες όπως ο Πανιώνιος, ο Ιωνικός, με το Γιαννάκη, ο Μίσας, έπαιζαν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Πάρα πολύ καλοί παίχτες. Ήταν ένα τρομερό πρωτάθλημα τα χρόνια εκείνα της Β' Εθνικής. Ο Εθνικός με τρομερή ομάδα, Προύστα, Γαλατσιάδη, τρομερούς παίχτες. Σκορπολίθας ο Γιώργος, ο φίλος μου, στη Νέα Πατρών και με ο Απόλλων Πατρών που ήταν τότε με τον Πετρόπουλο, τον Κώστα και τον Τάκη, τα δύο αδέρφια, πολύ καλή ομάδα, ο κολοσσός Ρόδου.
1: Αυτά για τα χρόνια που ήσασταν στο Ηράκλειο.
0: Τα χρόνια που ήμασταν στο Ηράκλειο. Μετά συνεχίσαμε στη ΓΕΗ. Η ΓΕΗ βγήκαμε στη Β' Εθνική. Και είχαμε μια πάρα πολύ καλή πορεία τα χρόνια που μείναμε εκεί. Μείναμε το 87. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή παρουσία με τα παιδιά όλα να είναι από την Κρήτη, με προσθήκη κάποιων φοιτητών, τους οποίους έβηχε ο Μιχάλης ο Δασκαλάκης, τα παιδιά, και είχαμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα σαν οικογένεια. Και παίζαμε, από ό,τι έλεγαν, ένα πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ για την εποχή εκείνη.
2: Την πρώτη φορά που στη ΓΕΗ πήραμε μια διαφήμιση ήταν από μια εταιρεία στην οποία ήταν ο θείος μου, ο πατέρα μου, ο αδερφός. Ήταν εκεί διευθυντικός τέλεχος και μας έδωσε τη χορηγία. Δεν θέλω να πω τώρα το όνομα για λόγους αυτούς. Ήταν η πρώτη διαφήμιση που είχαμε πάρει η ΓΕΗ. Και μην φανταστείτε τίποτα ποσά τεράστια, έτσι, ίσα-ίσα. Φανέλες και κάτι τέτοια. Όχι, δεν υπήρχαν χορηγοί. Δεν υπήρχαν.
1: Πάντως, η ομάδα, ακόμα και μέχρι σήμερα, κάνει κάποιες επίσης συναντήσεις, δεν είναι έστω... Ειδικά τα χρόνια που ήταν ο Νίκος κοντά σας, ο Τούλης, βρισκόσασταν νομίζω πιο συχνά.
2: Κοιτάξτε τώρα, έφυγε ο Νίκος και χάσαμε πάρα πολλά. Γιατί το είχε να οργανώσει, να μας μαζέψει, να αυτό. Έτσι, τώρα το κάνει σε μικρότερο κύκλο, το κάνει ο Μιχάλης Δασκαλάκης, που μαζευόμαστε να πιούμε ένα κρασί, να πούμε μια κουβέντα μπασκετική, έτσι, για να βρεθούμε και λίγο μαζί.
1: Είναι, αφού είναι ο μεγαλύτερος, νομίζω, δικαίως έχει πάρει τον τίτλο μετά το θάνατο και του Βαρζακιάνου, ο Μιχάλης Δασκαλάκης, ο πατριάρχης σας.
2: Εντάξει, πατριάρχης ήταν ο Παύλος. Ο Παύλος ήταν ο πατριάρχης, ο Μιχάλης. Δεν ξέρω πώς μπορώ να τον χαρακτηρίσω, αλλά είναι ένα άτομο που πέρασε από όλα τα πόστα. Δηλαδή ήταν παίχτης, έγινε στο συμβούλιο, έγινε πρόεδρος, τέλειωσε διαιτητής το 1978 στην πρώτη αρχή, βγήκε διαιτητής. Μετά, καλά δεν διαιτήτευσε, έγινε πρόεδρος της ΕΚΑΣΚ. Τα έχει καλύψει όλα ο Μιχάλης. Όλα. Και ωστόσο είναι ένα άτομο που τον αγαπάμε όλοι. Όλοι τον αγαπάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει ομάδα να μην είναι φιλική προς τον Μιχάλη.

0: Θέλω να πω ότι δεν είχα σκοπό να φτιάξω παιδί δικό μου. Γιατί οι γκέι έρχεται τελείως τυχαία. Είναι ολόκληρη ιστορία και είναι, θα χρειαστεί πάρα πολύ ώρα να το πούμε αυτό το πράγμα. Απλώς μόνο το 1976, όταν άλλαξε το όνομα η γκέι από Κάστρο, με πρόεδρο τον Παναγιωτάκη τον δικηγόρο, με τη βοήθεια των γυμναστών όλων, με πήρε τηλέφωνο ο Παναγιωτάκης και μου λέει: «Θες να έρθεις στο...» Εγώ είχα σταματήσει από τον Εργοτέλη για ένα διάστημα. Και να τη στιγμή, λέει: «Ευχαρίστω, στάθηκε». Πήγα στη γέη και ανέλαβα, έπαιξα 2 χρόνια, 76 με 78, και είχα αναλάβει μάλιστα και τα προπονητή στις παιδικές ομάδες. Και μάλιστα τα 2 πρώτα πρωταθλήματα, 76, 77 και 77, 78, τα είχαμε πάρει. Εν τω μεταξύ έγινε μια ολόκληρη ιστορία, μια διαμάχη μεταξύ του Παναγιωτάκη, ο οποίος έφυγε, παρέμεινε βέβαια στα χαρτιά πρόεδρος του ΓΕΙ, έφυγε και πήγε στο Ηράκλειο, και το 78-79, επειδή έγινε, δεν υπολειτουργούσε η ΓΕΙ, δεν πήγανε τα παιδιά στην Αθήνα που είχαν πάρει το πρωτάθλημα οι παιδες, και στενοχωρήθηκα πολύ και σταμάτησα και εγώ από την γη.
1: Είναι η ιστορία που μας έλεγε ο Γρηγόρης ο Πετράκης, ότι μείνανε με τις τσάντες έξω από το Ατλαντής.
0: Ακριβώς, ναι. Ήταν ολόκληρη ιστορία, ας πούμε, και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Γι' αυτό και σταμάτησα και εγώ από την γη 78 και πήγα στο Ηράκλειο. Εκεί δημιουργήθηκε ένα άλλο θέμα έμεσα με τον Διονυσόπουλο, το προπονητή. Και 78-79 δεν κατέβασε η γη καθόλου ομάδες. Και το 79 με ξαναβέλησε πάλι ο πίσω στη ΓΕΗ, με ζητήσανε, λέω να δω, να αναλάβω το τμήμα μπάσκετ που θα ξεκινούσαν πάλι, ας πούμε, γιατί είχαν βρεθεί ορισμένα νέα άτομα. Λέω να έρθω να δω, και έφερα και μάλιστα τον αδερφό μου και τον Σπαθιά και τον Κώστα του Σπαθιά και τον Νίκο τον Γκρουμνό, και είδα το περιβάλλον, ας πούμε, τα νέα, τους νέους ανθρώπους το 79, και αναλάβαμε τη ΓΕΗ, γιατί όλοι τα νέα αυτά άτομα σκεφτόντουσαν το ίδιο. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και έγινε μια καλή δουλειά αμέσως, ας πούμε, και φάνηκε με τις πρώτες επιτυχίες. Είχαν όλα και τα 5 τμήματα που καλλιεργούσε η ΓΕΗ τότε, και ο στίβος και το μπάσκετ και το βόλεϊ και τα 2 καινούργια αθλήματα που είχαν βάλει, την ξηφασία και την πάλι. Πήγανε πάρα πολύ καλά. Αυτά για πρώτη. Ναι. Τώρα για το μπάσκετ υπάρχει άλλη.
1: Για το μπάσκετ συνδεθήκατε με τον επιστήθιο φίλο σας, τον αείμνηστο Νίκο Τούλη, και νομίζω πως αυτή η συνταγή ήταν της επιτυχίας.
0: Ναι, η πρώτη χρονιά δεν ήταν ο Τούλης ο Νίκος ο Τούλης, ήταν ο Βαγγέλης ο Κυλαδάκης προπονητής. Ξεκινήσαμε από την αρχή, από τα παιδικά, και πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα, το εφήβο. Το πρώτο πρωτάθλημα με το που ξεκίνησε η ΓΕΗ. Το 1989-1980 πήρε το πρώτο πρωτάθλημα εφήβων.

0: Είναι αστείο. Ο Μιχαήλ Καλάκης με είδε μια μέρα να πιάνει το στεφάνι. Αυτό και μου έκανε κάτι δελτίο. Αυτή ήταν η ιστορία.
1: Το πρώτο παιχνίδι ποιο ήταν, το θυμάστε?
0: Ήταν η Ηράκλειο Αιγαίοι μέσα στο Τυποφόρο. Στο ίδιο το Τυποφόρο στο τένις.
1: Ήταν ντέρμπι.
0: Ντέρμπι ήταν, ναι. Χάσαμε 2 πόντους. Οι Αιγαίοι σαν καινούριοι σωματείες ήταν, δεν είχαν πολύ κόσμο. Μετά, και όσο παίρνω στο καιρό, στο περισσότερο, εγώ επειδή ήμουν ουσιαστικά 25 χρόνια θερή. Γιατί μετά από όσο σταμάτησε τον μπάσκετ, συνέχισε προπονητής. Και μάλιστα ήμουν ο τελευταίος προπονητής γκέι στην αντική της ομάδα.
1: Και βγάλατε και παίχτες, έχουμε μάθει.
0: Πάρα πολύ.
1: Που έπαιξα και ψηλότερα.
0: Πάρα πολύ, ναι.
1: Ένας από αυτούς ήταν ο Αντώνης ο Πασπαράκης που έπαιξε στην Α1 από το Ηράκλειο.
0: Ο Αντώνης ήταν ένα τρομερό ταλέντο. Αν δούλευε λίγο παραπάνω, ήταν για παίχτες για πολλά χρόνια στην Α1. Ήταν, θυμάμαι, τρομακτικά πράγματα.

0: Παναγιώτης Γιαννάκης, το 82, μέσα στα διάφορα, εκτός από τα αθλήματα και λοιπά, κύπελλα και όλα τα άλλα, κάναμε πολλά φιλικά παιχνίδια και κάλεσα τους, την ομάδα των ΑΧΕΠΑ να παίξει στο Ετιγέη το Ιούνιο του 82 και επειδή θέλανε να ενισχύσουμε κάπως την ομάδα, δεν μπορούσα να αντέξω ακόμα, δεν είχαμε βγει σε εθνική κατηγορία, έφερα τον Γιαννάκη, τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη και τον Μάλαχ από τον Πανιόνιο και παίξαμε με τη Γέη. Και ήταν μια ευκαιρία για αυτά τα παιδιά να πούν ότι έχουν παίξει συμπαίκτες στην ίδια ομάδα, δύο παιχνίδια παίξαμε, όλη αυτή η ομάδα το 82, ο Χαρονίτης, ο Σπυριδάκης, όλη αυτή η ομάδα που ήταν εμπάσχε περιπτώσει τότε.
1: Ναι. Να λένε ότι παίξανε με το μετέπειτα αρχηγό της Εθνικής συμπαίκτες, έστω και για μια φορά.
0: Έχουμε παίξει και άλλα παιχνίδια, πάρα πολλά.
1: Είχατε φέρει και την ΑΕΚ με τον Τρόντζο και ονόματα.
0: Η ΑΕΚ με τον Τρόντζο την είχα φέρει σαν αντιπρόεδρος της ΑΕΚ στο σύνδεσμο τότε. Είχα παρακαλέσει τον φίλο μου, το συγχωρεμένο τον Λουκά τον Μπάρλο. Είχε φέρει το ποδόσφαιρο και είπε παίξει φιλικό. Και του λέω φέρε και τον μπάσκετ, ας πούμε. Και μου αρέστηκε τον μπάσκετ και παίξανε εδώ με το δύο παιχνίδια με τον Εργοτέλη και το Ηράκλειο που ήταν τότε στη Β' Εθνική.

0: Είμαι κλασικό παιδί του 87 με την Εθνική Ελλάδος τότε. Τότε ξεκίνησα το μπάσκετ. Τότε το στάδιο ήταν η μόνη πηγή μπάσκετ, πνεύμονας πηγή για το μπάσκετ τότε. Ήρθα, έπαιξα, με είδαν, ο πρώτος μου προπονητής ήταν ο Μαρίνος. Μου είπε ότι θέλω να έρθεις.
1: Επίθετο.
0: Μουμουλίδης.
1: Μουμουλίδης, ο εργοτελίτης.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ναι. Αυτός ήταν ο πρώτος μου προπονητής. Μου είπε κάτσε να κάνεις μια προπόνηση μαζί μας. Μου άρεσε και κάπως έτσι ξεκίνησε. Όταν ξεκίνησα, κανένας να περίμενε ότι θα περνούσα και τόσα χρόνια να είμαι σε αυτή την ομάδα.
1: Στη ΓΕΗ πότε εντάχθηκες?
0: Το 87. Το 87. Το πρώτο μου δελτίο ήταν το 1987. Σεπτέμβριο του 87. Τότε η ΓΕΗ είχε άλλη νοοτροπία. Γινότανε πολλά εσωτερικά τουρνουά από τα τμήματα. Σκεφτείτε ότι τότε το κάθε τμήμα, ας πούμε, ήταν 20 με 30 παιδιά. Και ο προπονητής, επειδή δεν μπορούσε να τους βάλει όλους να κάνουν προπόνηση, κάθε φορά διάλεγε. Και πάλευες να είσαι καλός έτσι ώστε να σε θυμάται ο προπονητής την επόμενη προπόνηση για να σε διαλέξει να ξεκινήσει. Ήταν το στάδιο τότε, έσπιζε από μπάσκετ, έσπιζε από ζωή. Η ΓΕΗ ήταν ΓΕΗ ίσον στάδιο. ΓΕΗ ίσον στάδιο, κυριολεκτικά. Ήταν τα γραφεία εδώ από πάνω. Όποια παιδιά προχωρήσανε, που μπήκαν στο αγωνιστικό τμήμα, μετά ξεκινούσε η διαδικασία της διαπαιδαγώγησης. Να κάνουν ο κύριος Μιχάλης και ο Γιώργος ο Λιόντας που είχαμε μετά για προπονητή, ο Κυριάκος ο Πετράκης, ήταν πραγματικά ανθρώποι που πρώτα κοιτούσαν να σε κάνουν άνθρωπο και μετά να σε μάθουν μπάσκετ.

0: έρχονται από τον Όφι και μου ζητήσανε το προπονητή που είχα, το Χιλαδάκι. Και μάλιστα έρχεται ο πρόεδρος, ήταν πολύ ευγενέστατος ο πρόεδρος του Όφι. Ήτανε, τον ήξερα μέσω του συνδέσμου της ΑΕΚ και με περιγράψει νομίζω και μου λέει μπορούσε να μας δώσετε τον προπονητή σας που το Χιλαδάκι. Λέω ευχαρίστω. Λέει, το έχετε μιλήσει μαζί του. Λέει, όχι, δεν έχουμε μιλήσει. Σας ρωτάμε εσάς, ας πούμε, αν θέλετε να μας το δώσετε. Και θα του δίνανε πάνω από τα διπλά που έπαιρνε στη ΓΕΗ, λεφτά. Πρέπει να το ρωτήσω. Το ρωτάω, του λέω, Βαγγέλη Χιλαδάκη, θες να πας στον Όφι, γιατί σε ζήτησε. Λέει, όχι, όχι, εγώ θέλω να μείνω στη ΓΕΗ, είμαι ευχαριστημένος εδώ πέρα. Το κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή σου δίνουν τα διπλάσια λεφτά, που είναι πολύ καλά, περισσότερο από το εσωτερικό. Δεν θέλω μεθαύριο να έρθει η γυναίκα σου και να μου πει γιατί το ζητήσαν και δεν τον έδωσες. Σκέψου το. Και τον έπεισα με αυτόν τον τρόπο να πάει στον τόπο. Και μέσω λέω, σκέφτηκα πριν να πάρω το κουμπί και σκέφτηκα μέσω τον Νίκο τον Τούλη, τον οποίο Νίκο Τούλη τον είχα παίχτη στο εφηβικό στο Ηράκλειο. Πριν από πρωτού τον πάρω στη ΓΕΗ.
1: Είχε ξαναδουλέψει προπονητής ο Νίκος.
0: Εγώ τον είχα πείσει να γίνει προπονητής. Γιατί είδα ότι είχε την οξύτητα, είχε πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλός και τα προσόντα να γίνει πολύ καλός προπονητής. Και το 80 τον πήρα στη ΓΕΗ σαν παίκτη και προπονητή. Σαν παίκτη και προπονητή. Και για να μην. Τον πήρα, τον έκανε και προπονητή. Και για να αποδείξω ότι τον πίστευα, ας πούμε, τον έβαλα αμέσως, ας πούμε, στην ομάδα. Και έκανε την 8 χρόνια που έμεινε στη ΓΕΗ, έδωσε όλο αυτό το έργο που είχε κάνει, που ήταν δικό του έργο.

0: Με τον Νίκο βγήκατε Β' Εθνική.
1: Με τον Νίκο βγήκαμε 8 χρόνια. Ήταν από το 81, από το 80 μέχρι το 88 που έφυγε. Βγήκαμε το 84 στη Β' Εθνική. Με 7 εφήβους στην ομάδα. 7 εφήβους και 3 άνδρες στην Β' Εθνική. Την ίδια χρονιά βγήκανε πρώτοι στο Πανελλήνιο Εφηβικό. Το πρώτο μετάλλιο που πήρε η Κρήτη σε Πανελλήνια πρωταθλήματα ήταν αυτό το στους εφήβους το 84.
0: Τι θέση πήρατε?
1: Τρίτη θέση μετά τον Πανιόνιο και τον Άρη. Τρίτη θέση και είναι το πρώτο μετάλλιο της Κρήτης και το πρώτο μετάλλιο που πήρε στο εφηβικό της Κρήτης, πήρε η ΓΕΗ, το οποίο μέχρι σήμερα, 41 χρόνια μετά, παραμένει μοναδικό.
0: 41 χρόνια δεν έχει σπάσει το ρεκόρ.
1: Αυτό είναι το ένα ρεκόρ. Το άλλο ρεκόρ είναι ότι από ό,τι θυμάμαι, γιατί είναι πολλά, πού να τα θυμάμαι όλα, είναι ότι η ΓΕΗ είχε 6 χρόνια συνέχεια από το 80 μέχρι το 85, έπαιρνε το πρωτάθλημα εφήβων στην Κρήτη. 6 χρόνια συνέχεια και αυτό παραμένει ρεκόρ ακατάληπτο. Όπως επίσης και είναι και η μοναδική ομάδα, η πρώτη ομάδα μάλλον της Κρήτης που είχε και άνδρες και γυναίκες σε εθνική κατηγορία.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Πρώτη ομάδα και μάλιστα είχαν και διακριθεί.
2: Ο γυμναστής μας είπε αυτό το πράγμα, εμείς δεν ξέραμε τι ήταν αυτό και μετά μας είπε το όνομα, ήταν άγνωστο για μας, αλλά μας είπε ότι θα είναι η συνέχεια του Κάστρο, η ομάδα Κάστρο που ήταν τότε σε Αδράνεια. Και ότι θα συνεχίσαμε αυτή την πορεία του Κάστρο. Τελικά πιστήκαμε, πήγαμε, υπογράψαμε, ήμασταν φίλοι έτσι αλλιώς παρέα και πήγαμε όλοι.
0: Εσείς παίξατε από την πρώτη...
2: Εγώ ήμουν από τους πρώτους με τα παιδιά, ήμασταν η πρώτη ομάδα παιδικού της ΓΕΗ. Και θυμάμαι ότι το 76, αν θυμάμαι καλά, ήταν η πρώτη χρονιά, τη σεζόν 76-77, πήραμε το πρωτάθλημα. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει στην Αθήνα στους τελικούς, το παιδικά στον Άγιο Κοσμά, αλλά προέκυψαν διάφορα, δεν μπορέσαμε τελικά. Ενώ είχαμε πάει στο Ατλαντής με τα σακίδια μας, δεν ταξιδέψαμε.
0: Ήρθε ένα παιχνίδι που χρειάστηκε να βάλετε δύο βολές, σαν άλλος Αργύρης Καμπούρης, ας πούμε,
2: ναι.
0: Για τα τοπικά δεδομένα, να πάρει ηγέτη το πρωτάθλημα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Πώς ήταν τότε, πώς ήταν αυτό το συνέστημα?
2: Ναι. Εντάξει, είχαμε λίγο τρακ, γιατί ήταν ένα πρωτάθλημα, αλλά τελικά ίσως με δώσει, μας βοήθησε και ο δάσκαλος, ο δασκαλάκης ο Μιχάλης, τα καταφέραμε.
0: Τι σας είπε πριν κάνετε, πριν εκτελέσετε τις βολές,
2: ναι, μου λέει, δεν τρέχει τίποτα, μου λέει, και να τα χάσεις, δεν τρέχει τίποτα, μην ανησυχείς. Εγώ έτρεμα βέβαια, αλλά αυτός, λέω, εντάξει, μου έδωσε λίγο κουράγιο. Και με το Ηράκλειο θυμάμαι που πήγε το μάτς στην παράταση, γιατί ήταν το καθοριστικό μάτς για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και κερδίσαμε μετά την παράταση.
1: Η δεκαετία του 80 ανήκει στη ΓΕΗ, στο μπάσκετ της ΓΕΗ. Ήταν η μόνη ομάδα που εκπροσωπούσε την Κρήτη στις εθνικές κατηγορίες και στους άλλες και στις γυναίκες βέβαια. Και είχε μια, όταν την αναλάβαμε το 1999, η φιλοσοφία της ΓΕΗ ήταν πάρα πολύ, σε αυτό στηρίχτηκε ας πούμε. Βέβαια ήταν ένα αριστοτικό σωματείο, το οποίο δεν είχε έτσι να επηρεάζεται από τις ποδοσφαιρικές, δεν είχε ποδόσφαιρο μέσα. Και δουλέψαν οι άνθρωποι πάρα πολύ και προχώρησε. Αλλά είχε μια φιλοσοφία. Η ΓΕΗ ήταν το σωματείο των αθλητών της. Ανήκε μόνο στους αθλητές της, όχι στον παραγόντα της, ούτε στους προέδρους της, ούτε στους γυμναστές της, ούτε στους προπονητές της. Δεν ανήκε σε κανένα πρόεδρο, σε κανένα σύμβουλο, σε κανένα προπονητή και σε κανένα γονέα. Ανήκε μόνο στους αθλητές. αποτελείται μόνο από όλους τους αθλητές και αθλήτριές της όλων των τμήματων, γιατί είχε 5 τμήματα, και επιβιώνει από τις προσπάθειές τους, χαίρεται με τις επιτυχίες τους, δέχεται την ήττα τους με αξιοπρέπεια, μαθαίνοντας, και τους ενισχύει στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, και η φιλοδοξία να τους βλέπει, εδώ είναι το βασικό, ας πούμε, η φιλοδοξία να τους βλέπει πρώτα χρήσιμους ανθρώπους και μετά αθλητές, για να το πούμε και αθλητικά μάλλον, πρώτα καλούς συμπαίχτες και μετά πρωταθλητές. Δεν βιαζόμαστε να κάνουμε πρωταθλητισμό χωρίς την ανάλογη υποδομή, και κρατάμε τον ερασιτεχνισμό μας όσο γίνεται απέναντι στα προβλήματα που δημιουργεί η άσκοπη χρήση του χρήματος. Αλλά σε καμία περίπτωση να μην θεωρηθεί ότι η ΓΕΗ δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των παραγόντων, των γυμναστών της, των προπονητών της και τα διάφορα κέρδη και φιλοδοξίες, όποιες και να είναι αυτές, μελών της ή τις παράλογες απαιτήσεις γονέων αθλητών της. Αυτό ήταν και η φιλοσοφία της ΓΕΗ, και γι' αυτό κράτησε τόσα χρόνια.

Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, τα κορίτσια της ΓΕΗ έκαναν ένα νέο reunion. Αυτή τη φορά ο Κώστας Καλάκης το γνώριζε, αλλά και πάλι δεν έλειψαν η συγκίνηση και τα δακρυσμένα μάτια.

0: Πραγματικά μια οικογένεια και μια ιστορία γκέι στο γυναικείο. Εγώ θυμάμαι να είμαι φοιτητής τότε που δεν υπήρχαν και τα ίντερνετ και αυτά και να περιμένω αθλητική Κυριακή να δω τι έκανε γκέι στην Α' Εθνική, γιατί απλώς έβγαινε μόνο το σκορ των ομάδων, ας πούμε, στα ρεπορτάζ της αθλητικής Κυριακής τότε. Και τελειώνοντας τις σπουδές μου, κατέβηκα Ηράκλειο. Ο Γιώργος Μαματζάκης με σύστησε στο δασκαλάκι του Μιχάλη, ο οποίος αμέσως προσφέρθηκε να μου πρόσφερε δουλειά στη ΓΕΗ. Και επειδή εγώ ήμουν ορυξάτος για να εξασκήσω την προπονητική, ξεκινήσαμε. Και έγινε μια συνεργασία που κράτησε 7 χρόνια. Μια πολύ όμορφη συνεργασία. Ήμασταν μια οικογένεια. Πολλές αναμνήσεις. Είχαμε καλές ομάδες τότε με παρουσία στη Β' Εθνική. Οι ακαδημίες της ΓΕΗ τότε που τις προπονούσα εγώ, Κορασίδες, Νεάνιδες, πήραν πάρα πολλά πρωταθλήματα. Συμμετείχαμε σε πολλές τελικές φάσεις πανελληνίων πρωταθλημάτων. Και ο Μιχάλης ήταν πάντα παντού. Έτσι, δηλαδή, ο Μιχάλης είναι συνυπασμένος με τη ΓΕΗ. Ήταν μια εποχή που οι αθλητές και οι αθλήτριες δεν πλήρωναν συνδρομές. Ήταν μια τελείως διαφορετική εποχή. Τα κάλυπτε όλα κάποιος, και αυτός ήταν ο Μιχάλης. Και πραγματικά ο Δασκαλάκης είναι αυτός που έχει προσφέρει στο μπάσκετ. Το λέω δηλαδή και το εννοώ ότι ο άνθρωπος αυτός πρόσφερε. Εμείς δουλεύουμε στο μπάσκετ, αλλά δεν προσφέρουμε αυτά που είχε προσφέρει ο Μιχάλης, γιατί ο Μιχάλης δεν πήρε χρήματα από το μπάσκετ. Εμείς όλοι
1: κυταράκια.
0: Ναι, άλλο είναι η προσφορά με την έννοια ότι θα βοηθήσω κάποιο παιδί, είμαι στο χώρο. Αλλά όταν κάνεις κάτι και δεν εισπράττεις και τη βγάζεις και από την τσέπη σου, η προσφορά γράφεται με κεφαλαία γράμματα, πιστεύω. Και αυτό έκανε ο Μιχάλης. Ήταν εκεί, κάλυπτε έξοδα, κάλυπτε μισθούς. Βέβαια, βοηθούσε και η Ομοσπονδία τότε περισσότερο. Και γενικά ήταν καλές εποχές, καλές εποχές. Πιο αγνές. Τα παιδιά είχαν λιγότερους πειρασμούς και λιγότερες επιλογές, οπότε αφιερνόταν περισσότερο στο κομμάτι του σπορ και του αθλητισμού. Και μπορώ να πω ότι όλες οι αναμνήσεις είναι ευχάριστες από αυτήν την περίοδο.

0: Πολύ πρωτόγνωρο για μένα να παίζω σε μια ομάδα, να έχω συμπαίκτριες, να έχω προπονήθρια. Γιατί μέχρι τότε έπαιζα με την αδερφή μου στην αυγή του σπιτιού, στο χωριό. Δεν είχα άλλες αναμνήσεις μέχρι τότε. Και συνέχισα στη γέννη να παίζω για αρκετά χρόνια.
1: Εκείνα τα χρόνια απλώς πηγαίναμε στο στάδιο με φίλους από το σχολείο και είδαμε και έπαιζαν μπάσκετ. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε. Ήταν πάρα πολύ εύκολο. Δεν είναι όπως σήμερα που τα παιδιά μας θα πηγαίνουμε να κάνουν ένα σπορ. Είδαμε ότι παίζανε μπάσκετ και αρχίσαμε να παίζουμε στο μονό. Και από εκεί μας έβρισκε κάποιος, στην περίπτωσή μας ο Μιχάλης Δασκαλάκης, και είπε: θέλεις να γραφτείς στη ΓΕΙ. Και μας έκανε. Ναι, ναι, από εκεί, από εκεί. Ήταν καθαρά ερασιτεχνικός τότε ο αθλητισμός, ήταν καθαρά ερασιτεχνικό το μπάσκετ. Ο Μιχάλης ο Δασκαλάκης έβαζε και από την τσέπη του, για να καταλάβετε. Μας πρόσεχε, μας έπαιρνε τα σπίτια μας για να μας πάει στο γήπεδο. Δηλαδή ήταν πραγματικά το αγαπούσαμε αυτό που κάναμε. Δεν είχε καμία σχέση με χρήματα, ούτε από τους γονείς, ούτε στους αγώνες, τίποτα. Ξεκινήσαμε στο ανοιχτό και μετά όσο ανεβαίναμε κατηγορία, τότε δεν υπήρχαν και νεάνιδες, δηλαδή ήμασταν όλες νεάνιδες, κορασίδες και κατευθείαν στη γυναικεία ομάδα παίζαμε. Τότε ήταν το Λίντο στα φόρτε του, οπότε ήταν το Λίντο το γήπεδό μας, η έδρα μας. Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν η άνοδος στην πρώτη εθνική, στο ΟΑΚΑ. Εντάξει, γελούσαμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας, ήταν ένα φοβερό επίτευγμα για μια ομάδα επαρχιακή από ένα νησί όπως η Κρήτη. Και εντάξει, νομίζω ότι για πάντα θα είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ο Μιχάλης ο Δασκαλάκης είναι ο μέντορας μου, ο μέντορας μας. Μας έμαθε να στεκόμαστε στο γήπεδο και μας έμαθε να στεκόμαστε στην κοινωνία. Μας έμαθε την ομαδικότητα, να αφαιρόμαστε σαν σωστοί άνθρωποι. Ήταν ανεπανάληπτος και του είχαμε αφιερώσει σε μια αποστολή το ανεπανάληπτος του Τόλι Βοσκόπουλου. Δηλαδή τον αγαπούσαμε μέσα την καρδιά μας, στο γήπεδο παίζαμε γι' αυτόν. Είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μας.
2: Στην Ιεράβετρα υπάρχει τώρα η ΓΕΙ, αλλά τότε ήταν ο Λιβικός. Εγώ ανήκα στο Λιβικό, οπότε από εκεί ήρθα, με είδαν κάποιοι άνθρωποι και ενημερώσαν τον κύριο Μιχάλη. Του είπαν ότι υπάρχει μια παίχτρια εκεί και με κάλεσε και ήρθα στη ΓΕΙ το 1989. Δύσκολα, πολλή δουλειά, καθημερινές πρωινές προπονήσεις με τον κύριο Μιχάλη. Έπρεπε να... Καταρχήν δεν είχαμε ομάδα στο Λιβικό. Βρισκόμασταν και παίζαμε μονά, οπότε έπρεπε να βρεθώ σε ένα κλίμα με πολλές παίκτριες, να μάθω συστήματα, ποτέ. Πάρα πολλά και πάρα πολύ δύσκολα για μένα τότε. Το παιχνίδι που ξεχωρίζω, ναι, πολλά. Όλα τα παιχνίδια καταρχήν, θέλω να σας πω ότι ήταν και όλες οι αποστολές, γιατί δεν ξεχωρίζω παιχνίδι-παιχνίδι, τα παιχνίδια ήταν παιχνίδια. Οι αποστολές όμως ήταν ξεχωριστές όλες. Ο κ. Μιχάλης, θέλω να σας πω ότι μας είχε πριγκίπισες σε μία γυάλα. Ήμασταν στα καλύτερα εστιατόρια, στα καλύτερα σαχαροπλαστεία. Είχαμε το μίνι μπάς μας, πηγαίναμε εκδρομές. Ήταν υπέροχα όλα και θέλω να πω ότι πραγματικά μας είχε κακομαθημένες. Πηγαίναμε δύο φορές το μήνα, Σαββατοκύριακο πέρα Σαββατοκύριακο, εκδρομή. Ήταν εκδρομή για μας. Ήταν υπέροχα όλα.

0: στιγμές, με κρυφές συναντήσεις, με μυστικότητα πλήρη, να μην μάθει, να μην ακούσει, να μην καταλάβει. Και τελικά είχε μεγάλη επιτυχία, διότι μόνο το πρόσωπό του, το βλέμμα του, όταν αντίκρισε όλο αυτό, αφού κάποια στιγμή πήγα από μπροστά στην πόρτα που θα έμπαινε και μας είδα όλες μαζί, είπα, παιδιά, είναι τρομακτικό αυτό που έχουμε κάνει, είναι τρομακτικό. Ήταν υπέροχα.
1: Δεν το περίμενα, λόγω τιμής. Δηλαδή, κάτι υποψιάστηκα, κάνω μια προπόνηση, κάτι θα παίξω ένα παιχνίδι και λοιπά, ξέρω ότι, γιατί έχουμε και μετά το τραπέζι, ας πούμε, είχαμε μαζευτεί, ότι τα παιδιά είχαν συνεννοηθεί τόσες μέρες, αλλά αυτό το πράγμα δεν το περίμενα. Και έμεινα αυτό, δηλαδή, έχω μείνει άναυδος, δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω, ας πούμε. Αφού είπα και στις κοπέλες, τώρα που προηγουμένως μόλις μαζευτήκαμε στην αρχή εκεί πέρα, στη σέντρα, λέω, έχω μείνει, δεν ξέρω τι να πω αυτή τη στιγμή. Με αυτά που είδα, με αυτά που άκουσα, με αυτά που αισθάνθηκα κλπ. Και ζορίζομαι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρω ποια θα ξεκινήσω πεντάδα.

0: Δεν το περίμενα. Ήταν κάτι κρυφά από μένα το κάνανε. Τελείως κρυφά από μένα. Ούτε το ήξερε κανένας. Το ετοιμάζανε πάρα πολύ καιρό να μου κάνει αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν ξέρω αν έχει συμβεί ξανά, έχει ξαναγίνει σε ενεργεία προπονητή, σε προπονητή ο οποίος είναι εν ζωή δηλαδή, να τον γεμίσουμε με αυτόν τον τρόπο, έτσι όπως έγινε. Αυτό θα μου μείνει αξέχαστα δηλαδή, γιατί είναι μια... είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει το μυαλό ενός... Δηλαδή είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να κάνουν σε ένα προπονητή παίκτες του. Είναι πολύ σπάνιο με να γίνει αυτό το πράγμα. Από τα ίδια στα παιδιά βέβαια, έτσι. Γιατί ήταν σαν παιδιά μου τα πιο πολλά, όλες οι γενιές που είχαν έρθει τότε. 22 χρόνια συνέχεια, από τις πιο μικρές μέχρι μαμάδες, γιαγιάδες. Και να έρθουν αυτό το... Και με αυτόν τον τρόπο που κάνανε, δηλαδή αυτό το θυμάμαι, δηλαδή θα μου μείνει αξέχαστα. Ας πούμε, είναι ό,τι τους έδινα 22 χρόνια συνέχεια.
1: Το ξεπλήρωσα.
0: Το δώσαμε το παραπάνω μέσα σε ένα απόγευμα. Δηλαδή αυτή έχει σημασία.
1: Από τη Γερμανία ήρθε για κοντά.
0: Από το Βέλγιο ήρθε, που ήταν παντρεμένη εκεί, και ήρθε από τη Ρόδο, από την Καλαμάτα, παίκτες οι οποίες είχαν φύγει και λείπαν, ας πούμε, κλπ. Και ένιωσα πάρα πολύ. Ήταν η μεγαλύτερη μου αυτή. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι με τον τρόπο τον οποίο έγινε, πραγματικά αυτά που τους είχα διδάξει, τον ευνηδιασμό, το καταφέραμε αυτόν τον τρόπο.
2: Η συνέχεια ήταν ότι όταν κάναμε τη μεγάλη έκπληξη που συνεργάστηκαν πολλοί μαζί μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ιδέα ήταν της Έφης, και από εκεί και πέρα τη συνέχισα εγώ και την υλοποίησα. Το 2016 με μεγάλη βοήθεια από αρκετό κόσμο που δεν το έμαθε ποτέ ο κ. Μιχάλης, μόνο όταν ήρθε στο γήπεδο. Ο Νίκος, ο Τούλης, ο Ήμνηστος, βοήθησε πάρα πολύ στο να μην το μάθει. Συνεργάστηκαν όλα τα κορίτσια από όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδος ήρθανε. Δηλαδή, όπως ήρθε η Άντζη Χλαπάνη από Γερμανία. Και ήταν σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα, βρεθήκαμε. Και ήταν μια χαρά, μια παιδική χαρά αυτό. Δηλαδή, όταν βρεθήκαμε και παίξαμε και το διασκεδάσαμε, δεν μπορεί να ξεχαστεί αυτή η στιγμή. Δεν μπορεί με τίποτα. Ήταν κάτι πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο. Η συγκίνηση του κ. Μιχάλη, το πώς ένιωσε, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και ο κόσμος που ήρθε όλος ο κόσμος που καλέσαμε, ήρθε από όπου. Θυμάμαι στην Κάλυμνο που είχαμε πάει, που είχαμε περάσει δύσκολα. Όμως δύσκολο ταξίδι και δύσκολος ο αγώνας και η συμπεριφορά των ανθρώπων εκεί. Παρ' όλα αυτά δεν μας έδωσε ποτέ δικαίωμα να μιλήσουμε άσχημα για ό,τι και αν συνέβη εκεί. Τώρα με τις βετεράνες πια, κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση και έρχονται συνήθως γύρω στα 20 άτομα σε κάθε προπόνηση, 15, 20, 22 εκεί. Πήγαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Βετεράνων που έγινε στην Αθήνα φέτος, του χρόνου θα γίνει στην Κύπρο. Δυστυχώς δεν μας έδωσαν την ανάλογη σημασία, αντιδράσαμε επιτέλους, γιατί πρέπει να μας δώσουν και εμάς σημασία.
3: Κέρδισα πάρα πολλά από το μπάσκετ, φιλίες, έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Με βοήθησε πάρα πολύ, με έχει βοηθήσει το μπάσκετ. Ναι, playmaker λοιπόν, ναι. Δούλευα επαγγελματικά, αλλά αυτό ήρθε από μόνο του. Εντάξει, μας βοήθησε και πάρα πολύ και ο κύριος Μιχάλης, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία χρόνια. ωραία χρόνια. Ήμασταν κορίτσια, μικρά κορίτσια. Επομένως, δίναμε όλο μας τον εαυτό για αυτό το πράγμα, σε αυτό το πράγμα. Ναι. Ήταν από τις πιο όμορφες εμπειρίες. Αυτό έχω να πω στη ζωή μου. Και έχω κάνει φιλίες σημαντικές. Και έχω μάθει πάρα πολλά. Έχω κερδίσει πάρα πολλά από αυτό. Τι να πρωτοθυμηθώ, δεν ξέρω. Έχω πάρα πολλά να θυμηθώ από τα παιχνίδια. Όχι, κάτι συγκεκριμένο όχι. Μπορεί άλλοι να θυμηθούν για μένα. Αλλά ναι, κάτι συγκεκριμένο όχι. Αλλά ήταν πάντα κάτι ξεχωριστό. Τι να πω, ότι είναι σαν πατέρας μας. Τι να πω, ότι είναι. Μας έχει μάθει τόσα πράγματα, έχει ασχοληθεί τόσο πολύ με εμάς. Ήταν η οικογένειά μας. Πραγματικά, είναι η οικογένειά μας. Ναι. Έχουμε πάρει πάρα πολλά από αυτόν. Είναι παράδειγμα ο ίδιος για μας.
4: Η πιο αστεία στιγμή, θα πω εγώ, που ήταν μια προσωπική δική μου στιγμή, ήταν παίζαμε μέσα στην Τρίπολη, Α2 κατηγορία γυναικών. Εγώ ήμουν 13 χρονών τότε, ήταν από τις πρώτες αποστολές που πήγα στο γυναικείο, οπότε καταλαβαίνεις το άγχος μου ήταν πάρα πολύ. Ήμουν στο τέλος του πάγκου, ξεκινάει ο αγώνας, σε 5-10 λεπτά με φωνάζει ο κύριος Μιχάλης, μου λέει «Παπαδάκη, σήκω γρήγορα, έλα αλλαγή». Εγώ τώρα μικρή όπως ήμουνα, σηκώθηκα, φορούσα το πάνω από τις φόρμας και φορούσα από κάτω το σορτσάκι και σηκώθηκα και βγάζω το σορτσάκι και το πάνω της φόρμας και πάω να κάνω αλλαγή με το εσώρουχο. Εκεί πιστεύω ότι ήταν μια στιγμή πολύ καθοριστική, δηλαδή γελάσαμε πάρα πολύ στον αγώνα και είναι χαραγμένη που μου έχει μείνει ακόμα και μέχρι τώρα στη ζωή μου, το σκέφτομαι δηλαδή και το λέω. Δεν ξαναπέζω άλλο με τη γέη για να μην φάω 100. Γιατί είναι πρώτη η ομάδα και δεν μπορώ να αντισταθώ. Ό,τι θέλουν κάνουν και κανένα δεν ρωτούν. Ευτυχώς που δεν καθώνουν να μας την κάνουν εις διπλού. Αγαπάμε γέη.
5: Νομίζω ότι όλες τις συμβουλές που έχω δώσει στη Ρένια είναι από το ό,τι μου είχε πει και μου είχε διδάξει ο κύριος Μιχάλης. Για μένα ό,τι μου είχε πει ήταν Ευαγγέλιο και το κράτησα και το μετέδωσα στην κόρη μου.
6: Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι όταν εμείς ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, ο γυναικείος αθλητισμός ήταν λίγο ταμπού. Δηλαδή εγώ για να πάω προπόνηση, έκανα ή κοπάνα από το φροντιστήριο ή κοπάνα από το σχολείο ή έλεγα χίλια ψέματα στους γονείς μου. Διαφορετικά δεν μπορούσα να κάνω προπόνηση. Έτσι ξεκίνησα τον μπάσκετ. Και σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή είχα τελειώσει τη δεύτερη ηλικία. Απλά έπαιζα στις αλάνες του λιμανιού ποδόσφαιρο. Οπότε με το που πήγα στο γήπεδο, στην άσφαλτο εκεί, γιατί είχαν άσφαλτο τότε, στο στάδιο του Κόρακα, εκεί κάναμε προπονήσεις, έτρεχα σαν το κατσίκι πάνω κάτω. Ο Μιχάλης ο δασκαλάκης μου λέει: ξέρεις, υπάρχει μια μπάλα στο τρέξιμο που τη χτυπάς κάτω, αυτό λέγεται τρίπλα. Τη βάζει σε μια τρυπούλα, αυτό λέγεται καλάθι, και έτσι κερδίζει η ομάδα. Κάπως έτσι ξεκίνησα εγώ. Αλλά είχα φυσική κατάσταση απίστευτη, οπότε γρήγορα πήγα πολύ καλά. Παιδί της Αλάνας. Αυτό που δεν υπάρχει τώρα στις πόλεις. Ένα παιδί για να αθληθεί δεν έχει αλάνα, πρέπει να πάει σε ένα χώρο που στο χώρο αυτό για να προπονηθεί ή να αθληθεί πρέπει να πληρώσει. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο δεν το ακουμπάει κανένας. Εγώ πήγα στη ΓΕΗ το 81, νομίζω. Ναι, είμαι από τις πρώτες. Μετά έφυγα, πήγα Θεσσαλονίκη, σπούδασα στη Γυμνασία Ακαδημία, έπαιζα εκεί σε ομάδα, Μεγαλέξανδρο, πειραματικό και αυτά. Αλλά μετά ξαναγύρισα και στην επιστροφή μου ανεβήκαμε Α' Εθνική, μετά έπαιξα Β' Εθνική και μετά έφυγα γιατί παντρεύτηκα, έκανα οικογένεια και γεια σας. Δεν μπορώ να ξεχάσω μία πίκρα από αυτή την ιστορία. Ποια ήταν αυτή η πίκρα? Κάθε Κυριακή, ο αθλητικός εκφωνητής στην ΕΡΤ τότε, ο Μαμουζέλος, προς το τέλος εκπομπής, έλεγε τα αποτελέσματα της Α Εθνικής στο γυναικείο μπάσκετ. Και έλεγε τη φράση: «Η ομάδα της Κρήτης για άλλη μια φορά έφαγε 100 πόντους». Αυτό μου έχει μείνει μέσα μου. Αντίλαλο, δεν το ξεχνάω ποτέ. Γιατί ήταν τόσο άδικο το σύστημα, με ποια έννοια άδικο, μια επαρχιακή ομάδα της Κρήτης ανέβαινε κατευθείαν Α Εθνική. Δεν υπήρχε ενδιάμεση στάση Β Εθνική, Α2, κατευθείαν. Οπότε εμείς, καταλαβαίνετε, τα είδαμε όλα σε ένα χρόνο στην Α Εθνική.
2: Κάτι που θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ήταν ότι βρέθηκα αντίπαλος και της μεγαλύτερης ίσως Ελληνίδας μπασκετμπολίστρας, τουλάχιστον στο Playmaker, απέναντι στην Άννη Κωνσταντινίδου, που βρέθηκα στο ίδιο γήπεδο μαζί της και ανατρίχιαζα. Δηλαδή, από εκεί να καταλάβετε, ήταν το είδωλό μου και βρέθηκα να παίζω απέναντί της. Ο αθλητισμός δεν είναι πάντα νίκες, όμως πιστεύω ότι το αντιμετωπίζαμε σαν ένα στάδιο, σαν μια ευκαιρία να πάρουμε εμπειρίες, οι οποίες βέβαια μετά μας φάνηκαν πολύ χρήσιμες τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, στην επόμενη χρονιά παίζαμε Β' Εθνική κτλ. Είχαμε μια εμπειρία που μας βοήθησε πάρα πολύ να τα απεξέλθουμε. Να πω την αλήθεια, και εγώ απορώ πως περνούσαμε κάθε Κυριακή. Εγώ πολλές φορές, επειδή ήμουν και πολύ μικρή, ήμουν 14 χρονών, να σας πω την αλήθεια, πολλές φορές έφτασα στο όριο να κλάψω, ας πούμε. Αλλά πιστεύω ότι αυτό με δυνάμωσε κιόλας.
7: Μπορεί να μην υπάρχει σαν σωματείο, υπάρχει όμως στις καρδιές μας. Υπάρχει σαν ιδέα. Και οι συναντήσεις που κάνουν οι κοπέλες, γιατί εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω, δείχνει το πάθος, δείχνει ότι δεν ξεχνιέται οι γέοι και όλα αυτά που έχουμε περάσει. Εγώ είχα ξεκινήσει από το τμήμα του Στίβου, να φανταστείτε, και έφευγα από το Στίβο και πήγαινα και παίζα μπάσκετ. Και εκεί με είδε ο coach και μου έκανε αμέσως δελτίο, το 87 πρέπει να ήταν εκεί, και συνέχισα μετά στο γυναικείο του μπάσκετ. Το που μου έχει μείνει ήταν από τα παιχνίδια που μας απαγόρευε να πάρουμε τεχνική ποινή. Αυτό τι σήμαινε, ότι μας είχε συγκρατημένες να μην επηρεαζόμαστε από τα σφυρίγματα των διαιτητών. Και αυτό μας βοήθησε και στην πορεία της ζωής μας. Να... Ευγένεια, βέβαια. Ευγένεια, σεβασμός προς τον αντίπαλο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν σημαντικό, στο ότι δεν μας άφηνε να φωνάξουμε και να πάρουμε τεχνική ποινή.

0: Βγαίνει η τρίτη ομάδα που βγήκε μετά το προηγήθηκε το ΟΑΧ το 84 στην Αλφαεθνική. Ακολούθησε μετά ο Ηρώδοτος το 87 και στη συνέχεια η ΓΕΕ το 88. Η ΓΕΕ έχει πολλά ρεκόρ σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, αν θέλεις να τα πούμε και αυτά. Το πρώτο ήταν ότι είναι η ομάδα η οποία είχε τις περισσότερες συνεχείς συμμετοχές σε εθνική κατηγορία. Από την Κρήτη μιλάμε πάντα, έτσι. Είχε 11 συνεχείς συμμετοχές στην Α' Εθνική, σε εθνικές κατηγορίες. Από το 88 μέχρι το 99. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι είναι το μοναδικό, το πρώτο σωματείο, ακολούθησε μετά άλλο ένα, μετά για λίγο, το πρώτο σωματείο το οποίο είχε παράλληλα και άνδρες και γυναίκες σε εθνική κατηγορία για πολλά χρόνια. Η τρίτη περίπτωση ήταν ότι, το τρίτο αυτό είναι ότι ξαναπήρε το πρώτο πρωτάθλημα, το πρώτο και το δεύτερο πρωτάθλημα Κρήτης, τα πήρε η ΓΕΗ. Η άλλη περίπτωση είναι ότι μέχρι την μέρα το 2005 που σταμάτησε την λειτουργία της, είχε τις πιο πολλές συμμετοχές σε εθνική κατηγορία. Και το τελευταίο είναι ότι έβγαλε το πιο μικρό σε ηλικία playmaker που έχει παίξει ποτέ στην Α1 εθνική κατηγορία. Ήταν η Έφη Ζερβάκη, 14 χρόνων τότε. Έπαιξε στην Α1 εθνική κατηγορία και είναι από το πιο μικρό μέχρι τώρα δηλαδή που έχει παίξει playmaker σε εθνική κατηγορία.
1: Η συνεργασία με τον κύριο Μιχάλη ήταν άψογη. Μου έδινε χώρο, μ' άφηνε να πάρω πρωτοβουλίες, με άκουγε. Είχαμε και εξήθηκα συναισθήματα και δύο. Οπότε υπάρχει ένα ωραίο σκηνικό να γίνεται ένας αγώνας κορασίδων και να βάζει γκολ η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και να κατακτάει το πρωτάθλημα τότε εναντίον του Εδεσαϊκού και να σηκώνει το Μιχάλης και να μου λέει βάλαμε γκολ και να αγκαλιαζόμαστε και να αναπορεί όλη η κερκίδα. Αυτοί οι δύο γιατί πανηγυρίζουν αφού ο αγώνας ακόμα δεν έχει τελειώσει. Οπότε, ναι, είχαμε στις αποστολές, θυμάμαι, πηγαίναμε σε κάτι σουβλατζίδικα να δούμε φιλμ τότε, να δούμε τον αγώνα της ΑΕΚ το Σάββατο το βράδυ, παραμονή, ναι. Όχι, ήταν ωραία χρόνια, με θυμάμαι πάντα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς σε αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πας της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδω κανάν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσκους.

Εγώ ήρθον είναι ζωήν έχωση και περισσόν έχωση. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού τη θυσήν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ούκον ποιμήν, ούκ εισι τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον γήκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει, και ο γήκος

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίσαν φύεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, ιερπής ημών, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίων δόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Μύρονος, Επισκόπου Κρήτης του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος της Εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
7: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.

την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βορυτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

0: την 3η 30 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Παρεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτά του Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση Ιερό Λείψανο των Αγίων.
2: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος Ιερός Ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κοκκινιχάνη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Η καταιγίδα της αγάπης. Ο μαθιός έβαλε το άλογο στον στάβλο της γριάς και χτύπησε το μάνταλο. Δεν του αποκρίθηκε κανείς και παραξενεύτηκε. Ξαναχτύπησε και φώναξε δυνατά. «Θεία, ο μαθιός είμαι!» Τότε άνοιξε η πόρτα και είδε αυτήν, για την οποία η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Πρόβαλε σαν την οπτασία των ονείρων του, όπως την έβλεπε τότε στον οντά του πατρικού της. Ένα ρίγος τον διαπέρασε, καθώς οι ματιές τους διασταυρώθηκαν. «Νεριμάν, αγάπη μου», είπε δυνατά, σαν να ήθελε να ελευθερώσει τα κρυμμένα τόσον καιρό αισθήματα. Μαθιέ μου αγαπημένη», είπε με τρεμάμενη φωνή εκείνη και έπεσε στην αγκαλιά του. Την έσφιξε με λαχτάρα, φιλώντας της τα μαλλιά, κι ύστερα σαν πέρασαν μέσα και έκλεισαν την πόρτα, ένωσαν τα χείλη τους. Η γλυκάδα της αγάπης τους διαπέρασε. Σταμάτησε πάλι ο χρόνος για λίγο. Με το ζόρι άκουσαν το χτύπημα της πόρτας και την γνώριμη φωνή της γριάς. «Άνοιξε, κόρη μου, είδα ένα μπεγύρι στο στάβλο. Μπας κι ήρθε κι αν ένα από τα παιδιά μου?» «Ήρθε, θεία μου, ήρθε ο μαθιός», της είπε και έτρεξε να ανοίξει την πόρτα. Μόλις τον αντίκρισε η γριά, άνοιξε τα χέρια της και τον αγκάλιασε ώρα πολύ. Η Νεριμάν τους παρατηρούσε τρυφερά σκεφτόμενη, σαν μάνα και γιος και κάτι παραπάνω. Το πέρασμα της αγάπης την έκανε να βλέπει με άλλα μάτια. Τρυφερά, ευαίσθητα, συμπονετικά και τώρα δακρυσμένα. Και της γριάς τρέχανε τα μάτια, μα και του μαθιού είχαν θολώσει. Κάθισαν γύρω από το τραπέζι. Έστρωσε το τραπέζι η Νεριμάν και έφαγαν τους χοχλιούς και το στάρι με χαρούμενη διάθεση κουβεντιάζοντας. Η Λιάκαινα ήθελε να μάθει τα νέα του βουνού και ο μαθιός της έκανε μία μικρή περίληψη αναφέροντας και διάφορα ευτράπελα που τους έκαναν να γελούν. Σαν τέλειωσαν το φαγητό, η γριά, θέλοντας να τους αφήσει μόνους, προφασίστηκε επίσκεψη στον παπά για να δει και τον Σύφη. Ο μαθιός όμως δεν ήθελε να κλειστεί η αγάπη τους στους τοίχους του σπιτιού. Ήθελε να τη φανερώσει στη φύση, να τη δει ο ήλιος και ο ουρανός. Ήθελε να συμμετέχει η γη ολάκερη. Γι' αυτό είπε στη γριά: «Κάτσε, θεία μου, μα σκέφτηκα αν θέλει και η Νεριμάν να κάνουμε ένα μεγάλο περίπατο όθεν το βουνό, να τη δει και λίγο ο ήλιος που είναι τόσο να καιρό μέσα κλεισμένη. Να πάτε, παιδιά μου, μα μπας κι είναι μια ολιά επικίνδυνο. Γιάντα, θεία, ή τα φοβάσαι, ανθρώπους?» «Όι, παιδί μου, τα κακοτράχαλα βουνά και τσεγκρεμούστος». «Μη φοβάσαι. Θα πάρω με το δρόμο για τη σπηλιά των πειρατών με τσιφίνικες, να δούμε λίγο το πέλαγος και τη φύση και θα ανέρθομαι. Ήντα λες και εσύ, Νεριμάν?» «Μαζί σου να είμαι και όπου θες πάμε, μαθιέ μου». Άνοιξε η γριά ένα ντουλάπι και έβγαλε ένα βουριάλι, ένα υφαντό σακίδι, οπάνινο. Άρχισε να το γεμίζει με διάφορες προμήθειες, σαν να πήγαιναν σε εκστρατεία. Ο μαθιός τη σταμάτησε λέγοντας: θεία, ήν τα κάνεις οικιά, σε πόλεμο πάμε. Πάρε τη βούρια, γιέ μου, και τούτονε το χειράμι να κάτσετε απάνω, άμα θα γναντεύετε τη θάλασσα, να κουμπίσετε και τα καλολοίδια που σας έβαλα να φάτε κάτι της. Η ζωή, παιδί μου, γίνεται καλύτερη από τις λεπτομέρειες. Μάνα αγαπημένη, έτσι θα σε λέω από πάει και πέρα», της λέει ο μαθιός και τη φυλά συγκινημένο στο μάγουλο. «Ακούστε με, παιδιά μου, εγώ ήμουνε μία μοναχή γριά με μιαν ασπρόμαυρη ζωή σαν τα μαλλιά και τα ρούχα μου, μέχρι που ήρθετε εσείς
και δώσατε χρώμα στη ζωή μου και σκοπό όμορφο και ιερό. Τα παιδιά μου είναι στην Αθήνα. Καλά να είναι, μα γόικια δεν ξορίζομαι. Έπα είναι το σπίτι μου. Εδώ έχω σας, παιδιά μου αγαπημένα, όπως με έπες κι εσύ. Κι εγώ, παιδί μου αγαπημένο, θα σε λέω. Το ίδιο και την Ερημάν, που την αγάπησα σαν την κόρη που δεν είχα ποτέ. Για κι όνα, άσε με να γνιάζομαι. Προσευχή κάνω στον Πανάγαθο να σας εδώ παντρεμένους και ευτυχισμένους με όλα τα καλά. Και μη γνιάζεσαι για σπίτι, ετούτο ναι είναι δικό σας και αν δεν σας αρέσει θα κάμω με καλύτερο. Έτρεξαν και την αγκάλιασαν και οι δύο. Τρεις αγκαλιές γίναν μία. Μία τριάδα που είχε κάτι από την αγάπη εκείνη του τριαδικού Θεού. Ο Μαθιός ξανάζεψε το άλογο και ανέβηκε στη σέλα. Με μία κίνηση έσυρε σαν πούπουλο στα μεγάλα καπούλια του αλόγου και την Ερημάν. Αυτή τον αγκάλιασε δυνατά με τα δυο της χέρια. Γύρισε το κεφάλι του και την κοίταξε. Ήταν σαν να μην πίστευε πως την είχε μαζί του. Με μία κίνηση της έβγαλε από το κεφάλι την μαντίλα που το κάλυπτε λέγοντας: «Βγάλε το για να δει και ο ήλιος πόσο όμορφη είσαι». Τα μαλλιά της σαν μετάξι ξεχύθηκαν στους ώμους της. Η Ερημάν υποτάχτηκε στη θέλησή του. Τούτη την ώρα δεν την ένοιαζε ούτε η θρησκεία της ούτε η άλλη, παρά μόνο ο Μαθιός. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, αφήνοντας ένα-ένα τα συναισθήματα να γεμίσουν το είναι της. Ο Μαθιός χτύπησε την κοιλιά του ο αλόγου και αυτό ξεχύθηκε περήφανο προς τον ανήφορο. Η γριά πίσω τους καμάρωνε και τους σταύρωνε λέγοντας: «Στο καλό, παιδιά μου, θα σας ανημένω το βράδυ». Μόλις τους έχασε από τα μάτια της, πήρε τον δρόμο για το σπίτι του παπά για να δει και τον Σύφη. Οι δύο νέοι φτάσανε στο πρώτο ίσιωμα και ξεπέζεψαν για να ξεκουράσουν το άλογο. Κοίταξαν τον κάμπο και τον ψιλορίτη απέναντι, μα και τον κόλπο της Μεσαράς και τα δύο του νησάκια, τα Παξιμάδια. Πρώτη φορά η Ερημάν ανέβαινε στα αστερούσια. Πρώτη φορά έβλεπε τον κάμπο και τη θάλασσα από ψηλά. Μα η ματιά της γρήγορα τραβήχτηκε από το εξαίσιο τοπίο και καρφώθηκε στο πρόσωπο του αγαπημένου της. Την τράβηξε κοντά του και τη φίλησε και αυτή αφέθηκε παραδομένη στο φιλί του. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν τη δύναμη να τραβήξουν τα χείλη τους. Μέχρι που ο Μαθιός της ψιθύρισε: «Σ' αγαπώ, Ερημάν, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου». «Κι εγώ, Μαθιέ μου, σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά που χτυπά μόνο για σένα». Ξανακαβαλίκεψαν και ανέβηκαν ψηλότερα. Τώρα έβλεπαν όλη τη βόρεια πλευρά του νησιού μέχρι και το μεγάλο κάστρο. Ο αέρας ανακάτευε τις μυρωδιές από τις φασκομιλιές, τα θυμάρια και τα βοτανολούλουδα και τις γυρόφερνε στα ρουθούνια τους. Η φύση που περίμενε σε λίγο το φθινόπωρο, βλέποντάς τους, ξαναπήρε ζωή. Ανέβηκαν πιο ψηλά μέχρι που αντίκρισαν τώρα και το Λιβικό. Είχε αφρισμένη την όψη. Ένας νοτιάς τους φύσηξε ξαφνικά τα πρόσωπα, σαν να τους θύμιζε πως η ζωή έχει και φουρτούνες και να έχουν το νου τους. Ο άνεμος που ερχόταν από το βάθος του πελάγους, από τα μέρη τα μακρινά της Λιβύης, με πείσμα έπλεκε ασύμετρα τα μαλλιά της Ερημάν, μέχρι που μπήκαν στη σπηλιά των πειρατών με τους Φοίνικες. Εκεί, στην απάνεμη είσοδο, άφησαν το άλογο να ξεκουραστεί και βγήκαν να αγναντέψουν την αφρισμένη θάλασσα. Κάτω στο βάθος του βουνού, τα θεόρατα βράχια έμοιαζαν με τους αρχαίους πολέμαρχους θεούς που αντιμάχονταν τον Ποσειδώνα και τον αδελφό του, τον Δία. Κοίταξαν τους Φοίνικες που ανέμιζαν σαν μαλλιά τα κλαδιά τους. Πολλοί χουρμάδες κρέμονταν και ήταν έτοιμοι προς βρώση.
Ο Μαθιός πήγε το άλογο από κάτω τους και ανέβηκε στη σέλα. Το άλογο έμεινε ακίνητο, σαν να καταλάβαινε πως δεν έπρεπε να κουνηθεί. Ανέβηκε όρθιος πάνω για να φτάσει ένα μεγάλο τσαμπί. Το κατέβασε γρήγορα, κόβοντάς το με το μαχαίρι του και πρόσφερε τους γλυκούς καρπούς στην όμορφη Οθωμανή. Τους πήρε ευχαριστώντας τον με ένα φιλί και τους έβαλε στο στόμα της, μασώντας αργά. Πήρε και ο Μαθιός να φάει, δίνοντας λίγους και στο άλογο για επιβράβευση. Άπλωσαν το ελαφρύ κλινο σκέπασμα της γριάς στο χειράμι και κάθισαν πάνω του. Ένα ελαφρύ αεράκι είχε ξετρυπώσει από τον αυλό ενός ανθρωπόμορφου βράχου που λέγανε πως ήταν αρχαίος βασιλιάς, που η Αμφιτρίτη, η θεότητα της θάλασσας, τον πέτρωσε γιατί αρνήθηκε τον έρωτά της για μία θνητή. Ανέβηκε πνέοντας απαλά το βουνό και μετέφερε τριγύρω τι γινόταν σε εκείνη τη σπηλιά. Ο ήχος του καθώς ανέβαινε σκορπούσε μία απόκοσμη μα γλυκιά μελωδία, σαν να ήταν η φωνή της Ακάλης, της αγαπημένης του βασιλιά, που τραγουδούσε με την πνοή του ανέμου τον έρωτα που εκείνη δεν χάρηκε. Σε λίγο ένα αηδόνι που περιπλανιόταν πιο χαμηλά πετάρισε τριγύρω αρχίζοντας το κελάιδισμα. Όλη η σκοπή του έρωτα εναλλάσσονταν στο τραγούδι του. Τ' άκουσαν οι μέλισσες και οι πεταλούδες και ήρθαν πιο ψηλά. Άρχισαν χαρούμενες στο κυνήγι μεταξύ τους, χαϊδεύοντας τα ανθισμένα χαμολούλουδα, την ώρα που οι καρδιές των δύο νέων άνοιγαν στον έρωτα τα φτερά τους. Κοίταζαν αγκαλιασμένοι ο ένας τον άλλο και έσμιξαν για ώρα τα χείλη. Σφιχτά κρατούσε ο ένας το κορμί του άλλου, σαν να μην είχαν πια άλλη ευκαιρία. Μα ένας σιρόκος που διώξε με ζήλια τον νοτιά άρχισε να φυσά από τη μεριά της Αιγύπτου και να φέρνει σύννεφα πολλά και κατάμαυρα. Όμως οι δυο τους δεν είχαν μάτια να δουν παρά μόνο ο ένας τον άλλον. Ο Μαθιός της έλεγε ψιθυριστά, κοιτώντας τη στα μάτια: «Σ' αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Μοναδική μου σκέψη από τότε είσαι εσύ. Αγάπη μου, Μαθιέ μου, κι εγώ σ' αγάπησα στις δύσκολες εκείνες ώρες στη σοφίτα του πατρικού μου. Μέρες και νύχτες ήσουν η μοναδική μου σκέψη και η μόνη μου χαρά. Δεν μπορώ να σου πω, αγάπη μου, πως νιώθει η καρδιά μου. Δεν περιγράφεται», του λέει εκείνη, και δάκρυα πολλά κυλούν στα μαγουλά της. Φιλήθηκαν ξανά με μουσκεμένα από δάκρυα τα χείλη και αφέθηκαν στο θαύμα της αγάπης και του έρωτα, μέχρι που ήρθε η καταιγίδα. Τ' αυγουστιάτικο μελτέμι ήρθε με μαύρα σύννεφα που σκοτίνιασαν τον τόπο ξαφνικά. Πέταξε τα ειδόνι γρήγορα στα χαμηλά και οι μέλισσες με τις πεταλούδες κρύφτηκαν στο σχίσιμο μιας πέτρας. Χλιμίτρισε το άλογο δυνατά, σαν ασκιάχτηκε την ξαφνική κακοκαιρία, κάνοντας τους δύο νέους να βγουν από τη μαγεία της αγάπης και του έρωτα. Σηκώθηκαν ξαφνιασμένοι, βλέποντας τη σκοτεινιά και τη βροχή. Από το πέλαγος ακούγονταν βροντές που γρήγορα έφτασαν μέχρι το μέρος τους. Άρχισαν να πέφτουν κεραυνοί με θόρυβο τόσο, ώστε έκαναν το άλογο να σηκωθεί στα πίσω πόδια του τρομαγμένο. Η Νεριμάν, που δεν είχε ζήσει ποτέ τέτοια κατάσταση σε ένα τόσο άγριο μέρος, σκιάχτηκε και άρχισε να τρέμει. Μία σκέψη πέρασε από το μυαλό της στιγμιαία: «Μήπως με τιμωρεί ο Αλλάχ που τόλμησα να αγαπήσω χριστιανό?» Έδειχνε ταραγμένη και φοβισμένη, πιο πολύ από τη σκέψη που έκανε παρά από τους κεραυνούς και την καταιγίδα. Τα κατάλοιπα ακόμα της θρησκείας της φυλής της δεν είχαν φύγει. Ο Μαθιός, συνηθισμένος σε τέτοιες καταιγίδες από το μετόχι στα Λασιθιώτικα, βλέποντάς την φοβισμένη, την έσφιξε στην αγκαλιά του και χαϊδεύοντας με την άκρη των δακτύλων τα μαλλιά της, της ψιθύρισε: «Μη φοβάσαι, αγάπη μου, μια μπόρα είναι και θα περάσει, μη φοβάσαι».
σήκωσε το χειράμι της γριάς και τη σκέπασε και μπαίνοντας κι αυτός μέσα την αγκάλιασε πάλι. Την ένιωσε να σπαρταράει σαν να είχε ρίγος και πυρετό. Την έσφιξε και άκουγε τη γρήγορη αναπνοή της. Του φαινόταν σαν να έσφυγε πάνω του έναν άγγελο. «Θεέ μου», σκέφτηκε, «μην αφήσεις να μπουν άλλα εμπόδια σε αυτήν την αγάπη. Εσύ που κατοικείς τις καρδιές των ανθρώπων, ξέρεις και τις δικές μας, μην τις αφήσεις να πληγωθούν ξανά». Σαν να άκουσε ο Θεός και όπως ήρθε ξαφνικά, έτσι κι έφυγε η καταιγίδα. Όλα ξανά γίναν όπως πριν. Η Νεριμάν στην αγκαλιά του ήθελε να κοιμηθεί και να τη βρει το ξημέρωμα. Έφυγαν οι σκέψεις που είχε κάνει πριν. Έφυγαν και τα σύννεφα που είχαν σκεπάσει την καρδιά της μαζί με τα άλλα που είχαν φέρει μαζί τους τη βροχή. «Είδες, όλα ησύχασαν, μη φοβάσαι». «Δεν φοβάμαι, μαθιέ μου. Δεν ξαναφοβάμαι όσο είσαι κοντά μου. Δεν ξαναβάζω σκέψεις κακές στο μυαλό μου, όπως πως με τιμωρεί ο Αλλάχ επειδή αγαπώ εσένα που είσαι χριστιανός». «Δεν τιμωρεί ο Θεός, Νεριμάν μου. Και προπάντων δεν τιμωρεί δύο ανθρώπους σαν και μας που αγαπιούνται. Ο Θεός, Νεριμάν μου, είναι αγάπη, καταλαβαίνεις, αγάπη. Ο Χριστός αγαπά όλους το ίδιο, και σένα και μένα και τους Τούρκους και τους Ρωμιούς». «Στον Χριστό πώς θα πάω, μαθιέ μου, απού θα έχω σημαδευτεί και από τσι Τούρκους και από τσι Χριστιανούς». «Κάμε, Νεριμάν μου, προσευχή στο Χριστό και αυτός θα σου δείξει τον δρόμο. Πώς θωρείς το μέλλον το δικό μας, χώρια?» «Όχι, μαζί, μόνο μαζί, χωρίς εσένα καλύτερα να ποθάνω». «Κι εγώ το ίδιο σκέφτομαι. Τότε σας πρέπει να γίνεις χριστιανή. Ήντα λες, πώς το θωρείς, θα μπορέσεις?» «Ναι, μαθιέ μου, θα μπορέσω, γιατί φαίνεται ο Χριστός σου ήρθε και στη δική μου καρδιά και την άλλαξε. Ίσως να αγγίξω κι εγώ την αγάπη του και να είμαι μια άλλη Νεριμάν μετά Χριστόν από ό,τι ήμουν πριν». Χαμογέλασε ο μαθιός με αυτά που έλεγε η αγαπημένη του και της φράγισε πάλι το στόμα με ένα φιλί. Φόρτωσαν το άλογο ξανά και ετοιμάστηκαν για την επιστροφή, μα ο μαθιός κοντοστάθηκε καθώς κοίταξε τον ορίζοντα. Στην θάλασσα της αγάπης τους, ο ταξιδευτής, ο χρόνος, δεν σταμάτησε. Ταξίδεψε γρήγορα πριν το καταλάβουν οι δύο νέοι. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Ο ήλιος μόλις ξεμπέρδεψε από τα σύννεφα, κρύφτηκε στις δύσεις τα σκοτεινά μονοπάτια. Δεν θα προλάβαιναν να φτάσουν στο χωριό πριν οι ίσκοι της νύχτας να κάνουν την εμφάνισή τους. Στα μισά θα τους στείλει το σκοτάδι. Ο μαθιός έδειχνε προβληματισμένος, όχι γιατί φοβόταν τίποτα, μα γιατί ήξερε πως θα ανησυχούσε η Λιάκαινα, μα και οι υπόλοιποι στο χωριό. Δεν μπορούσε να κάνει όμως τίποτα. Αν ήταν μόνος, θα κατέβαινε με προσοχή προς τον κάμπο. Μα τώρα με την Νεριμάν δεν θα συγχωρούσε τον εαυτό του αν την έβαζε και στον παραμικρό κίνδυνο. Την κοίταξε και της είπε: «Νεριμάν μου, πρέπει να περάσω με τη νύχτα έπαε και ταχυτέρου την ταχυνή. Θα κατεβούμε γιατί είναι το μονοπάτι απότομο και κακοτράχαλο και δεν θέλω να μπούμε σε κίνδυνο». Η Νεριμάν χαμογέλασε ήσυχα λέγοντας: «Δεν πειράζει, μαθιέ μου, αύριο πρωί θα κατεβούμε. Μία νύχτα είναι, θα περάσει». Συμπλήρωσε σκεπτόμενη πως ούτε στο όνειρό της δεν θα περίμενε τέτοια εξέλιξη, να περάσει μια βραδιά στην αγκαλιά του αγαπημένου της, όπως είχε επιθυμήσει λίγο νωρίτερα όταν τελείωσε η ξαφνική καταιγίδα. Τα πράγματα της θείας Αγγελικής αποδείχτηκαν πολύτιμα, καθώς το ελαφρύ κλινοσκέπασμα, το χειράμι όπως το λένε στην Κρήτη, θα ήταν το στρώμα τους. Στο σακούλι ήταν διάφορα φαγόσιμα που δεν θα τους άφηναν να πεινάσουν. Όχι ένα, μα και περισσότερα βράδια. Στο άλογο πίσω από τη σέλα πάντα είχε ο μαθιός ένα ρασούλι σαν ελαφρύ παλτό, γιατί στον Ψιλορίτη το κρύο ήταν έντονο όλες τις εποχές του χρόνου.
Το κατέβασε σίγουρος πως θα ήταν χρήσιμο για τη νύχτα. Ήταν μεγάλο και μακρύ και αφού το φόρεσε, το άνοιξε μαζί με την αγκαλιά του και έκλεισε μέσα την αγαπημένη του. Ακούγε την αναπνοή και την καρδιά της. Μείναν ακίνητη και σφιχτά αγκαλιασμένη. Η Νεριμάν αφέθηκε στην αγκαλιά του και κλείνοντας τα μάτια της, άκουγε και αυτή την καρδιά του αγαπημένου της που χτυπούσε δυνατά. Απόμειναν ώρα μέσα στο μεγάλο πανοφόρι αγκαλιασμένοι χωρίς να μιλούν. Ο Μαθιός άρχισε με χαμηλή φωνή να τραγουδάει ένα κριτικό ρομαντικό τραγούδι μέσα στις νύχτας στη σιωπή, έχοντας για συνοδεία από μακριά τον βυσάλινο ήχο των κυμάτων για μουσική. Πόσο γλυκές είναι οι στιγμές σαν μείνουν μόνες δυο καρδιές που αληθινά αγαπούνε. Αφήνουνε στη σιωπή όσα η καρδιά θέλει να πει και την αγάπη ζούνε. Πόσον καιρό αλήθεια είχε να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Θαρούσε πριν σκοτωθεί ο πατέρας του. Μόνο κανένα λυπητερό ριζίτικο έλεγε πια καμιά φορά σαν μυρολόγια για την Κρήτη και τη φαμίλια του. Τώρα όμως η καρδιά του γελάει, ζει, αγαπάει. Τώρα η καρδιά του γλεντά στη σιωπή των αστερουσίων που ο θόλος του ουρανού, πανέμορφος και καθαρός, φανερώνει την απεραντοσύνη του σύμπαντος και την ομορφιά του στερεώματος. Σαν τέλειωσε το τραγούδι, μπήκαν μέσα στη σπηλιά για να προφυλαχτούν από την υγρασία που είχε φέρει η βροχή. Ο Μαθιός βρήκε ξύλα και άναψε μία μικρή φωτιά. Κάθισαν δίπλα και άρχισαν να τρώνε αυτά που είχε το σακούλι της λιάκαινας, βάζοντας ο ένας στο στόμα του άλλου αυτό που νόμιζε εκλεκτό και καλύτερο. Πειράζονταν μεταξύ τους και γελούσαν και το γέλιο τους αντιχούσε στα τυχώματα της μεγάλης σπηλιάς. Ξάπλωσαν ύστερα και κοίταζαν τον θόλο του ουρανού μπροστά από την είσοδο, έχοντας μύρια άστρα που έλαμπαν σαν πολύτιμα πετράδια στο βραδινό φόρεμα της νύχτας. «Ξέρεις τι τα λένε αν δουν να πέφτει ένα άστρο, Νεριμάν?» «Ξέρω, μα δεν έχω ποτέ μου δει πεφταστέρι». Εκείνη την ώρα μία λάμψη κατέβηκε τον ουρανό και χάθηκε στον ορίζοντα, κάνοντας την Νεριμάν να πει: «Τόδες, Μαθιέ μου, εδάπεσε ένα!» «Πρόλαβες, Νεριμάν μου?» «Ναι, πρόλαβα και τόδα!» «Έκαμες και ευχή?» «Συνέχεια κάνω την ίδια, Μαθιέ μου, αυτήν που θέλει η καρδιά μου». «Ήντα ευχή κάνεις?» «Να είμαστε μαζί όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Αυτή την ευχή κάνω στον Αλλάχ». «Στο Χριστό, Νεριμάν μου, στο Χριστό δεν είπαμε?» «Ναι, Μαθιέ μου, στον Χριστό», του είπε και σύρθηκε στην αγκαλιά του. «Εσκότωσά τα θηρία κοντό, Νεριμάν, ή απόμεινε ακόμα κι αν ένα?» της είπε σοβαρά. «Δεν κατέχω, αγαπημένε μου, θαρώ η αγάπη μας δεν θα αφήσει κι αν ένα θεριό να μας ευλάψει. Δε φοβούμαι πράμα σαν μ' αγαπάς και σ' αγαπώ, πράμα». «Κι εγώ το ίδιο νιώθω. Η αγάπη σου είναι βάλσαμο και παρηγοριά, χαρά και ελπίδα, και αφού κατέχω πως την έχω, δεν με φοβίζει πράμα μπλιο». Είχαν ξαπλώσει δίπλα στη φωτιά πάνω στο χειράμι της γριάς, σκεπασμένοι με το ρασούλι του Μαθιού. Αγκαλιασμένοι και χαρούμενοι, έσφιγγαν ο ένας τον άλλον, σαν να φοβόταν μην ήταν όνειρο αυτό που ζούσαν και ξυπνήσουν ξαφνικά. Ρουφούσαν τον νέκταρ της αγάπης τους, μα δεν μπορούσαν να ξεδιψάσουν, αντιθέτως όλο και περισσότερο διψούσαν. Ανίποτα συναισθήματα τους πλημμύρισαν. Ο ουρανός κατέβαινε στη γη και η γη ανέβαινε στον ουρανό. Όλα χόρευαν στη μουσική της καρδιάς τους. Όλος ο άλλος κόσμος εκείνη την ώρα είχε κλειστεί. Σώμα και ψυχή κινούνταν στα καρδιακά προστάγματα, μέχρι που η αυγή άρχισε να τραβάει το σεντόνι της νύχτας που τους σκέπαζε. Εκείνη την ώρα η Νεριμάν αποκοιμήθηκε, ακούγοντας τον ανούρισμα των χτύπων της καρδιάς του αγαπημένου της, πριν αρχίσουν τα γριοπούλια το καλωσόρισμα της μέρας. Και αυτός την κοίταζε ακίνητος, κρατώντας και την αναπνοή του ακόμη,
φοβούμενος μην την ξυπνήσει. Η λίγη φωτιά που είχε απομείνει έριχνε φως στο πρόσωπό της παίζοντας κρυφτό, καθώς μία το φώτιζε και μία χανόταν κατά διαστήματα πριν σβήσει. Χάιδεψε την άκρη των μαλλιών της όπως έπεφταν στο στήθος του. Αισθανόταν την ανάσα της σαν άβρα στα ρουθούνια του. Μύριζε ολόκληρη άνοιξη. «Θεέ μου», αναλογίστηκε, «σαν να είμαι στον παράδεισο. Μεγάλωσε σε παρακαλώ τη νύχτα αυτή να αργήσει το ξημέρωμα». Κάποτε όμως άρχισε να αχνοφέγγει η αυγή και να χάνεται η νύχτα αυτή που ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσουν. Πολλές νύχτες ίσως περάσουν μαζί, μα μία θα θυμούνται για πάντα, ετούτη της καταιγίδας της σπηλιά με τους φοίνικες. Κουνήθηκε λιγάκι ο Μαθιός και η Νεριμάν σφίχτηκε πάνω του σαν να φοβόταν μην τον χάσει. Σαν να ήταν ένα σώμα και οι δύο. Δεν ήθελαν να κουνηθούν, να φύγουν από αυτό που έζησαν τη νύχτα. Ώρα πολύ τους πήρε να μιλήσουν και ακόμη πιο πολύ να ανασηκωθούν. Η Νεριμάν τον κοίταζε χωρίς να μιλά. Το ίδιο έκανε κι αυτός χαμογελώντας. Έπλυναν τα πρόσωπά τους από το λίγο νερό που κρατούσαν σε ένα φλασκί. Το κρύο νερό τους συνέφερε για τα καλά. Κοίταξαν το πέλαγος στα πόδια τους, απέραντο μέχρι τις ακτές της Αφρικής. Η ματιά του Μαθιού έψαξε το μονοπάτι προς το κρυφομονάστηρο της σπηλιάς. Λίγη απόσταση τους χώριζε από εκεί που ήταν ο αδελφός του με τον γέροντα. Λυπόταν που δεν θα μπορούσε να τον δει. Το παρατήρησε η Νεριμάν και τον ρώτησε γιατί μελαγχόλησε, και αυτός της εξήγησε για τον αδελφό του τον Αγγελή, που έγινε μοναχός λίγο πιο κάτω σε μία σπηλιά που δεν φαινόταν και τώρα λεγόταν Ιγνάτιος. «Πάμε, Μαθιέ μου, αν θέλεις να τον δεις, ή πήγαινε μόνος σου καλύτερα και εγώ θα σε περιμένω, έπαε, μέχρι να γυρίσεις». «Όχι, Νεριμάν μου, ο αδελφός μου κατέχωτο πως δεν έχει ανάγκη από επισκέψεις, μα από ησυχία. Αλλά ήθελα να μοιραστώ μαζί του τη χαρά μου. Δεν πειράζει όμως, θα του μηνύσω με τον Παπαγιάννη γράφοντάς του ένα γράμμα και αυτός ξέρει τον δρόμο και θα του το πάει». «Όπως θέλεις, Μαθιέ μου», του είπε εκείνη και ακούμπησε το κεφάλι της στο στήθος του. Ήρθε η ώρα της επιστροφής. Τη βοήθησε να ανέβει στο άλογο και ανέβηκε κι αυτός αυτή τη φορά πίσω στα καπούλια. Άρχισαν να στρίβουν το βουνό όταν αντίκρισαν μία λιπόσαρκη φιγούρα ασκητή να έρχεται προς το μέρος τους. Έτσι ξαφνικά, χωρίς να φανερωθεί πιο μπροστά στον ορίζοντα. Σαν πλησίασαν κοντά, ο Μαθιός αναγνώρισε στο πρόσωπό του τον ασκητικό αγαθάγγελο, χαμογελαστό, να σηκώνει το χέρι και να τους ευλογεί. Κατέβηκε με ένα σάλτο από το άλογο και κάνοντας μετάνοια του φίλησε το χέρι, αν και ο ασκητής έκανε προσπάθεια για να το αποφύγει τραβώντας το. «Βλέπω απέκτησες αδελφή ψυχή, που με την ευλογία της Εκκλησίας θα πορευτείτε μαζί στη ζωή. Η αγάπη σας θα δυναμώνει κάθε μέρα. Όμως δεν σκότωσες όλα τα θηρία, Μαθιέ. Ένα ντόπιο έμεινε

του τα νέα και όσα θεωρούσε απαραίτητα και τα έδωσε στον Αγαθάγγελο να τα κομίσει στον Ιγνάτιο. Αυτός τους χαιρέτησε και τους δύο λέγοντας «Πες τον παπά να την κατηχήσει και να τη βαφτίσει γρήγορα. Στην ευχή του Χριστού», τους ξανάπε και τους σταύρωσε. Η Νεριμάν είχε μείνει εκστασιασμένη, τα μάτια της έτρεχαν. Ο Μαθιός το παρατήρησε και της είπε «Ιντάχεις καλή μου, για τα κλαις». «Άκουσες, Ιντάπε, αυτός ο ημάμι σας». «Νεριμάν μου, όχι ημάμις, παπάς να λες, μοναχός. Πρέπει να τα μάθεις αυτά και να ξεχάσεις τα παλιά». «Ναι, Μαθιέ μου, θα τα μάθω σιγά σιγά, συγχώρεσέ με». «Έλα, δεν έκαμες τίποτα για να συγχωρέσω. Να σου λέω ευχαριστώ, πρέπει μόνο. Πες μου, ήντα θες να μου πεις». «Είπε σου, εσύ και η Ειρήνη μαζί για πάντα». Κοίτα παράξενο θωρείς τα λόγια του. «Είπε να έχω ειρήνη για πάντα». «Όι, Μαθιέ μου, σου είπε εσύ και η ειρήνη μαζί για πάντα. Τα ελληνικά τα κατέχω καλύτερα από τα τουρκικά». «Ή τα θες να πεις, Νεριμάν μου». «Να, πριν μέρη σκεφτόμουνα αν θα γίνω χριστιανή ή τα όνομα θα πάρω, γιατί αποκλείεται να κρατήσω το τουρκικό. Ζήτησα από τον Χριστό να με φωτίσει και μου ήρθε στο μυαλό το όνομα Ειρήνη. Μοιάζει με το δικό μου που είναι Νεριμάν. Ο πατέρας μου πότε πότε μου έλεγε «Νεριμάν, Ειρήνη ημίν». Γιατί λέει έτσι του το έλεγε ο παππούς του. Και λέω «Μαθιέ μου, ήταν τυχαίο που είπε τούτος ο παπάς εσύ και η Ειρήνη μαζί για πάντα». «Όχι, Νεριμάν μου, σίγουρα δεν ήταν τυχαίο. Γιατί μήπως ήταν τυχαίο που ήρθε από το πουθενά κοντά μας μόλις είπα ότι θα στείλω γράμμα στον αδερφό μου στη σπηλιά με τον παπά. Ήρθε για να στείλω με αυτόν τα νέα στον Ιγνάτιο και στον γέροντα Ονούφριο. Είπε όμως και πως ένα θηρίο ντόπιο θα μας κεντρήσει, μα θα περάσει και να μην ξεχνούμε το Χριστό. Μεγάλος Θεός ο Χριστός σας, Μαθιέ. Ο Χριστός μας, Νεριμάν». «Ναι, Μαθιέ μου, ο Χριστός μας. Άμα κατεβούμε θα πω στον Παπαγιάννη πως θέλω να βαφτιστώ χριστιανή».

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Ανθίβολα. Άγιος Αθανάσιος ο Αθανίτης του 16ου αιώνα, μονής ήμονος πέτρας, γκριζογραφία σε χαρτί. Εικονίζεται η προτομή του Αγίου στην πραγματικότητα μόνο η κεφαλή με τη γενιάδα και λίγες γραμμές που υποδηλώνουν τον αριστερό ώμο του. Το χαρτί είναι φθαρμένο στη δεξιά πλευρά, κυρίως το μέσον. Υπάρχουν δύο μικρογράμματες επιγραφές με μαύρο μελάνι, μία επάνω, ο Άγιος Αθανάσιος, και μία στο ύψος του λαιμού δεξιά, σε δύο στίχους με το ίδιο ουσιαστικά περιεχόμενο. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο εντοάθωνο. Η μορφή του Αγίου αποδίδεται με κοντό μαλλί και πλούσιο ακατάστατο γέννη που πέφτει σε βοστρίχους στο στήθος. Το μέγεθος της κεφαλής είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με τον ώμο που έχει σχεδιαστεί. Αναμφίβολα, πρόθεση του καλλιτέχνη ήταν η αποτύπωση προσωπογραφικών χαρακτηριστικών ενός Αγίου, όχι αναγκαστικά του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο στη διαδικασία δημιουργίας μίας εικόνας στα μέσα του 16ου αιώνα. Για την εκτέλεση του έργου χρησιμοποιήθηκε ένας πρώτος γενικός σχεδιασμός της περιφέρειας πάνω στο χαρτί και ακολούθησε η επίστρωση προετοιμασίας σε μία απόχρωση του κίτρινου. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε κατά περιοχές ένα είδος προπλασμού στην απόχρωση του ρόδινου και ακολούθησε η τελική εργασία των μαύρων, γκρίζων και λευκών γραμμών. Έτσι δημιουργήθηκε στην πραγματικότητα μία εικόνα με περιορισμένη χρωματική διαπραγμάτευση. Η ποιότητα της εκτέλεσης του έργου είναι υψηλή και δηλώνει την ικανότητα του δημιουργού να μεταφέρει ακόμα και σε ένα σχέδιο εικόνας την εκφραστική δύναμη της φυσιογνωμίας του Αγίου. Οι λευκές και μαύρες καμπύλες γραμμές διαφορετικού πάχους και μήκους οδηγούν στην αναζήτηση της σχέσης του έργου με τα τοιχογραφημένα σύνολα του 16ου αιώνα στο Άγιον Όρος, κυρίως της Λαύρας 1535, της Διονυσίου 1547 και της Μολυβοκλησιάς 1536.

Ο νηπτήρας. Του 16ου αιώνους, μονή Διονυσίου, γκριζογραφία σε χαρτί. Πρόκειται για εξαιρετικό έργο τέχνης των αρχών του 16ου αιώνους. Αν και απουσιάζουν τα πλούσια χρώματα που θα πρέπει να είχε το πρότυπο ή η οριστική εικόνα, ωστόσο, ο ακριβής σχεδιασμός με την επιμονή του καλλιτέχνη σε όλες τις λεπτομέρειες φανερώνουν τη δημιουργική ικανότητά του. Θέμα είναι ο νηπτήρας από τις σκηνές του 12ωρτου, που εδώ έχει τοποθετηθεί σε συνδυασμό με ένα τρουλαίο οικοδόμημα μέσα στο οποίο ουσιαστικά εξελίσσεται το γεγονός. Το χαρτί έχει φθορές στα περιθώρια και στο μέσον από μία οριζόντια τσάκιση. Για τη ζωγραφική ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε όχρα πάνω στην οποία σε περιορισμένη χρήση του μαύρου, κυρίως στα περιγράμματα, και του λευκού σε διάφορους τόνους, απέδωσε με ευχέρεια όλες τις λεπτομέρειες του θέματος. Ο Χριστός στέκεται αριστερά, έχοντας υψωμένο το δεξί χέρι σε διδασκαλία και στηρίζοντας το αριστερό στο σύλλος της κολυμβήθρας. Είναι ζωσμένος στο λεντίον κατά την περιγραφή του Ευαγγελίου κατά Ιωάννη κεφάλαιο 13 στίχος 4 και γέρνει το σώμα του ελαφρά μπροστά, λυγίζοντας το αριστερό του πόδι. Μπροστά από τον Κύριο κάθεται σε έδρανο ο Πέτρος, έχοντας γυμνώσει τα πόδια του μέχρι τα γόνατα, το ένα μέσα στο νερό και το άλλο έξω, και φέρνοντας το δεξί του χέρι στο κεφάλι. Οι λοιποί μαθητές απεικονίζονται πίσω από τον Πέτρο σε έναν όμιλο, εκτός από τον Ιούδα που κάθεται χωριστά, μπροστά από το έδρανο, συνομιλώντας με το διάβολο. Το θέμα συμπληρώνεται από το οικοδόμημα που φαίνεται ότι η απόδοσή του απασχόλησε ιδιαίτερα του ζωγράφου. Δύο κύονες μπροστά ανακρατούν το ξωτό άνοιγμα και δύο κυονοστήρικτα κυβόρια μαζί με ένα τρούλο που φέρνει δίλοβο άνοιγμα πλουτίζουν την οριζόντια στέγη. Δίφλο παραπέτασμα κατεβαίνει από το τοξωτό άνοιγμα και αναδιπλώνεται πάνω σε περίτεχνα στηρίγματα που βρίσκονται στη βάση του τόξου. Η σκηνή του νηπτήρα παρουσιάζεται ως προς τις λεπτομέρειές της με διάφορους τρόπους στην εικονογραφία της μνημιακής ζωγραφικής αλλά και των χειρογράφων και των εικόνων των Βυζαντινών χρόνων. Συνήθως ο Χριστός εμφανίζεται να σκουπίζει το πόδι του Πέτρου. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που ο Χριστός διδάσκει, ενώ ο Πέτρος έχει το ένα ή και τα δύο πόδια μέσα στο νερό. Για πρώτη φορά, όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε, ο Χριστός εμφανίζεται να στηρίζει το αριστερό χέρι στο σύλλος της κολυμβήθρας. Σπάνιο είναι και το θέμα της συνομιλίας του Ιούδα με τον διάβολο στην παράσταση του νηπτήρα. Τα παλαιότερα παραδείγματα στη μνημιακή ζωγραφική είναι του δευτέρου μισού του 16ου αιώνους, ενώ στα χειρόγραφα υπάρχουν παλαιότερα παραδείγματα. Η ακρίβεια στην απόδοση όλων των λεπτομεριών επιβάλλει να δεχθούμε ότι δεν πρόκειται για ζωγραφικό ανθίβολο ή σχέδιο εργασίας ενός καλλιτέχνη, όπως στην περίπτωση της σκηνής της Αποκαλύψεως ή της ρίζας του Ιεσέ που προέρχονται από την ίδια Ιερά Μονή. Αναμφίβολα εδώ ο ζωγράφος θέλησε να παρουσιάσει ένα πλήρες δείγμα της δουλειάς του, είτε για την ανάληψη μίας παραγγελίας είτε για τη δική του χρήση, όπως και στην περίπτωση της γκριζογραφίας της κεφαλής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη.

Σκηνή Αποκαλύψεως, 17ος αιώνας, Μονή Διονυσίου, σχέδιο σε χαρτί. Πρόκειται για την εικονογράφηση του 9ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως, χωρία 1-11, σύμφωνα με το οποίο «Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισεν και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτοκότα εις τη γην, και εδόθη αυτό η κλής του φρέατος της Αβύσσου, και ίνιξε το φρέαρ της Αβύσσου, και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης, και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αΐρ εκ του καπνού του φρέατος, και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις τη γην». Το κέντρο της παράστασης καταλαμβάνει κτιστός κυκλικός στίχος που υποδηλώνει το φρέαρ της Αβύσσου, και γύρω από αυτό κινούνται οι μορφές που περιγράφονται στο κείμενο της Αποκαλύψεως. Στο ανώτερο τμήμα, μέσα σε σύννεφα, πετά άγγελος που σαλπίζει, ενώ χαμηλότερα βρίσκονται οι ακρίδες, ο καπνός με το αστέρι στην κορυφή και οι άνθρωποι νεκροί ή ζωντανοί. Οι μορφές των ακρίδων αποδίδονται με γυναικεία πρόσωπα και επί τα σκεφαλάς αυτών ως στέφανοι όμοιοι χρυσό και ήχον τρίχας ως τρίχας γυναικών και έχουσι ουράς ομοίας σκορπίης και κέντρα. Η σκηνή αυτή, γνωστή στις στιχογραφίες του Αγίου Όρους, τόσο από την αποκάλυψη της Μονής Διονυσίου όσο και της Μονής Δοσιαρίου, παρακολουθεί σχεδόν κατά γράμμα τις υποδείξεις της ερμηνείας της ζωγραφικής τέχνης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο Ανθίβολο είναι οι μορφές στη δεξιά πλευρά, που αδικαιολόγητα δεν εμφανίζονται από τη μέση και κάτω. Το στοιχείο αυτό υπάρχει τόσο στη σκηνή του Διονυσίου όσο και της Δοσιαρίου, με τη διαφορά ότι στις στιχογραφίες ήταν αναγκαία η τμηματική εμφάνιση των μορφών λόγω ελλείψεως χώρου. Και η επανάληψη του στοιχείου αυτού οδηγεί αβίαστα στην άμεση συσχέτιση των τοιχογραφιών με το Ανθίβολο. Έχει διαπιστωθεί ότι η εικονογράφηση του κειμένου της Αποκαλύψεως δεν είχε απασχολήσει τους Βυζαντινούς ζωγράφους και ότι η παλαιότερη παράσταση, προορισμένη για Έλληνες Ορθοδόξους, δεν μπορεί να χρονολογηθεί πριν από το τέλος του 16ου αιώνους. Στον 17ο αιώνα, εποχή στην οποία χρονολογούνται και τα παλαιότερα σύνολα που σώζονται στο Άγιον Όρος, χρονολογείται κατά πάσα πιθανότητα και το Ανθίβολο αυτό της Μονής Διονυσίου και η σχέση πρωτότυπου αντιγράφου με τις στιχογραφίες που βρίσκονται έξω από την τράπεζα της Μονής είναι φανερή σε όλες τις λεπτομέρειες. Δεν αποκλείεται μάλιστα να πρόκειται και για αντίγραφο που χρησιμοποιήθηκε από τους ζωγράφους της ίδιας Μονής, αφού ανακαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια μεταξύ άλλων ανθιβόλων που φαίνεται ότι ανήκαν στους ζωγράφους αυτούς.

Η ρίζα του Ιεσέ, 17ος αιώνας, μονή Διονυσίου, σχέδιο με μαύρη μελάνη σε χαρτί. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σε διαστάσεις σχέδια εργασίας ανθίβολα, ζωγράφου, από όσο μας είναι γνωστά μέχρι σήμερα. Ανακαλύφθηκε πριν λίγα χρόνια από το μοναχό Σιμεών της Μονής Διονυσίου, που βρέθηκε διπλωμένο σε 8 τμήματα. Παρουσιάζει φθορές στα περιθώρια αριστερά και δεξιά κυρίως. Ο σχεδιασμός έχει γίνει με μαύρη μελάνη σε λευκό χαρτί, καπλαντισμένο στο πίσω μέρος με ύφασμα για μεγαλύτερη αντοχή. Θέμα του σχεδίου είναι η ρίζα του Ιεσέ, η απεικόνιση δηλαδή της γενεολογίας του Χριστού, όπως παρουσιάζεται από τον Ευαγγελιστή Μανθαίου, κεφάλαιο 1, στίχη 1-16, προκειμένου να τονιστεί η ανθρώπινη φύση του και το δόγμα της ενσάρκωσης από την Θεοτόκο. Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί και σκηνές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ενώ στη βάση της παράστασης έχουν απεικονιστεί και οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί, που κατά κάποιο τρόπο προέβλεπαν τον ερχομό του Χριστού. Τα περισσότερα θέματα έχουν τοποθετηθεί μεταξύ των κύκλων που σχηματίζονται από τους βλαστούς, οι οποίοι ξεκινούν από το κεντρικό δέντρο. Η διάταξη των επιμέρους θεμάτων είναι οριζόντια και κάθετη. Στο μέσο της βάσης βρίσκεται η ανακυκλημένη μορφή του Ιεσέ, από την οποία έχει χαθεί το μεσαίο τμήμα, και ακολουθούν σε κάθε τη διάταξη οι μορφές των Δαβίδ, Σολομώντα και τεσσάρων ακόμων προπατώρων. Η διάταξη καταλήγει στη Θεοτόκο και το Χριστό στην κορυφή. Στο ύψος του Ιεσέ διακρίνονται οι μορφές των αρχαίων φιλοσόφων Πλάτωνος, Αριστοτέλη, Σοφοκλή και άλλων, και η σειρά ολοκληρώνεται αριστερά με τη Σίβυλα και τον βασιλιά Οζία. Ψηλότερα σώζονται σκηνές όπως η χρήση του Δαβίδ, ο πόκος του Γεδεών και από την Καινή Διαθήκη η Παπαντή, η Σταύρωση και άλλα. Αντίστοιχα ζωγραφικά έργα σώζονται στο Άγιον Όρος, στην Τράπεζα της Μονής Μεγής της Λαύρας, στο Καθολικό της Μονής Δοχιαρίου και αλλού, από όπου φαίνεται ότι έχει πάρει τα στοιχεία του ο ζωγράφος. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την παράσταση της Λαύρας παρουσιάζει σοβαρές ομοιότητες, όπως για παράδειγμα στους αρχαίους Έλληνες στη βάση, τους 8 προπάτορες πάνω από τη μορφή του Ιεσέ και αλλού. Σε αντίθεση με τις δύο γκριζογραφίες, ενώ το σχέδιο είναι βιαστικό, οι σωματικές αναλογίες όχι πάντα επιτυχείς, ενώ οι επιγραφές είναι κατά κανόνα εξαντλητικές, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Σοφοκλή, όπου το κείμενο βρίσκεται γραμμένο έξω από το ηλιτάριον. Είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενός ζωγράφου στον 17ο αιώνα, με το οποίο μπορούσε να έχει μαζί του τον γενικό σχεδιασμό ενός μεγάλου θέματος. Δεν αποκλείεται να προέρχεται από το χαμένο σήμερα αρχείο των ζωγράφων, που στον 17ο αιώνα ζούσαν και ζωγράφιζαν την τράπεζα και τα παρεκκλήσια της Μονής Διονυσίου.

χάρτινες εικόνες. Γενική άποψη του Αγίου Όρους, έτους 1713. Χαλκογραφία, συλλογή Μονής Σιμονόπετρας. Οι δύο όψεις του Αγίου Όρους, δυτική και ανατολική, παρουσιάζονται ενωμένες στη μέση σε μία ενιαία παράσταση, με αποτέλεσμα ο άθος να φαίνεται σαν δύο ξεχωριστά αλληλοεφαπτώμενα αιχμηρά βουνά. Τη δυτική κορυφή διατρέχει ένας απότομος κύμαρος που καταλήγει στη θάλασσα. Στις πλαγιές και στα παράλια, ανάμεσα από πυκνές συστάδες δέντρων και βραχώδεις προεξοχές, απεικονίζονται τα φρουριακά συγκροτήματα των 20 μοναστηριών, χαραγμένα με φανταστικό τρόπο, αλλά στη σωστή περίπου θέση τους, καθώς και το πρωτά του, οι κυριότερες κήτες και οι πύργοι των αρσανάδων με τα κανόνια τους να εκπυρσοκροτούν. Ανάμεσα στις μονές κινούνται μοναχοί πεζοί ή σε υποζύγια, ενώ από το βατοπέδι κατέρχεται λιτανία και λίγο πιο χαμηλά δύο μοναχοί σχεδιασμένοι με μεγαλύτερη κλίμακα στηρίζουν την εικόνα της Παναγίας Βατοπεδινής ή Εσφαγμένης που απεικονίζεται ως δεξιοκρατούσα. Οι κορυφογραμμές επιστέφονται από μακρές σειρές δέντρων. Στη θάλασσα πλέον βάρκες με μοναχούς, καθώς και μεγαλύτερα σκάφη και δύο φανταστικά κήτη. Ο χώρος του ουρανού καλύπτεται από μία σειρά μικρών παραστάσεων. Αριστερά ο χορός των Αγίων Πάντων, στη συνέχεια ο Παντοκράτορ και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, πλαισιωμένοι αντίστοιχα από 12 μικρότερα εικονίδια, με τιμόμενους Αγίους των Μονών και των Σκητών, και δεξιά ορθογώνιο πλαίσιο που επιγράφεται. Στίχοι εις την ντρωθήσαν κατά την βαριάν εικόνα της Θεομήτωρος εξής έρευσεν αίμα. Στο κάτω μέρος συμπληρώνεται με δύο κείμενα από το προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος του ιατροφιλόσοφου Ιωάννου του Κομνηνού, Μονή Συναγόβου 1701, στα ελληνικά και σλαβωνικά, και ένα κατάλογο των μοναστηριών του Αγίου Όρους στα ελληνικά. Στο κάτω περιθώριο εκατέρωθεν σημειώνονται σύντομες δεήσεις προς τους Αγίους και τη Θεοτόκου, με κενό για την αναγραφή των ονομάτων των προσκυνητών ή των χορηγών. Η εξαιρετικά επιμελημένη και κομψή χάραξη, έργο φτασμένου καλλιτέχνη, χρησιμοποιεί δυτικά εικονογραφικά στοιχεία και βασίζεται στην πλούσια χαλκογραφική παράδοση της Δύσης των αμέσως προγενεστέρων αιώνων, με αποτέλεσμα η μορφή του αγιορητικού τοπίου να θυμίζει αναγεννησιακές εικονογραφήσεις. Απόπειρες για την πανοραμική απεικόνιση του Αγίου Όρους σε χαρακτικά εμφανίζονται από τον 16ο αιώνα. Το παρόν έργο είναι ένα από τα τρία προημότερα αυτόνομα χαρακτικά σε ένα σύνολο σχεδόν 14 αποδόσεων του τόσο αντιπροσωπευτικού αυτού αγιορείτικου θέματος κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Η συγγένεια που έχει η χαλκογραφία του Βατοπεδίου με αυτήν του Αλεσάνδρο Ντελαβία, Βενετία αρχές του 18ου αιώνα, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως χαλκογραφία των Ιβύρων, είναι ολοφάνερη. Προηγήθηκε η έκδοση του προσκυνηταρίου του Κομνηνού 1701-1708, στο οποίο περιέχεται χαρακτικό που αποτέλεσε το πρότυπο και των δύο.

Γενική άποψη του Αγίου Όρους, έτος 1770, πρώτη όψη αμφιπρόσωπης χαλκογραφημένης πλάκας, συλλογή μονής Σιμωνόπετρας. Η γενική άποψη του Αγίου Όρους σε μικρό σχήμα, χαραγμένη από απλοϊκό τεχνίτη. Ανάμεσα στις δύο κορυφές του Άθο παρεβάλλεται η εικόνα της Παναγίας Δεξιοκρατούσας. Ένας ήλιος στη δύση και ένας στην ανατολή γεμίζουν με τις ακτίνες τους τις δύο πάνω γωνίες, ενώ οι κορυφογραμμές επιστρέφονται από σειρές κυπαρισιών. Τα μοναστήρια και οι σκήτες αποδίδονται πολύ σχηματικά, με τις ονομασίες τους μέσα σε αυγόσχημα πλαίσια. Από το βατοπέδι κατέρχεται η γνωστή λιτανία, ενώ πάνω από τη λαύρα παριστάνεται το θαύμα της Παναγίας με τον Άγιο Αθανάσιο. Αδρά, χαραγμένες καλλιεργημένες εκτάσεις παρεμβάλλονται μεταξύ των μοναστηριών. Στη θάλασσα εικονίζονται δύο μεγάλα φανταστικά κήτη, βάρκες με μοναχούς που ψαρεύουν και μία γαλέρα. Πάνω οι επιγραφές στα ελληνικά και στα σλαβωνικά. Το έργο, χαραγμένο στην άλλη όψη της χάλκινης πλάκας, με τη χρονολογημένη στο έτος 1770 εικόνα της Παναγίας, μιμείται ως προς την εικονογραφική σύνθεση τα προγενέστερα ανάλογα χαρακτικά που χαράχθηκαν σε κέντρα του εξωτερικού, με σημαντικές όμως διαφορές στην τεχνοτροπία και στο ύφος. Εδώ η τρίτη διάσταση έχει εξαφανιστεί από το τοπίο. Οι γραμμές είναι αρδές και γενικά επικρατεί το λαϊκό τρόπο ύφος των μεταβυζαντινών εικόνων της εποχής. Τα δύο έργα της αμφιπρόσωπης χάλκινης πλάκας θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως τα πρώτα που χαράχθηκαν στο Άγιον Όρος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

0: Στις προηγούμενες εκπομπές μας, αγαπητοί ακροατές, είδαμε ότι ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, κατά κόσμον Αρσένιος Εσνεπίδης, γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας. Ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών και μεγάλωσε στην Κόνιτσα. Από την παιδική του ηλικία ζούσε ασκητικά. Έμαθε την τέχνη του μαραγκού, υπηρέτησε κατά τον ανταρτοπόλεμο 3,5 χρόνια ως ασυρματιστής και ύστερα ακολούθησε τη μοναχική ζωή την οποία από μικρός επιθυμούσε. Ασκήτεψε στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή στο Μίου Κονίτσης και στο Σινά. Έζησε στην αφάνεια, δόθηκε ολόκληρο στο Θεό και ο Θεός τον φανέρωσε και τον έδωσε σε όλο τον κόσμο. Καθοδήγησε, παρηγόρησε, θεράπευσε, ανέπαυσε τα πλήθη των ανθρώπων που έτρεχαν κοντά του. Η αγιασμένη του ψυχή ξεχύλιζε από θεϊκή αγάπη και η οσιακή του μορφή αχτινοβολούσε τη Θεία Χάρη. Όλη την ημέρα ακούραστος μάζευε τον ανθρώπινο πόνο και σκορπούσε Θεία Παρηγοριά. Η διδασκαλία του δεν ήταν διδαχή ή κατήχηση. Το Ευαγγέλιο το είχε κάνει βίωμά του και η διδασκαλία του πήγαζε από τη ζωή του που χαρακτηριστικό γνώρισμά της είχε την αγάπη.
1: Θα θέλατε, κύριε Γιάννη, να αρχίσουμε από την εκπομπή μας αυτή να μιλάμε για τη διδασκαλία του Γέροντα? Να πούμε δηλαδή και να ακούσουν και οι ακροατές μας τι έλεγε για την αγάπη, για τους νέους, για την παιδεία, για την παράδοση και όλα τα άλλα που απασχολούν και ενδιαφέρουν όλους μας.
0: Αν θέλω, λέει, αφού ξέρω πως αναφέροντας όλα αυτά θα ωφεληθεί ο πολλής κόσμος και θα ανοίξουν για πολλούς οι ουρανόδρομοι της αιωνιότητας, απαντώ ναι και σας παρακαλώ πείτε μου με τι θα θέλατε να αρχίσουμε.
1: Στην προηγούμενη εκπομπή μας είπαμε πως το τελευταίο κήρυγμα του μακαριστού γέροντα ήταν εκείνο για τη μεταθάνατο ζωή που είναι και αιώνια. Να αρχίσουμε με αυτό. Βλέπω ότι συμφωνείτε γι' αυτό και σας ερωτώ. Πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι σήμερα στην αιώνια ζωή?
0: Όχι, κυρία Ολυμπία. Δεν πιστεύουν. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής οι άνθρωποι. Δεν πιστεύουν στην άλλη ζωή, λέει ο γέροντας Παΐσιος. Όλο το βάσανο από εκεί ξεκινάει. Είμαι αδικημένος, σου λέει. Οι άλλοι χαίρονται, εγώ δεν χαίρομαι. Δεν είναι ευχαριστημένοι με ό,τι έχουν. Μπαίνει και ο εγωισμός και βασανίζονται. Ο Θεός όμως όλο τον κόσμο τον αγαπάει. Στον κάθε άνθρωπο έδωσε αυτά που τον ωφελούν. Είτε τον πόη, είτε τη λεβεδιά, είτε την ομορφιά και λοιπά. Του έδωσε ό,τι θα τον βοηθήσει αν το αξιοποιήσει να σωθεί. Όταν ο άνθρωπος βοηθηθεί να πιστέψει στο Θεό και στη μέλουσα ζωή, την αιώνια ζωή, συλλάβει δηλαδή το βαθύτερο νόημα της ζωής και μετανοήσει και αλλάξει ζωή, έρχεται αμέσως η Θεία Παρηγοριά με τη χάρη του Θεού. Πολλοί άνθρωποι που μετενόησαν αγωνίστηκαν με φιλότιμο ταπεινά, χαριτώθηκαν και έγιναν Άγιοι. Όσοι ως Μωυσής ο Αιθίωπς, παραδείγματος χάρη, ενώ ήταν ο πιο αιμοβόρος ληστής με κληρονομική κακία, μόλις πίστεψε στο Θεό, μετανόησε, ασκήθηκε, έφυγαν όλα τα πάθη, τον επισκέφθηκε η χάρις του Θεού και αξιώθηκε να λάβει και το προφητικό χάρισμα.
1: Δηλαδή, ποιο είναι ακριβώς το νόημα αυτής εδώ της ζωής κατά το γέροντα Παΐσιο?
0: Ποιο είναι το νόημα αυτής της ζωής? Μα να ετοιμαστούμε για την πατρίδα μας, τον ουρανό, να ετοιμαστούμε για τον παράδεισο. Το παν είναι να συλλάβει ο άνθρωπος αυτό το βαθύτερο νόημα της ζωής που είναι η σωτηρία της ψυχής. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό και τη μέλουσα ζωή, τότε καταλαβαίνει ότι αυτή η ζωή είναι μάταιη και ετοιμάζει το διαβατήριό του για την άλλη ζωή. Ξεχνούμε, φαίνεται, ότι όλοι θα φύγουμε. Δεν θα βγάλουμε ρίζες εδώ. Αυτή η ζωή δεν είναι για να καλοπεράσουμε. Είναι να δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ο σκοπός μας είναι να ετοιμαστούμε ώστε να φύγουμε με αναπαυμένη συνείδηση όταν μας καλέσει ο Θεός να πετάξουμε κοντά Του. Και ετοιμαζόμαστε σωστά για αυτό το σκοπό, εάν κάνουμε το θέλημα του Θεού.
1: Πείτε μας λοιπόν, τι πρέπει να έχει κανείς πάντα στο νου του για να κάνει το θέλημα του Θεού?
0: Μα να έχει το νου του στο Θεό. Να σκέφτεται γιατί ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Εδώ δεν ήρθαμε για να κάνουμε τα πάντα και να βολευτούμε. Ήρθαμε για να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Ο νους μας λοιπόν πρέπει να είναι συνέχεια εκεί και σε ό,τι και όσα θα μας βοηθήσουν να πάμε εκεί. Με τη φιλότιμη αντιμετώπιση, με τον ταπεινό και φιλότιμο αγώνα καταλαβαίνει κανείς το νόημα της πνευματικής ζωής. Πνευματική ζωή είναι λεβενδιά, είναι γλέντι πνευματικό και γλέντι πνευματικό είναι η πνευματική αρχονδιά και η ευαισθησία η πατερική. Όσοι έχουν πνευματική αρχονδιά δεν έχουν μικροπρέπειες και γκρίνιες. Αφού υπάρχει θεία ανταπόδοση εκεί στον ουρανό, να κοιτάξουμε πώς θα επενδύσουμε για εκεί και όχι πώς θα έχουμε εδώ την αξιοπρέπειά μας και πώς θα απολαμβάνουμε ανθρώπινες τιμές. Όταν ο άνθρωπος τοποθετεί τον εαυτό του στην πραγματική ζωή, όλα τα χαίρεται. Χαίρεται που ζει, χαίρεται που θα πεθάνει. Όχι γιατί βαρέθηκε τη ζωή του, αλλά χαίρεται που θα πεθάνει και θα πάει κοντά στο Χριστό, λέει ο γέροντας.

0: Από πότε, από ποια ηλικία μπορεί ο άνθρωπος να βοηθηθεί για να καταλάβει το νόημα της ζωής? Τι λέει γι' αυτό ο γέροντας?
1: Από μικρός μπορεί κανείς να βοηθηθεί για να συλλάβει το νόημα της ζωής και να χαίρεται σωστά. Όταν ήμουν μικρός, λέει ο γέροντας, τα περνούσα τα παιδιά στο τρέξιμο. Εκείνα δεν με άφηναν να τρέξω. Με έδιωχναν. Προσφυγόπουλο με έλεγαν. Πήγαινα τότε στη μάνα μου με κλάματα. «Τι έχεις και κλαις», μου έλεγε εκείνη. «Δεν μ' αφήνουν τα παιδιά να τρέξω», της έλεγα. «Θέλεις να τρέξεις? Να η αυλή, τρέξε». «Γιατί θέλεις να τρέχεις εκεί? Για να σε βλέπουν οι άλλοι και να σου λένε μπράβο? Αυτό έχει υπερηφάνεια». Άλλη φορά ήθελα να παίξω με την μπάλα και δεν με άφηναν τα παιδιά. Πήγαινα πάλι στη μάνα μου κλαίγοντας. «Τι έγινε, γιατί κλαις πάλι?», με ρωτούσε. «Δεν με αφήνουν τα παιδιά να παίξω με την μπάλα», της έλεγα. «Αυλή μεγάλη έχουμε, μπάλα έχεις, παίξε εδώ. Τι θέλεις, να σε βλέπουν οι άλλοι για να σε καμαρώνουν? Αυτό έχει υπερηφάνεια». Τότε σκέφτηκα, δίκιο έχει η μητέρα μου. Έτσι σιγά σιγά δεν ήθελα να τρέχω και να παίζω την μπάλα μπροστά στον κόσμο, γιατί κατάλαβα ότι αυτό είχε μέσα υπερηφάνεια. Οι άνθρωποι που έχουν υπερηφάνεια δεν βοηθήθηκαν μικροί από το σπίτι. Άλλο είναι ένα παιδί να το επενέσει λίγο για να μην απογοητευτεί, και άλλο να του φουσκώσει τον εγωισμό. Παραδείγματος χάρη, είπε στο σχολείο ένα ποίημα και δεν το είπε καλά και απογοητεύεται. Τότε θα του πει η μάνα, καλά το είπες παιδί μου. Αν το πει όμως καλά το ποίημα και αρχίσει η μάνα μπροστά στους άλλους, μπράβο, εσύ το είπες από όλα τα παιδιά καλύτερα, το δικό μου παιδί είναι το καλύτερο, αυτό είναι κακό. Και το παιδί μεγαλώνοντας θα γίνει ένας άνδρας υπερήφανος, ένας εγωιστής. Όλη η βάση είναι να καταλάβει το παιδί μερικά πράγματα από το σπίτι του. Αν ο άνθρωπος από μικρός συλλάβει το βαθύτερα νόημα της ζωής, ύστερα πάνε όλα καλά.
0: Έτσι όπως έχουν τα πράγματα μέσα στην κοινωνία που ζούμε, τι μπορεί να βοηθήσει σήμερα περισσότερο τον κόσμο ώστε να ετοιμαστεί για την αιώνια ζωή?
1: Σήμερα, κυρία Ολυμπία, αγαπητοί ακροατές, αν μετανοούσε ο κόσμος, η μετάνοια αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει. Να διαβάζουμε γι' αυτό όσο μπορούμε βίους Αγίων που τονίζουν τη μετάνοια. Έτσι θα βοηθηθούμε. Να μην ξεχνάμε ποτέ το μετανιωμένο άσωτο και να προσπαθούμε να τον μιμηθούμε. Να ξέρουμε πως όταν ζητούμε μετάνοια από το Θεό σημαίνει ότι ζητούμε φωτισμό. Όταν ζητούμε μετάνοια και μετανοήσουμε περισσότερο, φυσικά θα ταπεινωθούμε περισσότερο και σίγουρα τότε θα έρθει άφθονη η Θεία Χάρη, ο Θείος Φωτισμός. Όταν βρίσκεται ο άνθρωπος εν μετανοία, διατηρεί τη χάρη του Θεού. Πάντως ο κόσμος είναι καλός. Βλέπεις, οι περισσότεροι ούτε εξομολογούνται, ούτε εκκλησιάζονται. Έχουν άγνοια μεγάλη και όμως έρχονται και μου ζητούν βοήθεια. Αυτό κάτι δεν λέει?
0: Όταν ρώτησαν κάποτε το γέροντα αν οι δοκιμασίες, τα βάσανα γίνονται αφορμή να πλησιάσουν οι άνθρωποι το Θεό, τι απάντησε?
1: Τι απάντησε? Μα όσοι έχουν καλή διάθεση και βέβαια βοηθούνται από τις δοκιμασίες. Όσοι όμως δεν έχουν καλή διάθεση, δεν είναι καλοπροαίρετοι όπως λέμε, τα βάζουν με το Θεό, βρίζουν, βλασφημούν κλπ. Το κακό είναι ότι δεν λένε ήμαρτον, αλλά βασανίζονται. Και βασανίζονται γιατί ο διάβολος έχει μεγάλη εξουσία στον κόσμο. Μας αλωνίζει ο διάβολος σήμερα τους περισσότερους. Του δώσαμε εμείς, του τα δώσαμε πολλά δικαιώματα. πώς έγινε ο σημερινός άνθρωπος. Δεν μετανοεί, δεν έχει μετάνοια και εμποδίζει έτσι την επέμβαση στη ζωή του, του Θεού. Αν υπήρχε μετάνοια, τα πράγματα θα είχαν τακτοποιηθεί. Να ζητούμε μετάνοια για όλο τον κόσμο, μα πιότερο για εκείνους που δεν έχουν σκοπό να διορθωθούν, να τους δίνει τη δύναμη ο Θεός να μετανοούν και ύστερα να τους παίρνει. Αγαπητοί ακροατές, να μετανοούμε κι εμείς πρώτα και να βοηθούμε όσο μπορούμε τον κόσμο στη μετάνοια για να έχουμε ευλογίες από το Θεό. Μετάνοια και εξομολόγηση, αυτό χρειάζεται σήμερα ο άνθρωπος. Ο γέροντας Παΐσιος συνέχεια συνιστούσε μετάνοια και εξομολόγηση για να χάσει τα δικαιώματα ο διάβολος, για να κοπούν οι εξωτερικές δαιμονικές επιδράσεις. Οι άνθρωποι θέλουν τράνταγμα για να καταλάβουν και να μετανοήσουν. Στο μοιχό, παραδείγματος χάρη, ο πνευματικός δεν θα δώσει μόνο ένα κανόνα και τη συγχώρεση, την άφεση, αλλά θα του πει όσα χρειάζονται για να τον ταρακουνήσει, για να καταλάβει ότι το κακό δεν ήταν μόνο η μοιχεία, αλλά ήταν και δυο εγκλήματα. Ποια? Το ότι διέλυσε δυο οικογένειες. Μπορεί ο χριστιανός να εκκλησιάζεται, να εξομολογείται, να κοινωνεί, να τα κάνει όλα και όμως ο Θεός να μην βρίσκει τόπο να κατοικήσει μέσα του, γιατί δεν υπάρχει ταπείνωση, καλοσύνη, πραγματική μετάνοια. Δεν αρκεί λοιπόν μόνο η εξομολόγηση στο πνευματικό για να τακτοποιηθεί κανείς. Χρειάζεται και μετάνοια. Κάθε προσευχή που κάνει κάποιος πρέπει να αρχίζει με εξομολόγηση στο Θεό. Όχι όμως να κλαίει και να λέει «Είμαι αμαρτωλός, έκανα αυτή την αμαρτία, έκανα την άλλη, συγχώρεσέ με Θεέ μου» και μετά να κάνει πάλι τα ίδια. Μετάνοια πάει να πει «Αλλάζω μια και καλή τρόπο ζωής».

0: Θα παρακαλούσα, κύριε Γιάννη, να είχαμε κι άλλη ώρα στη διάθεσή μας για να μας μεταφέρετε και όσα άλλα, λέει ο γέροντας Παΐσιος, για την άλλη, την αιώνια ζωή και για να καταλάβουμε ότι όλη μας αυτή τη ζωή με τα έργα μας, τις πράξεις μας, βγάζουμε το διαβατήριο για τους ουρανούς. Δεν έχουμε όμως ώρα, όπως βλέπω, γι' αυτό τα μηνύματα της εκπομπής να μας πείτε, σας παρακαλώ.
1: Ήδη, κυρία Ολυμπία, εσείς είπατε το πρώτο μήνυμα. Σε αυτή τη ζωή με τις πράξεις μας, με τα έργα μας, που είναι σύμφωνες οι πράξεις μας αυτές με το θέλημα του Θεού, βγάζουμε και παίρνουμε το διαβατήριο για την αιώνια ζωή, κληρονομούμε, όπως αλλιώς λέμε, τη Βασιλεία των Ουρανών. Ύστερα, ο καλός και σωστός και πραγματικός χριστιανός χαίρεται που σήμερα, αύριο, σε κάποια στιγμή θα πεθάνει, γιατί θα πάει κοντά στο Θεό. Ακόμη, να βοηθούμε όσο μπορούμε τους ανθρώπους στη μετάνοια για να έχουμε ευλογίες από το Θεό και να μην δίδουμε με τις αμαρτίες μας το δικαίωμα στο σατανά να μας αλωνίζει, να μας κάνει φύλλα και φτερά, αλλά με την εξομολόγηση και τη μετάνοιά μας να δίδουμε το δικαίωμα στον Πανάγαθο Πατέρα και Θεό μας να επεμβαίνει στη ζωή μας και να την κάνει όμορφη και αγγελικά πλασμένη. Αγαπητοί ακροατές, εδώ όμως τελειώσαμε και για απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Ολυμπία που μας βοήθησε και σε αυτή την εκπομπή. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ με την ευχή του μακαριστού γέροντα Παΐσιου.

Τι είναι ο διάβολος και τα πονηρά πνεύματα? Υπάρχουν στην πραγματικότητα ή μήπως είναι δημιουργήματα της φαντασίας του ανθρώπου και της ανάγκης του να δικαιολογήσει την ύπαρξη και την ενέργεια του κακού στη ζωή του? Είναι αληθινές οντότητες? Είναι πρόσωπα ή προσωποποίηση του κακού? Δυστυχώς αρκετοί αδελφοί μας χριστιανοί από άγνοια ή επιπολαιότητα αμφιβάλλουν για την ύπαρξη των πονηρών πνευμάτων. Η Αγία Γραφή όμως μας μιλάει ξεκάθαρα όχι μόνο για την ύπαρξή τους, αλλά και για τα πονηρά τους έργα. Όχι μόνο για την έκπτωσή τους από την αγγελική τάξη, αλλά και για το φθόνο και το μίσος που τρέφουν εναντίον των ανθρώπων. Ο διάβολος με την πανουργία του όχι μόνο έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο, αλλά στη συνέχεια έκανε και κάνει τα πάντα για να τον κρατά μακριά από τον Θεό. Έτσι, στον μεταπτωτικό κόσμο της θωράς και του θανάτου, τα πονηρά πνεύματα επινοούν απίστευτα τεχνάσματα για να παρασύρουν κάθε ανθρώπινη ψυχή στην αμαρτία, να την υποδηλώσουν στα πάθη, να τη στερήσουν τη Θεία Βοήθεια. Στο έργο τους αυτό χρησιμοποιούν ως δολώματα την ειδονή, τον πλούτο και τη δόξα. Στόχος τους είναι να σκοτήσουν το νου του ανθρώπου, να κυριαρχήσουν στους λογισμούς του, να ελέγξουν τις επιθυμίες του. Ο άνθρωπος ωστόσο δεν έμεινε αβοήθητος. Ο Χριστός, λέει η Γραφή, ήρθε στον κόσμο για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Έτσι όλοι όσοι τον ακολούθησαν και έγιναν μαθητές του, πολέμησαν με τους αόρατους εχθρούς, τους νίκησαν με τη δύναμη της Θείας Χάριτος και στεφανώθηκαν από τον Θεό. Εξέχουσα θέση ανάμεσά τους κατέχουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, που κατέγραψαν τις εμπειρίες τους από τον αόρατο αυτό πόλεμο και μας παρέδωσαν πολύτιμες συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίζουμε τις επιθέσεις των πονηρών πνευμάτων, πώς να αποφεύγουμε τις παγίδες τους και πώς να θεραπευόμαστε από τα τραύματα που μας προξενούν. Ένας από τους πατέρες αυτούς είναι και ο Αββάς Κασσιανός, που σαν άστρο φωτεινό έλαμψε στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 5ου αιώνα. Με τις σοφές διδαχές του, απόσταγμα της πνευματικής σοφίας των ασκητών της Αλεξανδρινής ερήμου, φωτίζει μέχρι σήμερα τις φιλόθεες ψυχές. Στην εκπομπή αυτή θα προσπαθήσουμε να εκθέσουμε περιληπτικά τη διδασκαλία του για τα πονηρά πνεύματα που περιλαμβάνεται στο έργο του συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Ο Αββάς Κασσιανός μέσα από τις συνομιλίες του μας λύνει πολλές απορίες που έχουν σχέση με την ύπαρξη και τη δραστηριότητα των πονηρών πνευμάτων. Πότε δημιουργήθηκαν, ποια είναι η φύση τους και πώς η δύναμή τους, γιατί μισούν τους ανθρώπους και πώς τους πολεμούν, τι είναι οι δαιμονισμένοι και άλλα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εχθροί μας, ποια είναι η τακτική και ποια τα όπλα τους, γιατί όταν κανείς γνωρίζει τη δύναμη και τις συνήθειες των εχθρών του, τους αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά. Στον αγώνα μας αυτόν, ας παρακαλούμε ακατάπαυστα τον Κύριο να μας ενισχύει με τη χάρη του, ώστε νυφάλιοι και άγρυπνοι να αντιστεκόμαστε στεναρά στις μεθοδίες του διαβόλου.

Πριν δημιουργήσει ο Θεός τον ορατό κόσμο, έπλασε τις ουράνιες πνευματικές δυνάμεις τους Αγίους Αγγέλους. Οι ουράνιες αυτές υπάρξεις γνώριζαν και αισθάνονταν ότι έχουν δημιουργηθεί από το μηδέν, δηλαδή από την πλήρη ανυπαρξία, και ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στη Θεία Δόξα και Μακαριότητα, όχι από κάποια ανάγκη του Δημιουργού, αλλά από την αγάπη του και μόνο. Αυτό τις παρακινούν.

συχνούσε σε ακατάπαυστη δοξολογία και σε διαρκή έκφραση ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης. Άγγελοι ήταν και οι δαίμονες πριν από την πτώση τους. Δεν δημιουργήθηκαν από τον Θεό τέτοιοι που είναι τώρα, γιατί ποτέ εκείνος δεν δημιούργησε κάτι κακό. Διαφορετικά θα του επιρρύπταμε τη μομφή ότι είναι ο δημιουργός και εφευρέτης του κακού. Ο Αιωσφόρος ήταν μια εξέχουσα αγγελική μορφή, πρικισμένη με πολλά χαρίσματα από τον Δημιουργό και αστραποβολούσε περισσότερο από όλες τις άλλες ουράνιες δυνάμεις. Πίστεψε όμως ότι το μεγαλείο της σοφίας και η ομορφιά των αρετών, με τα οποία ήταν καταστολισμένος, δεν τα είχε λάβει από τον Θεό, αλλά από τη δύναμη της δικής του φύσεως. Γι' αυτό, γεμάτος αλαζονία, θεώρησε τον εαυτό του όμοιο με τον Θεό και σκέφτηκε ότι μπορούσε από μόνος του να φτάσει στην αιώνια μακαριότητα. Και μόνο αυτή του η σκέψη τον οδήγησε στην πτώση. Έπεσε από τον ουρανό σαν αστραπή και έγινε ασταθή και σκοτεινός. Απομακρύνθηκε από τη χάρη του Θεού, την οποία καθώς πίστευε δεν είχε ανάγκη. Ενώ πίστευε ότι μπορούσε να σφετεριστεί τη δόξα του Θεού με τη δύναμη της ελευθερίας του και με την προσωπική του ικανότητα, έχασε τελικά ό,τι είχε λάβει ως δωρεά από τον Δημιουργό. Ο Αιωσφόρος λοιπόν γκρεμίστηκε από τον ουρανό αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας του πάθους της υπερηφάνειας. Δεύτερο, ήρθε το πάθος του φθόνου. Σε αυτό το αμάρτημα έπεσε όταν είδε τη δημιουργία του ανθρώπου. Τότε είχε ακόμα τη δυνατότητα να σηκωθεί. Ο φθόνος του όμως τον έσπρωξε να εξαπατήσει τον πρωτόπλαστο με τα τεχνάσματά του. Έβλεπε ότι ο άνθρωπος που μόλις είχε πλαστεί από το χώμα της γης δεχόταν την κλίση για μια δόξα ίδια με αυτήν που εκείνος απολάμβανε ως άρχοντας των αγγέλων πριν από την πτώση του. Εξαιτίας της δεύτερης αυτής αμαρτίας του, η δίκαιη απόφαση του Θεού τον γκρέμισε οριστικά. Από το κεντρί λοιπόν της ζήλιας καταστράφηκε ο ίδιος, ο πρώτος δημιουργός και άρχοντας του κακού, παρασύροντας μαζί του και άλλους τον θάνατο. Τελικά, ο διάβολος είναι δολοφόνος του εαυτού του. Οι δαίμονες είναι πνεύματα, έχουν δηλαδή φύση πνευματική. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πνευματικές φύσεις, όπως είναι οι άγγελοι, η ψυχή μας ή και αυτός ακόμα ο αέρας. Οι φύσεις αυτές ωστόσο δεν είναι τελείως ασώματες. Όλες τους έχουν σώμα με το οποίο υπάρχουν, αν και αυτό είναι πνευματικό και πολύ λεπτότερο από το δικό μας, καθώς μαρτυρεί ο λόγος του Αποστόλου. Υπάρχουν σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι τίποτα δεν είναι τελείως ασώματο παρά μόνο ο Θεός. Οι δαίμονες λοιπόν είναι ελεύθεροι από το φορτίο της δικής μας σάρκας, γι' αυτό και δεν εμποδίζονται να εκπληρώνουν άμεσα κάθε επιθυμία τους. Όσο το πνεύμα τους είναι ταχύ στο να αντιλαμβάνεται, τόσο και η ουσία τους είναι ευκίνητη και ελεύθερη στο να ενεργεί. Αλλά αυτή η ευκολία να εκπληρώνονται, δηλαδή ακαριαία τα θελήματά τους, δεν αφήνει στη σκέψη τους το περιθώριο να παρέμβει και να διορθώσει το κακό που φωλιάζει μέσα στο νου τους. Επιπλέον, μην έχοντας το βάρος της σάρκας, δεν έχουν κάτι που να δικαιολογεί την κακία τους. Γιατί αυτή η κακία δεν προκαλείται όπως εμάς τους ανθρώπους από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά αποκλειστικά και μόνο από τη διαστραμμένη θέλησή τους. Η αμαρτία τους λοιπόν είναι ασυγχώρητη και η πονηρία τους αθεράπευτη. Έτσι δεν υπάρχει για αυτούς καμιά επιοίκεια, αλλά ούτε και πιθανότητα να μετανοήσουν. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, δεν ήταν μόνο ο Αιωσφόρος που ξέπεσε από την κορυφή της μακαριότητας. Ο Απόστολος Ιούδας λέει: «Θυμηθείτε τους αγγέλους που δεν έμειναν πιστοί στο αξιωμά τους, αλλά εγκατέλειψαν την ουράνια κατοικία τους. Ο Κύριος τους έχει φυλακίσει στο σκοτάδι με αιώνια δεσμά για να δικαστούν τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως. Το πλήθος των κακών πνευμάτων είναι αναρρύθμιτο. Η Θεία Πρόνοια όμως έχει έτσι οικονομήσει τα πράγματα, ώστε να διαφεύγουν αυτά τα πνεύματα από τα βλέμματα των ανθρώπων. Είναι τρομερή η επιθετικότητά τους και φρικαλαίες οι μορφές που κάθε φορά παίρνουν. Η θέα τους θα έφερνε ασφαλώς μεγάλη ταραχή στους ανθρώπους και θα τους έκανε να λιποθυμήσουν από τον φόβο τους. Τα ανθρώπινα μάτια δεν είναι δυνατό να αντέξουν τέτοιο θέαμα. Από τον συνολικό αριθμό των ουρανίων δυνάμεων που έπεσαν, πολλές βρίσκονταν πριν από την πτώση τους στις ανώτερες βαθμίδες. Ήταν άρχοντες των αγγέλων. Από το γεγονός αυτό μπορούμε να εξηγήσουμε και την ποικιλία που χαρακτηρίζει τις δυνάμεις του κακού.
Πολλές διατήρησαν τις διαφορές της τάξης που υπήρχαν ανάμεσά τους κατά μίμηση των Αγίων Αγγελικών Δυνάμεων και πήραν αξιώματα και ονόματα ανάλογα με τον βαθμό της κακίας τους και της διαστροφής τους. Υπάρχουν λοιπόν πολλά είδη δαιμόνων. Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι υπάρχουν δαιμόνια νυχτερινά, δαιμόνια της ημέρας και δαιμόνια μεσημβρινά. Επίσης τα χαρακτηρίζει με ονόματα φαρμακερών φιδιών και αιμοβόρων ζώων, όπως ασπίδα, βασιλίσκο, λιοντάρι, δράκοντα. Οι Ευαγγελιστές εξάλλου μιλάνε για φίδια και σκορπιούς, ενώ ο Απόστολος αποκαλεί τους δαίμονες κοσμοκράτορες του σκότους. Όλα αυτά τα ονόματα των άγριων θηρίων, που για μας είναι λίγο πολύ επικίνδυνα, δεν δόθηκαν τυχαία. Χρησιμοποιούνται από την Αγία Γραφή για να τονιστεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της αγριότητας των δαιμόνων, καθώς και η δηλητηριώδης κακία τους. Κάποιοι, για παράδειγμα, προκαλούν εφιάλτες στους ανθρώπους κατά τις νύχτες. Άλλοι, πιο άγριοι και επιθετικοί, βασανίζουν φρικτά αυτούς που κατακυριεύουν, όπως συνέβη με τους δαιμονισμένους των Γεργιασινών. Άλλοι, όμοιοι τους, χαίρονται με τους πολέμους και τις αιματοχυσίες. Κάποια πονηρά πνεύματα ονομάζονται ακόμη αρχές και εξουσίες. Και αυτό γιατί έχουν κάτω από τις διαταγές τους άλλα πνεύματα κατώτερης βαθμίδας ή γιατί ασκούν την εξουσία τους πάνω σε διάφορους λαούς που τους μοιάζουν ως προς τη διαστροφή και δημιουργούν μαζί τους στενούς δεσμούς εξυπηρέτησης. Γίνονται λοιπόν και άρχοντες εθνών. Είναι ωστόσο βέβαιο πως οι δυνάμεις του κακού τρέφουν και μεταξύ τους εχθρότητα, ανάλογοι με εκείνοι που τρέφουν και τους ανθρώπους. Από αυτό λοιπόν φαίνεται καθαρά ότι οι ανταγωνισμοί, τα αδιάλαχτα μίση και οι πολεμικές σειράξεις μεταξύ των λαών υποκινούνται από τις δυνάμεις αυτές του κακού. Καθεμιά από αυτές τις δυνάμεις διακατέχεται προς όφελος του λαού που προστατεύει από φθόνου για την πνευματικά αντίπαλη δύναμη του κακού, η οποία υποστηρίζεται από τον εχθρικό λαό. Έτσι δεν είναι ποτέ δυνατό να υπάρχει ομόνοια μεταξύ των δυνάμεων του σκότους. Τα πονηρά πνεύματα δεν γνωρίζουν τη φύση της ψυχής μας ούτε μπορούν να εισχωρήσουν μέσα της. Μπορούν όμως να διακρίνουν ποια είναι η κατάστασή της από τα έργα μας, τα λόγια μας, τις ενέργειές μας, τις κλήσεις μας. Τις σκέψεις που δεν έχουν βγει ποτέ από τα βάθη της ψυχής μας είναι αδύνατο να τις αντιληφθούν. Ακόμα και τους πονηρούς λογισμούς που οι ίδιοι μας υποβάλλουν δεν γνωρίζουν αν τους αποδεχθήκαμε ή όχι. Μπορούν μόνο να το συμπεράνουν παρατηρώντας προσεκτικά ορισμένες εξωτερικές εκδηλώσεις ή σωματικές κινήσεις μας. Μας προσβάλλουν, για παράδειγμα, με λογισμούς θυμού και οργής. Αν η προσβολή τους πλήξει την καρδιά μας, το διακρίνουν από μια σιωπηλή ταραχή, από έναν αγανακτισμένο αναστεναγμό, από τη σύσπαση, τη χλωμάδα ή το κοκκίνισμα του προσώπου. Αυτά είναι τα μέσα με τα οποία η λεπτή νοημοσύνη τους διακρίνει ποιος άνθρωπος έχει παραδοθεί σε ένα πάθος και σε πιο ακριβώς πάθος. Και δεν είναι παράδοξο αυτό, εφόσον την ίδια δυνατότητα μπορεί να έχει και ένας έξυπνος άνθρωπος. Βλέποντας δηλαδή την εξωτερική εμφάνιση ή συμπεριφορά κάποιου συνανθρώπου του, μπορεί να συμπεράνει με ακρίβεια την εσωτερική του κατάσταση. Πόσο λοιπόν περισσότερο θα μπορούν να το κάνουν αυτό οι δαίμονες, οι οποίοι ως πνεύματα είναι πολύ πιο ευαίσθητοι και πολύ πιο οξυδερκείς από τους ανθρώπους.

Από τη δική μας εμπειρία αλλά και από τις διηγήσεις των γερόντων βλέπουμε ότι οι δαίμονες δεν έχουν σήμερα την ίδια δύναμη που είχαν άλλοτε όταν ξεσπούσαν με ακριότητα εναντίον των παλαιών ερημητών και κοινοβιετών πατέρων. Τώρα δεν μας αντιμάχονται φανερά, παίρνοντας φρικιαστικές μορφές, αλλά μας επιτίθενται αόρατα και μας προξενούν μεγαλύτερη ζημιά. Πρέπει ωστόσο να γνωρίζουμε ότι δεν έχουν όλοι οι δαίμονες ούτε την ίδια δύναμη, ούτε την ίδια αγριότητα, ούτε και την ίδια κακία. Οι αρχάριοι και οι αδύναμοι άνθρωποι πολεμούνται από τους πιο αδύναμους δαίμονες. Όταν όμως οι αθλητές του Χριστού θριαμβεύσουν εναντίον των πρώτων αυτών αντιπάλων τους, θα βρεθούν σταδιακά αντιμέτωποι με πιο σκληρές εχθρικές δυνάμεις. Ο Χριστός πάντως, ως ο πιο επιεικής διαιτητής και επόπτης αυτών των αγώνων, συγκρατεί την ισορροπία ανάμεσα σε εμάς και τους αντιπάλους μας, αναχαιτίζει την υπερβολική ορμή των εχθρικών εφόδων τους και επιπλέον μαζί με τον πειρασμό μας χαρίζει και τη δύναμη ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε νικηφόρα και οριστικά. Αν δεν είχαμε αυτή τη θεϊκή βοήθεια, τότε ασφαλώς οι δαίμονες θα μας καταπώντησαν. Τα πονηρά πνεύματα βέβαια μας υποκινούν στο κακό, αλλά δεν μας εξαναγκάζουν και να το πράξουμε. Αν μπορούσαν να μας εξαναγκάσουν, τότε δεν θα υπήρχε άνθρωπος που να μην αμάρτανε με κάθε είδους αμαρτία. Αλλά όπως αυτοί έχουν τη δυνατότητα να μας βάζουν σε πειρασμούς, έτσι και εμείς έχουμε τη δύναμη και την ελευθερία να μην τους δεχόμαστε. Είναι λοιπόν απόλυτα σίγουρο ότι οι δαίμονες δεν έχουν καμιά δύναμη πάνω μας, παρά μόνο όταν τους παραδώσουμε το θέλημά μας. Επίσης, τα πονηρά πνεύματα δεν έχουν την ελευθερία να κάνουν το κακό απεριόριστα και σε οποιονδήποτε θελήσουν. Η περίπτωση του Ιώβ είναι μια ολοφάνερη απόδειξη. Ο εχθρός δεν τόλμησε να πειράξει τον Ιώβ περισσότερο από όσο του επέτρεψε η Θεία Οικονομία. Το ίδιο επιβεβαιώνεται και με όσα έλεγαν οι δαίμονες τον Χριστό όταν εκείνος τους έδιωχνε από τον δαιμονισμένο των Γεργιασινών. «Αν είναι να μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείρων». Αφού λοιπόν τότε χωρίς τη Θεία Παραχώρηση δεν μπορούσαν να εισέλθουν ούτε στους βρωμερούς χείρους, πώς να πιστέψουμε ότι μπορούν να μπουν με τη θέλησή τους σε έναν άνθρωπο πλασμένο κατ' εικόνα Θεού? Γι' αυτό ο Απόστολος μας προτρέπει: «Αντισταθείτε στον διάβολο και αυτός θα φύγει μακριά σας». Πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε δαίμονας ασχολείται με κάποιο συγκεκριμένο πάθος που φροντίζει πρώτα να το σπέρνει στην καρδιά του ανθρώπου και μετά να το καλλιεργεί. Μερικοί δαίμονες ασχολούνται με τα πάθη της ακολασίας, ενώ άλλοι με το πάθος της βλασφημίας. Άλλοι ξεσηκώνουν την οργή και τον θυμό. Άλλοι βυθίζουν τον άνθρωπο στη λύπη και άλλοι του προκαλούν καινοδοξία και υπερηφάνεια. Ο καθένας τους πασχίζει να εχμαλωτήσει την καρδιά του ανθρώπου με το πάθος που ικανοποιεί αυτόν τον ίδιο. Ωστόσο, δεν χύνουν όλοι ταυτόχρονα τα δηλητήριά τους, αλλά ένας-ένας ξεχωριστά και ανάλογα με το πόσο, πού και πώς θα του το επιτρέψουν οι διαθέσεις και η άμυνα του ανθρώπου. Δεν συμβαίνει, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος να παρακινείται σε ανόητα και αισχρά γέλια, ενώ ταυτόχρονα να βυθίζεται και να κατατρώγεται από τη λύπη? Επομένως, υπάρχει κάποια συνεργασία μεταξύ των δαιμόνων, αν και ως ακατάστατοι και ασύνετοι που είναι, δεν μπορούν να τηρήσουν ανάμεσά τους πειθαρχία και τάξη. Αναγκάζονται όμως να συνεργαστούν μόνο και μόνο για να συντονίσουν τις επιθέσεις τους σε μια ψυχή ώστε σταδιακά και διαδοχικά να την καταβάλουν. Μόλις νικηθεί δηλαδή ο ένας δαίμονας και αναγκαστεί να υποχωρήσει, τότε παραχωρεί τη θέση του σε κάποιον άλλον που θα επιτεθεί πιο βία. Αν ο δεύτερος αυτός δαίμονας τριαμβεύσει, τότε θα παραδώσει την ψυχή σε ένα τρίτο. Ο πόλεμος εναντίον των ανθρώπων δεν είναι καθόλου εύκολος για τους δαίμονες. Νιώθουν μέσα στη μάχη θλίψη και ανησυχία, κυρίως όταν καταπιάνονται με πιο ισχυρούς αντιπάλους, δηλαδή με τους Αγίους και τους Θέλειους Χριστιανούς. Διαφορετικά δεν θα έπρεπε να μιλάμε για μάχη και αγώνα ανάμεσα σε μάχη τους δαίμονες, αλλά για εξόντωση και πανολεθρία μας, αφού αυτοί άκοπα και ακίνδυνα θα μας κατέστρεφαν ακαριαία και ολοκληρωτικά. Και από τις δύο πλευρές λοιπόν υπάρχει ανησυχία. Και από τις δύο πλευρές η ήττα είναι οδυνηρή και προκαλεί σύγχυση, ενώ η νίκη γεννά τη χαρά. Έτσι, αν μερικές φορές μας κατατροπώνουν, εμείς με τη σειρά μας μπορούμε να τους το ανταποδώσουμε.
Πρέπει να πιστεύουμε ακράδαντα ότι κανείς δεν πειράζεται από τους δαίμονες χωρίς την παραχώρηση του Θεού και επιπλέον ότι κάθε τι το οποίο προς στιγμή μας φαίνεται θλιβερό ή δυσάρεστο μας έχει σταλεί από ένα στοργικό πατέρα, από ένα σπλαχνικό γιατρό. Και αυτό αποκλειστικά και μόνο για την ωφέλειά μας. Έτσι οι πειρασμοί συμβαίνουν στους ανθρώπους πρώτον για να δοκιμαστούν ώστε να λάμψει η αρετή τους όπως συνέβη με τους πειρασμούς του Αβραάμ, του Ιώβ και πολλών άλλων δικαίων. Δεύτερον, για να καθαριστούν από όλα τα στίγματα των αμαρτιών τους ή όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, από όλες τις σκουριές που ο Θεός βλέπει ότι υπάρχουν μέσα στο βάθος της ψυχής των παιδιών του, ώστε την ημέρα της κρίσεως να εμφανιστούν μπροστά τους σαν καθαρό χρυσάφι. Και τρίτον, για να τιμωρηθούν παιδαγωγικά εξαιτίας των αμαρτιών τους, όπως διαβάζουμε στους ψαλμούς. Πολλές είναι οι συμφορές με τις οποίες μαστιγώνει ο Κύριος των αμαρτωλών. Για την αντιμετώπιση κάθε πειρασμού και κάθε δαιμονικής επιθέσεως, ας χρησιμοποιούμε την προσευχή καταφεύγοντας την προστασία του Θεού. Πολύ δυνατή και αποτελεσματική είναι η αδιάλειπτη επίκληση «Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε μη εισπεύσουν». Αυτή η σύντομη προσευχή είναι ένα απόρθητο τείχος. Στη μάχη με τους αόρατους εχθρούς μας, ας χρησιμοποιούμε και τα πνευματικά όπλα τα οποία μας προτείνει ο Απόστολος Παύλος. Την πίστη σαν ασπίδα, την αγάπη σαν θώρακα, την ελπίδα της σωτηρίας σαν περικεφαλαία και το λόγο του Θεού σαν ξύφος. Επίσης, ας μελετάμε συνεχώς τις Άγιες Γραφές. Ας ταπεινώνουμε με την άσκηση το σώμα, κάνοντας με προθυμία αγρυπνίες και νηστείες, ώστε ο λογισμός μας να περιφρονεί τα γήινα και να ασχολείται με τα ουράνια. Συνήθως ο διάβολος εξαπολύει τις επιθέσεις του με πολλή πανουργία. Αποπειράθηκε μάλιστα να πλανήσει ακόμα και τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Χριστό, χρησιμοποιώντας χωρία της Αγίας Γραφής, αλλά δίνοντάς τους κακόβουλη ερμηνεία. Διέστρεψε δηλαδή τον τέλειο λόγο της Γραφής, δίνοντάς του έννοια εντελώς αντίθετη από την πραγματική. Ως πλαστογράφος λοιπόν ο διάβολος μας απατά με κάλπικα νομίσματα. Μας πρόχνει για παράδειγμα σε υπερβολικές νηστείες ή σε μακρές αγρυπνίες ή σε υπέρμετρες προσευχές ή σε ακατάλληλη για τα μέτρα μας ανάγνωση. Έτσι με το εξωτερικό σχήμα της αρετής μας οδηγεί στην κακία. Όλα αυτά τα έργα είναι κύβδηλα και αντίθετα προς το έργο της σωτηρίας μας. Και ενώ στην αρχή μας φαίνονται ωφέλιμα, στη συνέχεια μας προκαλούν τέτοια ζημιά που δεν αντισταθμίζεται με τίποτα. Σε κάποιο μοναχό εμφανιζόταν για αρκετό διάστημα ένας δαίμονας σαν άγγελος φωτεινός. Σε κάθε επίσκεψή του στο κελί φωτιζόταν χωρίς να υπάρχει αναμένο λιχνάρι. Πλανήθηκε λοιπόν ο μοναχός από τις αναρρύθμιτες εμφανίσεις του δαίμονα και πίστεψε ότι αυτός ήταν Άγιος Άγγελος. Στο τέλος ο διάβολος τον διέταξε να προσφέρει ως θυσία στον Θεό το γιο του, ο οποίος ζούσε μαζί του στο μοναστήρι με την υπόσχεση ότι έτσι θα αποκτούσε την ίδια αξία με τον Αβραάμ. Είχε τόσο δελεαστεί ο μοναχός από το επιχείρημα του διαβόλου που πράγματι ήταν έτοιμος να κάνει φόνο. Ο γιος του όμως κατάλαβε έγκαιρα τα σχέδια του πατέρα του και πρόλαβε να δραπετεύσει. Ένα πνεύμα όπως είναι ο διάβολος μπορεί να ενωθεί με μια πυκνή και συμπαγή ύλη όπως είναι το σώμα μας. Δεν μπορεί όμως κατά τον ίδιο τρόπο να ενωθεί και με την ψυχή μας που κι αυτή είναι πνεύμα και μάλιστα να την κάνει υποχείριά του. Αυτό το βλέπουμε στους δαιμονισμένους. Τα πονηρά πνεύματα δεν διεισδύουν στην ουσία της ψυχής τους. Όχι, κυριεύουν μόνο τα μέλη του σώματος όπου εδράζεται η δύναμη της ψυχής τους και πιέζοντας τα αφόρητα πνίγουν στα σκοτάδια την νοητική τους δύναμη. Παρόμοια συμπτώματα παραφροσύνης προκαλούν για παράδειγμα η υπερβολική κατανάλωση κρασιού, ο υψηλός πυρετός, το δρυμή ψύχος και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες που εξουθενώνουν το σώμα μας. Για αυτούς τους ανθρώπους ο Απόστολος Παύλος λέει ότι παραδίνονται για λίγο στο σατανά για να τιμωρηθεί σκληρά το σώμα τους ώστε να σωθεί έτσι η ψυχή τους κατά την ημέρα της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πολύ πιο σοβαρή και φοβερή όμως είναι η κατάληψη αυτών που ενώ είναι ελεύθεροι σωματικά υφίστανται μια κατοχή πιο ολέθρια. Είναι ψυχικά υποδουλωμένοι στον διάβολο, εχμάλωτοι των παθών και των δαιμονικών ειδονών. Η συμφορά αυτών των ανθρώπων είναι πολύ απελπιστική, επειδή όντας υποχείριοι των δαιμόνων δεν αντιλαμβάνονται την τυραννία που υφίστανται,
αλλά και δεν αφήνουν να φανεί κανένα σημάδι που θα αποκάλυπτε την κατοχή τους από το διάβολο. Πολλοί μάλιστα δεν υποβάλλονται σε καμιά δοκιμασία άξια των αμαρτωλών τους πράξεων. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ανάξιοι να δεχθούν το αποτελεσματικό φάρμακο των θλίψεων που προσφέρεται σε αυτή τη ζωή. Έτσι, ανάλογα με τη σκληρότητα και την αμετανοησία της καρδιάς τους, οι οποίες δεν καθαρίζονται με τις δοκιμασίες της επίγειας ζωής, μαζεύουν κατά του εαυτού τους την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσεως. Οι άνθρωποι αυτοί θα τιμωρηθούν στην αιωνιότητα μαζί με τους δαίμονες, γιατί αποδείχθηκαν ανάξιοι να λάβουν από αυτή τη ζωή τη μεταχείριση των παιδιών του Θεού, αφού δεν χτυπήθηκαν από καμιά θλίψη όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Όταν βγάλουμε έξω τον διάβολο και δεν βασιλεύει πλέον στην ψυχή αμαρτία, τότε εγκαθίσταται μέσα μας η Βασιλεία του Θεού. Και η Βασιλεία του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος, είναι δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος που ζει με αυτές τις αρετές είναι βέβαιο ότι ζει τη Βασιλεία του Θεού και ήδη την αντιλαμβάνει. Αντίθετα πάλι, όποιος περνά τη ζωή του μέσα στην αδικία, στη φιλονικία και στη θανατηφόρα λύπη, αυτός είναι υποτελεί στη Βασιλεία του Διαβόλου, στην κόλαση και στον θάνατο. Ανήκουμε στη Βασιλεία του Διαβόλου όταν με τη θέλησή μας διαπράττουμε την αμαρτία, ενώ κερδίζουμε τη Βασιλεία του Θεού όταν ασκούμε την αρετή με καθαρή καρδιά. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε όσο βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή τη ζωή, τι ενώ στην εξουσία αναγνωρίζουμε και ποιον διακονούμε, τον Θεό ή τον Διάβολο. Ας μην αμφιβάλλουμε ότι στην αιωνιότητα ο καθένας μας θα είναι με το μέρος εκείνου που διακόνησε σε τούτη τη ζωή.

Πνευματικός φάρος. Πατερικά κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας και ζωής. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας κ. Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: πρέπει να τον εισέφερον δόντους ο της λέξουσι. Ανοίξαντος ο της χείρα τα σύμπαντα πληστήσον δε Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανενείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήρτο η δόξα Κυρίους τους αιώνας, εμφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν απ' την τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί απ' το ιδιολογή μου, εγώ δεν φρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωρία από τη γη και άνω μήπως θεμή υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθους σκότους και γένε τον ύψης. Τόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντες σοφή επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αιώνα τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθών, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των

Πώς ελαρών Αγίας δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερχόντες επί την Ιεουδήσιν, ειδώντες πως τους περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρής ημνήσμερ πονές αισίες, ιέθελ ζωήν οδηδούς διόκος

Καταξίωσον, Κύριε, εντεσπέρατε αναμαρτή τους φυλακτινή μας, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένα το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου επί μας καθάπαρι πείσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η δέσποτα συνέντησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε πρότισσόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: έξωνη μας, Κύριε ελάσπου τη αμαρτίες ημών, δέσποτας εφόρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε θρήσκεψε και ηλίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, της ουρανής αγιαστήντο το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθήντο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών, των επιούς σου, δώσε μεν σήμερα, και άφεσι μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφήμι τις οφειλέτες ημών, και μη συνέντηση μα τη πειρασμό, αλλά ρίξε μα από τον πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία τάκτη εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παραχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μίνα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
2: Αμήν. Καλησπέρα σας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος της Εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
7: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα Κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.

την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βορυτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

0: την 3η 30 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Παρεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση Ιερό Λείψανο των Αγίων.
3: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος Ιερός Ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κοκκινιχάνη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 27 Ιουνίου, ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σαν σήμερα, το 1302, σημειώνεται ήττα του στρατηγού Μουζάλωνα από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους.
1: Το 1350 γεννιέται ο Μανουήλ ο Δεύτερος Παλαιολόγος, Βυζαντινός Αυτοκράτορας από το 1391 έως το 1425.
0: Το 1638, με την κατηγορία ότι ετοίμαζε εξέγερση των υπόδουλων Ρωμιών, απαγχωνίζεται από τους Τούρκους ο Κύριλλος Λούκαρης ή και Κύριλλος ο Κρής, Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Το πτώμα του ρίχτηκε στη θάλασσα, όπου το βρήκαν ψαράδες και το έθαψαν. Οι εχθροί του όμως ξέθαψαν το σώμα του και το ξανάριξαν στη θάλασσα, αλλά βρέθηκε και πάλι. Τελικά ετάφη στη Μονή Καμαριώτισσας στη Χάρκη. Ο Λούκαρης γεννήθηκε στο Χάνδακα το 1572. Ο Λούκαρης υπήρξε κορυφαία μορφή του ελληνισμού. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να ανυψώσει το ελληνικό γένος. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος στην ιστορία του ελληνικού έθνους αναφέρει σχετικά με τον Λούκαρη. Ουδέποτε ίσως το αξίωμα του Οικουμενικού Πατριάρχη ανεδείχθη λαμπρότερο ή επί Κυρίλλου πρώτου του Λουκάρεως επί 12 περίπου έτη εκ διαλυμάτων Πατριαρχήσαντος.
1: Το 1880 γεννιέται η Έλενα Άνταμ Σκέλερ, Αμερικανίδα τυφλή συγγραφέας που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των τυφλών και των κοφών στη μόρφωση.
0: Σαν σήμερα το 1913 οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της Βέτρινας, Νέο Πετρίτσι, και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο.
1: Το 1929 ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Το 1939 γίνεται η πρεμιέρα του έργου «Όσα παίρνει ο άνεμος», μίας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του κινηματογράφου.
1: Σαν σήμερα το 1951 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Σισμάνογλου, Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη, που χρηματοδότησε την ίδρυση δύο νοσοκομείων στην Ελλάδα, Σισμανόγλιο Αθηνών και Κομωτινής.
0: Σαν σήμερα το 1997 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανανεώνει διαβοής για ένα ακόμα εξάμηνο τη θητεία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο.
1: Σαν σήμερα.
0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

κάλεσμα στο νερόμυλο. Πιάσαν το νηροκόσκινο, το στάρι κοσκινίζα, και αφού η ήρα έπεσε μετά τα λεσματίζαν. Σ' ένα σοφρά το βάλανε, κάθισαν σε σκαμνάκια, το διάλεγαν και βγάζανε βαβούλια, πετραδάκια. Καλά το καθαρίζανε, τα μαυροκούκια βγάζαν, μια θιά μου και η μάνα μου σε πιάτο τα εβάζαν. Δυο κοκκινόλουρα σακιά γέμισαν ως τη μέση, στο άλογο τα φόρτωσε, στο μήλο να τα λέσει, ο κύρις μου, και με έβαλε στο άλογο να κάτσω, να πάμε στο νερόμυλο που δεν θα τον ξεχάσω. Κι αυτό στο μεσοσόμαρο από τη σκάλα βγαίνει και δίνει του φτερνιστηριά, στο μήλο το πηγαίνει. Ως το μυγόμι έγινε, εγώ τα αναβαστούσα, πιάνει τ' άλλο μίζοριστό, με κόπο το κρατούσα. Ξέστρωσε, ξεχαλίνωσε και τον πεγύρι δένει, να βόσχει ώστε να λέσω με κι ο πίσω αυτό γιαγέρνη. Τα κοκκινόλουρα σακιά μέσα στο μήλο βάνει, κι εγώ ξοπίσω κλούθουνα να δω τι θα τα κάνει. Ο μήλος που επήγαμε δεν ήταν του χωριού μου, εφάνταζε παράξενος, μυστήριο στο νου μου. Εμπήκαμε, τρεις άνθρωποι υπήρχαν μέσα στο μήλο, το μηλωνά χαιρέτησε, τον είχενε και φίλο, κι ύστερα τον πατέρα του το μήλο κυβερνούσε, χρόνια και χρόνια από παιδί και μέσα στο μήλο ζούσε. Κι ένα άλλο που ετέλειωνε, εκόντευε να λέσει, κι έβαζε μέσα σε σακί τα λεύρη να το δέσει. Διαολεμένο θόρυβο έκανε ως περνούσε, απ' το σιφούνι το νερό κι φτερωτή γυρνούσε. Μίδενε που εξάνοιγα το μήλο πάνω κάτω, κι ήρθεν ο γερομηλωνάς και κράθιαν ένα πιάτο. Νετρουλαρίκι, μπόλικες, τηγανίτες γεμάτο, που πάνω μέλι έβαλε και μου δώσε το πιάτο. Φάει παιδί μου όσους θες κι άλλους να τηγανίσω, έχω μαλεύρι μπόλικο και μέλι να τσαλίψω. Ξάνιξα τον πατέρα μου, με νεύμα ναι μου κάνει, ότσι παντέρμες νοστιμιά μ' είχανε κουζουλάνι. Κι έγλυφα τα δαχτύλια μου που είχαν γεμίσει μέλι, Θεέ μου και να γινόμουν από ξαρχής κοπέλι, να δω το γερομιλωνά, τον κύρι μου να βγαίνει, στη σέλα και σαν αστραπή κι αέρας να πηγαίνει. 4-5 έφαγα το μέλι, με είχε γκώσει, και έφυγε και ξανάρθενε νερό για να μου δώσει. Ακλούθα μου από κοντά το μήλο να σου δείξω, να με θυμάσαι κάποτε απ' τη ζωή σα λείψω. Ο μήλος ή πολύ παλιός, πόσο χρονό δεν ξέρω, εδώ πρωτόδα τη ζωή και εδώ με βρίσκει γέρο. Ο κύρις μου τον έδωσε και εκείνο ο παππούς μου, από παππού κύρις σε γιο και εγώ εδά του γιού μου. Το μήλο έχω σπίτι μου, σπάνια αλλού πηγαίνω, επάνε το κρεβάτι μου και αμοναχός ξωμένο. Από τη χέρα με έπιασε, βγήκαμε από το μήλο, στη στέρνα πάνω με έβγαλε τη φράση με ένα ξύλο. Το ξύλο τούτο που θωρείς, γεράνι εμείς το λέμε, φράση τρύπα με αυτό όταν νερό δε θέμε. Του ξύλου η κάτω μερά από την τρύπα φράση, έχει κουρέδα γύρω του, νερό να μην περάσει. Στουμπούρα λέγεται αυτό και είναι κανονισμένο, με το σκοινί να τούτονε στο μήλωνε δεμένο. Που μέσα αν σύρω το σκοινί, το ξύλο θα σηκώσει, κι αν το αφήσω ελεύθερο, την τρύπα θα στουμπώσει. Θωρείς τ' απέναντι βουνό, νερό που φλέγες βγαίνει, γίνεται ριάκι ορμητικό σε καταπότη μπαίνει. Χτιστός, μακρύς και το νερό στη στέρνα κάτω φέρνει, χωρίς τη στέρνα άλεσμα πράμα δεν καταφέρνει. Η στέρνα ήταν τεράστια, ως άλλη μνούλα μοιάζει, κι ήταν γύρω της χτιστή και το νερό στερνιάζει. Από τη στέρνα το νερό σε καταπότη μπαίνει, 50 μέτρα κύλαγε και στο ζουριό πηγαίνει. Τον καταπότη τούτο ναι, εμείς λέμε λιγάτο, 8 καμάρες του έχουν για στήριγμα από κάτω. Τον έχουν χτίσει μάστοροι παλιοί Κίνα τα χρόνια, και χέρα ανθρώπου αν δεν πει θα στέκεται αιώνια. Μασβέστη και σαντορινιό χώμα τον έχουν χτίσει, σχέτο τσιμέντο γίνηκε, νερό πού να πορήσει. Πετροκυσίφι τρώξανε ένα γίνα μαζί του, σάγριο σφιχταγκάλιασμα ζωής απ' τη ζωή του. Πάμε από μέσα να σου πω ο μήλος πώς δουλεύει και πού πηγαίνει το νερό που απ' το λιγάτο φεύγει. Στο μήλο κάτω μπήκαμε, έλα από εδώ μου κάνει, κι όπως δεν έτρεχε νερό στη φτερωτή με βάνει. Τώρα από εδώ μπορείς να δεις και θα στα εξηγήσω, και θα έχεις γίνει μηλωνά στο τέλος σας αφήσω.
Να το ζουριονεκόνικο, πλατής την πάνω μπάντα, στενεύει ως κατεβαίνει αυτό εις τη σιουφουνομάνα. Πηγάδι λέγεται αλλιώς, στα 10 μέτρα φτάνει, 3 τόνους μέχρι την κορφή νερό πρέπει να βάνει. Είναι χτιστό με στρογγυλές πέτρες πελεκυμένες, ψηλά έχει μισοφέγγαρα με τσέρκουλα δεμένες. Στη βάση τρύπα έχει εδώ και το σιφούνι μπαίνει, ξύλινο κι είναι κουφωτό, στη φτερωτή πηγαίνει. Με σφήνες το σφινώνομαι, ξύλινες να κρατιέται, πρέπει να είναι σταθερό πολύ, να μην κουνιέται. Αυτή εδώ είναι η πτερωτή, κι ως το νερό περνάει, απ' το σιφούνι με ορμή εις τα φτερά χτυπάει. Η φτερωτή είναι ξύλινη και τα φτερά φτιαγμένα με εκομποσά και γυριστά, όλα πελεκυμένα. Φτιάχνεται από μαυρομουρνιά ή ξύλο από πρίνο, γιατί αντέχει στο νερό, πολύ σκληρόν εκείνο. Η βάση είναι ξύλινη και τραπεζά τη λέμε, το κοντομούχλι μέσα του γυρνά όταν το θέμε. Είναι πατσάλι, στρογγυλό, μέσα τα δράχτη μπαίνει, στην τρύπα και σφινώνεται καλά για να μην βγαίνει. Τα δράχτη είναι τούτο ναι μακρύ, 2 μέτρα ξύλο. Αυτό κρατά τη φτερωτή μα και γυρνά το μήλο. Μέσα περνά από τη φτερωτή, στην κάτω πέτρα φτάνει, την επερνά από το φάλι της, την πάνω πέτρα πιάνει. Στη σελιδόνα πιάνεται πολύ σφιχτά τη δένει, εφαρμοστά και σφινωτά, ούτε κουνή, δεν βγαίνει. Με λόγια διόδα σου τα πω για να τα εννοήσεις, μα να τα γράψεις στο μυαλό, βαθιά, να μην τα σβήσεις. Απ' το πηγάδι το νερό μέσα στο σιφούνι μπαίνει, με πίεση ορμητικά στη φτερωτή πηγαίνει. Με πίεση ως βγαίνει αυτό εις τα φτερά χτυπάει, τα δάχτυ η πανόπετρα και η φτερωτή γυρνάει. Θαρώ από εδώ τελειώσαμε, πάμε εδώ από πάνω, ευγήκαμε, να το σκηνή μπροστά το μήλο βάνω. Αν το ζουριό δεν γεμιστεί να έχει νερό απάνω, το μήλο δεν τον εγυρνά ό,τι και να του κάνω. Απ' το λιγάτο το νερό πρέπει να σειρματίζει, συνέχεια σε κίνηση το μήλο να γυρίζει. Σε λίγο η πανόπετρα άρχισε να γυρίζει, καθώς χυλούσε ο καρπός, σιγά σιγά σφυρίζει. Στο τελευταίο μάθημα είμαστε και τελειώνω, γιατί θωρώ, σε κούρασα, μα δεν το μετανιώνω. Πάνω από την πανόπετρα βρίσκε την κοφινίδα, χιλιάδες τόνοι οι καρποί να μπαίνουν μέσα είδα. Στηρίζεται από την κορφή σε 4 ποδάρια, ξύλινα που αναβαστούν καρπούς, κριθάρια, στάρια. Την κοφινίδα ξάνοιξα με ξύλα τα φτιαγμένη, στο κάτω μέρος της στενή και τετραγωνισμένη. Όσο απάνω πήγαινε άρχιζε να φαρδένει, ευλογημένος ο καρπός στα σωθικά της μπαίνει. Η κοφινίδα έχει εδώ στον πάτο μία τρύπα, υπάρχει ξύλο προσθετό που λέγεται ταΐστρα. Απ' την ταΐστρα ο καρπός της πέτρας μες στο φάλι μπαίνει και κανονίζεται με κίνο το στριφτάλι. Μες στην ταΐστρα βλέπεις το ένα κομμάτι ξύλο μικρό και στην προέκταση λίγο ακουμπά το μήλο. Αριστερά και δεξιά με σπάγους δυο κρατιέται, διχαλωτό κι όσα ακουμπά. Την πέτρα αυτό κουνιέται. Κανονιστήρι του καρπού, λίγο πολύ θα πέσει στην τρύπα της πανόπετρας γυρνώντας να ταλέσει. Πέρδικα τον ομάζω μου, με πέρδικα ομοιάζει, κεφάλι ωρά με τις στροφές ανεβοκατεβάζει. Λένε και οι δυο μιλόπετρες θαλέθουνε το στάρι, η κάτω είναι σταθερή μα η πάνω έχει τη χάρη. Έτσανε κι όλα σταθερή, η κάτω πέτρα μένει, η πάνω είναι που γυρνά και το αλεύρι βγαίνει. Περνά από την πορότρυπα, σα λευροδόχη πάει και ανοίγουνε τα μάτια σου το άσπρο που κοιτάει. Γύρω από τις μιλόπετρες τάβλες είναι βαρμένες, εφαρμοστές, πολύγονες, πολυκαλοδεμένες. Όπως αλέθε το καρπός, τα λεύρη αυτές κρατάνε, μέσα κι οι πέτρες το γυρνούν στον πόρο και το πάνε. Κουβέρτα ονομάζεται, τρυπάχο με αφήσει, στις τάβλες κι όπως θα λεστεί τα λεύρη θα κυλήσει. Στη γούρνα αυτή απού πάμε λέγεται αλευροδόχη κι είναι χωσμένη μες στη γη. Μα από δικού της όχι, μαστόρι την εφτιάξανε πέτρα πελεκυμένη, από τη γη μια δεκαριά πόντους αυτή προβέρνει. Χωρεί αλεύρι ένα σακί έτσι κανονισμένη, κι όταν γεμίσει στο σακί με το αξάι μπαίνει.
Να και η Βεργοσάνιδα είναι 2 μέτρα ξύλο. Από εδώ το σταματώ και ο μπρος βάνω το μήλο. Το ξύλο στην προέκταση έχει ένα παλαμάρι, μέσω σιφούνι φτερωτής, μοιάζει ως σαν το φιάρι. Αν το γυρίσω δεξιά, αμέσως σταματάει και δεν γερνάει η φτερωτή, γιατί νερό δεν πάει. Στο παλαμάρι το νερό απάνω του χτυπάει και αυτό εξωστρακίζεται και ο μήλος δεν γυρνάει. Πάλι αν το κάνω αριστερά, αλλιώς θα το γυρίσει, το παλαμάρι κάθετα και ο μήλος θα αρχίσει. Στο τελευταίο εξάρτημα φτάσαμε και στο λέω που αυξομειώνει τις στροφές του μήλου και σπουδαίο. Είναι ένα ξύλο που από εδώ αρχίζει, πάει κάτω και μπαίνει στην τραπεζά σαν σφήνα από κάτω. Και αναβάτης λέγεται, ανεβοκατεβάζει το μήλο και ανάλογα ψηλό χοντρό το βγάζει, τα λεύρη που σαν ζυμωθεί δίνει ζωή στους ανθρώπους. Χιλιάδες χρόνια λέθεται έτσι ή με άλλους τρόπους. Εδώ θωρίστα στη σειρά πολλάχουμε πιθάρια. Βάνουμε μέσα τους καρπούς, κριθάρια, μακεστάρια. Είναι τα δικαιώματα του μήλου που κρατούμε και εδώ ξανά έχει ο Θεός βγαίνει σαν τα πουλούμε. Ζυγίζομαι με καμπανό, την πάρτη μας βαστούμε και το πιθάρι αργά αργά γεμάτο το θωρούμε. Τα λεστικά κρατίζουμε, 1 στις 10 πάει με το αξάι τούτο ναι που μια οκά χωράει. Δίπλα από την παρασιά υπήρχε κρεμασμένη λύρα με το δοξάρι της με ξόμπια σκαλισμένη. Μίδενε που την ξάνιγα πιάνει την ξεκρεμάει, στο γόνατο την ακουμπά να παίζει αρχινάει. Γλυκά, αργά, λυπητερά, λες και η λύρα κλαίει, σήκωσε αργά την κεφαλή 3 μαντινάδες λέει. Επέρασα καλές στιγμές κι εγώ δεν το αρνούμε, πιάνει με το παράπονο ο ντετσαναστορούμε. Ήμουν κι εγώ στα νιάτα μου άντρας και το πενιέμαι, μα μόλις θα το θυμηθώ τη μοίρα καταργέμαι. Ο άνθρωπος από το Θεό γραφτόν εσά γεράσει, την πόρεση, την ομορφιά, την αντριγιά να χάσει. Σταμάτησε απότομα και πήγε να μιλήσει, δεν μπόργαινε, στο μάγουλο δάκρυσενε κυλήσει. Το σκούπισε και μίλησε, θωρείς αυτή τη λύρα, δεν είναι ξύλο άψυχο, μικρός εγώ την πήρα. Από νταμού πήρε ο Θεός το τέρι που αγαπούσα, ευτόχη ναι μου η ζωή αφού να αυτή απούσα. Τη λύρα έχω συντροφιά, μιλότσις μου μιλάει, είναι η χαρά και ο πόνος μου, χατήρια δεν χαλάει. Στις ώρες που είμαι μοναχός και όταν δουλειά δεν κάνω, πιάνω τη λύρα τούτη δω τσόξω, τα ντέρφια βγάνω. Ξάνοιξε τα κομμάτια της, το σκάφος, το καπάκι, τον καβαλάρι, τσιχορδές που βγάζουνε μεράκι. Τη γλώσσα της, το κέρατο και στα στριφτά λιαγγίζει, ζερβά δεξά τα γύριζε τη λύρα του κουρδίζει. Δε στα γερακοκούδου να απούσει το δοξάρι, πάσο κρατούν στο παίξιμο, στον ήχο δίνουν χάρη. Τη λύρα χάιδεψε αργά, γλυκιά, αγαπημένη, στον τόπο της την έβαλε απού ήταν κρεμασμένη. Σφιχτώσε στην κεφαλή το κρουσωτό μαντίλι και έβαλε λάδι, τσίριζε, άδειόταν το καντήλι. Σ' ένα ντουλάπι χωνευτό που το είχε εικονοστάσει, πιάνει, ματσάζει τη μαχιά, την παρασιά να σάσει. Βάζει τη σκουτσουρόκλαδα, την παρασιά ετοιμάζει, παίρνει μια πέτρα στρογγυλή που πάνω την εβάζει. Φτενή, καλοπελεκητή κι άρχισε να πυρώνει, σε μια λεκάνη πύλινη αλεύρι μέσα χώνει. Ζεστό, αμουδά το μπόλικο απ' την αλευροδόχη, ρίχνει νερό τα σάλευγη, αλλά αλάτσι όχι. Σάικα, εσύ μιλόπιτα δεν θα έχεις ξαναφάει, κι αφού τη ζύμωσε καλά, στην παρασιά την πάει. Στην πέτρα την αμουδερή που πάνω την εβάζει, την πάθια με τη χέρα του και στρογγυλή τη σάζει. Η πίτα ως ψινότανε, φούσκονε σαν φρατζόλα, σαν πως τη βάλαν κουνενό, μαγιά, προζύμι απ' όλα. Τη γύρισε, εψήθηκε, την έκοβε κομμάτια, εμοσχομύριζε κι εγώ την τρώω με τα μάτια. Καλό κομμάτι δίνει μου, την νοστιμιά Θεέ μου, απούχε η μιλόπιτα, δεν την ξεχνώ ποτέ μου. Αφράτη, πεντανόστιμη, δεν έχω ξανανιώσει τη γεύση αυτή στο στόμα μου, ψωμί να μου έχει δώσει. Χρόνια και χρόνια πέρασαν, το μήλο αναστορούμε κι όλες εκείνες τις στιγμές απούζησα θυμούμε. Σαν να θωρώ το μιλονά, μιλόπιτα να σάζει,
ασύνη πλάκα αλαφρά από τον εσκεπάζει.

Ζυμωτό, εφτάζυμο παξιμάδι. Ροβήθια στο χερόμιλο αλέθη και τα βάζει, σε ένα τσικάλι με νερό, τον κουνενό ετοιμάζει. Από βραδύ στην παρασιά, κοντά κοντά το βάζει, μάλινο ρούχο το ρίξε, από πάνω το σκεπάζει. Τη νύχτα εσηκώθηκε κι άλλο νερό ζεσταίνει, μέσα στα ροβήθια η μάνα μου πιάνει και το φχεραίνει. Κι άρχισε με τη χέρα της να τα ανακατώνει, κι αφού πάλι τα σκέπασε, για μια ώρα ξαπλώνει. Γύρω στις τρεις την ταχυνή πεθιέται από το κρεβάτι, γιατί είχε τα μένετζης και πού να κλείσει μάτι. Ρίχνει ματιά του τσικαλιού, αυτό ήταν φουσκωμένο, μέχρι το χείλος ήτανε απάνω ανεβασμένο. Αυτό ελέγαν κουνενό, μαγιά για το προζύμι. Μόλις ανέβει άρχιζαν να φτιάχνουνε τη ζύμη. Το κουνενό σε ξύλινη σκάφη μεγάλη βάζει, στην άκρα και από το σακί τα λεύρη ετοιμάζει. Μες στην κνησάρα από το σακί με πιάτο το γεμίζει, πολλές φορές και ρυθμικά τα λεύρη κοσκινίζει. Ζεστό νερό στον κουνενό και αλεύρι ανακατεύει, και το προζύμι έφτιαξε μα έπρεπε να ανέβει. Μάλινη παίρνει πατητή, στη σκάφη πάνω βάζει, διπλή να έχει ζεστασιά και όλη την εσκεπάζει. Κοντά μια ώρα πέρασε, έτοιμο το προζύμι, είχε φουσκώσει, ανεβεί και τίμαζε τη ζύμη. Από το σιδεροτσίκαλο σε μια λεγέρα βάζει, καυτό νερό και με κρυό νερό το συγκεράζει. Μέσα στη σκάφη το ρίξε και άρχισε να μαλάσει, προζύμι, αλεύρι και νερό, τη ζύμη να ετοιμάσει. Για να φρατέψει το ψωμί νόστιμο να το κάνει, λάδι και αλάτι έφερε στη σκάφη και ταβάνι. Αφού μια μάζα έγινε, αρχίζει να ζυμώνει, με τις γροθιές ώρα πολύ να την ανακατώνει. 7 φορές τη ζύμωσε και από τη σκάφη βγάζει ζυμάρι που μαλαχταρά αυτή την ονομάζει. Τη βάζει πάνω στο σοφρά, 5 κομμάτια κάνει, το ζυμωτό αφούπλασε, εις το κρεβάτι βάνει. Με ένα μαχαίρι χαρακές στο ζυμωτό θα δώσει, να κόβεται στην ξεφουριά να το παξιμαδώσει. Όλη τη σκάφη έπλασε, το βάλε στο κρεβάτι, με πατητή το σκέπασε, το φούρνο πάει κι αυτή. Ήρθανε τρεις γειτόνισσες βοήθεια να δώσουν, γιατί κι αυτές ζυμώσανε να τις τα ανταποδώσουν. Αχινοπόδια βάλανε φωτιά του φούρνου δίνουν, τρεις αγκαλιές σιγά σιγά να κάψει τον αφήνουν. Με τρίφτη από εδώ και εκεί τα κάρβουν να γυρίζουν, στο φούρνο ομοιόμορφα κι αυτά τον κοκκινίζουν. Πιάσαν το σύρτη κι άρχισαν τα κάρβουνα να βγάζουν, μέσα σε λάκκο τα ρίξαν, τον πανιστή ετοιμάζουν. Τον εβουτούν μέσα στο νερό, το φούρνο όλο πανίζουν, το ζυμωτό κουβάλαγαν κι άρχισαν να φουρνίζουν. Στις πόρτες πάνω το βάζαν που είχαν ξεμασκουλώσει, τις ξύλινες και πάνω τους εντόνια είχαν απλώσει. Το ζυμωτό πολύ απαλά παίρναν από το κρεβάτι. Είχε φουσκώσει, ανεβεί του προζημιού σπολάτη. Με φιάρι το φουρνίζανε ένα κομμάτι ακόμα, έμεινε κι ως το φούρνισαν, του βάλανε το πόμα που ήταν σιδερόπλεκ. Μ' αυτή τον πόρο κλείνει και την κουτσούλα φράξανε γιατί ψωμί δεν ψήνει. Φέρνει πατάτες, σέχωσαν στη Χόβολη, στα Θράκη, δυο κανατάκια γέμισε, περισσινό κρασάκι. Απ' το κουρούπι βγάνει ελιές, έξε σαρδέλες πλένει, τυρί, ραπάνια η μάνα μου στο φούρνο τα πηγαίνει. Τ' άσπρο ψωμί εψήθηκε και αρχίζουν να το βγάζουν, αυτό ελέγαν ξεφουρνιά, στις πόρτες το σοριάζουν. 10 η ώρα πήγαινε και η γειτονιά μυρίζει, όπως εκόβαν το ψωμί και ποιος την ταγιαντίζει. Έβγαλαν από τη Χόβολη ψημένες τις πατάτες, βάζαν στις κούπες κόκκινο κρασί από τις κανάτες και τρώγανε την ξεφουρνιά ζεστή, μ' ό,τι υπήρχε. Θεέ μου, τι γεύση νοστιμιά το στόματος που είχε. Σκουντρούσανε και ευχότανε πριν το κρασί να πιούνε, με το καλό να φαωθεί και στάλο να βρεθούνε. Ο σάντζις κάρες πρόβαλαν παιδιά που μυριστήκαν, ό,τι υπήρχε ξεφουρνιά στο φούρνο και σταθήκαν. Και στον καθένα σίτινο ψωμί κομμάτι δίνει, η μάνα μου κι όποιος περνά να φύγει δεν αφήνει, αν δεν του δώσει ξεφουρνιά το έθιμο του τόπου που δίνει αξία στη ζωή του κριτικού ανθρώπου.
10 ψωμιά εκράτησε στους εδικούς να δώσει κι όσες τις δίνα ξεφουρνιά να το στανταποδώσει. Αχινοπόδια μια γκαλιά το παραμπούκι βάζουν και τα κομμάτια το ψωμί ολόκληρο ταιριάζουν. Ο φούρνος ετοιμάστηκε την ξεφουρνιά να βάλουν, να την μπαξιμαδιάσουν εντάκους να την ευγάλουν. Με φιάρι το φουρνίζανε και αφού το φουρνίσαν βάζουν τη σιδερόπλακα στον πόρο και τη χρήσαν. Με λάσπη, για να μην περνά στο φούρνο ο αέρας, μην πάει ο κόπος άδικα της νύχτας και της μέρας. Βρεχτό κουρέλι βάλανε και την κουτσούλα χρίζουν, στη μέση τρύπα πούχαινε, το φούρνο ασφαλίζουν. Να καλοψίσει το ψωμί, να γίνει παξιμάδι, να τρώμενε πολύ καιρό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δύο μέρες δεν τον άγγιξε, τον άφησε κλεισμένο και όσον ανοίγει φάνηκε ροδοκοκκινισμένο. Να είναι από μέσα το ψωμί και έφερε από το σπίτι η μάνα μου το κόσκινο μαζί και το βολίστη. Το παξιμάδι να μπει εκεί κι εγώ στο φούρνο μπαίνω, δεν πήρωνε, ώρα πολύ, τον είχε ανοιγμένο. Από τον ίδρο μου σκέψα, μαυρίσανε τα ρούχα κι ως βγήκα ήθελα νερό, Θεέ μου μια δίψα πουχα. Σε μια κουρούπα αργά αργά το παξιμάδι βάζει και από πάνω στρογγυλό ξύλο και το σκεπάζει. Το παξιμάδι σίτινο το λέγανε σταρένιο και από το κριθάρι που φτιάχναν το λέγαν κριθαρένιο. Σταρένιο αλεύρι ανάμειχτο με κριθαρένιο βάζαν, το παξιμάδι που βγαίνε μιγάδι το ονομάζαν. Ντάκους τα λέγαν όλα αυτά, τα τρώγανε βρεγμένα, μα είχανε κυπέροχη γεύση κουκαλισμένα.

Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις. Έμετρο, 4.076 στίχοι σε κρητική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Θα ήθελα σήμερα, όπως θα είδατε ενδεχομένως και στο πρόγραμμα, και επειδή και από παλαιότερα είχαμε αφήσει, έτσι αν μπορώ να το πω, μια εκκρεμότητα, συζητώντας τα θέματα της προσευχής, αλλά και διότι οι συνθήκες και οι όροι της ζωής μας επιβάλλουν το να καταλάβουμε τι είναι η προσευχή και να μπορέσουμε να την αξιοποιήσουμε στη ζωή μας με τον καλύτερο τρόπο, γι' αυτό σκέφτηκα, παρά το γεγονός ότι ίσως θα ήταν πιο ενδιαφέροντα άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τους όρους ζωής μας, με την κρίση, με τέτοιου τύπου θέματα που ενδεχομένως σας απασχολούν και ίσως θα θέλατε να τα συζητήσουμε. Επειδή υπήρχε λοιπόν αυτή η εκκρεμότητα και επειδή αισθάνομαι ότι είναι αναγκαίο να πούμε τι είναι η προσευχή, είπα έτσι ότι καλό θα ήταν, αφού το είχαμε αφήσει και από παλαιότερα, κάπως να αναλύσουμε λιγάκι και ενδεχομένως να συζητήσουμε και να προσεγγίσουμε το θέμα της προσευχής, κυρίως όπως αυτή εμφανίζεται μέσα από την κυριακή λεγόμενη προσευχή, δηλαδή το Πάτερ ημών. Υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό? Συμφωνείτε με αυτό? Ωραία. Τώρα, αν τυχόν κάτι άλλο προκύψει, και υποθέτω ότι γι' αυτόν τον λόγο ήρθαν και οι μεγαλύτεροι και θα θέλατε να συζητήσουμε, ενδεχομένως θα μπορούσε να δοθεί αφορμή προς το τέλος της κατά τη διάρκεια της συζητήσεως. Τι είναι η Κυριακή προσευχή? Τι είναι αυτό το Πάτερ ημών? Πώς ο Χριστός το παρουσίασε στους μαθητές και δια των μαθητών το παρέδωσε στην Εκκλησία? Πώς το έζησε η Εκκλησία? Πώς ερμηνεύεται στις λεπτομέρειές του? Τι πνεύμα και τι ήθος καλλιεργεί? Τι μπορεί να προσφέρει στην ψυχή του κάθε ανθρώπου, όχι σαν ένας τύπος προσευχής, αλλά σαν μια ανάγκη κοινωνίας με τον Θεό? Λέει, υπάρχει σε δύο σημεία εμφανίζεται αυτή η προσευχή. Το ένα σημείο είναι στην επί του όρους ομιλία, στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όπου ο Κύριος μιλά για την προσευχή. Και εκεί αμέσως τους δίνει έναν τύπο προσευχής και λέει το «Πάτερ ημών εν της ουρανής» και τα λοιπά, όπως το γνωρίζετε. Με μικρές διαφοροποιήσεις, κυρίως προς το δεύτερο μέρος της προσευχής αυτής, εμφανίζεται και προς τη μέση, στο 11ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, αυτή η προσευχή. Εκεί οι μαθητές, αφού ακούσανε, έχει μια περιγραφή της διδασκαλίας του Κυρίου ο Ευαγγελιστής Λουκάς και παρουσιάζει μεταξύ των άλλων την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, τους δίνει μια αίσθηση του τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Αμέσως οι μαθητές του κάνουν μια ερώτηση και του λένε: «Κύριε, δίδαξον ημάς προσεύχεσαι, πες μας τελικά, μας μιλάς για την προσευχή, αλλά δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε. Δώσ' μας έναν άξονα, μια κατεύθυνση προσευχής, όπως είχε ακριβώς κάνει και ο Ιωάννης ο πρόδρομος σε εμάς, τους μαθητές. Θέλουμε όμως το δικό σου τρόπο, το δικό σου πνεύμα να μας δώσεις». Και εκεί ο Κύριος αρχίζει και τους λέει με αυτόν τον τρόπο να προσεύχεστε: «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου» και ούτω καθεξής σιγά σιγά. Θα έχετε ενδεχομένως ακούσει για έναν έτσι φημισμένο θεολόγο και σύγχρονο Άγιο, τον πατέρα Σοφρόνιο, ο οποίος είναι και ο συγγραφέας της ζωής του Αγίου Σιλουανού και ο ιδρυτής της Μονής του Έσεξ, του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, μιας πρότυπης Μονής, μια μεγάλη προσωπικότητα. Αυτός ήτανε καλλιτεχνική φυσιογνωμία και μορφή και γεννημένος το 1896. Έφυγε λοιπόν από την
Έζησε 97 χρόνια και κοιμήθη το 1993. Έφυγε λοιπόν μετά την ρωσική, μετά την επανάσταση των Μπολσεβίκων του 17, βρέθηκε στη Γαλλία, σπούδασε διάφορα εκεί πέρα και αναζητώντας μεταξύ ανατολικών θρησκειών και οτιδήποτε άλλο, κατέληξε στο Άγιον Όρος, όπου και έμεινε 6-7 χρόνια στην αρχή μαζί με τον Άγιο Σιλουανό από το 31 ως το, έμεινε στο 37-38, 1931 και μετά, γνώρισε, εμπνεύστηκε από τον ίδιο και μετά την κοίμηση του Αγίου Σιλουανού έφυγε και πήγε και εγκαταστάθηκε μεταξύ των άλλων στην έρημο των Καρουλίων στο Άγιον Όρος και σε κάποια ερημικά σπήλαια για λίγα χρόνια και ύστερα έφυγε, πήγε στη Δύση, στο Παρίσι, κατέληξε στο Λονδίνο και έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 1993. Λέει λοιπόν εκεί, όταν υπάρχει ένα βιβλιαράκι πολύ ωραίο, το οποίο λέει «Αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγίας κάποιου πατρός Χερουβίμ Καράμπελα» και έχει περιστατικά από τη δική του τη ζωή και τις συναντήσεις με τους γέροντες, όπου αυτός ο άνθρωπος ως νέος πλέον μοναχός του Άγιον Όρος με εξαιρετική δίψα πήγαινε και έβρισκε γεροντάδες και ασκητές και έτσι γνωστούς πατέρες του Αγίου Όρους, προκειμένου να πάρει κάτι και να διαμορφώσει τον δικό του χαρακτήρα της μοναχικής ζωής στο Άγιον Όρος. Κάπου λοιπόν εκεί λέει ότι έκανε και είχε και μία συνάντηση με τον πατέρα Σοφρόνιο και τον ρώτησε λοιπόν, «Δώσ' μου και εμένα έναν τύπο προσευχής, πώς να προσεύχομαι? Ακούω ότι εδώ οι πατέρες προσεύχονται με το κομποσχήνι. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με» και ούτω καθεξής. Του είπε λοιπόν ότι εγώ εδώ στην έρημο προσεύχομαι επαναλαμβάνοντας

και τα όσα αναφέραμε προηγουμένως, το κάπως λίγο να την μελετήσουμε την προσευχή. Να μην δούμε μόνο την αράδα των λέξεών της, αλλά λίγο να εμβαθύνουμε στο περιεχόμενό της. Και να το αφήσουμε, αφού το κατανοήσουμε, λίγο να κατέβει προς τον βάθος της καρδιάς μας, για να μπορέσει να την ενεργοποιήσει και με αυτόν τον τρόπο να την αξιοποιήσει ως σχέση με τον Θεό. Η προσευχή λοιπόν αυτή αρχίζει με τη λέξη, να πω, κάνω μια υπογράμμιση, μην προσπαθείτε να το σκεφτείτε αυτά που λέμε και να τα καταλάβετε σαν να είναι ένα μάθημα που πρέπει να το θυμηθείτε. Απλώς έτσι, χαλαρώστε, την ξέρετε ούτως ή άλλως απ' έξω την προσευχή. Να δείτε όμως πώς αυτή η προσευχή μπορεί να γίνει ενεργός κίνηση της ψυχής. Τι θέλει να δείξει στην ψυχή. Η πρώτη λέξη με την οποία ανοίγει η προσευχή είναι η λέξη «Πάτερ». Ομολογεί τον Θεό ως Πατέρα. Γενικά στις προσευχές προσδιορίζουμε με κάποιο τρόπο το πρόσωπο του Θεού στο οποίο προσευχόμαστε. Όταν επί παραδείγματι κάνουμε την προσευχή στο Άγιο Πνεύμα, η πρώτη λέξη είναι «Βασιλεύ ουράνιε». Ή όταν μιλούμε στην Αγία Τριάδα, «Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς». Σε αυτές τις γνωστές προσευχές ή «Κύριε», αρχίζουν πολλές προσευχές με το όνομα κάπως του Θεού για να μπορέσει να στραφεί η ψυχή μας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη προσευχή το όνομα του Θεού είναι το όνομα του ως Πατρός, Πατέρα μας. Ο Χριστός ο ίδιος, τους μαθητές, υπάρχουν περιπτώσεις που τους αποκαλεί τέκνα του, παιδιά του, τεκνία, αγαπάτε αλλήλους. Τους αποκαλεί επίσης φίλους, εμείς φίλοι μου έστε, λέει στους μαθητές. Αποκαλεί επίσης και αδελφούς του. Επί παραδείγματι, όταν εμφανίζεται στη Μαρία τη Μαγδαληνή, λέει και πάει να τον ακουμπήσει και της λέει «Μη μου άπτου», αμέσως της λέει «Πορεύου προς τους αδελφούς μου και είπε και να τους πεις ότι αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα ημών και Θεόν μου και Θεόν ημών». Τους αποκαλεί τους μαθητές αδελφούς του. Τους αποκαλεί παιδιά του, τους αποκαλεί φίλους του. Ποτέ όμως οι μαθητές δεν τον αποκαλούν φίλο. Ποτέ δεν τον αποκαλούν αδελφό. Τον Θεό τον αποκαλούμε μόνον Πατέρα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κάνει μια κένωση ο Θεός εν το προσώπο του Χριστού στη συγκεκριμένη περίπτωση και δίνει τους φέρνει κοντά του για να μην θολώσουν από το δέος του μεγαλείου του, αποκαλώντας τους αδελφούς του. Ή τους λέει «Είμαι φίλος, είμαι κοντινός». Οι ίδιοι δεν ανταποκρίνονται με αυτόν τον τρόπο. Ή τους λέει «Τεκνία μου», ας πούμε «Παιδάκια μου» θα πει, ή μάλλον πιο, να το πω πιο «Καλά μου παιδιά». Είναι μια τρυφερότερη έκφραση. Ο τρόπος με τον οποίο δείχνει την δική του πατρότητα ως προς αυτούς είναι έτσι γλυκής και μαλακός. Εμείς όμως δεν πλησιάζουμε τον Χριστό, τον Θεό, όπως αυτός έρχεται προς εμάς. Όχι. Το δεχόμαστε αυτό ευγνωμόνως, κρατούμε όμως μέσα μας την αίσθηση της αποστάσεώς μας. Γι' αυτό και τον αποκαλούμε μόνο με την ιδιότητα του Πατέρα, του Κυρίου, του Βασιλέως, κάποιου που είναι όχι ίσως με εμάς, σαν φίλος ή σαν αδερφός, αλλά Θεός. Δεν έχουμε άλλες λέξεις. Από αυτές τις λέξεις, αυτή την προσευχή, αυτή η οποία επιλέγεται είναι η λέξη του Πατέρα. Μια λέξη η οποία

την οποία αν κανείς την ζήσει είναι φοβερή πόρτα για να ζεσταθεί λίγο η ψυχή του από το μυστήριο του Θεού. Να νιώσει δηλαδή ότι ως πατήρ ο Θεός είναι αγαπών και ο ίδιος ως Υιός είναι σεβόμενος τον Θεό και αγαπόμενος από τον Θεό. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την έννοια του φόβου. Άλλος είναι ο φόβος απέναντι σε έναν κριτή και δικαστή και άλλος είναι ο φόβος απέναντι στον Πατέρα. Ο φόβος προς τον Πατέρα είναι περισσότερο σεβασμός προς τον Πατέρα. Είναι αίσθηση συνδυασμού αγάπης του και αποστάσεως. Αίσθησης της δικής του δυνάμεως, της δικής του θεϊκής καταστάσεως και της δικής του, της δικής μας μικρότητος, στην οποία θέλουμε να τοποθετηθούμε. Δεν τολμάμε να ζητήσουμε ρουσφέτια, δεν τολμάμε να κινηθούμε απαρησίαστα. Τι θα πει απαρησίαστα? Σαν, πώς να το πω, σαν φιλαράκια. Όχι. Στεκόμαστε με την αίσθηση της αποστάσεώς μας. Το ένα λοιπόν είναι ότι ναι, υπάρχει απόσταση, ο Θεός είναι Θεός, είναι αμέθεκτος κατά την ουσία Του, μη κατανοητός, υπερβαίνει τον ανθρώπινο νου, είναι όμως μεθεκτός κατά τις άκτιστες ενέργειές Του, δηλαδή μπορούμε εμείς να γίνουμε κοινωνοί των ενεργειών Του που απορρέουν από την ουσία Του και αυτές τις ενέργειες να μπορέσουμε εμείς να τις προσλάβουμε. Κύρια ενέργεια είναι η αγάπη Του. Όταν λοιπόν σταθεί κανείς και λέει «Πατέρα» ή «Πατέρα μου» ή «Πατέρα μας», αυτό το πράγμα δημιουργεί μια στάση και μια στάση σχέσης με τον ίδιο το Θεό. Παραδίδομαι σε όλο αυτό το σύνολο των ιδιωμάτων σου, κυρίως όμως αυτών που διέπονται από την αγάπη σου και την σχέση μας. Δηλαδή, προέρχομαι από σένα διότι είσαι πατέρας μου. Είμαι οικείος προς εσένα και εσύ προς εμένα. Και το ανταπόδομα της δικής μου στάσης απέναντί σου είναι η πρόσληψη του πλεονάσματος, του περισσεύματος, της αγάπης σου. Αυτήν επικαλούμε. Βέβαια, υπάρχει και κάτι άλλο. Η σχέση πατρός και Υιού δεν είναι μόνο σχέση γεννήτορος και γεννήματος. Δεν είναι μόνο σχέση αγαπωμένου, αλλά είναι η σχέση αυτής της οικειότητος όπως την περιέγραψα προηγουμένως. Αλλά είναι και μία σχέση που αντανακλά και στον αποδέκτη της αγάπης που είμαστε εμείς, υιοθεσίας. Λένε διάφοροι πατέρες και κυρίως έτσι έχει ορισμένο όμορφο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όταν πηγαίνεις στην Εκκλησία και απευθύνεσαι στον Θεό και τον αποκαλείς πατέρα, καλό είναι να σκέπτεσαι εάν και κατά πόσον εσύ είσαι άξιος Υιός. Είσαι παιδί, ζεις, πολιτεύεσαι, σκέπτεσαι, συμπεριφέρεσαι σαν παιδί του Θεού. Πώς να τον αποκαλέσεις πατέρα σου όταν εσύ δεν ζεις σαν παιδί του? Εδώ είναι αυτό το οποίο η Εκκλησία περιγράφει ως υιοθεσία. Το να γίνει κανείς παιδί του Θεού και να πολιτεύεται ως συγγενής του Θεού. Πώς είναι στις διάφορες παραβολές αυτή η σχέση που περιγράφεται μεταξύ πατρός και Υιού, έτσι ακριβώς πρέπει να είναι και η δική μας ζωή. Το πρώτο λοιπόν, καθώς κανείς έτσι ανοίγεται στην σχέση του με τον Θεό, είναι να τον ζήσει και να τον αισθανθεί και γι' αυτό να τον ομολογήσει ως πατέρα. Προσέξτε όμως, υπάρχουν αρκετές αναφορές, κυρίως ο Κύριος,
Ενώ τον αποκαλεί πατέρα του, τον Θεό πατέρα, στις διάφορες προσευχές, ας πούμε στην αρχιερατική, τον λέει πάτερ. Δεν βάζει μετά πάτερ μου. Εμείς εδώ σε αυτή την προσευχή ούτε αυτό λέμε. Λέμε πάτερ ημών. Και είναι τόσο χαρακτηριστικό, αλλά και τόσο σημαντικό αυτό το ημών, που και αυτό διαμορφώνει τη διάθεση της προσεγγίσεώς μας. Ίσως θα πείτε ότι είναι είναι υπερβολικές λεπτομέρειες. Όχι. Είναι προσδιοριστικές ενός φρονήματος και ενός ήθους με το οποίο ακριβώς εκφράζουμε την ενώπιον του Θεού παράστασή μας. Θα μπορούσε να πούμε «Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου». Να το πούμε. Και να μην έχουμε καταλάβει τίποτε, ή ακόμη να το ερμηνεύσουμε στο μυαλό μας και να μην έχουμε αισθανθεί τίποτα. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο γίνεται αυτή η ανάλυση, που την κάνουν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, προηγουμένως μου έδωσε κάποιος και διάβασα μια μικρή ανάλυση του Πάτερ ημών από τον Αββά Κασσιανό. Υπάρχει μια ανάλυση από τον Αγίον του Χρυσόστομο. Κάποιος που είδε, επειδή το βάλαμε πριν από 3 μέρες το θέμα, από εσάς, μου έστειλε μερικές δικές του σκέψεις, αναλύοντας λέξη προς λέξη αυτό που ο ίδιος νιώθει. Πιθανόν κάπου και να διάβασε, πιθανόν κάτι να αισθάνθηκε, το έγραψε. Το έλαβα το μήνυμα, τώρα το απόγευμα. Λέω λοιπόν ότι αυτές οι λεπτομέρειες παίζουν το ρόλο τους. Ότι ακόμη και αν είμαι μόνος μου και προσεύχομαι ενώπιον του Θεού, νιώθω ότι είμαι μέλος της Εκκλησίας. Δεν είναι μόνο δικός μου πατέρας, αλλά είναι πατέρας μας. Πατέρας όλων των ανθρώπων, αυτό θα πει το ημών. Και αμέσως ενώ κάνω μια, προσπαθώ να δημιουργήσω μια κατακόρυφη σχέση μαζί του, να σταθώ εκείνος πώς είναι ο Θεός και πώς είμαι εγώ, αμέσως μου βγαίνει και η ανάγκη να έχω και μια οριζόντια σχέση, τη σχέση με τους αδερφούς μου. Δεν μπορώ, αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα, να μιλήσω στον Θεό ως πατέρα μου αν δεν τον νιώθω ως πατέρα μας, και συνεπώς εμέσως όλους τους ανθρώπους που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και ή συναπαρτίζουμε την Εκκλησία ως αδελφούς μου. Άρα λοιπόν, αντί να βιαστώ να αισθανθώ ως αδελφό μου τον Θεό για να τον νιώσω ως πατέρα μου, πρέπει να νιώσω αδελφούς μου τους αδελφούς μου, ότι είναι όλοι παιδιά του Θεού, και αυτοί που μου είναι εύκολοι και συμπαθείς, και αυτοί που είναι καλοί στα μάτια μου, και αυτοί που είναι δύσκολοι, ιδιότροποι, κουραστικοί, με ελαττώματα, ακόμη και αυτοί που με κρίνουν, που με λυπούν, που με προσβάλλουν, είναι αδελφοί μου. Και είναι το πιο σημαντικό, στη σχέση μου μαζί τους δεν είναι το αν είναι καλοί ή κακοί. Δεν είναι το αν μου είναι εύκολη ή δύσκολη. Είναι ότι είναι παιδιά του Θεού. Και αυτοί, και συνεπώς με αυτή την έννοια μου, είναι αδελφοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας πω γιατί είναι σημαντικό. Καθορίζει όλη μας τη στάση. Μπορεί να τσακωθούμε. Τώρα κάτι να γίνει εδώ πέρα και να μου βγει με ένας εγωισμός, ξέρω εγώ, να μου πει κάτι ο πατήρ Νικόλαος, να μην μου αρέσει, να τον κοπανίσω, να προσβάλλω την αδελφική μας σχέση. Εάν δικαιολογηθώ μέσα μου και δεν το παραδεχτώ ότι πρόσβαλα αυτό το πράγμα με αυτόν τον τρόπο μου, τότε δεν είμαι αδελφός. Εάν όμως παρά το ότι τον ελείπησα, παρά το ότι έβγαλα τον εγωισμό μου, παρά το ότι ενδεχομένως και αυτός πικράθηκε από μένα, στο τέλος γυρίσω και πω, δεν έχει σημασία αν είχες δίκιο ή άδικο. Σημασία έχει το ότι τραυμάτισες την αδελφική σου σχέση μαζί του. Αυτό το πράγμα μου δημιουργεί άλλη σχέση στην επόμενη φορά που θα τον συναντήσω μαζί του. Αυτό είναι κάτι, δεν είναι κάτι το οποίο αγωνιζόμαστε να κτίσουμε. Υπάρχει,
αλλά πρέπει να αγωνιστούμε για να το ζήσουμε και να το καταλάβουμε. Πληγώνουμε ο ένας τον άλλον, αλλά ως αδελφοί. Εγώ τα αδέρφια μου τα αγαπώ όχι γιατί είναι καλά ή κακά, αλλά γιατί είναι αδέρφια μου. Γιατί έχω σχέση. Και αν τσακωθούμε, αν πικραθούμε και αν έχουμε διαφορετικότητα, εντάξει. Στη χαρά τους όμως σκυρτώ, στη λύπη τους αυθόρμητα συμπονώ. Αυτό ακριβώς το αίσθημα, το οποίο δεν θέλω παραπάνω να το αναλύσω, κάποιες άλλες φορές έτυχε και το είπαμε και ενδεχομένως θα επανέλθουμε στο μέλλον, η αίσθηση ότι είμαστε αδελφοί, ότι δεν ενοχλούμαστε από τον άλλον, δεν υπάρχει το «δεν τον χωνεύω». Τον αδελφό σου δεν μπορείς να δεν τον χωνεύω, μπορεί τον καταπιώ. Με δυσκολεύει, ναι. Δεν συμφωνούμε, ναι. Έχει ελαττώματα εκείνος και εγώ, μάλιστα. Μπορεί να έχουμε μια συμβατότητα χαρακτήρων, σύμφωνη. Αλλά τον αντιπαθώ, μου βγαίνει από μένα δυσκολία, όχι στον τρόπο της σχέσης, αλλά στα αισθήματά μου, μεγάλο πρόβλημα. Αυτό πρέπει να το κτίσουμε μεταξύ μας. Είτε λοιπόν είμαστε ως εκκλησία όλοι μαζί και στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και λέμε και καταξίωσον ημάς ακατακρίτως, με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείσθεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει, και να αρχίσουμε το Πάτερ ημών. Εάν δεν ζούμε κάπως έτσι, ο πόθος μας δεν είναι έτσι προσανατολισμένος, δεν θα μπορέσουμε να πούμε το Πάτερ ημών όπως πρέπει να το πούμε. Να πω και λίγο τώρα που το σκέφτηκα, να καταλάβετε τι θα πει αυτό που λέει ο παπάς στην εκκλησία. Τώρα μου ήρθε. Και καταξίωσον ημάς με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν. Απλώς θα κάνω την ερμηνεία, παρά το ότι θα άξιζε και εδώ μια ανάλυση σχετική. Λέμε λοιπόν, αφού προχωρήσει η λειτουργία, αφού έχει γίνει ο καθαγιασμός, λίγο πριν να μεταλάβουμε και αφού πούμε τα αιτήματά μας, και καταξίωσέ μας Κύριε. Πώς? Με παρησία, με καθαρό το πρόσωπο, ακατακρίτως, χωρίς να έχουμε στη ζωή μας χοντρές πτώσεις εκείνη τη στιγμή που να την πνίγουν. Να τολμήσουμε να σε αποκαλέσουμε Πατέρα μας. Να πούμε αυτή τη λέξη. Συνειδητά. Όχι έτσι να την πούμε τη λέξη. Και τότε να πούμε, αφού έχουμε αυτό το φρόνημα του ότι όσο πιο καθαρά μπορώ Θεέ μου, με συνείδηση ότι δεν σε έχω προσβάλει, δεν σε έχω βρίσει, δεν σε έχω μειώσει μέσα στην ψυχή μου. Να τολμήσω έτσι, δώσ' μου τη δυνατότητα έτσι να σε πω Πατέρα μου. Θέλω πολύ για να σε αποκαλέσω Πατέρα μου να κάνω ακόμη μια προσευχή. Να λοιπόν πώς έρχεται η όλη προετοιμασία για να τον επικαλεστούμε ως Πατέρα και να πούμε την προσευχή. Και τότε λέμε Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής και τα λοιπά. Άρα λοιπόν το ένα είναι η αίσθηση της πατρότητος, η βίωση της υιοθεσίας και το ημών, η ένδειξη της μεταξύ μας κοινωνίας και αδελφοσύνης, στο οποίο θα επανέλθει η προσευχή στη συνέχεια. Φανταστείτε λοιπόν κάποιον μέσα σε όλο αυτό το πολυμέρευνο, γεμάτο ανησυχία, δεν ξέρω εγώ τι κατάσταση, κλίμα, να κάτσει λιγάκι και να πει Θεέ μου, κάνω έναν αγώνα μόνο και μόνο για να σε πω Πατέρα μου. Και επίσης μόλις βγάλω τη λέξη Πατέρα θέλω να πω Πατέρα μας. Να αισθανθώ ότι δεν είμαι μόνος, είμαι με αδελφούς. Αλλά δεν είμαστε και μόνοι. Είμαστε κάτω από το βλέμμα σου. Και ένα βλέμμα όχι ελέγχου μόνον. Ένα βλέμμα καλού ελέγχου για να κατοπτρίζεται η ζωή μας. Αλλά κυρίως ένα βλέμμα αγάπης, παρουσίας και προστασίας. Τότε σε λέμε Πατέρα μας. Ο εν της ουρανής. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αυτός
Οι ουρανοί τι είναι? Οι ουρανοί είναι μια έννοια η οποία δείχνει το ύψος και το μη γήινον του χαρακτήρα της παρουσίας του Θεού. Η γη είναι ο κόσμος ο αισθητός, ο ορατός, ο απτός. Αυτά τα οποία θα τα δούμε και στη συνέχεια συνέχουν την ψυχή μας. Και θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη γήινη κατάσταση. Και όχι απλώς να χαθούμε στο αόρατο τίποτα, αλλά να προσπέσουμε στην αγκαλιά της θεϊκής παρουσίας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Η σκέψη μας, η ζωή μας, η συμπεριφορά μας, η ελπίδα μας, η προσδοκία μας βρίσκεται στον ουρανό. Ο ουρανός λοιπόν ως έννοια είναι ο χώρος του Θεού. Είναι το ανώτερο, το έξω και το προς τα πάνω από τη δική μας τη ζωή. Δεν είναι, οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι οι θεοί ζούσαν όχι στον ουρανό, σε ψηλά σημεία, αλλά ακουμπούσαν στη γη. Δηλαδή στις κορυφές των ωραίων, στον Όλυμπο. Πιο ψηλό βουνό, Όλυμπος, εκεί είναι οι θεοί. Δεν πήγε πιο ψηλό. Στην συνείδηση τη δική μας, όχι, δεν είναι γήινος ο Θεός. Δεν κατανοείται με ανθρώπινους όρους, με ανθρώπινη λογική, με ανθρώπινες συμπεριφορές. Είναι κάποιος δυνατός που κάπου βρίσκεται και εμείς ταλέπορει εδώ κάτω και ξέρω εγώ κάτι κάπως συμπεριφέρεται και προσπαθούμε να τον εξευμενήσουμε. Όχι. Η έννοια του ουρανού είναι η περιγραφή μιας καταστάσεως και ενός επιπέδου υπάρξεως πολύ ανωτέρου από τα γήινα. Λέμε λοιπόν, Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς, που είσαι σε αυτή την ανωτέρα κατάσταση, στην οποία και εμείς θα θέλαμε να κατατείνουμε και κάπως να ξεκολληθούμε λίγο από τα γήινα, με τα οποία είμαστε σαν με μια ισχυρή βαρυτική δύναμη δεμένοι, πνιγμένοι, σκλαβωμένοι, φυλακισμένοι. Ομολογούμε ότι θέλουμε να μας ανεβάσεις. Κάπως με τον ανώτερο εαυτό μας να αισθανθούμε ότι ερώμεθα, σηκωνόμαστε από τα γήινα και ξεκολλάμε και στρεφόμαστε προς εσένα. Πάτερ ημών λοιπόν ο εν της ουρανής. Ακολουθούν τρεις ευχές. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Είναι λίγο λάθος το ότι είναι προστακτικές στα αρχαία. Όσοι από εσάς είναι φιλόλογοι ή ξέρουν αρχαία θα το καταλαβαίνουν. Αγιαστήτω έπρεπε να είναι αγιαστεί. Μακάρι να αγιαστεί το όνομά σου. Μακάρι να γίνει το θέλημά σου. Μακάρι να έλθει η βασιλεία σου. Ελθεί με όμικρο γιώτα θα ήταν η ευκτική. Η χρησιμοποιείται όμως αυτή η διάλεκτος στην Αγία Γραφή και ενώ είναι προστακτική, έλα εδώ, δεν είναι έτσι, μακάρι να έλθει. Είναι στην ουσία ευκτικές αυτές οι προστακτικές. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, αφού έτσι σε ομολογήσουμε σαν Πατέρα μας και νιώθουμε ότι είμαστε ο ένας σχετιζόμενος και κοινωνών δια της αγάπης με τον άλλον ως αδελφός, ξεχνώντας τα ελαττώματα, το άλλο αυτά που είπαμε προηγουμένως, Κύριε, ανεβάζουμε την ψυχή μας σε αυτήν την προσδοκία της ουρανίας, ουρανίου καταστάσεως, τρία πράγματα σου ζητούμε στην αρχή. Πρώτον, να είναι Άγιο το όνομά σου, που σημαίνει να δοξάζεται το όνομά σου. Αυτό θα πει, ως Άγιο, ως Ιερό, και όχι να βλασφημείτε το όνομά σου, όχι να περιφρονείτε. Εμείς δεν θέλουμε, όχι μόνο αυτό δεν θέλουμε, αλλά αυτό που θέλουμε, το όνομά σου και μόνον, αυτό να τιμάται, η προφορά της λέξης του ονόματος, αυτό και μόνον να τιμάται. Το δεύτερο πράγμα, να έλθει η βασιλεία σου. Θα πούμε λίγο τι είναι η βασιλεία του Θεού. Να έρθει σε αυτόν τον κόσμο, αυτό βγάζει μια προσδοκία.
Το πρώτο βγάζει μια ευχή πίστης και αγάπης. Θεέ μου, τόσο σε αγαπούμε και σε ομολογούμε ως Θεό που θέλουμε πραγματικά το όνομά σου να είναι άθικτο. Να αγιάζεται, να δοξολογείται και να τιμάται. Ένα πράγμα. Αυτή η αγάπη και η πίστη προς τον Θεό. Το δεύτερο, ο πόθος του Θεού. Ελθέτω η βασιλεία σου. Εντάξει, εσύ είσαι εν ουρανής και υπάρχει αυτό που υποτελεί τον χώρο που επικρατεί ο νόμος σου. Δηλαδή που εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο η βούλησή σου. Αυτό είναι η βασιλεία σου. Έτσι είναι η εκκλησία μας. Αντανάκλαση της δικής σου βασιλείας. Έτσι είναι όταν τελειώσει η εκκρεμότητα της ιστορίας και αυτού του κόσμου και έρθει πλέον η ανακαίνιση του κόσμου και επικρατήσει όπως είναι ο χώρος, η κατάσταση των αγγέλων αυτός τον κόσμο, αυτό είναι η βασιλεία σου. Εμείς θέλουμε πάρα πολύ αυτή η βασιλεία σου να αλθεί. Γι' αυτό και στη λειτουργία μας αυτήν ομολογούμε στην αρχή της. Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θέλουμε αυτό να γίνει κατάστασή μας. Γι' αυτό παράλληλα με την πίστη και την αγάπη μας, αυτή τη στιγμή σαν ένα δεύτερο βήμα εκφράζουμε τον πόθο της δικής σου παρουσίας στη δική μας ζωή. Και τρίτο, γεννηθεί το θέλημά σου. Να γίνει το θέλημά σου. Το θέλημά σου αυτό, το οποίο επικρατεί στον ουρανό, σε αυτή την κατάσταση που περιγράψαμε, να έλθει και επί της γης, ανάμεσά μας. Να το βιώσουμε στην καθημερινότητά μας. Να επικρατεί αυτό στη ζωή μας. Αυτό εμείς θέλουμε να συμβεί στη ζωή μας και γι' αυτό κάνουμε την επόμενη κίνηση που είναι να υποτάξουμε το δικό μας θέλημα, το δικό σου θέλημα. Αυτά τα τρία είναι τόσο σοφά και τόσο όμορφα. Να κάτσει κανείς λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, και να πει τι θέλει η ψυχή μου. Πρώτον, την τιμή του ονόματος του Θεού και την δόξα Του. Δεύτερο πράγμα, θέλω το να έρθει η βασιλεία Του σε αυτόν τον κόσμο και να επικρατήσει το δικό Του θέλημα μέσα σε έναν κόσμο και σε μια ατμόσφαιρα ζωής και προσωπικής ζωής, όπου αυτό που θέλω είναι ο εγωισμός μου, το δικό μου όνομα. Όχι. Το βάζω στην άκρη και ζητώ την τιμή του ονόματος του Θεού. Δεύτερον, όπου υπάρχει η επιθυμία μου διαρκώς να ζω γήινα. Θέλω αυτό να φύγει και στη δική μου τη ζωή, στη δική μας τη ζωή, να επικρατήσει η βασιλεία Του. Μέσα σε αυτό το χάος που κυριαρχούν οι εγωισμοί, τα πάθη, η αίσθηση ότι είναι αποτυχημένος ο κόσμος, η αμαρτία, η εκτροπή, η διαστροφή. Εμείς επιμένουμε να προσευχόμαστε και να εκφράζουμε τον πόθο μας σε αυτήν τη ζωή και ίσως στον κόσμο όλων. Αλλά αν όχι στον κόσμο, στη δική μας τη ζωή και ως εκκλησίας και ως ξεχωριστών ατόμων να έρθει η δική του βασιλεία. Και το τρίτο πράγμα, είμαστε δέσμοι στα θελήματά μας. Ο καθένας μας έχει τα δικά του πείσμονα, μικρονοϊκά, στενόκαρδα και στενόμυαλα συνήθως θελήματα. Και τι λέμε? Αυτό που εγώ καταλαβαίνω και αυτό που τελικά θέλω, αυτό το υποτάσσω στη βούληση του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Η λέξη θέλημα χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην Αγία Γραφή ως θέλημα του Θεού, ως έκφραση της βουλήσεώς Του. Αλλά το χρησιμοποιούμε εμείς λίγο τεχνικά. Και όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και είμαστε σε ένα αδιέξοδο λογικής ή επιθυμιών, λέμε να εύχεστε πάτε να γίνει το θέλημα του Θεού, το οποίο δεν το θέλουμε. Είναι λίγο η τύχη, η σύμπτωση, η συγκυρία των συμβάντων. Δεν είναι η παράδοση, η ταπεινή της δικής μας βουλήσεως, η υποταγή της στη βουλήση του Θεού, το να πω ότι Θεέ μου, εσύ είσαι πρόσωπο που έχεις όνομα, που έχεις βασιλεύεις, έχεις τη βασιλεία, έχεις βούληση.
Και καθώς μου δίνεις την δυνατότητα ως πρόσωπο να κοινωνώ μαζί σου, θα ήθελα πάρα πολύ η δική σου βούληση να είναι αυτή που θα κυριαρχήσει στη δική μου τη ζωή. Λέει μια προσευχή που την λέγανε έτσι οι ασκητές, που θέλει να δείξει αυτήν την υποταγή της βουλήσεως, του θελήματος του ανθρώπινου στο θέλημα του Θεού. Ακούστε την, τι ωραία που είναι. Κύριε, ποιησόν με, ίον θέλεις και ως θέλεις. Καν θέλω, καν μη θέλω. Κύριε, κάνε με τέτοιον που εσύ θέλεις. Και με όποιον τρόπο εσύ θέλεις. Είτε το θέλω, είτε δεν το θέλω. Μαντεύω την ερώτηση, την πείτε μετά. Εγώ αυτό που θέλω τώρα να πω είναι το εξής. Όλο αυτό το πράγμα με τα θέλω είναι βέβαια μια φραστική διατύπωση που έχει τους περιορισμούς που έχει η ανθρώπινη γλώσσα. Αλλά όμως είναι απόλυτα εκφραστική αυτού του φρονήματος, της υποταγής της δικής μας βουλήσεως, τη βουλήση του Θεού. Θεέ μου, θέλω να αναπαύσω το δικό σου θέλημα. Και επίσης να εμπιστευθώ το τι εσύ θέλεις ως προς την οδό με την οποία αυτό θα συμβεί στη ζωή μου. Και το επόμενο βήμα. Και θέλω αυτό να συμβεί τόσο δυνατά, είτε το καταλαβαίνω και το θέλω, αλλά ακόμη και δεν το θέλω. Θα ήθελα να μην ήθελα. Είμαι τέτοιος που έχω ισχυρό, θέλω να μου γίνει αυτό. Πάτε μου, σας παρακαλώ πολύ, θα κάνετε αυτή την προσευχή για να μου συμβεί αυτό, να βρω δουλειά. Ξέρω εγώ, να βρω το Α, να βρω το Β. Και ενώ το θέλω, να πω ότι θέλω, έχω αυτή την επιθυμία, έχω αυτή την ανάγκη και την καταθέτω. Ταυτόχρονα όμως έχω μια εμπιστοσύνη ότι το θέλημα στη ζωή μου, του Θεού στη ζωή μου μπορεί να εκφραστεί με τρόπους που εγώ δεν τους κατανοώ, που δεν μπορώ εκ προημίου να τους γνωρίσω, που για να μπορέσω να τους καταλάβω και να τους αναγνωρίσω θα πρέπει λίγο να παρατηθώ από το δικό μου εγωιστικό θέλημα. Και το ομολογώ ότι ενώ είμαι δέσμιος υποτάσσω το θέλημά μου στο δικό του θέλημα, θέλω να επικρατήσει το θέλημά του, το οποίο δεν εκφράζεται μόνο με γεγονότα, όχι, κυρίως εκφράζεται μέσα από την τήρηση των εντολών και μέσα από την έκχυση της χάριτος, μέσα από την αίσθηση της παρουσίας, όχι όπως εμείς νομίζουμε. Όπνα ο Θεός επάνω, να φωτίσει το νου, να κατευθύνει τη ζωή, να δώσει δύναμη σε μια δυσκολία, όχι αλλοιώνοντας τα γεγονότα, αλλά δίνοντας τη χάρη του να υπερβληθούν τα γεγονότα, να υπερβανθούν τα γεγονότα. Αυτό λοιπόν, αυτά τα τρία, να τα μαζέψουμε πάλι μαζί, γεννούν, χτυπούν κέρια αυτήν την δυσκολία που έχει ο εαυτός μας να είναι χαντζωμένος με το θέλημά του, με τα γήινα ορατά υλικά και απτά, και τρίτον με τον εγωισμό του. Και έρχεται λοιπόν αυτή η προσευχή και σπάει αυτά τα στοιχεία του εγώ, για να μπορέσει να ανοίξει η ψυχή με πίστη και αγάπη, να ομολογήσει το όνομά του, να ζητήσει τη δόξα του. Δεύτερον, με επιθυμία, όλη μας η επιθυμία να είναι η βασιλεία του. Και τρίτον, να κάνουμε την υποταγή του θελήματός μας στο δικό του σοφό και άγιο θέλημα. Δεν σταματάει όμως εδώ η προσευχή. Αρχίζει λίγο και αφού φτιάξει αυτή την κατάσταση, για να δείτε, να πείτε το Πάτερ ημών λίγο έτσι, όχι με σκέψη, το βράδυ. Πάτε σπίτι για να πείτε, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Με αυτές τις λέξεις, μόνο που θα το πείτε, θα το λέτε αλλιώς, αν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Αν όμως λέτε, τι λέει μωρέ αυτός, πού ζει, βέβαια τι γίνεται, άνοιξε την τηλεόραση, άμα βρεις την τηλεόραση δεν βλέπεις Θεό. Κλείστε. Για να το από εκεί. Γεια σας. Μου είπε ο άλλος. Και τι απαντήσεις. Δεν απαντάμε. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό
Και αμέσως τώρα γυρίζουμε σε μια άλλη κατάσταση. Λέει λοιπόν ο Χριστός στους μαθητές, το κάνατε αυτό, τώρα κάνετε και το υπόλοιπο. Στραφείτε στο Θεό και πέστε, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον. Μάλιστα, το πρώτο. Τι είναι αυτό? Ποιος είναι ο άρτος ο επιούσιος? Υπάρχουν, τι θα πει η λέξη επιούσιος? Υπάρχουν δύο ερμηνείες γραμματικές. Η μία έχει να κάνει επί ουσία, αυτός που είναι απαραίτητος για τη συντήρησή μου, για να υπάρξω. Θέλω λίγο ψωμάκι για να ζήσω, αν δεν το έχω τέλειωσα. Ό,τι δηλαδή μου είναι αναγκαίο για να επιβιώσω. Αυτή είναι η μία λέξη. Η δεύτερη, η μία ερμηνεία. Η δεύτερη είναι επιούσιος, είναι από το επιούσα. Επιούσα είναι αυτή που έρχεται. Άρα τον άρτον της ημέρας που ακολουθεί. Αυτό φαίνεται όμως ότι δεν είναι, θα μπορούσε να είναι, δεν έχει και μεγάλη σημασία, δεν έχει τελικά και μεγάλη διαφορά, διότι αμέσως μετά μπαίνει το σήμερα. Τελικά τι θέλουμε να μας δώσεις Θεέ μου, τι χρειαζόμαστε? Δεν θέλω πολλά πράγματα. Θέλω όμως τα απαραίτητα για να επιβιώσω σε αυτόν τον κόσμο. Θέλω και κάτι υλικό. Κάπως έγινε και έχω σώμα. Πρέπει να ζήσει αυτό το σώμα. Έχω και την ψυχή μου. Οπωσδήποτε και αυτή πρέπει να τραφεί. Αλλά και το σώμα μου. Είμαι υλικός. Έχω ανάγκες. Σου ζητώ λοιπόν τον απαραίτητο για την επιβίωσή μου. Άρτο. Γι' αυτό στα αγγλικά ερμηνεύεται όχι ως επιούσιος με την έννοια της ουσίας, αλλά daily, που σημαίνει ότι σήμερα άρτος. Δώσε μας σήμερα. Για σήμερα. Για αύριο βλέπουμε. Μη με ερημνάτε για την αύριο, λέει. Αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής. Άστε από τώρα. Κοιτάμε σήμερα. Εγώ για σήμερα θέλω. Αυτό το λίγο. Συστέλω, συστέλω, συστέλω την απέτηση των υλικών μου αναγκών όσο μπορεί. Αλλά όμως την ομολογώ. Και λέω, Θεέ μου, εγώ αυτό θέλω. Δεν ζητάμε πλούτη. Όχι. Στο Πάτερ μου δεν θα δείτε τέτοιο αίτημα. Δεν ζητάμε δύναμη να συντρίψω, δεν ξέρω εγώ τι να κάνω. Δεν ζητάμε καν υγεία. Δεν έχει προσευχή για την υγεία μας. Είναι το λίγο. Το οποίο υπό την ευρύτερη έννοια σημαίνει ότι μου είναι αναγκαίο. Μου είναι αναγκαίο η υγεία, την υγεία. Μου είναι αναγκαίο κάποια χρήματα, μάτσα, αυτά. Ζω σε μια λιτότητα απαιτήσεων. Τι σχέση έχει τώρα με αυτήν με αυτόν τον καταναλωτισμό στον οποίο εμείς ζούμε? Έχουμε μεγαλώσει και έχει γίνει μετάλλαξη στην νοοτροπία μας. Η νοοτροπία μας θέλει πάρα πολύ, δημιουργεί ανάγκες μη αναγκαίες. Και χωρίς αυτές δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και αυτό είναι κατασκεύασμα του λογισμού μας, των επιλογών της νοοτροπίας μας. Κρίμα, αλλά έτσι είναι. Ας το έχουμε υπόψη μας. Και ας αρκεστούμε στις επιούσιες, στα επιώσια, στις επιούσιες ανάγκες μας, δηλαδή σε αυτές που είναι πραγματικές ανάγκες. Υπάρχει βέβαια και μια δεύτερη ερμηνεία που δίδεται από κάποιους εκ των πατέρων, λιγότερους, αλλά όμως είναι υπαρκτή. Ότι έμεσα εδώ μιλάει για την ευχαριστία, για τη Θεία Ευχαριστία. Ότι αυτό που μας χρειάζεται τελικά για να ζήσουμε δεν είναι ο άρτος, το ψωμί, το καθημερινό, αλλά είναι ο άρτος της ζωής που είναι ο Χριστός. Είναι τραβηγμένη η ερμηνεία, κατά αναλογία. Καλή είναι, λάθος δεν είναι, αλλά δεν ελέγχθη έτσι από τον Χριστό. Φαίνεται από όλη τη συνάφεια ότι ο λόγος, το πνεύμα με το οποίο λέχθηκε αυτό από τον Χριστό είναι το πρώτο. Συχνά λοιπόν σε κάποια βιβλία μάλλον θα μπορεί να βλέπετε ότι γίνεται μια τέτοια αναφορά και ερμηνεία. Είναι υπαρκτή κατά τους πατέρες.
Δώσει μην σήμερον, σήμερα. Είπα προηγουμένως, έκανα μια αναφορά στην αγωνιώδη μέριμνα για τις άλλες μέρες. Αυτές τους μήνες γίνεται αναφορά, γίνονται επιλογή ευαγγελικών περικοπών, κυρίως από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, και μάλλον είναι όλες από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κυρίως παραβολές. Και εκεί στιγματίζεται η εξάρτηση από τον πλούτο. Τέσσερα Ευαγγέλια χτυπάνε τον πλούτο. Χτυπάνε αυτή την αφροσύνη της υλικής προσδοκίας, της εξάρτησης της ευτυχίας από τα πολλά αγαθά. Αυτό ξέρω ότι τώρα γεννά απορίες πολλές. Τώρα δεν είμαστε στα πολλά αγαθά. Κάποτε ήμασταν στην εύκολη απόκτηση των περισσότερων αγαθών. Ακόμη είμαστε. Δεν έχουμε μάθει να ζούμε ελεύθερα. Είμαστε πολύ εξαρτώμενοι από όλο αυτό το ψέμα των ψεύτικων υλικών αναγκών. Προχωράει λοιπόν στη συνέχεια. Άρα έχουμε τα τρία πρώτα. Το αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου. Και πάμε στο δεύτερο μέρος. Το πρώτο είναι τον άρτον ημών των επιούσεων. Ζητάμε. Και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Τι σημαίνει αυτό? Άφεση σημαίνει συγχώρησε τα χρέη μας απέναντί σου, δηλαδή τις αμαρτίες μας, το πώς είμαστε υπόλογοι απέναντί σου. Με ποια προϋπόθεση? Με την προϋπόθεση ότι και εμείς συγχωρούμε τις οφειλέτες ημών, αυτούς οι οποίοι μας οφείλουν, μας έφταξαν, με τους οποίους έχουμε μια δυσκολία. Να τη σχέση τώρα έχει η συγχώρηση με αυτό το ημών που είπαμε στην αρχή. Επανερχόμαστε λοιπόν σε μια συνάρτηση της συμφιλίωσής μας με τον Θεό έξω από τον πόθο μας και τα λοιπά, δια της συγχωρήσεως, συνάρτηση αυτού με την συγχώρηση με τους αδελφούς μας. Ο Χριστός και στην επί του όρους ομιλία και γενικότερα στη διδασκαλία του έδωσε πολύ μεγάλη βαρύτητα στο θέμα της συγχώρησης, της αμοιβαίας περιχώρησης, του να μπούμε μαζί, οπ, συγχώρεση τι θα πει, να χωρούμε μαζί, να μπορούμε να συνυπάρξουμε αρμονικά, να ανοίξω τον χώρο μου, την καρδιά μου και να βάλω τον άλλον και όλος τη δική του, και εγώ να είμαι έτοιμος να μπω σαν να μπαίνω στο δικό του σπίτι και να υπάρχει κοινό σπίτι. Αυτή είναι η συγχώρεση. Λέει λοιπόν ότι όταν πηγαίνετε στην εκκλησία, πάει να κάνεις τη θυσία σου, την προσευχή σου στο Θεό, πώς μπορείς να την κάνεις όταν έχεις πρόβλημα στην καρδιά σου με τον άλλον, όταν έχει πικρία ο άλλος για σένα? Θα πρέπει να κάνεις μια προσπάθεια συμφιλίωσης, μια προσπάθεια συγχώρησης, μια προσπάθεια αμοιβαίου μαλακώματος. Αλλιώς μην το κάνεις. Γι' αυτό και στην εκκλησία, πριν από την ομολογία της πίστεως, το σύμβολο της πίστεως, τι λέμε? Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Και γίνεται ο ασπασμός της αγάπης ή της συγχώρησης, και αυτό είναι που γίνεται κυρίως στο ιερό μεταξύ των ιερέων. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και φανταστείτε εγώ να μην μιλιέμαι με τον πατέρα Νικόλαο και να πάω στην ενορία του να λειτουργήσω. Α, και να λέει πάλι αυτός ήρθε εδώ πέρα. Και επειδή πρέπει να λειτουργήσουμε μαζί, να μου πει μάτσα μούτσα. Τι γίνεται, πάτερ μου, δεν είναι? Άρα λοιπόν πρέπει να βρω τρόπο πριν πάω. Εντάξει, μου δίνει ένα περιθώριο κάθε 2-3 μέρες στην εκκλησία να τα φτιάξω με αυτούς που λείπησα. Μπορεί να είναι η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, μπορεί να είναι τα αδέρφια μου, μπορεί να είναι στη δουλειά, μπορεί να είναι φίλοι, συνεφημέριοι μου, ιερείς, ξέρω εγώ, α, β, ό,τι είναι. Δεν κολλάει κοινωνία με τον Θεό όταν υπάρχει μεταξύ μας διάσταση, ένταση, σκληρότητα, ψυχρότητα.
Αυτό είναι το ένα μήνυμα. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο μίλησε ο Κύριος είναι με παραβολές. Λέει επί παραδείγματι την παραβολή του οφειλέτου. Υπήρχε κάποιος ο οποίος, λέει ο Κύριος, παραβολή, ιστοριούλα, αναλογική, ο οποίος χρωστούσε στον Κύριό του 10.000 τάλαντα, το οποίο σημαίνει 60 εκατομμύρια χρυσές δραχμές. Και πήγε λοιπόν και του λέει, κοίταξε, θα μου το ξοφλήσεις. Διαφορετικά θα πας, θα πρέπει να, δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα πας να πουλήσεις τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, θα βρεις λεφτά. Αλλιώς θα σε πετάξω στη φυλακή. Κύριε, βγάζει το εξής, μακροθύμησο. Βγάλε μακροθυμία και συγχώρεσαι και κάνε υπομονή και εγώ θα σου τα ξοφλήσω. Και ο Κύριος λέει, ο Κύριός του αυτός, το αφεντικό, του είπε ότι ευσπλαχνίστηκε, το λυπήθηκε και του λέει, εντάξει, σε απολύω, σου χαρίζω και το χρέος. Φεύγει αυτός και μόλις βγαίνει συναντά έναν άλλο δούλο, ο οποίος του κρατούσε 100 δινάρια, 90 χρυσές δραχμές, πολύ μικρότερο ποσό, ένα τίποτα. Έπνιγε, τον καρύδωσε κατά κάποιον, τον βούτυξε και του λέει, λαδό, το ξοφλήσεις ως το τέλος. Ωραία, μα δεν έχω, δεν κάνω, δεν ρίχνω, τον μπαίνει, τον ρίχνει μες στη φυλακή για να μπορέσει να ξοφλήσει. Είναι μια αναλογία. Πήγανε οι υπόλοιποι και του το είπανε. Και τότε τον έκλεισε και αυτόν μέσα. Τι σημαίνει αυτό, γιατί το είπε ο Χριστός? Για να δείξει ότι όταν ζητάς το έλεος του Θεού, το πολύ, εδώσε και λίγο έλεος στον αδερφό σου, το λίγο. Τι σου έχει κάνει δηλαδή? Με απεκάλεσε έτσι, με κοίταξε στραβά, μου έκλεψε κάτι, με αδίκησε, δεν ξέρω εγώ τι. Αμάρτησε απέναντί μου. Μάλιστα. Εσύ απέναντι του Θεού, στο κάτω-κάτω, τι σου όφειλε εσένα? Πολύ λίγα. Τι οφείλεις εσύ στο Θεό? Πάρα πολλά. Αυτή η συνέστηση της σχέσης με το Θεό ως σχέση πνευματικής οφειλής και ταυτόχρονα συμφιλίωσης και συγχώρεσης από εκείνον προς εμάς, κατά αναλογία πρέπει να υπάρχει με τους αδελφούς μας. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο, καθώς στέκεστε ενώπιον του Θεού, να ζητάτε και το έλεος του Θεού, τη συγχώρεσή Του, με την προϋπόθεση όμως ότι και εσείς είστε, έχετε κάνει την κίνηση της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης με τους αδελφούς σας. Και ένα τελευταίο μάλλον, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν ο Θεός να μας βάλει σε πειρασμό? Καταρχάς, η λέξη πειρασμός εδώ θα μπορούσε να σημαίνει αυτό που λέμε κι εμείς, έχω ένα μεγάλο πειρασμό. Μου έρχεται μια δυσκολία, ένα ανεπιθύμητο γεγονός και μου δημιουργεί έτσι, χάνω το δρόμο μου. Αυτό είναι ένας πειρασμός. Εδώ όμως φαίνεται ότι η έννοια είναι η έννοια της ενέργειας του διαβόλου. Αυτό πώς φαίνεται? Από το του πονηρού. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Η λέξη του πονηρού θα μπορούσε να είναι η γενική του ο πονηρός ή η γενική το πονηρό. Το πονηρό του πονηρού. Ο πονηρός του πονηρού. Ποιο από τα δύο είναι αρσενικό? Είναι ο πονηρός ή είναι το πονηρό το κακό? Φαίνεται ότι είναι ο πονηρός. Αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρό, σώσε μας από τον πονηρό. Και αυτό είναι γιατί είναι αλλά και όχι και. Γιατί αλλιώς έτσι βγαίνει, ότι μη μας βάζεις στον πειρασμό, αλλά σώσε μας από τον πονηρό. Όχι, αλλιώς θα έλεγε και σώσε μας από τον πονηρό. Να μην έχουμε τους πειρασμούς και να μας σώσεις από τον πονηρό. Από το πονηρό, από το κακό. Δεν θέλω να πω περισσότερο σε αυτό, μένω σε αυτή την ερμηνεία. Μην επιτρέψεις ο διάβολος να παρέμβει στη ζωή μας και να μας δυσκολέψει πολύ. Βρες τρόπο, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην του ανοίξουμε την πόρτα, αλλά δεν θέλουμε να έρθει ο πειρασμός. Ο πειρασμός, λέει κάπου ένας Άγιος, έπαρον τους πειρασμούς
και ουδείς ο σωζόμενος. Αν δεν έχετε πειρασμούς, δεν σώζεστε. Παρά τα αυτά, ενώ όντως ο πειρασμός είναι σωτήριος όταν τον αντιμετωπίσει σωστά, δεν είναι επιθυμητός. Δεν τον ζητούμε. Όταν έρθει, τον υπομένουμε, όπως ο Ιώβ. Η ζωή μας έχει πολλούς πειρασμούς. Έρχονται διάφορα γεγονότα. Για τα πολλά μπορεί να είμαστε υπέτοι εμείς. Κάποιες άλλες φορές να έρχεται όντως το πρόσωπο του διαβόλου και να ενεργεί επάνω μας. Και κάποιες φορές, στην περίπτωση του Ιώβ, παραχωρεί ο Θεός. Για λόγους που αυτός ξέρει. Και έτσι γίνεται ο πειρασμός εργαστήριο αγιότητος για την ψυχή. Παρά τα αυτά εμείς δεν θέλουμε και ζητούμε από το Θεό αυτή την, δηλαδή τι εκφράζουμε, τη διάθεσή μας να μην έχουμε καμία σχέση με τον πειρασμό και να περάσουμε καλά, αλλά να μην μας έρχεται πειρασμός στη ζωή μας. Τι να μας έρχεται, το θέλημα του Θεού. Λέμε λοιπόν, θέλουμε το θέλημά σου Θεέ μου, τη δική σου χάρη και ενέργεια, αλλά μην μας βάλεις, ομολογούμε την αδυναμία μας. Αν βέβαια παραχωρήσεις, εμείς θα κάνουμε την υπομονή μας. Και μέσα από την υπομονή μας, παρά το ότι δεν το ζητούμε, θα έρθει ο αγιασμός μας. Έχει να κάνει αυτό και με τη φύση μας. Μια αναλογία μικρή θα μπορούσε να είναι ο θάνατος. Βλέπετε, η Εκκλησία μιλάει ότι εις την κατάπαυσή σου Κύριο που πάντες οι Άγιοι ίσον ένθαου και στη πόνο σου λέει, τι ωραία πάνω, τι θα κάνουμε τότε. Θέλουμε. Ναι, έτσι είναι. Η Βασιλεία του Θεού είναι αυτή η κατάσταση. Αλλά ας έρθει λίγο αργότερα. Το ανθρώπινο σας λέω. Μην νιώθετε ενοχές αν το έχετε. Λυγίζει η ανθρώπινη φύση, γιατί ο κόσμος τον οποίο ζούμε είναι κόσμος που έχουμε την παχύτητα της ύλης και έχουμε τη σχέση με τον χρόνο και δεν μπορούμε αυτό το σπάσιμο. Δια της πίστεως προετοιμαζόμαστε. Και αν έρθει και μια αρρώστια και οτιδήποτε, θα μου ήρθε, θα κάνω την υπομονή μου και θα γλιστρήσω άμα έρθει η ώρα μου στη Βασιλεία σου. Δεν το επιζητώ όμως. Και είναι πολύ φυσικό αυτό. Είναι λάθος το να αρχίσει κανείς δήθεν για λόγους πνευματικούς να επιζητεί το θάνατό του, τις δοκιμές είχε. Είναι εκπειράσεις Κύριε τον Θεό σου, όχι τις παλικαρισμούς. Μέσα στην ατμόσφαιρα λοιπόν αυτής της προσευχής όπως την λέμε, δεν θα σχολιάσω το τελευταίο, το ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, ας μείνουμε ως εδώ. Βλέπει κανείς πώς θα μπορούσε μέσα από την καρδιακή απαγγελία αυτής της προσευχής να μπορέσει να κτίζει τη σχέση του με τον Θεό, να ανεβάζει τον εαυτό του σε μια κατάσταση τέτοια που ο Θεός να του είναι αρκετά πιο οικείος από ότι αν είναι γαντζωμένος στην στενή αντίληψη, στα θελήματα, στη μικρότητά του, στην παχύτητα του γήινου χαρακτήρα της ζωής και της αντίληψής του. Έτσι όπως τα είπαμε, για να δείτε έτσι αν αφήσει ο καθένας μέσα την ψυχή του να επαναλάβει ξανά όλο το Πάτερ ημών. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Γεμίζει η ψυχή με πίστη, γεμίζει με αγάπη, γεμίζει με ιερή επιθυμία, γεμίζει με ταπείνωση ενώπιον του θελήματος του Θεού, γεμίζει με ολιγάρκεια και εμπιστοσύνη στον Θεό, γεμίζει με συγχώρηση και αίσθηση της αδελφοσύνης με τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν και με τους οποίους συμπλέουμε σε αυτή τη ζωή. Γεμίζει με αποστροφή προς τον πονηρό και στην ενέργεια του πονηρού και στον πειρασμό και ομολογία της αδυναμίας μας.
Και βγαίνει όλο αυτό το πράγμα μαζί. Ότι στεκόμαστε ενώπιον με αυτό το φρόνημα του Θεού. Εμείς οι μικροί, σαν παιδιά του, μπροστά στο Θεό, σαν πατέρα μας, και του καταθέτουμε την ψυχή μας. Πριν από καιρό, πρέπει να ήταν 2-3 μήνες, όταν συζητούσαμε και λέγαμε ότι άλλο πράγμα είναι λέω προσευχές και άλλο πράγμα είναι προσεύχομαι, θα μπορούσε ακόμη να προσεύχεται κανείς, αν μάθει να προσεύχεται με το Πάτερ ημών, όλα αυτά να αποτελούν φρόνημα και αναστεναγμό της καρδιάς του και να μην χρειάζεται καν να τα πει. Χρειάζεται να το πει. Μπορείς να προσεύχεσαι και χωρίς να μιλάς. Δεν θέλει ο Θεός να ακούει λέξεις. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ήδη έχει διαμορφωθεί η κατάσταση της σχέσης με τον Θεό. Και όλο αυτό είναι ακριβώς ένα αυθορμήτως εκδηλούμενο βίωμα. Αυτό είναι η προσευχή. Δεν μας έχει μείνει και τίποτε άλλο. Και τον έχουμε ξεχάσει τον Θεό. Τον έχουμε λίγο σαν υπηρέτη. Βλέπετε σε όλα αυτά που είπαμε, είπαμε και μερικά που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ως αίτημα η υγεία, ο πλούτος, οι ανάγκες, όπως τις είπαμε, οι καθημερινές, οι σχεδιασμοί, οι πληθωρικοί, η δύναμη. Όχι. Η σχέση με τον Θεό και η έλευση της παρουσίας και του ονόματός Του και της ενεργίας Του και του προσώπου Του στη ζωή μας, στην ψυχή μας, στην καθημερινότητά μας, στην αίσθηση και την ανάγκη της Βασιλείας του Θεού μέσα μας.

Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 22. Γι' αυτό είπε, εδώ θα είναι ο οίκος του Κυρίου του Θεού και εδώ θα είναι το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων για τους Ισραηλίτες. Προετοιμασίες του Δαβίδ για την ανοικοδόμηση του ναού. Ο Δαβίδ διέταξε να συγκεντρωθούν οι ξένοι που κατοικούσαν στη χώρα του Ισραήλ και όρισε από αυτούς λιθοτόμους να πελεκίσουν πέτρες για το χτίσιμο του ναού του Θεού. Ετοίμασε ακόμα σίδερο πολύ για να κατασκευάσει τα καρφιά που χρειάζονταν για τα θυρόφυλλα των πυλών και για τις συνδέσεις και χαλκό τόσων που δεν μπορούσε να ζυγιστεί. Επίσης ετοίμασε ξύλα κέδρων άφθονα. Οι Σιδόνιοι και οι Τύριοι του τα έφεραν άφθονα. Ο γιος μου ο Σολομών έλεγε, είναι νέος και άπειρος. Και ο ναός που πρόκειται να χτιστεί για τον Κύριο πρέπει να είναι εξακουστός όλες τις χώρες για το μεγαλείο του και τη λαμπρότητά του. Εγώ λοιπόν θα κάνω τις προετοιμασίες γι' αυτό. Έτσι ο Δαβίδ έκανε πολλές προετοιμασίες πριν από το θάνατό του. Κάλεσε το γιο του τον Σολομώντα και τον διέταξε να χτίσει ναό για τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. «Γέ μου», του είπε, «εγώ είχα την επιθυμία να χτίσω ναό προς τιμήν του Κυρίου του Θεού μου, αλλά ο Κύριος μου είπε, εσύ έχεις κάνει να χυθεί πολύ αίμα στη διάρκεια των μεγάλων πολέμων που διεξήγαγες. Εξαιτίας λοιπόν όλου αυτού του αίματος που έκανες να χυθεί στη γη ενώπιόν μου, δεν θα χτίσεις εσύ ναό στο όνομά μου. Θα αποκτήσεις όμως γιο. Αυτός θα είναι άνθρωπος της ειρήνης και θα τον αφήσω ήσυχο από όλους τους γύρω εχθρούς του. Το όνομά του θα είναι Σολομών και στις μέρες του θα εξασφαλίσω ειρήνη και ησυχία στο λαό του Ισραήλ. Αυτός θα χτίσει ναό στο όνομά μου. Θα είναι γιος μου και εγώ θα είμαι πατέρας του. Και θα κάνω το θρόνο της βασιλείας του στο Ισραήλ ακλόνητον για πάντα. Και τώρα γέ μου, ο Κύριος ο Θεός σου ας είναι μαζί σου, ώστε να κατορθώσεις να χτίσεις το ναό του όπως ο ίδιος το είπε για σένα. Μόνον εύχομαι ο Κύριος ο Θεός σου να σου δίνει διάκριση και φρόνηση, ώστε όταν σε το ξανά, ώστε όταν σε τοποθετήσει βασιλιάς τον Ισραήλ να υπακούς τον νόμο του. Τότε μόνο θα προκόψεις, αν προσέχεις να εφαρμόζεις τους νόμους και τα προστάγματα που έδωσε ο Κύριος το Μωυσή για τους Ισραηλίτες. Να είσαι θαραλέος και δυνατός. Μη φοβάσαι.

τους κατοίκους της χώρας. Και τώρα όλη η χώρα είναι υποταγμένη στον Κύριο και στο λαό του. Εμπρός λοιπόν, βάλτε όλοι σας την καρδιά και την ψυχή σας στην αναζήτηση του Κυρίου του Θεού σας. Χτίστε το αγιαστήριο του Κυρίου και Θεού για να φέρουμε την κύβωτο της Διαθήκης του και τα ιερά σκεύη του στο ναό που θα χτιστεί στο όνομά του. Άλφα Χρονικών, κεφάλαιο 23. Ο Δαβίδ καθορίζει τις τάξεις των Λεβιτών. Όταν ο Δαβίδ είχε πια γεράσει πάρα πολύ, έκανε βασιλιά των Ισραηλιτών το γιο του το Σολομώντα. Έπειτα συγκέντρωσε όλους τους άρχοντες των Ισραηλιτών, τους ιερείς και τους Λεβίτες. Μετρήθηκαν οι Λεβίτες από 30 ετών και πάνω και βρέθηκαν 38.000 άντρες. Από αυτούς είπε ο Δαβίδ, 24.000 θα επιβλέπουν τις εργασίες για το χτίσιμο του ναού του Κυρίου, 6.000 θα είναι υπάλληλοι και δικαστές, 4.000 θυρωροί του ναού και οι υπόλοιποι 4.000 θα είναι ψάλτες στον Κύριο με μουσικά όργανα που κατασκεύασα για αυτόν τον σκοπό. Ο Δαβίδ χώρισε τους Λεβίτες σε τμήματα κατά τις συγγένειες των απογόνων του Λεβί, Γυρσών, Καάθ και Μεραρί. Ο Γυρσών είχε γιους το Λαδάν και το Σιμέι. Γη του Λαδάν ήταν τρεις, ο Ιεχιήλ πρωτότοκος, ο Ζεθάμ και ο Ιουήλ. Γη του Σιμέι ήταν τρεις, η Σελομίθ, Αζίλ και Χαράν. Όλοι αυτοί ήταν αρχηγοί των οικογενειών που προέρχονταν από το Λαδάν. Γη του Σιμεΐ κατά σειρά ηλικίας ήταν οι Ιαάθ, Ζιζά, Ιωάς και Βεριά. Ο Ιωάς και ο Βεριά δεν είχαν πολλούς γιους, γι' αυτό υπολογίστηκαν σαν μια οικογένεια και μια τάξη. Γη του Καάθ ήταν τέσσερις, η Αμράμ, η Σάρ, Χεβρών και Ουζίλ. Γη του Αμράμ ήταν ο Ααρών και ο Μωυσής. Ο Ααρών και οι απόγονοί του αποχωρίστηκαν για να υπηρετούν στα Άγια των Αγίων, να θυμιάζουν ενώπιον του Κυρίου, να λειτουργούν και να δίνουν την ευλογία στο όνομά του για πάντα. Οι απόγονοι του Μωυσή, ανθρώπου του Θεού, συγκαταλέχτηκαν με τη φυλή Λεβί. Γη του Μωυσή ήταν ο Γερσόμ και ο Ελιέζερ. Από τους γιους του Γερσόμ, πρώτος ήταν ο Σουβαΐλ. Γιος του Ελιέζερ ήταν ο Ρεαβίας ο αρχηγός. Ο Ελιέζερ δεν είχε άλλους γιους, αλλά η γη του Ρεαβία ήταν πάρα πολύ. Από τους γιους του Ισάρ, πρώτος ήταν ο Σελομίθ. Γη του Χεβρών ήταν κατά σειρά ηλικίας η Ιερίας, Αμαρίας, Ουζιήλ και η Καμεάμ. Γη του Ουζιήλ ήταν ο Μιχά πρώτος και ο Ισιά δεύτερος. Γη του Μεραρί ήταν η Μαχλή και Μουσί. Γη του Μαχλή η Ελεάζαρ και Κις. Ο Ελεάζαρ πέθανε χωρίς να αφήσει γιους, παρά μόνο κόρες, τις οποίες τις παντρεύτηκαν οι ξαδερφοί τους, η γη του Κις. Γη του Μουσί ήταν τρεις, η Μαχλή, Έδερ και η Ερεμόθ. Όλοι αυτοί ήταν κατά οικογένειες οι απόγονοι του Λεβί, αρχηγοί των αντίστοιχων οικογενειών, εγγεγραμμένοι ένας-ένας στους καταλόγους ονομαστικά. Αυτοί υπηρετούσαν στο ναό του Κυρίου από 20 ετών και πάνω. Ο Δαβίδ είχε πει: «Τώρα που ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εξασφάλισε ειρήνη στο λαό του και ο ίδιος θα κατοικεί πλέον για πάντα στην Ιερουσαλήμ, οι Λεβίτες στο μέλλον δεν θα έχουν να μεταφέρουν τη σκηνή και τα σκεύη που χρησιμεύαν για την υπηρεσία σε αυτήν». Σύμφωνα με αυτή την απόφαση του Δαβίδ, οι Λεβίτες εγγράφονται στους καταλόγους από 20 ετών και πάνω. Είναι υπό τις διαταγές των απογόνων του Ααρών για την υπηρεσία στο ναό του Κυρίου, στις αυλές και στα παραοικοδομήματα του ναού. Φροντίζουν για την καθαρότητα όλων των ιερών σκευών και επιτελούν συγκεκριμένες εργασίες στο ναό του Θεού. Φροντίζουν δηλαδή για τους άρτους της προθέσεως, για το σιμιγδάλι των προσφορών, για τα άζυμα ψωμιά, για τις τηγανίτες και τα γλυκίσματα και ελέγχουν τα μέτρα και τα σταθμά. Οφείλουν να βρίσκονται εκεί κάθε πρωί και κάθε βράδυ για να υμνούν και να δοξολογούν τον Κύριο. Όπως και κάθε φορά που προσφέρονται στον Κύριο ολοκαυτώματα, τα Σάββατα, τις Μουμηνίες και όλες τις επίσημες εορτές. Θα εκτελούν τα καθήκοντά τους αδιάκοπα ενώπιον του Κυρίου, σύμφωνα με τον αριθμό που ορίζει ο κανονισμός. Είναι επίσης επιφορτισμένοι να φροντίζουν τη σκηνή του μαρτυρίου και του αγιαστηρίου και να βοηθούν τους συγγενείς τους ιερείς απογόνους του Ααρών στην υπηρεσία του ναού του Κυρίου. Άλφα Χρονικών, κεφάλαιο 24. Οι τάξεις των ιερέων. Επίσης οι ιερείς απόγονοι του Ααρών κατανεμήθηκαν σε τμήματα. Γη του Ααρών ήταν η Ναδάβ, Αβιούδ, Ελεάζαρ και η Θάμαρ. Ο Ναδάβ όμως και ο Αβιούδ πέθαναν πριν από τον πατέρα τους χωρίς να αφήσουν γιους. Έτσι οι ιερείς έγιναν ο Ελεάζαρ και ο Ιθάμαρ. Ο Δαβίδ με τη βοήθεια του Σαδόκ απογόνου του Ελεάζαρ και με τη βοήθεια του Αχιμέλεχ απογόνου του Ιθάμαρ κατένει με τους ιερείς ανάλογα με την υπηρεσία που επρόκειτο να προσφέρουν. Από τους απογόνους του Ελεάζαρ βρέθηκαν περισσότεροι αρχηγοί παρά από τους απογόνους του Ιθάμαρ και γι' αυτό η κατανομή τους έγινε ως εξής. Για τους απογόνους του Ελεάζαρ διόρισε 16 αρχηγούς οικογενειών και για τους απογόνους του Ιθάμαρ 8. Επειδή υπήρχαν και απόγονοι του Ελεάζαρ

και απόγονοι του Ιθάμαρ, που ήταν προϊστάμενοι του ναού και πνευματικοί αρχηγοί, η κατανομή τους σε ομάδες έγινε με κλήρωση. Ένας από τους Λεβίτες, ο γραμματέας Σεμαΐας, γιος του Ναθαναήλ, τους κατάγραψε παρουσία του βασιλιά και των αρχόντων, του ιερέα Σαδόκ, του Αχιμέλεκ, γιου του Αβιάθαρ, και παρουσία των αρχηγών των ιερατικών και λεβιτικών οικογενειών. Τράβηξε κλήρο για δύο οικογένειες από τον Ελεάζαρ και για μία από τον Ιθάμαρ. Οι επικεφαλείς των ομάδων οι οποίες καθορίστηκαν με κλήρωση είναι κατά σειράν οι εξής. Πρώτη, η Ιεοϊαρίβ. Δεύτερη, η Εδαΐας. Τρίτη, Χαρίμ. Τέταρτη, Σεωρίμ. Πέμπτη, Μαλκίας. Έκτη, Μιαμίν. Έβδομη, Κος. Όγδοη, Αβιά. Ένατη, Ιησούς. Δέκατη, Σεχανίας. Ενδέκατη, Ελιασίβ. Δωδέκατη, Ιακίμ. Δέκατη τρίτη, Οφά. Δέκατη τέταρτη, Ιεσεβάβ. Δέκατη πέμπτη, Βιλγά. Δέκατη έκτη, Ημέρ. Δέκατη έβδομη, Εζήρ. Δέκατη όγδοη, Αφισί. Δέκατη ένατη, Πεθαΐας. Εικοστή, Εζεκίλ. Εικοστή πρώτη, Ιαχίν. Εικοστή δεύτερη, Γαμούλ. Εικοστή τρίτη, Δελαΐας. Εικοστή τέταρτη, Μααζίας. Με αυτή τη σειρά σχηματίστηκαν οι ομάδες για να υπηρετούν στο ναό του Κυρίου. Τα καθήκοντά τους τους ανατέθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί από τον πρόγονό τους, τον Ααρών, καθώς τον είχε διατάξει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Συμπληρωματικός κατάλογος των Λεβιτών. Άλλοι απόγονοι του Λεβί αρχηγοί οικογενειών ήταν ο Σουβαΐλ απόγονος του Αμράμ και ο Ιαδαΐας απόγονος του Σουβαΐλ. Ο Ιεσίας πρώτος μέσα στην οικογένειά του απόγονος του Ρεαβία. Ο Σελομίθ απόγονος του Ισαάρ και ο Ιαάθ απόγονος του Σελομίθ. Η Ιερίας, Αμαρίας, Ουζιήλ και η Καμεάμ κατά σειρά ηλικίας απόγονοι του Χεβρών. Ο Μιχά απόγονος του Ουζιήλ και ο Σαμίρ απόγονος του Μιχά. Ο Ζαχαρίας απόγονος του Ισιά αδερφού του Μιχά. Η Μαχλή και Μουσή απόγονοι του Μεραρί και ο Βενό απόγονος του Ιαάζια. Άλλοι απόγονοι του Μεραρί από τον Ιαάζια ήταν οι τρεις γη του Σοάμ, Ζακούρ και Ιβρί. Γη του Μαχλή ήταν ο Ελεάζαρ που δεν είχε γιους και ο Κις που γιος του ήταν ο Ιεραχμήλ. Γη του Μουσή ήταν η Μαχλή, Έδερ και η Ερημόθ. Όλοι οι παραπάνω ήταν απόγονοι του Λεβί, αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών. Έριξαν και αυτοί κλήρους, όπως έκαναν και οι συγγενείς τους οι απόγονοι του Ααρών, παρουσία του βασιλιά Δαβίδ, του Σαδόκ, του Αχιμέλεχ και παρουσία των αρχηγών των ιερατικών και των λεβιτικών οικογενειών. Ακολούθησαν και αυτές οι οικογένειες την ίδια διαδικασία, αδιάφορα αν η οικογένεια προερχόταν από πρωτότοκο ή από νεότερο αδερφό. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 25. Οι τάξεις των ψαλτών. Ο Δαβίδ και οι αρχηγοί του στρατεύματος ξεχώρισαν για την υπηρεσία των ψαλτών μερικούς από τους απογόνους του Ασάφ, του Εμάν και του Ιωδουθούν. Αυτοί θα εξήγηλαν τις βουλές του Θεού με συνοδεία από κιθάρες, άρπες και κύμβαλα. Ο κατάλογος των ανδρών που θα εκτελούσαν την υπηρεσία αυτή είναι ο εξής. Η γη του Ασάφ, Ζακούρ, Ιωσήφ, Νεθανίας και Ασαριλά, υπό την διεύθυνση του πατέρα τους, ο οποίος εξήγηλε τις βουλές του Θεού, σύμφωνα με τις οδηγίες του βασιλιά. Οι έξι γη του Ιεδουθούν, Γεδαλίας, Σερί, Ιεσαΐας, Σιμεΐ, Χασαβίας και Ματαθίας, υπό τη διεύθυνση του πατέρα τους, ο οποίος εξήγηλε τις βουλές του Θεού, με συνοδεία από κιθάρες υμνώντας και δοξολογώντας τον Κύριο. Η γη του Εμάν, Βουκίας, Ματανίας, Ουζιήλ, Σουβαήλ, Ιεριμόθ, Ανανίας, Ανανί, Ελιαθά, Γιδαλθή, Ρωμαμφή, Έζερ, Ιος Βεκασά, Μαλωθή, Οθήρ και Μαζιώθ. Ο Θεός είχε δώσει στον προφήτη Εμάν τον βλέποντα του βασιλιά αυτούς τους 14 γιους και 3 κόρες σύμφωνα με την υπόσχεσή του για να δοξάσει τον Εμάν. Όλοι αυτοί έψαλαν κατά τη λατρεία στο ναό του Κυρίου και του συνόδευαν κύμβαλα, άρπες και κιθάρες υπό την διεύθυνση των πατέρων τους, Ασάφ, Ιεδουθούν και Εμάν, που κι αυτοί ήταν υπό τις διαταγές του βασιλιά. Είχαν όλοι τους μεγάλη ικανότητα να εμνούν τον Κύριο. Είχαν διδαχτεί να ψάλουν μαζί με τους συγγενείς τους συνολικά 288 άτομα. Η σειρά της υπηρεσίας τους καθορίστηκε με κλήρωση. Δεν έγινε καμιά διάκριση ανάμεσα στους νέους και στους μεγαλύτερους ή ανάμεσα στους παλαιότερους και στους εκπαιδευόμενους. Ακολουθεί πίνακας κατά σειρά κληρώσεως αυτών που καθορίστηκαν με κλήρο και που μαζί με τους γιους τους και τους συγγενείς τους σχημάτισαν 24 ομάδες των 12 ατόμων. Πρώτη Ιωσήφ από την οικογένεια του Ασάφ, δεύτερη Γεδαλίας, τρίτη Ζακούρ, τέταρτη Ισερή. Πέμπτη Νεθανίας, έκτη Βουκίας, έβδομη Ασαριλά, όγδοη Ιωσίας. Ένατη Ματανίας, δέκατη Σιμεΐ, ενδέκατη Αζαρεήλ, δωδέκατη Χασαβίας, δέκατη τρίτη Σουβαήλ. Δέκατη τέταρτη Ματαθίας, δέκατη πέμπτη Ιερεμόθ, δέκατη έκτη Ανανίας. Δέκατη έβδομη Ιος Βεκασά, δέκατη όγδοη Ανανί, δέκατη ένατη Μαλωθή, εικοστή Ελιαθά. Εικοστή πρώτη Οθήρ, εικοστή δεύτερη Γιδαλθή,
23η Μααζιώθ, 24η Ρομανφιέζερ. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 26. Η θυρωρή του ναού. Στις ομάδες των θυρωρών του ναού ανήκαν από τη συγγένεια του Κοράχου Μεσελεμίας, γιος του Κορέα, από την οικογένεια του Αβιάσαφ. Ο Μεσελεμίας είχε 7 γιους, οι οποίοι κατά σειρά ηλικίας είναι η Ζαχαρίας, η Εβιαήλ, Ζεβαδία, η Αθνίλ, Ελάμ, η Ονάθαν και Έλιο Εναή. Ο Οβίδεδόμ είχε 8 γιους, οι οποίοι κατά σειρά ηλικίας ήταν η Σεμαΐας, η Ιωζαβάδ, η Ιωάχ, Σαχάρ, Ναθαναήλ, Αμίλ, η Σάχαρ και Φιουλθαΐ. Πραγματικά ο Θεός τον είχε ευλογήσει. Ο γιος του Σεμαΐας απέκτησε και εκείνους γιους που ήταν οι επικρατέστεροι στην οικογένειά τους, γιατί ήταν άνθρωποι αξιόλογοι. Γη του Σεμαΐα ήταν η Γοθνή, η Ραφαήλ, ο Βίβ και Ελζαβάδ, και αδερφοί του η Ελιού και Σεμαχίας, άνθρωποι ευυπόληπτοι. Όλοι αυτοί ήταν απόγονοι του Οβίδεδόμ, συνολικά 62 άτομα. Αυτοί, η γη τους και οι άλλοι συγγενείς τους, ήταν άνθρωποι αξιόλογοι και ικανότατοι στην υπηρεσία τους. Και ο Μεσελεμίας είχε γιους και συγγενείς συνολικά 18 άτομα, άνθρωποι αξιόλογοι. Ο Οσά, ένας από τους γιους του Μεραρί, είχε και αυτός γιους. Πρώτος ήταν ο Σιμρί. Τον είχε ορίσει πρωτότοκο ο πατέρας του, χωρίς την πραγματικότητα να είναι πρώτος. Και ακολουθούν κατά σειρά ηλικίας η Χελκίας, Τεβαλία και Ζαχαρίας. Συνολικά η γη και οι συγγενείς του Οσά ήταν 13. Όλοι αυτοί αποτελούσαν τις ομάδες των θυρωρών του ναού. Οι αρχηγοί και τα μέλη των ομάδων είχαν τα ίδια καθήκοντα στην υπηρεσία του ναού του Κυρίου. Κάθε οικογένεια, ανεξάρτητα από το μέγεθος της, έριξε κλήρο για να δει σε ποια πύλη του ναού θα αναλάμβανε καθήκοντα φρούρησης. Ο κλήρος για την ανατολική πύλη έπεσε στο Σελεμία. Έπειτα έριξαν κλήρους για τον Ζαχαρία, το γιο του σοφοσύμβουλου, και ο κλήρος που το έπεσε ήταν για τη βορεινή πύλη. Στον Οβίδεδόμ έπεσε ο κλήρος για την νότια πύλη. Και στους γιους του ο κλήρος για τις αποθήκες του ναού. Στον Σουπίμ και στον Οσά έπεσε ο κλήρος για τη δυτική πύλη, μαζί με την πύλη Σαλεχέθ που έβλεπε στο δρόμο προς το βουνό. Οι αντίστοιχες φρουρές σχηματίστηκαν ως εξής. Στην ανατολική πύλη στέκονταν κάθε μέρα 6 Λεβίτες. Στη βορεινή 4, στη νότια 4 και στις αποθήκες από 2 στην κάθε μια. Για την αυλή δυτικά στέκονταν 4 στο δρόμο και 2 στην αυλή. Αυτές ήταν οι ομάδες των θυρωρών του ναού που αποτελούνταν από τους απογόνους του Κορέ και του Μεραρί. Οι επόπτες του θησαυροφυλακίου. Άλλοι Λεβίτες φύλαγαν το θησαυροφυλάκιο του ναού του Θεού και τα ιερά αφιερώματα. Οι απόγονοι του Λαδάν από τη συγγένεια του Γυρσών, αρχηγοί αντίστοιχων οικογενειών, ήταν ο Ιεχιήλ και η γη του Σεθάμ και η Ιωήλ. Αυτοί φρουρούσαν τους θησαυρούς του ναού του Κυρίου. Καθήκοντα επίσης είχαν ανατεθεί και στις συγγένειες του Αμράμ, του Ισάρ, του Χεβρών και του Ουζιήλ. Ο Σουβαήλ από τη συγγένεια του Γερσόμ, γιου του Μωυσή, ήταν επιστάτης των θησαυρών. Συγγενής του από τον Ελεάζαρ ήταν ο γιος του Ρεαβίας και οι απόγονοι του κατευθείαν γραμμή. Ιωσίας, Ιωράμ, Ζιχρή και Σελομίθ. Ο Σελομίθ και οι συγγενείς του φύλαγαν όλα τα αφιερώματα που είχαν αφιερώσει στο Θεό ο βασιλιάς Δαβίδ, οι αρχηγοί των οικογενειών, οι χιλίαρχοι, οι εκατόνταρχοι και οι άλλοι αρχηγοί του στρατεύματος. Όλοι αυτοί είχαν αφιερώσει στο Θεό ένα μέρος από τα πολεμικά τους λάφυρα για τις ανάγκες του ναού του Κυρίου. Ό,τι είχαν αφιερώσει ο προφήτης Σαμουήλ, ο Σαούλ γιος του Κις, ο Αβενίρ γιος του Νίρ και ο Ιωάβ γιος της Ερουίας ήταν όλα κάτω από τη φροντίδα του Σελομίθ και των συγγενών του. Διοικητικά καθήκοντα άλλων Λεβιτών. Ο Κενανίας και η γη του από τη συγγένεια του Ισάρ είχαν αναλάβει τις πολιτικές υποθέσεις του λαού του Ισραήλ ως διοικητικοί υπάλληλοι και δικαστικοί. Ο Χασαβίας και άλλοι 1.700 αξιόλογοι άνθρωποι από τη συγγένεια του Χεβρών ήταν επόπτες του Ισραήλ για τις περιοχές δυτικά του Ιορδάνη, αρμόδιοι για όλες τις θρησκευτικές και πολιτικές υποθέσεις. Ο Ιερίας ήταν αρχηγός της συγγένειας του Χεβρών. Το 400ο έτος της βασιλείας του Δαβίδ έγιναν γενεαλογικές έρευνες σχετικά με αυτούς. Και βρέθηκαν στην Ιαζήρ, στην περιοχή της Γαλάδ, άνθρωποι αξιόλογοι που ανήκαν σε αυτήν την συγγένεια. Ο βασιλιάς Δαβίδ διόρισε κοντά στον Ιωρία 2.700 μέλη της ίδιας συγγένειας, όλους αρχηγούς οικογενειών οι οποίοι ήταν αρμόδιοι για τις θρησκευτικές και πολιτικές υποθέσεις στην περιοχή, όπου κατοικούσαν οι φυλές Ρουβίν, Γάδ και οι μισή φίλοι Μανασί. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 27. Η οργάνωση του στρατού. Ακολουθεί κατάλογος των Ισραηλιτών οι οποίοι ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά, οι αρχηγοί των συγγενειών, οι χιλίαρχοι, οι εκατόνταρχοι και οι διαχειριστές της βασιλικής περιουσίας. Όλοι οι μάχημοι Ισραηλίτες είχαν χωριστεί σε 12 τμήματα και κάθε τμήμα αποτελείται από 24.000 άνδρες. Ένα μήνα το χρόνο υπηρετούσε και έπειτα αποχωρούσε.
Επικεφαλής των στρατιωτικών τμήματων ήταν κατά μήνα η εξής. Για τον πρώτο μήνα, ο Ιασοβεάμ, γιος του Ζαβδιήλ και απόγονος του Φαρές. Αυτός ήταν επικεφαλής των αξιωματικών του τμήματός του. Για το δεύτερο μήνα, ο Δοδαή από την Αχώαχ, ανώτατος αξιωματικός του τμήματός του, ήταν ο Μικλώθ. Για τον τρίτο μήνα, ο Βεναΐας, γιος του αρχιερέα Ιωιαδά. Αυτός ήταν ένας από τους 30 επιλέκτους. Ο γιος του Αμιζάβαδ τον διαθέχθηκε στην αρχηγία του τμήματός του. Για τον τέταρτο μήνα, ο Ασαήλ, αδερφός του Ιωάβ και αργότερα ο γιος του Ζεβαδίας. Για τον πέμπτο μήνα, ο Σαμούθ, απόγονος του Ζεράχ. Για τον έκτο μήνα, ο Ιρά, γιος του Ικές από την πόλη Τεκοά. Για τον έβδομο μήνα, ο Χελής από την Πέλετο Εφραϊμίτης. Για τον όγδοο μήνα, ο Σιβεχαή, απόγονος του Ζεράχ από την πόλη Χούσαφ. Για τον ένατο μήνα, ο Αβιέζερ από την Αναθόθο Βενιαμινίτης. Για το δέκατο μήνα, ο Μααραή, απόγονος του Ζεράχ από την πόλη Νετοφά. Για τον ενδέκατο μήνα, ο Βεναΐας από την Πυραθόνο Εφραϊμίτης. Για το δωδέκατο μήνα, ο Χελδαή, απόγονος του Οθνιήλ από την Νετοφά. Η αρχηγή των φυλών. Η αρχηγή των φυλών του Ισραήλ ήταν της φυλής Ρουβίνου Ελιέζερ, γιος του Ζιχρή, της φυλής Σιμεώνος Σεφατίας, γιος του Μααχά, της φυλής Λεβίου Χασαβίας, γιος του Κεμουήλ, απόγονος του Ααρών ήταν ο Σαδόκ. Της φυλής Ιούδα ο Ελιάβ, ένας από τους αδερφούς του Δαβίδ. Της φυλής Ισάχαρο Αμρί, γιος του Μιχαήλ. Της φυλής Ζαβουλώνου Ισμαΐας, γιος του Οβαδία. Της φυλής Νεφθαλίου Ιεριμώθ, γιος του Ουζίηλ. Της φυλής Εφραήμ Οσία, γιος του Οζία. Της μισής φυλής Μανασί ο Ιουήλ, γιος του Φεδαΐα. Του άλλου μισού της φυλής Μανασί που είχε εγκατασταθεί στη Γαλαάδ, ο Ιδό, γιος του Ζαχαρία. Της φυλής Βενιαμίν ο Ιασιήλ, γιος του Αβενίρ. Της φυλής Δαν ο Αζαρεήλ, γιος του Ιεροάμ. Αυτή ήταν η αρχηγή των φυλών του Ισραήλ. Ο Δαβίδ δεν απέγραψε τους κάτω των 20 ετών, γιατί ο Κύριος είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει τους Ισραηλίτες αναρρύθμιτους σαν τα άστρα του ουρανού. Ο Ιωάβ, γιος της Ερουίας, είχε αρχίσει να τους καταγράφει κι αυτούς, αλλά δεν τελείωσε, γιατί εξαιτίας εκείνη της απογραφής ξέσπασε η οργή του Θεού στους Ισραηλίτες. Έτσι δεν καταγράφηκε ο συνολικός αριθμός του πληθυσμού στα χρονικά του βασιλιά Δαβίδ. Οι διαχειριστές της βασιλικής περιουσίας. Οικονομικός επόπτης των θησαυρών του βασιλιά στην Ιερουσαλήμ ήταν ο Ασμαβέθ, γιος του Αβίηλ. Επόπτης των βασιλικών αποθηκών που βρίσκονταν στις επαρχίες, στις διάφορες πόλεις, στα χωριά και στους πύργους ήταν ο Ιωνάθαν, γιος του Οζία. Επόπτης των εργατών που δούλευαν στα χωράφια του βασιλιά και καλλιεργούσαν τη γη ήταν ο Εσδρή, γιος του Χελούβ. Επόπτης των βασιλικών αμπελώνων ήταν ο Σιμεή από τη Ραμά και της παραγωγής και των αποθηκών του κρασιού Ζαβδί από τη Σεφάμ. Επόπτης των ελαιώνων και των σικαιώνων στην παιδινή χώρα ήταν ο Βάλανάν από τη Γεδόρ και των αποθηκών του λαδιού ο Ιωάς. Επόπτης τα κοπάδια των βοδιών που έβοσκαν στην πεδιάδα της Αρών ήταν ο Σιτραή ο Σαρονίτης και στα κοπάδια των βοδιών στις κοιλάδες ο Σαφάτ γιος του Αδλαΐ. Επόπτης στις καμήλες ήταν ο Βίλου Ισμαηλίτης και στα γαϊδούρια ο Ιαδαΐας ο Μεραθονίτης. Επόπτης στα πρόβατα ήταν ο Ιαζίζ ο Αγαρίτης. Όλοι αυτοί ήταν διαχειριστές της περιουσίας του βασιλιά Δαβίδ. Η έμπιστη του Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν, θείος του Δαβίδ, άνθρωπος συνετός και γραμματέας, ήταν σύμβουλος του βασιλιά. Ο Ιεχιήλ, γιος του Χαχμονή, ήταν παιδαγωγός των γιών του βασιλιά. Ο Αχιτόφελ ήταν και αυτός σύμβουλος του βασιλιά και ο Χουσαΐ ο Αρχίτης ήταν φίλος και έμπιστος του βασιλιά. Όταν πέθανε ο Αχιτόφελ, τον διαδέχτηκε ο Ιωαδά, γιος του Βεναΐο και ο Αβιάθαρ. Ο Ιωάβ ήταν ο αρχιστράτηγος του βασιλιά. Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 28. Οδηγίες του Δαβίδ στο Σολομώντα για την ανοικοδόμηση του λαού. Ο Δαβίδ συγκέντρωσε στην Ιερουσαλήμ όλους τους άρχοντες του Ισραήλ. Έτσι όλοι οι αρχηγοί των φυλών, οι αρχηγοί των στρατιωτικών τμήματων που ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά, οι χιλίαρχοι, οι εκατόνταρχοι, οι διαχειριστές της περιουσίας και των κοπαδιών του βασιλιά και των γιών του, ακόμα και οι ευνούχοι, οι επιφανείς πολεμιστές και όλοι γενικά οι εξέχοντες άντρες του κράτους συγκεντρώθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Ο βασιλιάς σηκώθηκε και είπε: «Ακούστε με, συμπατριώτες μου και λαέ μου, εγώ σκόπευα να χτίσω ένα ναό για να εγκατασταθεί εκεί κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου, το υποπόδιο του Θεού μας. Όταν όμως είχα ετοιμαστεί να τον χτίσω, ο Θεός μου είπε: «Δεν θα χτίσεις εσύ ναό στο όνομά μου, γιατί εσύ είσαι άνθρωπος του πολέμου και έχεις σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ διάλεξε εμένα από όλη την πατρική μου οικογένεια για να είμαι ισόβιος βασιλιάς του λαού του. Πράγματι, τον Ιούδα διάλεξε για αρχηγό και από τη φυλή Ιούδα διάλεξε την οικογένεια του πατέρα μου
και από τους γιους του πατέρα μου θέλησε να κάνει εμένα βασιλιά όλων των Ισραηλιτών. Ο Κύριος μου έδωσε πολλούς γιους και από όλους αυτούς διάλεξε τον Σολομώντα να καθίσει στο θρόνο και να κυβερνήσει ως βασιλιάς των Ισραήλ εκ μέρους του Κυρίου. Ο γιος ο Σολομών μου, είπε ο Κύριος, θα χτίσει το ναό μου και τις αυλές μου, γιατί αυτόν διάλεξα να είναι γιος μου και εγώ να είμαι πατέρας του. Θα κάνω τη βασιλεία του ακλόνητη για πάντα, αν συνεχίσει να εφαρμόζει πιστά όπως μέχρι σήμερα τις εντολές μου και τις προσταγές μου. Τώρα λοιπόν, μπροστά σε όλους τους Ισραηλίτες στη σύναξη του Κυρίου και ενώ ο Θεός μας ακούει, σας ζητώ να φυλάξετε προσεκτικά όλες τις εντολές του Κυρίου και Θεού σας, για να κρατήσετε στην κατοχή σας την όμορφη αυτή χώρα και να την αφήσετε μετά από σας παντοτινή κληρονομιά στους απογόνους σας. Και εσύ γέ μου Σολομώντα, αναγνώρισε το Θεό του πατέρα σου και υπηρέτησέ τον με καρδιά ειλικρινή και με προθυμία, γιατί ο Κύριος εξετάζει όλες τις καρδιές και γνωρίζει όλες τις σκέψεις. Αν τον εξητήσεις θα σου φανερωθεί, αν όμως τον εγκαταλείψεις θα σε αποκηρύξει για πάντα. Σκέψου τώρα ότι ο Κύριος σε διάλεξε να χτίσεις το ναό που θα γίνει το αγιαστήριό του. Πάρε λοιπόν δύναμη και πραγματοποίησε αυτό το έργο. Ο Δαβίδ έδωσε στο γιο του το Σολομώντα το σχέδιο του πρόναου και του ναού, των θησαυροφυλακίων, των υπερώων, των εσωτερικών χώρων και της αίθουσας της κυβωτού της Διαθήκης. Του έδωσε ακόμα το σχέδιο για όλα όσα είχε στο νου του, για τις αυλές του ναού του Κυρίου και για όλα τα παραοικοδομήματα που προορίζονταν για τους θησαυρούς του ναού του Θεού και για τα αφιερώματα. Του έδωσε οδηγίες για τις ομάδες των ιερέων και των λεβιτών, για κάθε λειτουργήμα που θα τελείται στο ναό του Κυρίου και για τη χρήση των σκευών της λατρείας στο ναό. Όρισε το βάρος του χρυσού για κάθε σκεύος χρυσό και το βάρος του ασημνιού για κάθε σκεύος ασημένιο, ανάλογα με τη χρήση του καθενός. Το βάρος για τις χρυσές λιχνίες και τους λιχνοστάτες, το βάρος για τις ασημένιες λιχνίες και τους λιχνοστάτες, ανάλογα με τη χρήση τους αντίστοιχα. Καθόρισε ακόμη το βάρος του χρυσού και του ασημνιού για κάθε τράπεζα, τόσο για την τράπεζα των άρτων της προθέσεως, όσο και για τα άλλα τραπέζια. Επίσης όρισε το καθαρό χρυσάφι για τις μεγάλες πυρούνες, τις λεκάνες, τις φιάλες και τα χρυσά και ασημένια ποτήρια. Καθόρισε το βάρος του χρυσού και του ασημνιού που θα απαιτείται για κάθε ποτήρι. Για το θυσιαστήριο του θυμιάματος όρισε το βάρος του καθαρού χρυσού και το σχέδιο της άμαξας του θρόνου και ειδικά για τα χεροβήμ που με ανοιχτά φτερά σκεπάζουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Όλα αυτά, είπε ο Δαβίδ, περιέχονται λεπτομερώς στο σχέδιο που καταγράφτηκε σύμφωνα με την έμπνευση που μου έδωσε ο Κύριος ο Θεός για να εκτελέσω όλο αυτό το έργο. Είπε ακόμα ο Δαβίδ στο γιο του το Σολομώντα, να είσαι θαραλέος και δυνατός για να τα εκτελέσεις όλα αυτά. Μη φοβάσαι, μη δηλιάζεις. Κύριος ο Θεός μου θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, ώσπου να τελειώσεις όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τον ναό του. Όλες οι ομάδες των ιερέων και των λεβιτών που θα εκτελούν την κάθε υπηρεσία στο ναό του Θεού είναι μαζί σου. Επίσης μαζί σου σε όλη τη διάρκεια των εργασιών θα είναι όλοι οι ειδικοί τεχνίτες πρόθυμοι για οποιοδήποτε έργο. Οι άρχοντες και όλος ο λαός είναι πρόθυμοι κι αυτοί να εκτελούν τις διαταγές σου. Α Χρονικών, κεφάλαιο 21. Δωρεές για την ανοικοδόμηση του ναού. Ο βασιλιάς Δαβίδ είπε ακόμα σε όλη τη σύναξη, ο γιος μου ο Σολομών, ο μόνος που διάλεξε ο Θεός, είναι ακόμα νέος και άπειρος και το έργο είναι μεγάλο, γιατί η οικοδομή δεν προορίζεται για κάποιον άνθρωπο, έλεγα τον Κύριο, ο Θεό. Εγώ έκανα ό,τι ήταν δυνατόν και τίμασα για τον ναό του Θεού μου χρυσάφι, ασήμι, χαλκό, σίδερο και ξύλα, για να κατασκευαστούν όλα τα αντικείμενα του ναού, εκλεκτές πέτρες, πέτρες για επένδυση και άλλους πολύτιμους λίθους με διάφορα χρώματα και μάρμαρο πολύ. Και ακόμη από αφοσίωση στον Κύριο το Θεό μου, προσθέτω στα υλικά που έχω ετοιμάσει για το αγιαστήριο όλα μου τα υπάρχοντα σε χρυσάφι και σε ασήμι. 3.000 τάλαντα χρυσάφι της Οφύρ και 7.000 τάλαντα καθαρό ασήμι για την κάλυψη των τείχων του κτηρίου. Ποιος από εσάς είναι σήμερα πρόθυμος να προσφέρει στον Κύριο χρυσάφι και ασήμι για να κατασκευάσουν οι τεχνίτες τα χρυσά και τα ασημένια αντικείμενα? Τότε όλοι οι άρχοντες των οικογενειών και των φυλών του Ισραήλ, οι χιλίαρχοι, οι εκατόνταρχοι και οι επόπτες των έργων του βασιλιά προσφέρθηκαν ελεύθερα και έδωσαν για την υπηρεσία του ναού του Θεού 5.000 τάλαντα χρυσά, 10.000 χρυσούς δαρικούς, 10.000 τάλαντα ασήμι, 18.000 τάλαντα χαλκό και 100.000 τάλαντα σίδερο. Όποιοι είχαν μαζί τους πολύτιμα πετράδια τα έδωσαν στο θησαυροφυλάκιο του ναού του Κυρίου, στη φροντίδα του Εχιήλ του Γερσονίτη. Ο λαός χάρηκε με τα όσα έδωσαν
γιατί όλα αυτά τα πρόσφεραν πρόθυμα και με ειλικρινή καρδιά στον Κύριο. Το ίδιο και ο βασιλιάς Δαβίδ ήταν και εκείνος γεμάτος χαρά. Δοξολογία του Δαβίδ προς τον Κύριο. Τότε δοξολόγησε ο Δαβίδ τον Κύριο μπροστά σε όλη την σύναξη και είπε: «Ευλογημένος να είσαι εσύ, Κύριε Θεέ του προπατορά μας Ισραήλ, από πάντα και παντοτινά. Δική σου είναι, Κύριε, η μεγαλοσύνη, η δύναμη, η δόξα, η τιμή και η μεγαλοπρέπεια, γιατί όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και στη γη είναι δικά σου. Δική σου είναι η βασιλεία, Κύριε, και εσύ ο ανώτατος κυβερνήτης των πάντων. Ο πλούτος και η δόξα από σένα προέρχονται. Και εσύ πάνω στο κάθε τι κυριαρχείς. Στα χέρια σου είναι η δύναμη και η εξουσία. Στο χέρι σου είναι να ανυψώνεις και να ισχυροποιείς. Και τώρα, Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και υμνούμε το δοξασμένο σου όνομα. Αλλά ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο λαός μου για να μπορέσουμε να σου προσφέρουμε με όλη μας την καρδιά αυτά τα δώρα? Μπροστά σου είμαστε ξένοι και προσωρινοί όπως όλοι οι πρόγονοί μας. Οι μέρες μας πάνω στη γη είναι σαν τη σκιά και δεν υπάρχει ελπίδα μονιμότητας. Κύριε Θεέ μας, όλη αυτή η αυθονία υλικών που ετοιμάσαμε για να σου χτίσουμε ναό και να τιμήσουμε το όνομά σου το Άγιο, όλα αυτά από σένα προέρχονται και όλα σε σένα ανήκουν. Γνωρίζω, Θεέ μου, ότι εσύ εξετάζεις τις καρδιές και αγαπάς την ευθύτητα. Εγώ με ευθύτητα καρδιάς τα προσφέρω σε σένα όλα αυτά. Και τώρα είδαμε χαρά και το λαό σου που είναι εδώ να σου προσφέρει πρόθυμα και εκείνος. Κύριε των προπατώρων μας, Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, κάνε πάντα στου λαού σου την καρδιά να φωλιάζουν τέτοιες σκέψεις και διαθέσεις και τις καρδιές τους πάντα σε σένα κατεύθυνε. Και δώσε στο γιο μου το Σολομώντα ειλικρινή καρδιά για να τηρεί τις εντολές σου, τους νόμους και τις προσταγές σου και να τα θέτει όλα σε εφαρμογή. Και επίσης να κατασκευάσει την οικοδομή που προετοίμασε». Έπειτα είπε ο Δαβίδ σε όλη τη σύναξη: «Ευλογήστε τώρα τον Κύριο το Θεό σας». Και όλη η σύναξη ευλόγησε τον Κύριο, τον Θεό των προγόνων τους. Γονάτισαν και προσκύνησαν τον Κύριο και το βασιλιά. Την άλλη μέρα θυσίασαν στον Κύριο. Του πρόσφεραν ολοκαυτώματα 1000 σταύρους, 1000 κρυάρια, 1000 αρνιά με τις σπονδές τους και πολλές θυσίες κοινωνίας για να φάνε όλοι οι παρευρισκόμενοι. Έτσι εκείνη την ημέρα έφαγαν και ήπιαν πανευτυχείς ενώπιον του Κυρίου. Ανακήρυξαν βασιλιά για δεύτερη φορά τον Σολομώντα γιο του Δαβίδ και τον έχρισαν στο όνομα του Κυρίου για να είναι αρχηγός τους. Έχρισαν και τον Σαδόκ ιερέα. Τότε ο Σολομών κάθισε στο θρόνο του Κυρίου βασιλιά στη θέση του Δαβίδ του πατέρα του και πρόκοψε. Όλοι οι Ισραηλίτες υπάκουαν σε αυτόν. Όλοι οι άρχοντες και όλοι οι εξακουστοί πολεμιστές, ακόμα και όλοι οι άλλοι γη του βασιλιά Δαβίδ υποτάχθηκαν στο βασιλιά Σολομώντα. Ο Κύριος δόξασε αφάνταστα τον Σολομώντα στα μάτια όλων των Ισραηλιτών. Του έδωσε βασιλική λαμπρότητα τέτοια που κανένας βασιλιάς στον Ισραήλ δεν είχε πριν από αυτόν. Επισκόπηση της βασιλείας του Δαβίδ. Ο Δαβίδ, γιος του Ιεσέ, βασίλεψε σε όλους τους Ισραηλίτες για 40 χρόνια. 7 στη Χεβρόν και 33 στην Ιερουσαλήμ. Πέθανε με πολλά πλούτη και δόξα, σε μεγάλη ηλικία, ύστερα από ευτυχισμένα γεράματα. Έπειτα τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο γιος του Σολομών. Η ιστορία του βασιλιά Δαβίδ, από την αρχή ως το τέλος, περιέχεται στα χρονικά του Σαμουήλ του Βλέποντος, στα χρονικά του Νάθαν του Προφήτη και στα χρονικά του Γάδ του Βλέποντος. Εκεί είναι καταχωρισμένες εξιστορήσεις για όλη τη βασιλεία του, για τα ανδραγαθήματά του, για τους δύσκολους καιρούς που πέρασε ο ίδιος και ο λαός του Ισραήλ, καθώς και τα βασίλεια των άλλων χωρών.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθετάς ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε πίσεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγχεις ημάς εις πειρασμών αλλά ρίσει ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσον το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και εν κοίησεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσιν το στέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομισμίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέλσεις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου στο πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη αιμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ καν. Ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμέν και ταπεινωμένο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τε ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη στην αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχους. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυθήτωσαν οι βολόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι εσχυνόμοι λέγοντες με εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες συζητούνται σε ο Θεό και λεγέτουσα διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπών σωτήριών σου εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίσεις μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής με νότσε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη σε έρθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιο ως παζόν. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν εις γη την ζωή μου εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμή εταράκτη καρδία μου εμνείς την ημερών αρχαίων εμελές εμπάστης έργης σου εμπίμας των χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου για ενδρώσει, ταχύ άκουσα μου, κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω μου καταβαίνουν στην λάκων. Ακουστώ πίσω μου το πρωί του ελαιό, ότι πίση ήλπισα, γνώρισό μου, κύριε, οδόν υπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, κύριε, προ εκατέφυγο διδαξώ με του πίν το θέλημά σου, τη σύ, ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγεί με γη ευθεία εν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εκρού μου και απολύ πάντα στου λίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη εν ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνε Θεέ, πάτε παντοκράτορ. Κύριε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός Πατρός, ο έρτ αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμωνος Άγιος, ή ήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μη νεά και νεά εγώ είπα. Κύριε λέησό με ία στην ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φω. Παράτινον τέλεο του γινώσκου είσαι. Καταξίωσο, κύριε, την νυχτή ταύτη, η αναμαρτή του φυλακτήνε ημά. Ευλογητό η κύριο Θεό των πατέρων ημών. Και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, κύριε, το ελαιό σου εφημά. Καθά περιποίησαμεν επισέ. Ευλογητό η κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα, συνετισώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγιο φωτισώ με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό όσοι στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αυράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετον. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατασγραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, άρτο ζωή σε αιωνιζούσεις γενέστομη, το σώμα σου το Άγιο νεύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο νέμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δίλεος, του σου αχράν, του σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω, Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσασα των αγεώργητων και σωτήριον κόσμο, αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δακρύον μη παράσχου Χριστέ ρανίδας, το ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντο σου σώμα και θείο νέμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν, και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, η θέλη σας δι ημάς αρκωθείς πολυέλε, τυθύνε ως πρόβατον, διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ηλαίωσε και εμή τον εξπλάχνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των οητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσχου, ιδού γάρ το σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, νουν ψυχήν και καρδίαν αγίεσον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήν τε προσθήκην ζωής και ασφάλιαν δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σώον και το θείον είναι αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα, και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη η ζωή αιώνιον και αθάνατον. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια και προς αρετής θειωτέρας προκοπή και επίδοσιν πρόξενος μονέ αγαθέ όπως δοξάζουσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλληση ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σωτήρα Χριστόν είτε κούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδίσωπόσε ενήν ο δούλος σου, την καθαράν ου ακάθαρτος, μέλλοντα με ενήν της αχράντης μυστηρής προσέρχεστε κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο εν εμή μήνων σώτερ. Καγώ ως έφης εν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ο σύκυρος και ο συχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθ' ημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αΐσφαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ψυχήν συν το σώματι, αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου, την των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, ένικον σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι, ως πυρ γεννηθήτομη και ως φως το σώμα σου και το αίμα, σωτήρι μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας, την ύλην και εμπιπρών παθών τας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνή σου τη θεότητα. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς, Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα παπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς, κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μη τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέχισι μας εις πειρασμών, αλλά ρίσι μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί με θυμών κατά τη συνεπή οίκια, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνηση ότι ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύρα και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς το δούλον σου ένθα ουκ έστι πόνος, σου λύπη ουκ στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ο μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαγνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξη και ήθνων τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλη, σύνια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτσου δόξης, ότε ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφρορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστή σαφής του γένους ημών στρανή συνάψασα, η των απελπισμένων μόν ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγεί, τον εσκρί, λογισμοί, χελόγη και πράξε συνόλων με αυτόν ακριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη, ζούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου, θεομήτη φιλανθρώπο, πραχνίσει τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτων, και δέξε μου την κρυπαρών χιλέων προσφερομένη ιδέηση και το σόνιόν και ημών δεσπότην και κύριων. Τη μητρική σου παρησία κρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φυλάμπα πλάγνα τη αυτοαγαθότητο. Και παριδόμ τα αναρρύπτα πτέσματα επιστρέψε προ μετάνοια και τον αυτού εντολών εργάτη δόκιμα να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο εν με το παρόν τη βίο. Θερμή προστάτη και βοηθό τα στον αντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σόπ των πονηρών δαιμόνων, πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ης και τύχη μη δε σπινά μου υπεραγία Θεοτόκη δια τη ίσμε ηττία και αντιλήψεω. Χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού του κυρίου και θεού, και σωτήρο ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών. Σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστημων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον και δώρησε ημίν ο Θεός. Γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσα, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων, διανάστησο δε ημάς εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου για τη μνήμη των κρυμάτων εν εαυτή απαράθραυστον έκοντα. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία χάρισε στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρι καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθη μη μήτυρ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογική παρθενικό καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγον προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάσιν μήτρα ανθρών επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς άπε μου διά την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ημαρτών την σήμερον ημέραν. Σκέπασόμεν την παρούς την νυχτή και διαφύλαξον πάσα επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνε μαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε περί προς τον Κύριον το πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος αμήν. Θεωτό και παρθένε, χαίρο και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σε γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτηρεέται και στον ψυχόν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρρήσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Υπομεν και υπέρ εαυτών. Το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7.30 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί.

0: Απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα Κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανουσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κ. Ευγενίου.

την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βοριτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

0: Πατριαρχικά Αποστόλων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίας Καμαριανής στη Νέα Αλικαρνασσό. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.
3: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενωρίας Κοκκινιχάνη. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε πνεύμα, ψυχή και σώμα ώστε να λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα και να είναι καθ' ολοκληρία πνευματοφόρος, ζώντας καθ' όλη την ύπαρξή του εν πνεύματι. Μόνο με την πραγμάτωση αυτού του έργου εκπληρώνει τον προορισμό του και ζει σύμφωνα με την αληθινή φύση του. Ο το όντι άνθρωπος, ο εν ημίν εστίν ο πνευματικός, παρατηρεί ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Ο άνθρωπος δεν είναι πλήρως άνθρωπος και δεν ζει πραγματικά παρά μόνο αν ζει εν πνεύματι. Διαφορετικά είναι ελλιπής, ατελής και η ύπαρξή του μοιάζει να είναι σαν νεκρή. Ο Άγιος Ειρηναίος το επιβεβαιώνει με χαρακτηριστική ενάργεια. Ο Απόστολος Φυσίν, σοφία αναλούμενα της Αγίης, τελείως λέγον τους επιδαξαμένους στο Πνεύμα του Θεού και πάσες γλώσσες λαλούντας δια του Πνεύματος. Ους και πνευματικούς ο Απόστολος Καγκή, κατά μετάληψην του Πνεύματος όντας πνευματικούς, αλλά μη κατά αποστέρησιν και αφαίρεσιν της σαρκός. Όταν δε το πνεύμα τούτο συγγραφέν τη ψυχή συνενωθεί το πλάσματι, δια την έκχυση του πνεύματος πνευματικός και τέλειος άνθρωπος γεγέννηται και ούτως εστίν ο κατοικώνα και ομοίησιν γεγονός Θεού. Εάν δε υστερήσει τη ψυχή το πνεύμα, ψυχικός όντως ότι ούτως και σαρκικός καταγευθείς ατελείσαστε, την μεν εικόνα έχων εν το πλάσματι, την δε ομοίωσιν μη επιδειξάμενος δια του πνεύματος. Ως δι ούτως ατελείς εστίν, ούτως πάγιν εάν αφέγγειτης την εικόνα και αθετήσει το πλάσμα, ουκέτι άνθρωπος νοήσε δύναται, αλλά ήτι μέρος τη ανθρώπου, καθώς προέφαμεν, ή άλλο τι παρά των άνθρωπων. Ούτε γάρι πλάσης της αρκός αυτή καθεαυτή άνθρωπος τέλειος, αλλά σώμα ανθρώπου και μέρος ανθρώπου. Ούτε η ψυχή αυτή καθεαυτήν άνθρωπος, αλλά ψυχή ανθρώπου και μέρος ανθρώπου. Ούτε το πνεύμα άνθρωπος, πνεύμα γάρου και ουχή άνθρωπος καγείται. Η δε σύγκραση και ένωση τούτων απάντων των τέλειων άνθρωπων απεργάσατο. Και δια τούτο, ο Απόστολος αυτός εαυτόν εξηγούμενος εσαφήνισε των τέλειων και πνευματικών της σωτηρίας άνθρωπων εν την πρώτη προς Θεσσαλονικής. Και μέσα από το συγκεκριμένο κείμενο του Αγίου Ειρηναίου και από τα υπόλοιπα κείμενα χωρία τους, οι ιεροί πατέρες στην ενότητα αυτή και στη συνέχεια των βιβλίου, ο ίδιος ο συγγραφέας προφανώς δεν αποδέχονται ή πολύ περισσότερο δεν εισηγούνται το τρισύνθετο του ανθρώπου όταν αναφέρονται σε σώμα, ψυχή και πνεύμα του ανθρώπου, με πι κεφαλαίο ή πεζό. Αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα ή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που συνιστά τη βάση της αγιοπνευματικής ζωής του ανθρώπου. Υπόν ούτως, ο δε Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελής και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Και μην την αετίαν είχε εν της τρισή τούτης του τέστη ψυχή και σώματι και πνεύματι την ολόκληρον παραμονήν επεύξαστε εν την παρουσία του Κυρίου ημί την τε αποκατάστασιν και ένωσιν των τριών και μίαν και την αυτήν ετ αυτών ήδη σωτηρίαν. Διό και ολοτεγγείς φυσί του στα τρία άμεμπτα παριστάνονται σε το Κυρίο, τέγγιουν και το πνεύμα ή προσμένομεν έχοντες του Θεού και τα στεψυχάσει τα σώματα άμεμπτιες τότε του τέστη και την προς Θεών πίστην τηρούντες και την προς των πλησίων δικαιοσύνην διαφυλάσσοντες. Και συνεχίζει, του σούν και τον αραβώνα του πνεύματος έχοντας και μήτες επιθυμίες της αρκός δουλεύοντας, αλλά υποτάσσοντας σε αυτούς το πνεύμα και λαογικώς αναστρεφωμένους εν πάση δικαίως ο Απόστολος πνευματικούς καγεί ότι το πνεύμα του Θεού οικεί εν αυτής. Η υπόσταση ημών του τέστην ή της τεψυχής και της αρκός ένωσης προσλαβούσα το πνεύμα του Θεού πνευματικών άνθρωπων απετέλεσεν. Εκ τριών όντων ο τέγιος άνθρωπος συνέστησεν σαρκώστη και ψυχής και πνεύματος. Οι εδούμενοι των Θεών και πιστεύοντες στην παρουσία του παιδός αυτού και δια της πίστεως κατοικίζοντες εν τες καρδίες αυτών το πνεύμα του Θεού, ούτι δικαίως άνθρωποι λέγεντο, καθαρείτε και πνευματικοί και ζώντες το Θεό δια το έχειν το πνεύμα του Πατρός, το εκαθέρον των άνθρωπων και ανάγουν στην ζωή του Θεού. Και ολοκληρώνει τις σκέψεις του Άγιος Ειρηναίος,
Και εξ αμφωτέρων γίνεται ο ζών άνθρωπο ζών μεν δια τη μετάγυψη του πνεύματος, άνθρωπος δε δια την υπόσταση της σαρκός. Άνευ μεν ουν πνεύματος Θεού σάρξ νεκρά ουκ έχουσι ζωήν. Βασιγίαν Θεού κληρονομήσε ουκ δυναμένη. Αίμα άλογον καθά περίδωρε επί της γης εκχυνόμενον. Όπου δε το πνεύμα του πατρός, εκεί άνθρωπος ζών σάρξ υπό πνεύματος κληρονομουμένη, επιλαγισμένη μεν εαυτής, την δε ποιότητα του πνεύματος προσλαμβούσα σύμμορφος γενωμένη το λόγο του Θεού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η υγεία και η τελειότητα της ψυχής είναι αφομοίωσή της από το Χριστό, ενώ ο Άγιος Σημεών, ο νέος Θεολόγος, υπό διαφορετική άποψη, ισοδύναμη με την προηγούμενη, αναφέρει ότι η έλευση και η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή αποτελεί την υγεία της ψυχής. Ερχόμενος δε αυτός, επί πάσαν όσων και ασθένειαν ψυχική να απελάβει καλείται υγεία την υγεία ημίν χαριζόμενος της ψυχής. Σύμφωνα με τους πατέρες, ο άνθρωπος γενικά είναι υγιής όταν σε κάθε στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση που αντιστοιχεί στην ανάπτυξη όγκης της ύπαρξής του ή ισοδύναμα στην πληρότητα της αληθινής φύσης του. Επομένως, η αυθεντική φύση του και η πραγματική ζωή είναι η επιτέλεση της τελειότητας της ύπαρξής του κατά το θέλημα του Θεού με το να γίνει ο άνθρωπος σύμμορφος του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Η φυσική και η φυσιολογική ζωή του ανθρώπου είναι η εν Χριστώ ζωή. Γι' αυτό και ο Τερτυλιανός ομιλεί για την ψυχή που είναι από τη φύση της χριστιανική. Ο άνθρωπος πλάστηκε εκ φύσεως μετάση προς το Θεό, γράφει ο Άγιος Νικήτας στη Θάτος, ότι η ψυχή έχει μάλλον ιδίαν επί τη Θεία φυσικό χινουμένη την έφεσιν. Της αφέσιος ιδίας ούσης αυτής επί πράγμασιν αθανάτης. Με το ίδιο νόημα ο Μέγας Αντώνιος γράφει ότι η αναζήτηση και η διακονία του Θεού αποτελούν πάντοτε για τον άνθρωπο και μία φυσική αναζήτηση. Η ψυχή οδηγείται εκ φύσεως να γνωρίσει και να αναγνωρίσει τον Θεό. Αυτή είναι η φυσιολογική κατάσταση και η απόδειξη της υγείας της. Όπως επιβεβαιώνει ο Τερτυλιανός με την παρατήρησή του ότι η ψυχή όταν επιστρέφει στον εαυτό της σαν να βγαίνει από κατάσταση μέθης ή ύπνου ή από κάποια ασθένεια και βρίσκεται στη φυσιολογική κατάσταση υγείας της, ονομάζει το Θεό με αυτό το μοναδικό όνομα καθώς τούτο είναι το όνομα του αληθινού Θεού. Η μετοχή στη μακαρία ζωή της Αγίας Τριάδος είναι ο φυσιολογικός σκοπός της φύσης και της ζωής των ανθρώπων. Ο Μέγας Αντώνιος γράφει σχετικά ότι η αγάπη που έχω για εσάς με κάνει να καθηκετεύω το Θεό να σας προτρέπει στη θεωρία του αοράτου ως κληρονομιάς δική σας, το οποίο βεβαίως, παιδιά μου, δεν επιερβαίνει τη φύση μας αλλά τη δοξάζει γιατί τιμά φυσιολογικά. Η φυσιολογική κατάσταση για τον άνθρωπο είναι η πλήρης ένωσή του με το Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε επιτελώντας τούτη την ένωση και ο Χριστός έρχεται να υπενθυμίσει στον πλανημένο άνθρωπο ότι αν θέλει να ξαναβρει την αληθινή φύση του, η μεγαλύτερη εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου, εξόργης της καρδίας σου και εξόργης της ψυχής σου και εξόργης της διανοίας σου και εξόργης της ισχύως σου. Φαίνεται συνεπώς ότι ο άνθρωπος κάνει φυσιολογική χρήση των δυνάμεών του σύμφωνα με τη φύση τους όταν στρέφει τον σύνολο των δυνάμεών του προς το Θεό ώστε δι' αυτό να ενωθεί μαζί του. Το ίδιο στοιχείο συνιστά τις αρετές μέσα στον άνθρωπο. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει «Πασών των δοθησών ημίν εντολών παρα Θεού, τούτων και τας δυνάμεις παρα αυτού προηγήφαμεν, και δια τούτων των δυνάμεων ορθώς μεν και προσηκόντος ενεργούντες, τον καταρετής ευσεβώς συμβιλούμεν βίων, και έστιν ούτως της παρα Θεού επιζητουμένης αρετής όρος, η εξαγαθού του συνειδότος κατ' εντολήν του Κυρίου χρήσης αυτών». Με άλλα λόγια, το να διάγει ο άνθρωπος εν ώρα τη ζωή σημαίνει να ζει σε συμφωνία με την ίδια του τη φύση, δηλαδή να χρησιμοποιεί όλες του τις δυνάμεις για το σκοπό που δημιουργήθηκαν, να προσανατολίζονται προς το Θεό και να επιτελούν το καθομοίωση. Οι πατέρες σταθερά καταφάσκουν την ταυτότητα μεταξύ της καταφύσης ζωής και της εν ώρα της ζωής. Ως καταφύση ζωή ορίζουν την αρχαίγονη, προοπτωτική κατάσταση του Αδάμ και τη ζωή του ανακαινιστέντος εν Χριστού ανθρώπου. Ο Ευάγριος γράφει ότι κι αν είναι πολλές οι αρετές που εργάζομαστε τις καγκεργούμεσες σε συμφωνία με τη φύση. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει «Μένοντες ουν εν το καταφύσιν εν διαρετίες μεν».
Ο Άγιος Ισαάκος Ήρος ρητά επισημαίνει ότι η αρετή φυσικώς εστίνεν την ψυχή. Εκ τούτων, δηλαδή των αρετών, αξιούται τις αναλαβέστε αυτών και επανελθύν εις το καταφύσιν δια της καθάρσεως των Αγίων Εντολών του Θεού. Αναφέρει παρόμοια και ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης. Και ο Ιωάννης ο Ιερμήτης λέγει ότι όταν ο άνθρωπος δια των αρετών στρέφεται προς την ψυχή του, παραμένει στην τάση της όγης φύσης του. Παρόμοια οι πατέρες επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση της αρετής αντιστοιχεί με την αληθινή υγεία για τον άνθρωπο. Η αρετή είναι η φυσική υγεία της ψυχής, γράφουν ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης, όπως και ο Μέγας Βασίλειος και ο Ευάγριος. Ο Μάξιμος ο ομολογητής παρατηρεί όσπερ η υγεία προς το σώμα θεωρείται του ζώου, ούτως αρετή προς την ψυχή. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος σημειώνει ότι η αρετή υγεία εστί της ψυχής φυσικός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αρετή έχει μεγαλύτερη σημασία για την ψυχή από ότι η υγεία για το σώμα, καθώς ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι η αρετή οικειότερη εσύ τη ψυχή μάλλον ή το σώμα τη υγεία. Μόνο με την άσκηση των αρετών και μάλιστα της κορονίδος των αρετών, δηλαδή της αγάπης, ο άνθρωπος καθίσταται ικανός για την πνευματική γνώση και θεωρία. Σε αυτή την κατάσταση ο νους και όλες οι άλλες δυνάμεις του ανθρώπου ασκούνται και λειτουργούν σύμφωνα προς το σκοπό της φύσης του. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος υπενθυμίζει σχετικά ότι ο άνθρωπος επόπτης εκτίσει της ορωμένης κτίσεως και μίστης της νομμένης. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρίας που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο φυτών ουράνιων ως αγκηθός και συμπληρώνει ότι επί του ουρανού εγένετο θέαν, σε αυτήν μόνο την ενέργειά του που το αρμόζει πλήρως ο νους του ανθρώπου και δι' αυτού όλη η ψυχή του βρίσκουν το πλήρωμα της υγείας τους. Ως περιγεία προς το σώμα θεωρείται του ζώου το και γνώσεις προς τον νουν, σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος. Στο ίδιο πνεύμα ο Ευάγριος που θεωρεί την πνευματική γνώση ως την της ψυχής υγείαν γράφει «Όταν η λογική φύση στην αυτής θεωρίαν δέξετε τότε και η του νοός δύναμης τέλειος εστε». Όμοια ο Θαλάσσιος σημειώνει ότι η υγεία ψυχής γνώσης εστίν. Αυτή η θεωρία στο πρώτο βαθμό είναι η θεωρία των πνευματικών λόγων των όντων, στην οποία οι πατέρες ονομάζουν φυσική θεωρία. Αν και δίνει τον άνθρωπο μια πραγματική γνώση των όντων και επιπλέον τον υψώνει μέχρι τον ποιητή και δημιουργό τους, δεν πάβει να παραμένει μια έμεση γνώση του Θεού. Η γνώση θεωρία του Θεού καθεαυτή είναι δωρεά του Θεού και συντελείται εν πνεύματι. Με αυτήν ο άνθρωπος φτάνει στον υψηλότερο βαθμό τελειότητας, τον οποίο καλείται δια της φύσης του. Με τη γνώση αυτή ή μάλλον με τη θέα του Θεού, ο άνθρωπος πληρούνται με το φως της άκτης της χάρης και θεώνεται πλήρως.

Η πρώτη αιτία των νοσημάτων, το προπατορικό αμάρτημα. Η πραγμάτωση της ομοίωσης προς το Θεό εν απέκειτο στην ελεύθερη βούληση του Αδάμ, με οδηγό τη Θεία Εντολή, αν και ήταν εγχαραγμένη στην εικόνα. Ο Αδάμ όμως είχε δια της ελευθερίας του τη δυνατότητα να ακολουθήσει διαφορετική οδό. Τρέπτεστε εκ του καλού και εν το κακό γίνεστε του Θεού παραχωρούντος δια το αυτεξούσιον. Ο Όφης αποκάλυπτε και πρότεινε αυτή τη διαφορετική δυνατότητα, η οποία συνιστούσε ένα μόνιμο πειρασμό για τον πρώτο άνθρωπο. Ο πειρασμός λειτουργούσε ως διαρκής δοκιμασία της θέλησης του ανθρώπου, δίνοντας έτσι ισχύ και αξία στην εκλογή του Θεού. Χωρίς τη δυνατότητα να επιτελέσει το κακό, πράγματι ο Αδάμ δεν θα ήταν πλήρως ελεύθερος, καθώς η οδός προς τη θέωση θα του παρουσιαζόταν ως η μόνη δυνατή και επομένως ως αναγκαία και επιβαλλωμένη από τη φύση του. Ο Θεός, θέλοντας τον άνθρωπο ελεύθερο, τον δημιούργησε κατ' εικόνα του και τον προήγησε με αυτεξούσιο, το οποίο του επέτρεπε να συμμετέχει ο ίδιος στη θέωσή του και να οικειοποιείται εν το Θεό την αποκτηθήσει ομοίωση. Αν η πραγμάτωση του καθομοίωση είχε δοθεί προς επιτέλεση στον άνθρωπο χωρίς άλλη δυνατή επιλογή, αυτός δεν θα μπορούσε να είναι πραγματικά ενάρετος, γιατί όπως σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ουκ αρετή το βία γινόμενον, ο πειρασμός βρισκόταν ήδη προ των πυλών, αφενός μεν γιατί ο άνθρωπος είχε απόλυτη ελευθερία, αφετέρου δε γιατί ο Θεός ήθελε ημάς εργάτας είναι της προς αυτόν ομοιώσεως, είναι εισάγγελος ή της εργασίας μισθός και είναι αμήτα της ημετέρας ομοιώσεως άλλο έπαινον φέρει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει «Έδι τίνιν πρότερον δοκιμαστέντα των άνθρωπων και τη πείρα δια της στηρίσεως της εντολής τελειωθέντα ούτε την αυθαρσία να ρητής κομίσας τα έπαθλων». Η ψυχή διαγώνωσε πάγης της άνω δόξης κληρονομήσιεν, της τίδε βασανιστήσα και αρετής άθρων, αλλά μη θεουδόρων μόνον έχει τα ελπιζόμενα, παρατεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαζινός. Όλοι οι πατέρες εμένουν στο γεγονός ότι ο Αδάμ δημιουργήθηκε αγαθός καθ' ολοκληρία από το Θεό. Στον Παράδεισο, στη φυσική του κατάσταση, ο άνθρωπος ζούσε ολοκληρωτικά στο αγαθό. Όχι μόνο δεν διέπραπε το κακό, αλλά επιπλέον το αγνοούσε. Ο πειρασμός του έδινε γνώση μόνο της δυνατότητας του κακού και μάλιστα όχι του κακού καθεαυτού. Η γνώση του ίδιου του κακού εμφανίστηκε ως συνέπεια του αμαρτήματος και όχι ως πρόξενος και αρχή του. Στον Παράδεισο το κακό υπήρχε μόνο στον Όφη. Την ενσάρκωση του σατανά, ο οποίος με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να φτάσει τη δημιουργία όσο ο Αδάμ παρέμεινε άρχοντας και βασιλιάς της. Το κακό δεν διέθετε καμία δύναμη ή εξουσία επάνω στον πρώτο άνθρωπο. Μην μπορώντας να κάνει κάτι περισσότερο από τον πειρασμό, ο οποίος δεν είχε καμία συνέπεια για τον άνθρωπο όσο αυτός αρνιόταν να συγκατατεθεί. Ο διάβολος έλεγε στον Αδάμ και την Εύα, «Έσαστε ως θεοί». Αυτός ήταν ο πειρασμός. Ο Αδάμ ήταν πράγματι προορισμένος από το Θεό να γίνει θεός, αλλά σε κοινωνία με τον ίδιο το Θεό, εν αυτό και δι' αυτού. Ο Όφης πρότεινε στον Αδάμ και την Εύα να γίνουν ως θεοί, δηλαδή άλλοι θεοί ανεξάρτητοι από το Θεό, να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Ο Αδάμ, υποχωρώντας στην υποβολή του πονηρού, θέλησε να γίνει θεός από μόνος του, να αυτοθεωθεί. Αυτό ήταν το αμαρτημά του. Η κατάφαση της απόλυτης αυτονομίας, η θέληση να δεχτεί να ζει χωρίς Θεό και να καταλαμβάνει τη θέση του ή να αναγορεύει αυτόν ως έναν άλλο Θεό απέναντι από το Θεό, συνιστούσε άρνηση του Θεού. Όπως έχουμε πει, η συμμετοχή του Αδάμ στη Θεία Ζωή προϋπόθεται τη συνεργασία της ελεύθερης βούλησής του. Αποστρεφόμενος, το Θεό στερείται από τη χάρη που συνιστούσε την πραγματική ζωή της φύσης του. Ο Θεός είχε πει στον Αδάμ και την Εύα, «Από δε το καρπού του ξύλου, ο εστίν εν μέσω του παραδείσου, ου φάγεστε από αυτού, ουδέ μη άψετε αυτού ή να μη αποθάνετε». Ο Όφης αντίθετα είχε υποσχεθεί, «Ου θανάτου αποθανείστε». Μέσα από τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος αποκαλύπτεται ο ψευδής χαρακτήρας της διαβολικής υπόσχεσης.
Αποκόπτωμενος από την πηγή της όγκης ζωής, ο άνθρωπος πέφτει στο θάνατο, στον επικείμενο σωματικό θάνατο, ενώ το σώμα είχε δημιουργηθεί δυνάμει άφθαρτο, και στον άμεσα θάνατο της ψυχής του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκήνος γράφει ότι «Δια αμαρτίας ο θάνατος εις τον κόσμο εισήλθεν ως περτή θηρίων άγριων και ανήμενων του ανθρώπινων λυγκυμενόμενος βίων». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συμπληρώνει: «Μετά την προγονική εκείνη το παραδείσο παράβασιν ημέν αμαρτία ανέζησεν». Δηλαδή η αμαρτία εισήλθε στο βίο μας. «Εμείς δε απεθάνομεν και προ του σωματικού θανάτου των της ψυχής υπέστημεν θάνατον». Αποστρεφόμενος στην αρχή της ύπαρξής του και αρχή της ύπαρξης κάθε όντος, ο άνθρωπος πέφτει στο μείον και ενωθέντας τους ανθρώπους της περιθεού εγνίας και εις τα ουκ όντα αποστραφέντας, ουκ όντα γάρεστη τα κακά όντα δε τα καλά, επειδή πέρα από του όντος Θεού γεγόνασι, εκενώθησαν και του είναι αη, γράφει ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρίας. Κάθε κακό για τον άνθρωπο προέρχεται από αυτή την αποστροφή, διότι δι' αυτής εκπίπτει από όλα τα θεία αγαθά, των οποίων ήδη ήταν κοινωνός και είχε κληθεί εκ φύσεως να τα κατέχει εν αυθονία. Πράγματι σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι εξ αυτού πάν αγαθόν αγαθύνεται και καθώσον εξ αυτού μακρύνεται εν το κακό γέγονεν. Αποστρεφόμενος, αρνούμενος και αγνοώντας τον Θεό, ο άνθρωπος αποστρέφεται την αυθεντική του φύση και τον πραγματικό σκοπό του, που είναι να ομοιωθεί δια του πνεύματος προς αυτόν. Συνεπώς, διαστρέφει και αγιώνει όλες τις δυνάμεις του που εκ φύσεως είναι προσανατολισμένες προς το Θεό και οδηγεί σε εκτροπή της σε εγχαραγμένες στην ψυχή του κλίσεις και ροπές. Έπονται δε τούτων χειρότερες συνέπειες και συγχύσεις και για όλη την ύπαρξή του που πάβει να είναι στραμμένη προς το φυσιολογικό σκοπό της και για την ψυχή και το σώμα του που δεν πραγματώνουν πλέον τη φυσική ιδιότητά τους να ενωθούν με το Θεό. Ο Άγιος Μάξιμος ανακεφαλαιώνει σε τι συνίσταται η πτώση του ανθρώπου. «Ως της δε της ιδίας αφέμενος αρχής μοίρα την χάνουν Θεού δια τον εναυτό της αρτής όντα λόγων κατά τον αποδοθήσαν αιτίαν προς το μείον παραλόγος φέρεται. Η κότος άνωθεν ρεύσε λέγεται, μη προς την ίδια αρχήντε και αιτίαν καθήν και αφήν και διήν γέννητε κινηθείς και εστίν εναστάτω περιφορά και αταξία διγνή ψυχήστε και σώματος. Τη απρανούσιο αυτό εχούση αιτία τη προ το σύρον εκουσί οροπή, την αποτυχία αυτού κατά πραξάμενο. Εφού και το ρεύσε κυρίω δεχθεί, αν ότι επ' αυτό και μένει τη προ Θεών αδειρήτω, τα τη ψυχή βάση ποιήστε δυναμένη εξουσία, το χείνον και μειών του Κρήτονο και όντω εκών αντιλάξατο. Οι πατέρε λοιπόν ορίζουν το κακό και την αμαρτία πάντοτε σε συνάρτηση με την αυθεντική φύση του ανθρώπου και το δέον γενέσαι της θέωσής του. Είναι κακή και συνιστά αμάρτημα κάθε πράξη που απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό και το θείο του στόχο, δηλαδή τη θέωση προς την οποία καγείται εκ φύσεως. Ή στο δύναμα είναι αμαρτία κάθε πράξη με την οποία ο άνθρωπος αποστρέφει τις δυνάμεις του από τον καταφύση στόχο τους. Ο Διονύσιος ο Αραιοπαγίτης γράφει ότι ουκούν το κακόν παρά την οδόν και παρά τον σκοπόν και παρά την φύση και παρά την αιτία και παρά την αρχή και παρά το τέλος. Δηλαδή με την έννοια του σκοπού και του προορισμού και παρά τον όρον και παρά την βούλγηση και παρά την υπόσταση. Από την πλευρά του Άγιος Μάξιμος γράφει ότι ούπερ την ουσία των γεγονότων το κακόν θεωρείται, αλλά περί την εσφαλμένη και αλόγιστον κίνηση. Επιπλέον ο ίδιος παρατηρεί ότι το κακόν της προς το τέλος των εγκυμένων τη φύση δυνάμεων ενεργίας στην έγκυψη. Ή πάγιν το κακόν των φυσικών δυνάμεων κατεσφαλμένη κρίση έστιν επάλλω παρά το τέλος αλόγιστος κίνησης, τέλος δε φημή, την των όντων αιτίαν εις φυσικός εφύεται πάντα. Η αμαρτία στρέφει τις δυνάμεις του ανθρώπου που έχει αποστραφεί το Θεό σε μια παραφύση κατάσταση και στερεί από το είναι και το αγαθό όλη την ύπαρξη. Αυτή η κατάσταση συνιστά το κακό για τον άνθρωπο. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι το κακό νου δεν έτενον εστίν, ημί του αγαθού στέρησης και εκ του καταφύσιν εις το παραφύσιν παρατροπή. Και συνεχίζει πάντα γάρ όσα επίησεν ο Θεός καλά λία καθό γέγονεν. Ούτω ότι εγινμένοντα καθώς έκτιστε καλά λίαν εισήν εκουσίως δε ανεκφυτώντα εκ του καταφύσιν και εις τον παραφύσιν ερχόμενα εν το κακό γίνονται. Καταφύσιν μενούν πάντα δούλα και υπήκουα του Δημιουργού.
Όταν ουν εκουσίωστοι των κλεισμάτων αφηνιάσει και παρήκων του πείσαντος αυτό γέννηται, εν εαυτό συνεκτήσατο την κακίαν. Κακία έστιν εκ του καταφύσιν εις το παραφύσιν εκουσίως παρατροπή όπερε στην η αμαρτία.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πατέρων Σοφία και Παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε για τον Παπα Σίμων, τον ευγενή και ευλαβή. Συνεχίζουμε. Παπα Σίμωνα, όταν ήλθατε στο μοναστήρι, πώς μάθατε την καλογερική? Σας έκανε κανείς συνάξεις, όπως μας κάνει τώρα ο γέροντας? Άμπα, πού τέτοια πράγματα. Τον πρώτο καιρό που ήλθα, ήταν και ένας άλλος αρχάριος, μας είπε ο ηγούμενος ο Κεσάριος. Μετά το απόδειπνο, ελάτε στο ηγουμενείο να πούμε κανένα πνευματικό. Πήγαμε καμιά εβδομάδα. Μας έλεγε από τους βίους των Αγίων και κανένα πνευματικό που είχε διαβάσει. Πνευματικό φέρνανε από έξω, τον Σοφρόνιο, τον Ρώσο, ή πηγαίναμε εμείς και τον βρίσκαμε στη Νέα Σκήτη, όπου έμενε σε μία σπηλιά, δίπλα στη θάλασσα. Πράγματι, σε ένα μικρό αρχείο του Γερογελάσιου, ο οποίος ήταν τότε αρσανάρης στον Αρσανά, κάτω από το μοναστήρι, βρήκαμε και 2-3 μικρά σημειώματα που τα υπέγραφε ο Γέρο Χαραλάμπης και ζητούσε από τον Γερογελάσιο να πάει τον Διακονήφωνα στον Πνευματικό στη Νέα Σκήτη για να εξομολογηθεί και να περιμένει να τον ξαναφέρει πίσω. Τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα και όλα γινόντουσαν με σημειώματα. Έτσι και υπακοή κάνανε και ασφάλεια είχανε. Τι άλλο μάθατε όταν ήλθατε, Παπα Σίμωνα? Μάθαμε το τριήμερο. Κοινωνούσαμε κάθε 15 μέρες το Σάββατο, αφού τρώγαμε αλάδωτο 3 μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Δεν κοινωνούσατε την Κυριακή? Μπα όχι, διότι το Σάββατο έχει πάντα λαδερό φαγητό. Μόνο την Κυριακή του Πάσχα κοινωνούσαμε. Βλέπεις, το Μέγα Σάββατο είναι το μόνο Σάββατο που έχει αλάδωτο. Τα άλλα Σάββατα τρώγαμε. Μάλιστα, το καλό το φαγητό, τα ψάρια, το είχαμε το Σάββατο. Την Κυριακή, το κυρίως φαγητό ήταν ρουβίθια ή τραχανάς. Στις αγρυπνίες δεν κοινωνούσατε? Πώς, κοινωνούσαμε, αλλά κρατούσαμε 2 μέρες αλάδωτο, διότι η αγρυπνία πιάνεται για 2 μέρες και μετρούσαν οι μέρες και πάλι ως 3, κατάλαβες? Και την Μεγάλη Τεσσαρακοστή τι κάνατε? Όλη η εβδομάδα ήταν αλάδωτη, οπότε κοινωνούσαμε την Τετάρτη και το Σάββατο. Εσείς τώρα έχετε ανθρώπους να σας πούνε και καμιά συμβουλή, να σας δείχνουν το καλό και το καλογερικό. Εμείς τότε δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά αν πήγαινε στο Αρχονταρίκι ή στο Δοχείο, έβλεπες τους μεγαλυτέρους να τα κουτσοπίνουν κιόλας. Βλέπεις, είχε πολλά αμπέλια τότε το μοναστήρι, στον Δοντά, στην Αμπελικιά και στον Καραβασαρά και πολλούς εργάτες για ένα κομμάτι ψωμί. Είχε πολύ κρασί, κερακί, αλλά και παστά ψάρια στα υπόγεια. Είχε το μοναστήρι και δικό του ψαρά και όσα ψάρια έπιανε τα πάστονε για να έχει το μοναστήρι όταν δεν είχανε φρέσκα. Ακόμη και χταπόδια, λιαστά, ξεραμένα στον ήλιο είχαμε. Όλα αυτά γίνονταν καλοί μεζέδες. Αυτά ήταν και τα αίτια που στείλανε το γέροντα Ιερώνυμο, τον ηγούμενο, εξορία στο Κουτλουμούσι. Δεν συμφωνούσε ούτε αυτός, ούτε τα νέα καλογέρια που είχαν έλθει κοντά του. Αχ, αχ, τέτοια χρόνια να μην ξανάλθουν. Εσείς, πού τα μάθατε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που μας λέτε κάθε φορά? Τον ρωτούσαμε. Νομίζω ότι το μοναστήρι είναι σχολείο. Όσο μένει κανένας και εφόσον το θέλει, όλο και κάτι μαθαίνει από αυτά που ακούμε στην εκκλησία, που διαβάζουμε στην τράπεζα, από αυτά που λένε οι μεγαλύτεροι και οι γεροντότεροι, και τίποτε να μην κάνει κανείς και μόνο που μένει στο μοναστήρι είναι καλύτερα από τον κόσμο. Δεν άκουσες αυτό που λένε για ένα μοναχό που καθόταν πάνω σε ένα βράχο στην Αγία Άννα? Περνούσε από εκεί ο πειρασμός και αποφάσισε να πειράξει τον μοναχό και του λέγει: «Τι κάνεις εσύ εδώ και κάθεσαι? Έκανες καμιά προκοπή?» «Τίποτε δεν έκανα και ούτε κάνω. Μόνον κουνάω τα πόδια μου για την αγάπη του Χριστού», του λέγει ο μοναχός, ο οποίος μόλις είδε τον πειρασμό να τον πλησιάζει, άρχισε να κουνάει τα πόδια του στον αέρα πέρα δόθε. Ο πειρασμός ντροπιάστηκε
και έγινε άφαντος. «Άκουσες και το άλλο για τον Μέγα Αντώνιο?» «Ποιο?» ρώτησα. Όταν ο Μέγας Αντώνιος αποφάσισε να πάει να κηρύξει στον κόσμο, ρώτησε τους συνασκητές του και αυτοί του είπανε: «Εδώ που κάθεσαι είσαι ο Μέγας Αντώνιος. Αν πας στον κόσμο θα μείνεις μόνον Αντώνιος». Το λέει και το πατερικό, ότι ο μοναχός είναι σαν το ψάρι. Το ψάρι μπορεί να ζήσει στη στεριά? Όχι. Έτσι ούτε ο μοναχός μπορεί να ζήσει στον κόσμο. Βλέπεις, ο κόσμος έχει άλλες συνήθειες. Ένας άλλος μοναχός δεν έκανε τίποτε παρά μόνο φαγητό, ποτό και σεριάνι. Αυτή ήταν η ζωή του. Όλοι τον είχαν για κολασμένο. Όταν όμως ήλθε η ώρα και ήταν κοντά στο θάνατο, ήταν χαρούμενος. Τότε άκουσε μία φωνή που έλεγε: «Επειδή δεν κατέκρινε κανένα, θα πάει στον παράδεισο». Μεγάλο πράγμα αυτή η κατάκριση. Επειδή δεν κατέκρινε, μόνο για αυτή του την αρετή πήγε στον παράδεισο. Βλέπεις, άμα κατακρίνεις, παίρνεις την εξουσία του Θεού. Ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο, όχι εμείς. Ο Μέγας Κωνσταντίνος πήγαινε πρωί-πρωί στην εκκλησία. Μαζί του ήταν παπάδες, δεσποτάδες, διάκοι. Στον δρόμο βλέπει δύο που αμαρτάνανε. Βγάζει τότε τον χιτώνα του και του σκεπάζει. Οι άλλοι που ήσαν μαζί του του είπαν: «Τι κάνεις εκεί? Αντί να τους τιμωρήσεις, τους σκεπάζεις?» «Τους σκεπάζω για να με σκεπάσει και εμένα ο Θεός», απάντησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. «Πού τα μαθαίνεις όλα αυτά?» ρωτούσαμε τον Παπασίμωνα. «Ένα από εδώ, τ' άλλο από εκεί, διαβάζω και κάτι, όλο και κάτι μαθαίνω», ήταν η απάντησή του. «Να, σήμερα ο ημεροδείκτης έγραφε ένα πολύ σπουδαίο. Ο Μέγας Βασίλειος έλεγε ότι κάθε εκκλησία έχει έναν άγγελο και όσοι πηγαίνουν νηστικοί να προσευχηθούν τους σημειώνει. Όσοι όμως είναι χορτάτοι δεν τους γράφει. Θέλει προσοχή η υπόθεση. Να μην χάσουμε για το φαΐ τα πνευματικά. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Τι να πει κανείς? Υπομονή, υπομονή. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον». Όλα αυτά δείχνουν ότι ο Παπασίμων όλα τα χρόνια που έμεινε στο μοναστήρι, κοντά 65, ζυμώθηκε με όλα όσα άκουγε και έβλεπε και έπρατε αναλόγως, έτσι που ο θησαυρός της καρδιάς του καθάρισε και αυξήθηκε και ό,τι έβγαινε από μέσα του ήταν λόγος θεϊκός, παρηγορητικός, συμβουλευτικός, αληθινός, φιλάνθρωπος, ευγενικός, πνευματικός και ενισχυτικός. Πάντα είχε κάτι καλό να πει. Δεν μπορούσες να του χαλάσεις τον λογισμό, όσο και αν προσπαθούσες. Πάντα θα βρίσκε μια παροιμία, ένα γεωγραφικό, ένα πατερικό χωρίο και θα ξέφευγε. Αντί να πεις «κακό Γιάννης», πες «καλό Γιάννης», έλεγε. Το μεγαλείο του Παπασίμωνα ήταν καθημερινό. Η κάθε μέρα του μπορεί να φαινόταν μονότονη, αλλά ήταν πλούσια σε καρποφορία. Το πρωινό ξύπνημα και την ετοιμασία του για το ναό ακολουθούσε το ξύπνημα των γειτόνων του για την ακολουθία. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Το πέρασμα από το μαγειρίο για το ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας, αφού βοηθούσε στην ετοιμασία και εν συνεχεία έμπαινε στο ναό, που πραγματικά ήταν ο χώρος του και στον οποίο εκκινεί το πολύ φυσικά και άνετα. Το προσκύνημα των εικόνων ήταν πραγματικό καλημέρισμα στους Αγίους. Όταν τα πρώτα χρόνια βοηθούσε τους νέους να μάθουν το τυπικό, πήγαινε και ετοίμαζε τα βιβλία. Έπειτα καθόταν στην θέση απέναντι από τον τυπικάρη. Διακριτικά πάντα κάτι θα έλεγε αν κάτι δεν γινόταν καλά. Στο τέλος κράτησε στον άρθικα το πρώτο τελευταίο στασίδι. Πρόσεχε τα πάντα στην ακολουθία και δεν του ξέφευγε τίποτε. Ένα αμήν να ξεχνούσε ο διαβαστής, αυτός το συμπλήρωνε από τη θέση του. Από το ναό πήγαινε στο κελί του. Έπαιρνε ένα ζεστό καφέ ή ρακί, αν ήταν χειμώνας, και λίγο ξεκουραζόταν. Όσο ζούσε ο γεροκάλιστος, ως τις 13 Φεβρουαρίου 78, τον φρόντιζε με πολύ αγάπη, σεβασμό, σοβαρότητα, υπομονή, ανοχή και αλόγιστα. «Θα γεράσουμε κι εμείς», έλεγε. Αυτός ήτανε τότε
65 χρονών και ο γεροκάλιστος 95. Μετά πήγαινε στην παράκληση, κατόπιν στην τράπεζα και ύστερα στο διακόνημα έως την ώρα του Εσπερινού. Μετά τον Εσπερινό, τον ελεύθερο χρόνο έκανε παρέα στα γεροντάκια. Καθόταν στην απλοταριά και συζητούσε με τους πατέρες, μάλλον άκουγε και συμφωνούσε ή θαύμαζε για αυτά που λέγανε ή καθάριζε φλαμούρι, βότανα, φουντούκια κλπ. Τέλος, μετά την δύση του ηλίου έμπαινε στο κελί του. Διάβαζε, προσευχόταν, διάβαζε όσα κατά την γνώμη του παραλείψαμε στις ακολουθίες, διαβάζε ονόματα, έψελνε, έφτιαχνε χωνάκια, όπου έβαζε φουντούκια που είχε ετοιμάσει την ημέρα για να δίνει ευλογία. Είχε πάρει σχετική ευλογία γι' αυτό και έπαιρνε διπλή ή τριπλή μερίδα φουντουκιών στη κουμπάνια του μήνα. Απλή ημέρα, αλλά γεμάτη φιλοθεία, φιλαδελφία, φιλανθρωπία, ανεξικακία, υπομονή, αγάπη, χαρά, ταπείνωση. Πώς μπορεί λοιπόν μια τέτοια μέρα να είναι μονότονη και ανιαρή? Αυτές τις μέρες που γράφω αυτά, διάβασα στον «Περί του κατά Θεόν σκοπού» λόγο του Αγίου Γρηγορίου Νήσις το εξής, που μου έκανε εντύπωση. Η απλότητα δίνει την σκυτάλη στην υπακοή. Υπακοή στην πίστη, αυτή στην ελπίδα. Η ελπίδα στην δικαιοσύνη και εκείνη στη διακονία και αυτή στην ταπεινοφροσύνη. Από αυτήν πάλι παίρνοντας την στην συνέχεια η πραότητα την παραδίδει στην χαρά, η χαρά στην αγάπη και η αγάπη στην προσευχή. Αυτά για μένα είναι λόγια ενός Αγίου. Στην ζωή όμως του Παπασίμωνα ήταν καθημερινό βίωμά του, χωρίς ίσως ο ίδιος να το καταλαβαίνει. Αλλά όλοι εμείς το νιώθαμε, το χαιρόμασταν και παραδειγματιζόμασταν. Όταν έχεις κάτι, ίσως δεν του δίνεις την σημασία που το αξίζει. Όταν όμως το χάσεις, τότε θυμάσαι ακόμη και τις λεπτομέρειες, διότι αυτές πολλές φορές ομορφαίνουν την ζωή. Τέτοιες λεπτομέρειες ακολουθούν για το κάθε χαρισμά του, αρχίζοντας από την φιλοθεία του. Φιλοθεία. Ο Παπασίμων αγαπούσε τον Θεό. Πίστευε εις Αυτόν με την απλή πίστη ενός παιδιού, αυτήν που ζητά ο Χριστός. Ο ζήλος του οίκου του Θεού τον κατέτρωγε καθημερινώς. Αν ήθελες να τον τιμωρήσεις, η μεγαλύτερη τιμωρία θα ήταν να μην τον αφήσεις να πάει στο ναό. Όταν έπεσε λόγω γύρατος και δεν μπορούσε να βρίσκεται στο ναό, η μεγάλη του παρηγορία ήταν ότι μπορούσε μέσω ειδικής συσκευής να παρακολουθεί την ακολουθία και να συμμετέχει σιγοψέλνοντας και ο ίδιος. Αγαπούσε τα τυπικά. Τα τηρούσε με μεγάλη προσοχή, ευλάβεια και προσπάθεια. Προσπάθησε μάλιστα να τα μεταδώσει και σε εμάς τους νεοτέρους. Στα δύσκολα χρόνια της Λειψανδρίας, αυτός με τον μακαριστό Παπανεόφυτο κράτησαν το ναό. Εκείνος ως εφημέριος προσφοράρης και ο Παπασίμων ως εκκλησιαστικός, τυπικάρης, ψάλτης, διαβαστής, κολυβάς. Τα κάνανε όλα. Ο χρόνος για αυτούς δεν μετρούσε. Μια φορά ήτανε οι δύο τους στο ναό και στην έκτη οδή ο Παπανεόφυτος έκανε την αίτηση. Απάντηση όμως δεν πήρε. Περίμενε να διαβάσει ο Παπασίμων το Κοντάκιον και το Συναξάρι, αλλά τίποτε. Βγήκε έξω για να δει τι συμβαίνει. Την στιγμή εκείνη έμπαινε στο ναό ο Παπασίμων. «Πού είσαι, ευλογημένε?» τον ρώτησε. «Πήγα να σημάνω το σιδεράκι για το Συναξάρι», το απάντησε. «Τόση ακρίβεια». Ο Παπασίμων με πολλή ευγένεια έπειθε τον γέροντα Εμιλιανό για κάτι που ήθελε στα τυπικά. Πήγαινε, ξαναπήγαινε με τα φουντουκάκια και ο γέροντας, επιβραβεύοντας την ευγένειά του, την σταθερότητα του αιτήματος, την ευλάβειά του, του έκανε τα χατηράκια. Του έδιδε την πραγματική χαρά, διότι ο Παπασίμων πολύ χαιρόταν μετά από κάθε τέτοιο κατόρθωμα. Καμιά φορά ζητούσε και από τον νυν γέροντα Ελισαίο να βοηθήσει και αυτό στην κατάσταση ως γείτονας, φίλος του και νέος τυπικάρης. «Να φυλάμε τα τυπικά, να μας φυλάει ο Θεός», έλεγε πάντα και πρόσθετε. «Κάτι που δεν έφτιαξες εσύ μην το χαλάς,
«Καλύτερα να πεις περισσότερα παρά λιγότερα. Το περισσότερο δεν βλάπτει». Έλεγε ακόμη πως «Όποιος δεν κάνει υπακοή στον τυπικάρι, κάνει στον πειρασμό». Όταν κάποτε του έκανε παρατήρηση ο γέροντας, γιατί μιλούσε με τους πατέρες στο ναό, είπε με μεγάλη απλότητα «Εμείς τέτοιο τυπικό δεν είχαμε». Ο χώρος του ναού ήταν ιερός, αλλά συγχρόνως και ειδικός του χώρος. Αγαπούσε τους Αγίους όλους, αλλά είχε και τους ειδικούς για τις διάφορες αρρώστιες. Τον Άγιο Αντώνιο για τα δόντια, τον Άγιο Αντίπα για τα σπασίματα, κύλες, και τον Άγιο Μινά για τα χαμένα. Τους έκανε κομποσχήνη, τους άναβε κερί και φρόντιζε να έχει τις εικόνες τους στο κελί του. Κάποτε ζήτησε από τον αδελφό που κολούσε χάρτινες εικόνες σε ξύλο να κάνει και για αυτόν μερικές, της Παναγίας, της Αγίας Παρασκευής, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Αγίου Αντίπα. Μετά από λίγες μέρες που συνάντησε τον αδελφό, τον ρώτησε αν τις έκανε. «Ναι», το απαντά, «αλλά θέλω να μου πεις γιατί τις θέλεις». «Γιατί διάλεξες αυτούς τους Αγίους?» «Να, η Παναγία να μας φυλάει στον τόπο της, η Αγία Παρασκευή για τα μάτια και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ για την ψυχή όταν θα έρθει εκείνη η ώρα». Είχε δηλαδή εικόνες όχι μόνο για να ομορφαίνουν το κελί του, αλλά για να συζητάμε τους εικονιζόμενους Αγίους και να τους ζητά να ενεργούν τα χαρίσματά τους όταν τους είχε ανάγκη. Αυτό τόνιζε ιδιαίτερα και ο γέροντας Εμιλιανός σε εμάς τους νεοτέρους. Να έχετε εικόνες Αγίων με τους οποίους έχετε πραγματικά μία σχέση μαζί τους. Για μας αυτό ήταν υπόδειξης του γέροντα, αλλά για τον Παπασίμωνα μάθημα ζωής. Στο ναό παραλάβαμε να έχουμε 8 ακίμητα κανδύλια. Ο Παπασίμων, για να μας παρακινεί να τα προσέχουμε και να τα έχουμε πάντα αναμένα, έλεγε «Στις καριές ένας ασκητής είχε 7 κανδύλες στο καλύβι του πάντοτε αναμένες και ποτέ δεν του έλειψε το λάδι, ενώ ένας γείτονάς του που είχε μόνον 2 κανδύλια τα έσβηνε το βράδυ για οικονομία και το λάδι πάντοτε του έλειπε». Και εδώ ο Γερομελέτιος, όταν ήταν εκκλησιαστικός 2-3 χρόνια, το πρόσεχε πολύ. Πήγαινε και τη νύχτα ακόμη στο ναό για να μην τους σβήσουν. Όσο αυτός τα πρόσεχε, το μοναστήρι είχε λάδι. Αγαπούσε πολύ ο Παπασίμων τα του ναού και προσπαθούσε δια του λόγου του να μας φιλοτιμήσει. Πες, κάτι μένει», έλεγε. Κάποιοι αδελφοί, όταν δεν κοινωνούσαν, έπαιρναν το αντίδωρο και έφευγαν. Ο Παπασίμων πολύ αστενοχωρεί το γι' αυτό. Κάποια φορά λέει σε κάποιον «Κάτσε, πού πας, γιατί φεύγεις?» «Δεν κοινώνησα εγώ, Παπασίμων», απαντά ο αδελφός. «Δεν πειράζει, κάτσε να ακούσεις, δεν λέει τίποτε κακόν, καλά πράγματα λέει. Και εγώ δεν κοινώνησα, αλλά κάθομαι και ωφελούμαι». Η φιλοθεία για τον Παπασίμωνα ήταν καθημερινό βίωμα. Από το πρωί που θα ξεκινούσε από το κελί του, ως το βράδυ που θα κλείνε την πόρτα του κελιού του, έβλεπε ενώπιόν του το Θεό και προσπαθούσε να τον δείχνει και σε μας.

Φιλαδελφία. Για την Φιλαδελφία του νομίζω ότι ο καθένας μας θα έχει κάτι το ξεχωριστό να πει. Ο Παπασίμων ήταν πάντα πρόθυμος και θυσιαζόμενος. Ο γέροντας Εμιλιανός μας έλεγε ότι ο άλλος έχει πάντα δίκαιο. Ο Παπασίμων το εφάρμοζε. Παρά την ηλικία του πάντα υποχωρούσε και ο άλλος νόμιζε ότι κέρδιζε. Αλλά στην πραγματικότητα ο κερδισμένος ήταν ο Παπασίμων. Κάποτε δύο νεότεροι πατέρες λογομάχησαν και έτυχε να είναι παρόν και ο Παπασίμων. Όταν μετά τον ρώτησα ως υπεύθυνος ποιος έφταιγε, μου απάντησε «Μονός καυγάς δεν γίνεται». Και οι δυο τους είχαν τις ευθύνες τους. Δεν κατηγόρησε κανέναν, αλλά δια της παροιμίας είπε το πνευματικό ότι όταν επιμένομαι χάνομαι. Έλεγε επίσης «Όταν μαλώνουν δύο, δίπλα τους βρίσκεται κάποιος άγγελος που κρατάει ένα στεφάνι για να στεφανώσει τον νικητή. Ποιος όμως είναι ο νικητής, αυτός που έχει δίκαιο και επιμένει ή αυτός που υποχωρεί? Αυτός ασφαλώς που υποχωρεί, διότι έτσι σταματάει η διαφωνία και επέρχεται η ειρήνη την οποία θέλει ο Θεός. Ειρηνεύεται», μας λέει. Γι' αυτό ο ειρηνευτής στεφανώνεται ως ο νικητής. Θέλει δύναμη ψυχής και αγάπη αδελφική για να γίνει αυτό. Και ο Παπασίμων τα είχε. Πριν έλθουμε στο μοναστήριο, ο Παπασίμων ήταν από τους νεότερους πατέρες. Μία ζωή σχεδόν παρηγουμενιάρης και τελευταία επίτροπος. Τα δύο αυτά διακονήματα χρησιμοποιήσω για την Φιλαδελφία και όχι για την εξουσία. «Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα», λέει η παροιμία. Αυτό ίσχυε και για τον Παπασίμωνα. Ικανοποιούσε την όποια ανάγκη είχε ο καθένας. Ο Διακοϊωαννίκιος ερχόταν από τον Δοντά και ήθελε λίγο να ξεκουραστεί ή να μείνει ένα βράδυ. Ο Παπασίμων τον ανέπαβε σε ένα δωμάτιο απέναντι από το κελί του, στραμμένο στα βορεινά. Αν ήθελε και κάτι περισσότερο από την μηνιαία κουμπάνια που έπαιρνε, ο Παπασίμων τον φρόντιζε. «Να είναι καλά το καημένο, Θεός χωρές τα πεθαμένα του, όλους μας φροντίζει, κούτσα κούτσα, ό,τι θέλουμε μας τα δίδει. Είναι για μας μια παρηγοριά», έλεγε ο γέρο Ιωαννίκιος και τον γεροκάλιστο τον οικονομούσε. Επειδή ο Σκολιβάς είχε στο κολυβάδικο φωτιά και σκεύη, του μαγείρευε καμιά φορά ξεχωριστά, διότι ήταν γέρος 90 και πλέον χρονών. Τον Μιχαήλ, κατόπιν πατέρα Εμμανουήλ, τον κάπως αφελή, τον γέρο Ευστράτιο, τον Παπαϊσύχιο, τον γέρο Μελέτιο, όλους τους οικονομούσε στα θελήματά τους για να είναι ειρηνικοί. Στα διακονήματα που δεν πήγαιναν άλλοι, αυτός πήγαινε. Σκούπιζε, έπλαινε τα τσανάκια και μάλιστα με παραδοσιακό τρόπο, με αλυσίβα. Είχαν ένα δοχείο, συνήθως τενεκέ τετράγωνο, γεμάτο με τρύπες στο κάτω μέρος. Το γεμίζαν ως ένα σημείο με στάχτη από το μαγειρίο. Η στάχτη περιέχει ποτάσα και το τοποθετούσαν στερεωμένο σε δύο σανίδες, πάνω σε ένα άλλο άδειο μεγαλύτερο. Εν συνεχεία ρίχνανε νερό στο πρώτο δοχείο με τη στάχτη, το οποίο διηθήτο και έσταζε στο κάτω δοχείο. Το περιεχόμενο αυτό το χρησιμοποιούσαν μαζί με σαπούνι, μπουγάδας, για να πλύνουν τα πιάτα με σφουγγάρι φυσικό ή πανιά. Είχε λειψανδρία το μοναστήρι και ο Παπασίμων αγωγίστος βοηθούσε όσο μπορούσε. Όταν όμως ήλθαμε οι νέοι, ο Παπασίμων κάπως ανακουφίστηκε και περιορίστηκε στο κολυβάδικο, στο ναό και στην κουζίνα ως βοηθός στην προετοιμασία, διακόνημα που το κράτησε ως το τέλος. Σε αυτό το διακόνημα πήρε τα περισσότερα στεφάνια, αλλά και μας έδωσε τα μεγαλύτερα μαθήματα. Πάντα πρόθυμος και αλόγιστος και σιωπηλός, αλλά και όταν μιλούσε δεν κατηγορούσε κανένα. Πήγαινε πρώτος και έφευγε τελευταίος. Δεν είχε αργίες. Καθάριζε κρεμμύδια, λάχανα, χόρτα, πράσα, μαρούλια, σκόρδα, πατάτες, όλα όσα χρειαζόταν ο μάγειρας, ο οποίος τα σημείωνε στους παππούδες. Εδώ σημειώνει συγγραφέας της ενότητος αυτής για τον Παπασίμωνα, ονομάστηκε έτσι, παππούδες δηλαδή, το σχετικό σημείωμα του μάγειρα, γιατί πάνω-πάνω έγραφε για τους παππούδες. Πήγε λοιπόν κάποτε ο Παπασίμων να δει τι θα κάνει, αλλά ο μάγειρας είχε ξεχάσει να γράψει για τους παππούδες. «Δεν έγραψες για τους παππούδες», λέει ο Παπασίμων του μάγειρα. «Α, ξέχασα, ευλόγησον.
«Πάτε τώρα και λάτε σε 5 λεπτά, θα το ετοιμάσω. Τώρα δεν μπορώ», είπε ο μάγειρας. Έφυγε χωρίς να κακοκαρδιστεί και σε 5-10 λεπτά γύρισε και αλόγιστα έκανε τη δουλειά του. Αν αυτό ο μάγειρας το έκανε σε κάποιον νεότερο, αυτός και θα του αντιμιλούσε και θα το ανέφερε στο γέροντα και με μούτρα θα επέστρεφε στο διακόνημα, αν τελικώς επέστρεφε. Ο Παπασίμων είχε πάντα μέσα του ευγένεια ψυχής, έδειχνε ανωτερότητα και κέρδιζε τη μάχη με το να υποχωρεί και να ταπεινώνεται. «Νίκα το κακό με το καλό», έλεγε. Κάποια πρωτοχρονιά ο γέροντας μας έδινε τα διακονήματα, κάνοντας και κάποια σχόλια για τα περασμένα, για το νόημα του διακονήματος, αλλά και τις υποχρεώσεις μας. Έδωσε και στον Παπασίμωνα, παρά το υπέργυρον της ηλικίας του, το διακόνημα του βοηθού εις το μαγειρίον. Θέλοντας να διδάξει εμάς τους νεοτέρους, είπε: «Το διακόνημα τακτοποιεί τον μοναχό με τους ανθρώπους, αλλά και με τον Θεό. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, όχι μόνο για το μοναστήρι, αλλά και για την πνευματική ζωή». Μπράβο στον Παπασίμωνα που ποτέ δεν εγκατέλειψε το διακόνημα. Από τα νιάτα του μέχρι σήμερα στα γεράματά του εργάζεται. Βοηθάνε λοιπόν στην κουζίνα, κουρασμένος ή ξεκούραστος. Όπως και αν είναι, δεν αφήνει το διακόνημα. Ο Παπασίμων όχι μόνο κάνει ανελιπώς το διακόνημα, αλλά νιώθει ότι και το μοναστήρι του αναγνωρίζει αυτόν τον κόπο και τον αγαπά. Έτσι και για φέτος του δίδει πάλι το διακόνημα του βοηθού στην κουζίνα. Διότι αν δεν του δίναμε το διακόνημα, ο Παπασίμων θα νόμιζε ότι δεν τον αγαπάμε, ούτε τον σεβόμαστε καθόλου και δεν θα μπορούσε να ζήσει ανάμεσά μας. Ο Παπασίμων ταπεινός σιγομουρμούρισε: «Ο μη εργαζόμενος μη δε αισθιέτο. Το καθήκον μας είναι αυτό». Όταν όμως αρρώστησε και παρέμεινε στο κελί του, το μεν θέμα των ακολουθιών τακτοποιήθηκε έτσι που να τις ακούει με ειδική συσκευή από το κελί του, έμεινε όμως το θέμα της εργασίας. Γι' αυτό φρόντισε ο καλός μας πατέρας Γερβάσιος. Το κατέβαζε στο κελί του πατάτες, σκόρδα κλπ. Και εκεί τα καθάριζε, βοηθώντας και πάλι.

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε με τις αρετές του Παπασίμωνα και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Πατέρων σοφία και παράδοση. Μια πορεία από το Άγιον Όρος στο δύσβατο κόσμο και από το μικρό ανθόκηπο της ψυχής μας στο μεγάλο έλεος του Θεού. Ένα ταξίδι με οδηγό την Ορθοδοξία μας. Επιμέλεια παρουσίαση Παρασκευάς Λεκέας.

θέλω. Χιλιάδες χαιρετισμάτα κάθε στιγμή σου στέλνω. Πάρα πολύ σ' αγάπησα με δίχως να το θέλω. Άιτε να προσπαθήσουμε κι δυο να φτάσουμε στο τέλος.

0: Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο. Στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Με ιδιαίτερη πνευματική χαρά συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση από το βιβλίο «Μυστική προσευχή» του Αηδήμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου Ειρηναίου Γαλανάκη. Πρόκειται για σύντομα ποιητικά κείμενα, προσευχές του Αηδήμου Μητροπολίτου που είμαι σίγουρος ότι θα αγγίξουν την καρδιά σας και θα ομιλήσουν στην ψυχή της ψυχής σας. Στην πόρτα της εσπλαχνίας σου, Κύριε. Κύριε, είναι πολλοί αυτοί που στέκονται στην πόρτα σου και περιμένουνε. Είναι πολλοί αυτοί που σου ζητούνε. Αυτοί που ζητούνε τα μικρά και αυτοί που ζητούνε τα μεγάλα. Αυτοί που ζητούνε τα εφήμερα και αυτοί που ζητούνε τα αιώνια. Αυτοί που ζητούνε με γονγκισμούς και με βλαστήμιες και αυτοί που ζητούνε μόνο με τη σιωπή των, μόνο με το παραπονεμένο βλέμμα των. Αυτοί που σου φέρνουνε κερί και πρόσφορο για να σου ζητήσουνε ένα χατήρι και ένα ρουσφέτη και αυτοί που σου φέρνουνε τα δάκρυα, την καρδιά και τη ζωή των ολόκληρων. Κύριε, είναι πολλοί αυτοί που στέκονται στην πόρτα της αγάπης και της γενεοδορίας σου, στην πόρτα των επαγγελιών και των ελπίδων σου, στην πόρτα της εσπλαχνίας και των νυχτυρμών σου. Μα τι θα πούμε, Κύριε, σε αυτούς που σε περιμένουν να ανοίξεις και να φανείς? Τι θα πούμε σε όλους αυτούς που στέλνουν και εμείς οι ίδιοι να σταθούμε και να περιμένουμε στην πόρτα της πίστης και της χάρης σου? Σε αυτούς που καρτερούνε μα κουράζονται και στους άλλους που κουράστηκαν κιόλας και αρχίζουνε να φεύγουνε? Ετείτε και δοθήσετε ημίν. Αυτή είναι η απάντηση που δίνεις, Κύριε, σε αυτούς που έρχονται να χτυπήσουν την πόρτα σου. Μια απάντηση που σε όλους τους αιώνες και για όλες τις ψυχές. Να ζητήσουνε πολλές φορές. Να ζητούνε συχνά. Να ζητούνε πάντα. Σκέπτομαι πολλές φορές, Θεέ μου, αυτά τα άγια θύματα της σιωπή σου. Σκέπτομαι όλους εκείνους που πειθαρχημένοι στις εντολές και στα προστάγματά σου κάθονται και περιμένουν μόνο από σένα το ψωμί, την υγεία, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, τη χαρά και τη σωτηρία των. Σκέπτομαι όλους εκείνους που βρέχουν καθημερινά τα σκαλοπάτια σου με τα θερμά των δάκρυα, όλους εκείνους που ματώνουν τα χέρια των και την καρδιά των χτυπώντας την πόρτα σου, όλους εκείνους που κουράζονται από τη σιωπή σου μα και δεν θέλουν ή δεν έχουν να χτυπήσουν άλλες πόρτες. Στα μάτια του κόσμου μπορεί να φαίνονται μωροί και ζημιωμένοι, μα μέσα στην αλήθεια της ζωής και στην αιωνιότητα της μοίρας μας ή της ψυχής μας είναι οι πιο τυχεροί και οι πιο κερδισμένοι, γιατί όσοι προσμένουν στην πόρτα σου και σου ζητούνε μπορεί να χάσουν τα πλούτη, τις τιμές, την ευτυχία και την ίδια τη ζωή των. Είναι σίγουρο όμως πως δεν χάνουν ποτέ την ψυχή των.

ήρθες και πάλι να γεννηθείς, Χριστέ μου. Θεέ μου, όλα σου τα λόγια και όλα σου τα έργα είναι θαυμαστά και εξαίσια. Μα κι αυτή η ταπείνωσή σου στη Βηθλεέμ, πόσο στέκει μεγάλους παρηγορητής στη ζωή μας, πόσο ελέγχει τη ματαιότητα και την αλαζονία μας και πόσο μας ξαναθυμίζει την Άγια Απλότητα, αυτόν τον μοναδικό όρο της ευτυχίας και της τελειότητάς μας. Αυτά τα κοπρισμένα άχερα της Βηθλεέμ που δέχθηκαν την άχραντη σάρκα σου, Χριστέ μου, πόσο ντροπιάζουν τις πορφύρες και τους εγωισμούς των επιδείξεών μας και πόσο πάλι αγιάζουν και παρηγορούν την ταπείνωση και τα κουρέλια των στερήσεών μας. Ω ταπείνωση, ταπείνωση, Άγιε μεγάλε νόμε του κόσμου και της ζωής, ψηλά πάνω από τους ουρανούς τα αστέρια ρίχνουν ταπεινές μαθιές στη γη και μας χαρίζουν το ύψιστο δώρος, το φως. Κάτω πάλι χαμηλά στη γη, τα πανύψηλα δέντρα λυγίζουν τα κλονάρια των, τα φορτωμένα και τα πανέμορφα λουλούδια στις πλαγιές γέρνουν και αυτά, κρατώντας ταπεινά της ομορφιάς το μεγαλείο. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο, που τον κυβερνούνε αθόρυβα και σιωπηλά γιγάντιες δυνάμεις, ταπεινή και σιωπηλή διαβαίνει τη ζωή των εκλεκτών και των αγίων ψυχών, η ζωή όλων εκείνων που δημιουργούνε και λυτρώνουνε. Άγια κρυμμένη η ζωή που περνά στην αφάνεια και την ασημότητα, ζωή που είσαι κάπου σκεπασμένη με το μυστηριακό πέπλο της θυσίας σε μια σιωπηλή μυστική ίσως αφοσίωση, ζωή που είσαι κάπου σαβανωμένη στο μνήμα μιας μαρτυρικής μοίρας. Άγια κρυμμένη και ταπεινή ζωή που μετριάζεις κάπως και δεν αφήνεις το μίασμα της αλαζονίας και του εγωισμού να μεταβάλει τον κόσμο και τη ζωή σε ένα απέραντο άσυλο παραφροσύνης. Σήκωσε το κεφάλι σου σήμερα να χαρείς και εσύ στη μεγάλη γιορτή της ταπείνωσης. Σήκωσε το κεφάλι σου να γιορτάσεις, να παρηγορηθείς και να δυναμώσεις. Μα πάλι ήρθες να γεννηθείς, Χριστέ μου, και αυτό το χρόνο. Δεν κουράστηκες να άρχεσαι και να γεννιέσαι τόσα χρόνια. Τώρα, σε αυτή τη σπηλιά του κόσμου που τη γεμίζουν τόσοι ληστές και προδότες των ιδανικών σου, δεν αποθαρρύνθηκες να σκάβεις τώρα τόσα χρόνια πάνω στη σκληρή πέτρα της καρδιάς μας και πάνω στη σκληρή γη της ιστορίας, ζητώντας λίγο χώμα για να φυτέψεις το δέντρο της βασιλείας σου? Όμως, εσύ που ήξερες να προσμένεις και να καρτερείς και πριν τόσα χρόνια για να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να γεννηθείς, ξέρεις και τώρα να προσμένεις ώσπου να έρθει το πλήρωμα της κάθε καρδιάς χωριστά και όλων μαζί των καρδιών της ανθρωπότητος. Γιατί πάντα φαίνεται πως χρειάζεται για την κάθε καρδιά ένα πλήρωμα χρόνου ώσπου να σε γνωρίσει και να σου δοθεί. Χρειάζεται μία ωριμότητα, μία ετοιμασία και μία οδυνηρή νοσταλγία για σένα. Χρειάζεται μία πάλι και ένας πόνος. Χρειάζεται ένα δυνατό τράνταγμα που να γκρεμίσει όλα τα είδωλα της καρδιάς μας και όλη την επιφάνεια της ζωής μας, για να έρθει ύστερα η σειρά της λατρείας σου, ο μοναδικέ και αληθινέ Θεέ μας. Χρειάζεται εκείνο το μυστηριακό καλεσμά σου για να έρθουμε να σε βρούμε ή για να έρθεις να μας βρεις εσύ, εκεί που κλαίμε, εκεί που σου φωνάζομαι, εκεί που σε βλαστημούμε, εκεί που γκρεμιζόμαστε και φεύγουμε από σένα. Ναι, νικικάς με ένα ζωρέ. Μα αν για τον καθένα μας χρειάζεται ένα πλήρωμα χρόνου για να σε μάθουμε και να σε αγαπήσουμε, Χριστέ μου, χρειάζεται και για όλη μαζί την ανθρωπότητα το ίδιο πράγμα. Χρειάζεται να σε ζητήσουν πολλοί. Χρειάζεται να σε ζητήσουν όλοι. Χρειάζεται να το μάθουν όλοι πως ήλθες στον κόσμο, γιατί υπάρχουν έθνη ολόκληρα και ψυχές για τις οποίες δεν γεννήθηκες ακόμη. Τώρα και 2000 χρόνια υπόθηκε πως η γέννησή σου θα φέρει ειρήνη στη γη και δόξα στο Θεό.
κοτσό μας. Δεν έγινε ακόμη ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας υπογράφεται με το όνομά σου. Σε πιστεύεις τα λόγια, μα σε αρνείται στα έργα. Κι άλλοι που σε αγνοούνε και σε μισούνε είναι πολλοί. Μα το δράμα σου αυτό μέσα στην ανθρώπινη ιστορία θα τελειώσει κάποια ώρα. Όπως τελειώνει και μέσα στη συνείδηση του καθενός μας και ο κόσμος ολόκληρος θα επαναλάβει τη συνηθισμένη ομολογία όλων των αρνητών σου. Ναι, νικικάς με ένα ζωρέ. Υπάρχει ένας μυστηριώδης νόμος μέσα στη ζωή της εκκλησίας σου που δείχνει πως εκείνοι που στάθηκαν με ένα οποιοδήποτε τρόπο εχθροί και αρνητές σου έγιναν ύστερα οι μεγαλύτεροι φίλοι σου. Ο Πέτρος σε αρνήθηκε 3 φορές μέσα σε 1 νύχτα μόνο, μα για να σ' αγαπήσει ύστερα πιο πολύ και να σταυρωθεί για σένα. Ο Σαούλ σε καταδίωξε στο δρόμο της Δαμασκού για να γίνει ύστερα ο μεγαλύτερος Απόστολός σου. Ο Αυγουστίνος κράτησε πολλά χρόνια την καρδιά του μακριά από σένα, μα για να σου την προσφέρει ύστερα με περισσότερο πάθος. Και αυτοί οι Πέτροι και οι Παύλοι και οι Αυγουστίνοι της θρησκείας και της εκκλησίας σου δεν λείπουν από καμιά εποχή και ίσως από καμιά καρδιά. Υπάρχει αυτός ο μυστηριώδης νόμος που μεταβάλλει σιγά σιγά όλη την άρνηση και την αποδοκιμασία του Χριστού σε νίκη και επικράτησή του και κάνει αληθινά τούτα τα αθάνατα λόγια του. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως σε γεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Οι μαστόροι που κτίζουν ένα σπίτι παίρνουν πρώτα τις καλές και προσωπάτες πέτρες και προχωρούν το κτίριο. Μα ξαφνικά ένα μεγάλο κοτρόνι πρέπει και αυτό να κτιστεί. Το δοκιμάζουν από εδώ, το γυρίζουν από εκεί και στο τέλος, γιατί δεν μπορούν να το κτίσουν πάνω στο κτίριο, το βάζουν θεμέλιο και στήριγμα στις βάσεις του. Μα έτσι κάνουμε κι εμείς με σένα, Χριστέ μου, μέσα στη ζωή και στην ιστορία μας. Σε αρνούμαστε τη μία εποχή, σε αποκρούμε την άλλη. Σε παραπατούμε και σε αποδοκιμάζουμε, ώσπου να εξαντλήσουμε όλη μας τιμωρία και κουρασμένοι από τα σφάλματά μας να έρθουμε να σε ζητήσουμε για να κτίσουμε πάνω σου όχι μόνο την αιωνιότητα και τη σωτηρία μας, αλλά και αυτή την επίγεια στιγμή και χαρά μας. Δεν ξέρουμε καλά πότε θα έρθει τούτη η μεγάλη ώρα και δεν ξέρουμε ακόμη πόσες καρδιές θα προσευχηθούν και θα σταυρωθούν για τον ερχομό της. Ξέρουμε μόνο πως θα έρθει τούτη η μεγάλη νίκη σου.

τα δάκρυα της μετάνοιας. Ω Κύριε, μόνο Εσύ έμεινες καθαρός και άγγιχτος στους πειρασμούς Σου. Τα δάκρυα όμως της συντριβής και της μετάνοιας όλων εκείνων που ύστερα από Σένα θα αγωνιστούν για την απόλυτη καθαρότητα κάνουν ένα ποτάμι. Ένα ποτάμι που ούσεται πάλι να χυθεί σε Σένα, τον απέραντο ωκεανό των νυχτυρμών και της συγγνώμης. Κύριε, μίλησε στους ανθρώπους να μην είναι κακοί, άσπλαχνοι και δειλοί. Κι ωστόσο έλα Εσύ, έλα Εσύ πονετικέ, μακρόθυμε και γενναίε, Συ που είχες τη δύναμη να μας αγαπήσεις και να πεθάνεις για μας. Ω, έλα ξανά και με τα όρατα δαχτυλά Σου να χαϊδέψεις τις πληγές μας και να μας τρώσεις κείνο το μυστηριακό προσκεφαλάδι που ζητάει η σκέψη μας και η καρδιά μας για να γύρει και να αναπαυτεί.

τι θα απαντήσεις Κύριέ μου και τι θα πεις Θεέ μου, τι να απαντήσεις Κύριέ μου, τι να απολογηθείς στο Σέ μου να ζωρέε, οι εχθροί σου έχουν παρμένει κιόλας την απόφασή των και εσύ τη διαβάζεις στα μάτια και στις καρδιές των. Οποιαδήποτε απολογία σου δεν θα συγκινήσει αυτό το μανιασμένο πλήθος που στέκει ολοκληρά σου, ούτε τους συκοφάντες σου, ούτε το μεγάλο αρχιερέα που ξέρει πως είσαι αθώος, μα έχει την εξουσία και την πόρωση μαζί και θέλει να σε δικάσει. Τι να απαντήσεις, αγαπημένε μου διδάσκαλε, σε αυτούς που σε κρίνουν τη στιγμή αυτή και σε όλους εκείνους που θα έρθουν να σε κρίνουν ύστερα σε κάθε εποχή. Την απάντησή σου θα τη δώσουν οι αιώνες. Την απολογία σου πως δεν είσαι γκρεμιστής του ναού θα τη δώσουν τα εκατομμύρια των ναών που θα κτιστούν στο όνομά σου και στο όνομα εκείνων που σε ακολουθούν σε ολόκληρη τη γη, πάνω στη γη και κάτω από τη γη. Κάνεις καλύτερα έτσι που σωπαίνεις, για να γίνεις και με τη σιωπή σου αυτή, όπως έγινες και με τον λόγο σου, ο μεγάλος παρηγορητής όλων εκείνων, που κάπου στη ζωή των θα κριθούν, θα συκοφαντηθούν, θα κατηγορηθούν και η μόνη των απολογία θα είναι η σιωπή. Κι όταν, Θεέ μου, θα βρεθούμε σε μία τέτοια δίκη που ολόγυρά μας όλοι οι μικροί και όλοι οι τυποτένοι, όλοι οι πανούργοι και όλοι οι φαρισαίοι θα κρίνουν την καρδιά μας και το έργο μας, τι ωφελεί να μιλήσουμε και να απολογηθούμε, σε ποιον θα αποδείξουμε την αθωότητα και το μεγαλείο μας, αλλά και σε ποιον θα στρέψουμε την εκδίκηση και τα παράπονά μας, γιατί αν πρέπει να παραπονεθούμε, τότε θα πρέπει να το πούμε σε σένα που μας έκαμες έτσι. Δεν μας μένει λοιπόν παρά να ακολουθήσουμε και εδώ τη μοίρα σου και το παράδειγμά σου. Να σταθούμε κι εμείς σιωπηλοί στην άδικη κρίση των άλλων και να περιμένουμε από το αύριο, να περιμένουμε από την αιωνιότητα και τη δικαιοσύνη σου την αναγνώριση της αθωότητάς μας.

ο δικός σου ζυγός, Κύριε, κι ανάμεσα στους τόσους άλλους ζυγούς που οι άνθρωποι διαλέγουν για να κλείσουν την ζωή και την καρδιά των, ο πιο ανάλαφρος και ο πιο Χριστός είναι ο δικός σου ζυγός, Κύριε, ο ζυγός των νόμων και των εντολών σου, ο ζυγός των μεγάλων έργων και των υψηλών σκοπών σου, ο ζυγός που όποιος χτυπά για να τον σπάσει σπάζει την ίδια την καρδιά του, την ελπίδα και το μεγαλείο του, τη ζωή και την αιωνιότητά του. Αλήθεια είναι ανάβρος ο ζυγός, Κύριε, γιατί τους άλλους ζυγούς μπορεί να τους αρχίζομαι με χαρά και αισιοδοξία, μα τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν αυτοί συχνά με θλίψη. Στο δικό σου όμως ζυγό μπορεί να αρχίζουμε με κλάματα, μα τελειώνουμε πάντα με αγαλίαση. Στους άλλους ζυγούς αρχίζομαι με δύναμη για να φτάσουμε στην αδυναμία και τη συντριβή, μα στο δικό σου αρχίζομαι από την ασθένεια και φτάνομαι στη δύναμη. Στους άλλους ζυγούς αρχίζομαι με φιγούρα και μεγαλείο για να φτάσουμε στην τροπή και στην εσχήνη, μα στο δικό σου αρχίζομαι από τον ονειδισμό και την ταπείνωση και φτάνομαι στη δόξα και στο θρίαμβο. Και γιατί αυτή η αντίθεση, Κύριε? Γιατί αυτή η διαφορά? Γιατί αυτή η αλλαγή? Γιατί τη στιγμή που αποφασίζομαι να κρατίζομαι το ζυγό σου, έρχονται εκείνες οι μυστηριώδεις δυνάμεις της χάρης σου και ανασηκώνουν το βάρος του, και έτσι αληθινά ο ζυγός σου είναι Χριστός και το φορτίο σου ελαφρώνει.

και μην ξεχνάς, Χριστέ μου, σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Ναι, Κύριε, οι εκλεκτοί και οι Άγιοι Σου στον κόσμο αυτό έτσι ζούνε συχνά. Ο κόσμος τους μισεί και τους κυνηγά, όπως τα σκυλιά γαυγίζουν τους ξένους και άγνωστους διαβάτες που περνούν από τα χωριά. Και αυτοί στο διωγμό και στην παραζάλη των τρέχουν, άλλοι να σωθούν στις σπηλιές και στις κορυφές των ονείρων και των απόκοσμων ιδεών, κι άλλοι γυρίζουν πίσω και πασχίζουν να ησυχάσουν και να ημερώσουν τούτα τα άγρια σκυλιά, αυτούς τους λύκους της ανθρώπινης κοινωνίας, για να μην δαγκάσουν και τους άλλους αδελφούς των, τους άλλους που ζουν σήμερα και τους άλλους που θα έρθουν αύριο. Και εμείς, Χριστέ μου, αυτή τη μοίρα έχουμε. Ευλόγησέ την, Κύριε. Δεν σου ζητούμε να την αλλάξεις. Σου ζητούμε μόνο να μας δώσεις τη δύναμη για να σηκώνουμε το βάρος της και να είναι η θυσία μας άσπηλη και γόνιμη ως το τέλος. Και μην ξεχνάς, Χριστέ μου, όλους εκείνους που κάπου κάπου στον κόσμο αυτό, σε ένα σπίτι, σε ένα χωριό, σε ένα παλάτι, σε ένα στρατόπεδο και σε ένα μοναστήρι, ακόμη προτιμούν να μείνουν πρόβατα και αγωνίζονται να μετατρέψουν την αγέλη των λύκων σε πίμνη δική Σου.

το σπαθί του σταυρού. Κύριε, είναι πολλοί εκείνοι που ζητούνε να νικήσουν τον κόσμο. Είναι απέραντο στράτευμα εκείνοι που μάχονται για το καλό και για σένα, εκείνοι που δουλεύουν, εκείνοι που νοσταλγούνε. Είναι πολλοί, μα δεν θα τους δεις στις πλατείες και στις ρούγες. Και τα αρματά των δεν είναι απατσάλι για να στράφτουνε στον ήλιο και να γεμίζουνε τη γη με βάρβαρους ήχους. Κρατούνε μόνο το σπαθί της αγάπης, της ελπίδας και της πίστης. Μόνο το σπαθί του σταυρού σου. Ένα σπαθί που το χλεβάζει η βάρβαρη δύναμη του κόσμου, μα που κρατήθηκε από το δικό σου χέρι και έχει απάνω του τη μυστηριακή δύναμη της δικής σου νίκης. Της νίκης σου στη μάχη του πειρασμού, στη μάχη του σταυρού και στη μάχη του τάφου. Είναι το ίδιο σπαθί που κράτησαν οι Απόστολοι, οι μάρτυρες και οι Άγιοι σου, που στάθηκαν αντιμέτωποι στις αυτοκρατορίες και στις βαρβαρότητες του αρχαίου κόσμου. Είναι ένα σπαθί που συχνά δεν φαίνεται στην πρώτη μάχη, κερδίζει όμως πάντα την τελευταία. Κύριε, βοήθησε αυτούς που πολεμούνε να νικήσουνε τον κόσμο, κοινούς που αρχίζουνε τον αγώνα των, κοινούς που ετοιμάζονται να αφήσουν τη λάσπη των και κοινούς που ζητούνε να πετάξουν. Βοήθησε αυτούς που αγωνίζονται να νικήσουν τη φτώχεια, την τρέλα και την τροπή των. Βοήθησε αυτούς που ζητούνε να βρούνε το φως και εκείνους που το βρήκανε και θέλουνε να το κρατήσουν ψηλά. Βοήθησε τους όλους για να γίνει από όλες τούτες τις μικρές νίκες η δική σου μεγάλη νίκη, ο θρίαμβος και η δόξα σου. Ο δρόμος του Γολγοθά. Αλήθεια, Κύριε, είναι δύσκολος ο δρόμος σου. Όταν τον διαβάζουμε στα βιβλία μπορεί να είναι ένα ωραίο παραμύθι ή επιτέλους μία σεμνή φιλολογία και μία ηρωική περιπέτεια. Μα όταν τον ζούμε μέσα στην ομή ειλικρίνεια της ζωής, είναι ο ίδιος ο δρόμος του Γολγοθά. Μα εμείς θα τον ακολουθήσουμε, γιατί τον πέρασες πρώτος εσύ και βλέπουμε τα ματωμένα βήματά σου. Δεν θα έχουμε ίσως τη δύναμη να τον περάσουμε χωρίς παράπονα και δάκρυα όπως τον πέρασες εσύ. Όμως αμαρτωλοί και ξαγνισμένοι και κλαϊμένοι και γοντισμένοι και δυνατοί και αποσταμένοι θα τον βαδίζομαι, γιατί μας σέρνει η χάρη και η αιωνιότητά σου. Κοίνοι που σε αρνηθήκανε, Κύριε, τα αρνηθήκανε και τα χάσανε όλα. Μα εκείνοι που αρνηθήκανε για σένα τα κερδίσανε όλα με ένα ανεξήγητο και μυστηριώδη τρόπο. Ό,τι αρνηθούμε και ό,τι στερηθούμε στον κόσμο αυτό για κάποιο άλλο πράγμα, τα χάνουμε οριστικά και ανεπανόρθωτα. Μα εκείνο που θα στερηθούμε για το χατήρι του Χριστού, το ξαναπαίρνουμε πολλαπλασιασμένο και ωραιότερο. Γιατί εκείνος που είπε πως όποιος θέλει να κερδίσει και να σώσει τη ζωή του πρέπει πρώτα να τη σκορπίσει και να τη θυσιάσει με ένα ανεξήγητα ωραίο τρόπο, αντικαθιστά τα μικρά πράγματα που αφήνουμε με άλλα μεγαλύτερα και ωραιότερα. Και εκεί που φαίνεται πως μας στερεί από κάτι που το νομίσαμε απαραίτητο στη ζωή μας, το κάνει για να μας χαρίσει έναν άλλο πιο όμορφο και πιο χρήσιμο. Έλα, Κύριε, στη φάτνη της ψυχής μας. Έλα, Κύριε, στη φάτνη της ψυχής μας. Σε προσκαλούμε και σε περιμένουμε. Οι υγιείς, οι δυνατοί, οι χαρούμενοι και οι χορτάτοι, εκείνοι που περιμένουν τη μεγάλη μέρα της γέννησής σου για να καλοφάνε πλειότερα και να επιδείξουν τα πλούτη των και τις ανέσεις των, μπορεί να μην σε χρειάζονται και να μην σε καρτερούνε. Μα οι άλλοι, οι φτωχοί, οι πονεμένοι, οι άρρωστοι, οι στερημένοι και οι θλιμμένοι που σε χρειάζονται πάντα, σ' αναζητούνε πλειότερα αυτή τη μέρα. Σε πολλά φτωχά και ρημαγμένα σπίτια δεν θα υπάρχει κανένα άλλο αγαθό παρά μόνο εσύ. Εσύ πρέπει να στρώσεις το τραπέζι της ελπίδας και να κεράσεις το κρασί της χαράς.
Εσύ πρέπει να πάρεις τη θέση του γονιού στο τραπέζι των ορφανών. Και για την πικραμένη μάνα πάλι, εσύ πρέπει να καθίσεις στην καρέκλα του χαμένου της παιδιού. Για όλους αυτούς, Κύριε, που ο κόσμος μας δεν έχει ή δεν θέλει να δώσει τίποτα, πρέπει να κατέβεις και φέτο πάλι στη γη να σκορπίσεις τη χαρά και τη γαλήνη. Και στους αγγέλους που θα γιορτάζουν την Άγια Σου γέννηση, παράγγειλε, Κύριε, να φωνάξουν πιο δυνατά τον ύμνο της ειρήνης, για να φτάσει και να ακουστεί πέρα ως πέρα στη ματωμένη γη μας. Γιατί το αίμα έγινε πια το καθημερινό ποιοτό των ανθρώπων και δεν υπάρχει τώρα καμιά γενιά στον πλανήτη μας ήσυχη και ειρηνεμένη. Και αυτή η Αγία χώρα Σου σε δέχθηκε μια φορά μικρό παιδί στην ταπεινή σπηλιά της. Είναι σήμερα ανάστατη και τα νερά του Ιορδάνη δεν θα μπορούν πια να πλύνουν και να καθαρίζουν τους αμαρτωλούς, γιατί και αυτά είναι θολωμένα από τα αίματα των ανθρώπων. Μέσα σε ένα σκοτάδι βαθύ, στο σκοτάδι της άγνοιας και της απομάκρυνσης από σένα, σκεπτόμαστε και ζούμε, και όπως πάντα όλα τα έργα που γίνονται στη σκοτεινιά είναι άσχημα και κακοφτιαγμένα, έτσι και τα δικά μας έργα είναι μισερά και ανάποδα και γίνονται ανώφελα και επικίνδυνα για τη ζωή μας. Με εξάστερο λογισμό πια δεν κρίνει ο άνθρωπος και το χέρι του τρέμει σαν πάει να πράξει το καλό. Οι δυνατοί αδικούν και οι αδύνατοι αγριεύουν. Οι καλοί και οι φρόνιμοι σωπαίνουν και οι κακοί μιλούν και είναι τα λόγια των και τα έργα των φοβερά και καταστροφή. Και μέσα σε αυτή την άγρια πάλη του κακού, οι φτωχοί, οι καθαροί και οι πράοι, εκείνοι που σύ ο ίδιος μια φορά επένεσες και ευλόγησες στο βουνό των μαρκαρισμών, δεν μπορούν πια να ζούνε και να πασχίζουνε για την τελειότητά των. Έλα, Κύριε, στη φάτνη της ψυχής μας να την καθαρίσεις και να την αγιάσεις. Σε χρειαζόμαστε και θα σε καρτερούμε.

το αρνί του Γολγοθά. Ω αυτό το μεγάλο σφαγμένο αρνί του Γολγοθά, ω πόσο μας συγκινεί η προσφορά και η θυσία του, η σιωπή και η ταπείνωσή του. Πόσους χορταίνει το αίμα του και πόσους λυτρώνει το πνεύμα του. Και κοντά σε αυτό ας επενέσουμε κι όλους εκείνους που με κάποια θυσία στη ζωή τους χαρίζουν στους άλλους μια χαρά, μια ελπίδα και μια σωτηρία. Γιατί είναι φαίνεται η μοίρα της ζωής αυτής, άλλοι να σπέρνουν και άλλοι να θερίζουν, άλλοι να πονούν για να γλιτώνουν τους άλλους και άλλοι να πεθαίνουν για να χαρίζουν τη ζωή στους άλλους. Μα είναι ωραία και γλυκιά η χαρά της θυσίας και χαρίζει πάντα τη μεγαλύτερη ικανοποίηση στο μεγάλο και ευγενικό.

Διαδρομές στο χώρο και στο χρόνο, στο χθες και στο σήμερα. Μια εκπομπή που αναφέρεται, αναλύει και παρουσιάζει γεγονότα, πρόσωπα και άλλα στοιχεία της ελληνορθόδοξης παράδοσής μας, της τοπικής και ευρύτερα της εθνικής μας ιστορίας. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο δάσκαλος Αντώνιος Τιβακτάκης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: της Κρήτης την πόλην εφραίνουσα σήμερον εν τη επανακομιδή της τιμία σου κάρας Απόστολε Τίτε, την δόξαν την θείαν σου αήγαρεν πνεύματι μην συμπαρή, προείστασε της εν πίστη βόση. Χέρις Απόστολε Κρήτης το καύχημα. Αγαπητοί μας ακροατές, σας καλωσορίζουμε και πάλι στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Όπως διαπιστώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ο χρόνος μιας μόνο εκπομπής αποδείχθηκε πολύ λίγος για να χωρέσει τον πλούτο των μηνυμάτων της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Αφορμή για το αφιέρωμά μας αποτελεί η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, γεγονός που η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας τιμά με μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων. Σήμερα λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το συναρπαστικό, θεολογικό και ιστορικό ταξίδι παρέα με την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, θεολόγο, νομικό και φιλόλογο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθύντρια στον τομέα του κανονικού δικαίου. Η εισήγησή της στο αφιερωματικό συνέδριο της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης στάθηκε η αφορμή για τη δημιουργία αυτών των δύο εκπομπών. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή, όπως σας προαναγγείλαμε, να βρίσκεται και σήμερα μαζί μας στο τηλέφωνο η εκλεκτή προσκεκλημένη μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, καλώς ορίσατε και πάλι στα Ερτζιανά του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και μέσω αυτών καλώς ορίσατε στην πόλη και στο νησί μας.
1: Καλώς σας βρίσκω για δεύτερη φορά, αγαπητή κυρία Γιαναράκη. Μεγάλη τιμή και η χαρά να μετέχω μαζί σας σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία αυτή παρουσία για δεύτερη φορά, τιμητική παρουσία, ευλογημένη παρουσία. Και πριν πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε, κυρία Γιανακοπούλου, επιτρέψτε μου μια σύντομη αναδρομή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ορισμένα σημεία κλειδιά από την προηγούμενη εκπομπή μας, τα οποία συμπυκνώνουν την ουσία της μελέτης σας και θα βοηθήσουν όσους φίλους δεν είχαν την ευκαιρία να μας παρακολουθήσουν την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εκπομπή μας λοιπόν της περασμένης εβδομάδας, αγαπητοί φίλοι, εξερευνήσαμε αυτόν που η καλεσμένη μας ονόμασε πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα από την επιστολή προς Τίτον του Αποστόλου Παύλου, αποσαφηνίσαμε τις προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως και το διοικητικό ήθος που θεμελίωσαν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες του νησιού μας. Έτσι καταδείχθηκε ότι το κείμενο αυτό αποτελεί το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης που έστειλε ο Παύλος, ειδικά σχετικά

0: άνθρωπος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Ο επίσκοπος νομιμοποιείται και προείσταται διοικητικά της Εκκλησίας μόνο στον βαθμό που προείσταται πνευματικά και ηθικά, θυσιάζοντας τον εαυτό του για την κοινότητα. Το ρήμα αυτό τελικά μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία και την αρχηγία σε υπεύθυνη πατρότητα. Έτσι είχε τονίσει η ομιλήτριά μας. Μπορούμε να μιλήσουμε για συνοδικότητα, επειδή η τάση για συλλογικότητα και η άρνηση της αυθαιρεσίας υπήρχαν στο DNA της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή. Η επιστολή προς Τίτων δείχνει ακριβώς αυτή την ανάγκη, να μην ενεργεί κανείς μόνος του, αλλά με βάση ένα κοινό κριτήριο, μια κοινή πίστη και ένα δίκτυο επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Το μάχας νομικάς περιείστασο που προτρέπει ο Απόστολος Παύλος τον Τίτο είναι ο χρυσός κανόνας της κανονικής επιστήμης. Μας διδάσκει ότι το εκκλησιαστικό δίκαιο είναι ποιμαντική επιστήμη. Ο τελικός σκοπός του νόμου δεν είναι η δικαστική νίκη ή η τυφλή τιμωρία, αλλά η θεραπεία του ανθρώπου και η διαφύλαξη της ειρήνης στο σώμα του Χριστού. Η εφαρμογή του νόμου χωρίς διάκριση μεταβάλλει τη δικαιοσύνη σε αδικία. Summum ius, summa injuria. Υπέρτατο δίκαιο, υπέρτατη αδικία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η εκλεκτή μας προσκεκλημένη. Και άλλη μία κέρια φράση που κρατήσαμε από την προηγούμενη συζήτησή μας: η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτήν. Με αυτήν ακριβώς την πηξίδα περνάμε σήμερα στο δεύτερο μέρος αυτού του αφιερώματος. Αφήνουμε για λίγο τους τυπικούς κανόνες και επικεντρωνόμαστε στο πώς αυτή η ζωή μεταμορφώνεται σε έμπρακτη αγάπη, πώς αποφεύγονται οι άγονες νομικές αντιπαραθέσεις και τελικά πώς το αποστολικό DNA της επιστολής παραμένει ζωντανό στη σύγχρονη εκκλησία της Κρήτης και στις ζωές των νέων μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, ελπίζω να τα μετέφερα σωστά.
1: Άψογα, άψογα.
0: Να συνεχίσουμε σήμερα για τα λεπτά σημεία που θίγονται στην εισήγησή σας, της οποίας το θέμα, θυμίζω στους αγαπητούς ακροατές μας, ήταν ο πρώτος κανονικός καθρέφτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτων. Σε αυτή την εισήγηση αναδείξατε μία σειρά προκανονικών αρχών που γεννώνται μέσα από την προς Τίτων επιστολή. Ποιες είναι οι σημαντικότερες από αυτές και πώς επηρέασαν τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας?
1: Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της συζήτησής μας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τη φιλόξενη παρουσία μου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν πρώτης, ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο για την πατρική του ευλογία, τη διαρκή στήριξή του στην επιστημονική έρευνα και το αμείωτο ενδιαφέρον του για τη θεολογική παιδεία και τον εκκλησιαστικό λόγο. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον Διευθυντή του Σταθμού, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, για το πολύτιμο έργο που επιτελεί στον χώρο της εκκλησιαστικής επικοινωνίας και της πνευματικής ενημέρωσης. Και όλος ιδιαιτέρως ευχαριστώ εσάς, αγαπητή κυρία Γεναράκη, για την ευγενική πρόσκληση, την άψογη προετοιμασία και το γνήσιο ενδιαφέρον με το οποίο προσεγγίσατε το θέμα της εκπομπής. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίδεται η δυνατότητα να συμμετέχω για δεύτερη φορά στον ραδιοφωνικό αέρα της Κρήτης και να συνεχίσουμε μαζί αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από την προς Τίτων επιστολή, τον Άγιο Τίτο και τις απαρχές της κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά να επικοινωνώ με το εκλεκτό ακροατήριο της Εκκλησίας της Κρήτης, μιας εκκλησίας που συνδέεται άρρηκτα με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου και με μία μακραίωνη παράδοση πίστεως, παιδείας και εκκλησιαστικής προσφοράς. Ιδιαιτέρως δε, μέσω ενός ραδιοφωνικού σταθμού που, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας, δεν απευθύνεται μόνο στην Κρήτη, αλλά εκπέμπει διαδικτυακά σε ολόκληρο τον πλανήτη, φτάνοντας σε κάθε γωνιά όπου υπάρχουν Κρήτες, ομογενείς και άνθρωποι που ενδιαφέρονται να ακούσουν

0: έναν λόγο πίστεως, θεολογίας και πολιτισμού.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε, φαίνεται, ακούγεται ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Κρήτης σε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται βεβαίως να ακούσει τον λόγο της Εκκλησίας. Δική μας η τιμή και η χαρά, κυρία Γιαννακοπούλου, και επανερχόμαστε στην ερώτησή μας ως προς το ποιες είναι οι σημαντικότερες από τις προκανονικές αρχές που γεννώνται μέσα από την προστήτων επιστολή και πώς επηρέασαν τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας.
0: Η προστήτων επιστολή είναι πραγματικά εντυπωσιακή, διότι μέσα σε τρία μόλις κεφάλαια συναντούμε σχεδόν ολόκληρο το γενετικό υλικό της μετέπειτα κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Δεν συναντούμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μορφή που θα γνωρίσουμε αργότερα στις συνόδους. Συναντούμε όμως τις θεμελιώδεις αρχές που θα οδηγήσουν στη διαμόρφωσή τους. Πρώτα απ' όλα, αναδεικνύεται η αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών. Ο Απόστολος Παύλος δεν ζητά απλώς να τοποθετηθούν πρεσβύτεροι στις πόλεις της Κρήτης, αλλά να είναι ανέγκλητοι, δηλαδή χωρίς κάποια κατηγορία, με ήθος, με πνευματική ωριμότητα και διδακτική επάρκεια. Εδώ βρίσκεται η μήτρα όλων των μεταγενέστερων προσόντων και κολλημάτων της ιεροσύνης. Η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται την ποιμαντική διακονία ως εξουσία, αλλά ως ευθύνη που θεμελιώνεται στο ήθος. Παράλληλα, εμφανίζεται η αρχή της τοπικότητας της εκκλησιαστικής διοίκησης όταν ο Παύλος ζητά από τον Τίτο να εγκαταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην.
1: Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Βεβαίως. Η Εκκλησία οργανώνεται σε συγκεκριμένους τόπους με συγκεκριμένη ποιμαντική ευθύνη. Από εδώ θα αναπτυχθεί αργότερα ολόκληρη η κανονική αρχή της εδαφικής δικαιοδοσίας, των ορίων των επισκοπών και της αποφυγής των εισπηδήσεων. Η αρχή δηλαδή της εκκλησιαστικής εδαφικής δικαιοδοσίας.
1: Μάλιστα.
0: Ταυτόχρονα διακρίνουμε την αρχή της αποστολικής διαδοχής εν πράξη. Ο Παύλος αναθέτει στον Τίτο ευθύνη, αποστολή και εξουσία. Δεν υπάρχει ακόμη θεωρητική διατύπωση περί αποστολικής διαδοχής. Υπάρχει όμως, ανοιχνεύουμε την ίδια τη λειτουργία της. Η Εκκλησία μεταδίδει διακονία, ευθύνη και χάρη από πρόσωπο σε πρόσωπο και από γενιά σε γενιά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η αρχή της διδακτικής αυθεντίας. Ο Τίτος καλείται να λαλεί, να διδάσκει δηλαδή, όσα αρμόζουν την υγιένουσα διδασκαλία. Η αλήθεια της πίστεως δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Ο επίσκοπος οφείλει να διδάσκει, να νουθετεί και να προστατεύει το πίμνιο από την πλάνη. Και εδώ βρίσκεται η απαρχή της μετέπειτα κανονικής μέρημνας για την διαφύλαξη της ορθόδοξης πίστεως. Στη συνέχεια συναντούμε την αρχή της διακρίσεως, η οποία προσωπικά θεωρώ ότι είναι μία από τις σπουδαιότερες αρχές που εντοπίζουμε στην προστήτων επιστολή. Όταν δηλαδή ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να αποφεύγει τις νομικές μάχες, δεν απορρίπτει τον νόμο, αλλά τον στήρο νομικισμό, όπως είχαμε αναφέρει και στην πρώτο τμήμα της εκπομπής. Εδώ βρίσκεται το σπέρμα εκείνου που αργότερα η κανονική παράδοση θα ονομάσει οικονομία. Mm. Η Εκκλησία
1: σημαντική
0: δεν εφαρμόζει.
1: Αρχή. Σημαντική αρχή αυτή της οικονομίας,
0: βέβαια,
1: μάλιστα.
0: Πριτανεύουσα αρχή στο οικοδόμημα του κανονικού δικαίου και στη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν εφαρμόζει τους κανόνες μηχανιστικά. Η ακρίβεια χρειάζεται πάντοτε διάκριση και ποιμαντική σοφία. Από την ίδια λογική γεννάται και η αρχή της θεραπευτικής πειθαρχίας. Όταν ο Παύλος μιλά για τον αιρετικό που μετά από μία και δεύτερη νοθεσία απομακρύνεται από την κοινότητα, η έμφαση δεν βρίσκεται στην τιμωρία, αλλά στην προστασία του εκκλησιαστικού σώματος. Η Εκκλησία πρώτα νοθετεί, μετά υπομένει και μόνο ως έσχατη λύση αποκόπτει. Η πειθαρχία έχει θεραπευτικό επομένως και όχι εκδικητικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Μία άλλη, ακόμη εξαιρετικά σημαντική αρχή είναι η συνοδικότητα. Στο τέλος της επιστολής παρελάβουν πρόσωπα, συνεργάτες, συνοδοιπόροι, συνδιακονούντες. Ο Τίτος δεν δρά μόνος. Η Εκκλησία λειτουργεί ως σώμα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο σπέρμα εκείνης της συνοδικής συνείδησης που αργότερα θα εκφραστεί στις τοπικές και στις οικουμενικές συνόδους. Παράλληλα, η επιστολή αναδεικνύει την κοινωνική ευθύνη της Εκκλησίας. Ο Παύλος ζητά μέρημνα για τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο λατρεία και διδασκαλία. Είναι και διακονία. Από αυτή την αποστολική αφετηρία θα γεννηθούν αργότερα τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα νοσοκομεία, τα πτωχοκομεία και ολόκληρη η κοινωνική δράση της Εκκλησίας. Μία ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προκανονική αρχή είναι η αρχή της υποταγής στις πολιτικές αρχές και της κοινωνικής ευπρέπειας. Στο τρίτο κεφάλαιο δηλαδή της επιστολής, ο Παύλος προτρέπει τον Τίτο να υπενθυμίζει στους πιστούς να υποτάσσονται στις αρχές και στις εξουσίες, να πειθαρχούν και να είναι έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο. Η προτροπή αυτή έχει εξαιρετική σημασία, διότι μας αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η πρώτη Εκκλησία αντιλαμβανόταν τη θέση της μέσα στην κοινωνία. Η υποταγή στις πολιτικές αρχές δεν εκλαμβάνεται ως δουλοπρέπεια, ούτε ως άκρητη αποδοχή κάθε εξουσίας. Αποτελεί όμως συνειδητή επιλογή ευταξίας, ειρηνικής συνυπάρξεως και κοινωνικής υπευθυνότητας. Η Εκκλησία της Αποστολικής Εποχής ζούσε μέσα σε έναν κόσμο που συχνά ήταν αδιάφορος ή ακόμη και εχθρικός προς τον χριστιανισμό. Για τον λόγο αυτό, οι χριστιανοί καλούνται να αποδεικνύουν με τη ζωή τους ότι είναι οι καλύτεροι πολίτες, άνθρωποι που υπηρετούν το κοινό καλό, σέβονται τους θεσμούς και συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι πρέπει να είναι επιοικείς και να μην βλασφημούν κανένα. Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας μιας πρώιμης εκκλησιαστικής δεοντολογίας. Ο χριστιανός δεν καλείται να επιβάλλεται, αλλά να μαρτυρεί. Όχι να συγκρούεται αδιάκοπα, αλλά να ακτινοβολεί τη χριστότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού.
1: Τι ωραίο.
0: Η αρχή αυτή θα επηρεάσει βαθιά τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση και τη διαμόρφωση των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Η Εκκλησία θα επιδιώξει διαχρονικά την ειρηνική συνύπαρξη, χωρίς να απεμπολεί την αλήθεια της πίστεως, αλλά και χωρίς να μετατρέπει κάθε διαφορά σε σύγκρουση. Με άλλα λόγια, ήδη από την προστή των επιστολή αναδύεται η προκανονική αρχή ότι η εκκλησιαστική ζωή οφείλει να συνδυάζει την πιστότητα στην αλήθεια με την κοινωνική ευπρέπεια, τη μαρτυρία της πίστεως με τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και την πολιτεία. Μια άλλη, ακόμη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προκανονική αρχή είναι η αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της προστή των επιστολής, ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται διαδοχικά σε διαφορετικές ομάδες της εκκλησιαστικής κοινότητας. Δηλαδή, κάνει αναφορά στους πρεσβύτες, στις πρεσβύτιδες, στους νέους, τις νέες και τους δούλους. Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί απλή κοινωνιολογική περιγραφή. Αποκαλύπτει έναν ολόκληρο τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της. Η Εκκλησία δηλαδή παρουσιάζεται ως χώρος παιδείας και πνευματικής διαμορφώσεως. Δεν απευθύνεται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, αλλά λαμβάνει υπόψη την ηλικία, την εμπειρία, την κοινωνική θέση και την πνευματική οριμότητα κάθε προσώπου. Με άλλα λόγια, η ποιμαντική μέρημνα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας. Εδώ λοιπόν βρίσκεται ο προκανονικός πυρήνας μιας αρχής που αργότερα θα διαμορφώσει ολόκληρη την κανονική παράδοση. Και αυτός ο πυρήνας της αρχής είναι η διαφοροποίηση ρόλων, διακονημάτων και ευθυνών μέσα στο εκκλησιαστικό σώμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πρεσβύτηδες καλούνται να διδάσκουν τις νεότερες γυναίκες, ενώ οι πρεσβύτες να αποτελούν πρότυπα σοφροσύνης και σταθερότητας. Βλέπουμε δηλαδή μια εκκλησία που λειτουργεί ως κοινότητα μεταδόσεως εμπειρίας από γενιά σε γενιά. Παράλληλα, ο Παύλος αναφέρεται ακόμη και στους δούλους, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η Εκκλησία δεν αγνοεί τις κοινωνικές πραγματικότητες της εποχής της. Δεν επιχειρεί πολιτική επανάσταση, αλλά επιδιώκει κάτι βαθύτερο. Τη μεταμόρφωση των ανθρώπινων σχέσεων μέσω της χάριτος και του ήθους του Ευαγγελίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ συναντούμε έναν πραγματικό ποιμαντικό χάρτη της πρώτης εκκλησίας της Κρήτης. Η κοινότητα δηλαδή δεν είναι ένα άμορφο πλήθος, αλλά ένα οργανωμένο σώμα στο οποίο κάθε μέλος έχει θέση, αποστολή και ευθύνη. Από αυτήν ακριβώς την αντίληψη θα αναπτυχθούν αργότερα οι διακρίσεις μεταξύ επισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων και λαϊκών, καθώς και η διαφορετική κανονική ευθύνη ή η αρμοδιότητα που φέρει ο καθένας. Δεν είναι τυχαίο ότι η μεταγενέστερη κανονική παράδοση αντιμετωπίζει συχνά αυστηρότερα τον κληρικό από τον λαϊκό για το ίδιο παράπτωμα, διότι ο πρώτος, δηλαδή ο κληρικός, φέρει αυξημένη ποιμαντική ευθύνη και οφείλει να λειτουργεί ως πρότυπο για το ποίμνιο. Έτσι, η ιεραρχία στην Εκκλησία δεν εμφανίζεται πρωτίστως ως σύστημα εξουσίας. Εμφανίζεται ως δομή παιδαγωγίας, ευθύνης και πνευματικής καθοδηγήσεως. Η Εκκλησία μορφώνει, καθοδηγεί και οικοδομεί τα μέλη της με τρόπο οργανικό και προσωπικό. Αυτή είναι, επομένως, η ουσία της παιδαγωγικής ιεραρχίας που ήδη διακρίνουμε στην προστήτων επιστολή. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι μια άλλη αρχή που εντοπίζουμε στην προστήτων επιστολή και πρόκειται για την αρχή της αποφυγής του σκανδάλου. Ο λόγος του Θεού δεν πρέπει να βλασφημείται εξαιτίας της συμπεριφοράς των πιστών ή των ποιμένων. Και εδώ θεμελιώνεται η μετέπειτα κανονική απέτηση για ήθος, ευπρέπεια και υπευθυνότητα στην δημόσια ζωή των κληρικών. Τέλος, όλες αυτές οι αρχές καταλήγουν σε δύο κορυφαίες, την ενότητα και την αγάπη. Η επιστολή δηλαδή κλείνει με τη φράση «Άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη», δηλαδή «Χαιρέτησε εκείνους που μας αγαπούν μέσα στην πίστη». Είναι συγκλονιστικό ότι η τελευταία λέξη δεν είναι η εξουσία, ούτε η διοίκηση, ούτε ο νόμος. Είναι η αγάπη. Αυτό δείχνει ότι η κανονική τάξη δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Υπηρετεί μεν την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, η οποία θεμελιώνεται στην αγάπη και στην κοινή πίστη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο Παύλος φαίνεται να μας υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν συγκροτείται πρωτίστως από θεσμούς, αλλά από πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους εν πίστη. Η αγάπη δεν παρουσιάζεται ως απλό συναίσθημα, αλλά ως ο συνεκτικός δεσμός που καθιστά δυνατή την εκκλησιαστική κοινωνία. Γι' αυτό και θα λέγαμε ότι η αγάπη αποτελεί το ύψιστο κανονικό αγαθό της Εκκλησίας. Όλες οι υπόλοιπες αρχές που συναντούμε στην προστήτων επιστολή, η τάξη, η ποιμαντική ευθύνη, η διδασκαλία, η πειθαρχία, η συνοδικότητα και άλλες που προαναφέραμε, υπηρετούν τελικά έναν σκοπό, την διαφύλαξη της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η κανονική τάξη δεν υπάρχει για να επιβάλλει εξουσία, αλλά για να προστατεύει την κοινωνία της αγάπης. Χωρίς αγάπη, η κανονικότητα μετατρέπεται σε κενό, το και με εψιλόν, σχήμα. Χωρίς ενότητα, ακόμη και οι ορθότεροι κανόνες χάνουν τον βαθύτερο εκκλησιολογικό του σκοπό. Ίσως, λοιπόν, αυτό να είναι και το σπουδαιότερο μήνυμα της προστήτων επιστολής ή ένα από τα σπουδαιότερα μηνύματα, ότι η Εκκλησία οικοδομείται με τάξη, αλλά ζει με αγάπη, και ότι η αγάπη δεν είναι το τέλος της κανονικής παραδόσεως, είναι η αρχή, το κέντρο και ο τελικός της προορισμός. Θα λέγαμε ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί πράγματι τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα σε αυτήν βλέπουμε για πρώτη φορά να αντανακλώνται οι βασικές αρχές που θα διαμορφώσουν αργότερα το κανονικό δίκαιο και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας. Και ίσως το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ύστερα από 20 αιώνες οι ίδιες αυτές αρχές εξακολουθούν να καθοδηγούν τη ζωή της Εκκλησίας.
1: Κυρία Γιανακοπούλου, σας ακούμε και εντυπωσιαζόμαστε από το πόσες θεμελιώδεις αρχές, θεσμικές, κανονιστικές, κατευθυντήριες, γραμμές αναδύονται μέσα από την επιστολή προστήτων. Ένας που διαβάζει την επιστολή απλός άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει όλο αυτό το μέγεθος και αυτό το περιεχόμενο, το βαθύ περιεχόμενο της επιστολής. Είναι εκπληκτικά τα όσα μας είπατε και βεβαίως μίζον δε τούτον η αγάπη.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα να δούμε λίγο την δική μας εδώ, την εκκλησία μας, την εκκλησία της Κρήτης. Πιστεύετε ότι διατηρεί στο DNA της αυτές τις πρώτες παύλιες αρχές με το ιδιαίτερο ή μη αυτόνομο καθεστώς της και την πλούσια παράδοσή της?
0: Πιστεύουμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης διατηρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στο εκκλησιαστικό της DNA, όπως πολύ ωραία διδιπόσταται στην ερώτηση, τις πρώτες παύλιες αρχές που αναδεικνύονται στην προστήτων επιστολή. Δηλαδή, διατηρεί την αποστολική της αυτοσυνειδησία μέσω της αδιάρρηκτης σχέσης της με τον Άγιο Τίτο, τη συνοδικότητα ως τρόπο εκκλησιαστικής ζωής, την έμφαση στην ποιμαντική ευθύνη των επισκόπων και τη μέρημνα για την παιδεία και τη μετάδοση της πίστεως. Η διάσταση αυτή αποτυπώνεται έμπρακτα σε σημαντικούς εκκλησιαστικούς και εκπαιδευτικούς θεσμούς της Κρήτης, όπως η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, η μόνη σημειωτέων στην Ελλάδα που φέρει τον τίτλο Πατριαρχική, καθώς και η λειτουργία στην Κρήτη μιας από τις τρεις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών της χώρας, στην οποία έχω την τιμή και διδάσκω. Ως πανεπιστημιακή διδάσκουσα στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, επίσης, έχω τη χαρά, και το καταθέτω εδώ ως μαρτυρία, να συναντώ κάθε χρόνο έναν σεβαστό αριθμό φοιτητριών και φοιτητών από την Κρήτη. Γεγονός που επιβεβαιώνει έμπρακτα τη διαχρονική επένδυση της Εκκλησίας της Κρήτης στην παιδεία και στη θεολογική κατάρτιση των νέων ανθρώπων. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί ότι η μέρημνα της Εκκλησίας της Κρήτης για την παιδεία δεν αποτελεί απλώς θεσμική επιλογή, αλλά ζωντανή εκκλησιαστική πραγματικότητα που συνεχίζει να καρποφορεί στις νεότερες γενιές. Παράλληλα, το ιδιαίτερο ημιαυτόνομο καθεστώς της Εκκλησίας της Κρήτης εκφράζει με τρόπο υποδειγματικό, θα έλεγα, τη σύνθεση τοπικότητας και εκκλησιαστικής κοινωνίας με το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως.
1: Βεβαίως.
0: Επιτρέψτε μου δε να σημειώσω ότι αυτή η αποστολική παρακαταθήκη αποτυπώνεται όχι μόνο στους θεσμούς, αλλά και στα πρόσωπα που τη διακονούν. Και νομίζω ότι αυτό εκφράζεται σήμερα στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, του οποίου το όνομα παραπέμπει συμβολικά σε μία από τις ωραιότερες χριστιανικές αιρετές, την Ευγένεια, ως ήθος διακρίσεως, σεβασμού και αγάπης προς τον άνθρωπο. Το ίδιο πνεύμα, ασφαλώς, υπηρετούν και οι λοιποί σεβασμιότατοι Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Κρήτης, συνεχίζοντας μία παράδοση συνοδικότητας, συνεργίας και ποιμαντικής διακονίας που έχει τις ρίζες της ήδη στην Αποστολική εποχή. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν διατηρεί απλώς τη μνήμη του Αγίου Τίτου, διατηρεί ακόμη ζωντανό το πνεύμα των αρχών που εκείνος κλήθηκε να θεμελιώσει.
1: Αυτό ακριβώς. Η αλήθεια είναι, κυρία Γιανακοπούλου, ότι η αυτοσυνειδησία των κριτικών, εμάς των κριτικών, είναι βαθιά συνδεδεμένη με την ιστορία μας, την παράδοσή μας, και ότι Άγιος Τίτος δεν είναι απλώς ένα όνομα στο ημερολόγιο, είναι ένα είδος πατέρα που μέσα από αυτόν το πνεύμα παραμένει ανέπαφο, λειτουργικό και βαθιά αποστολικό. Μάλιστα, η επιστροφή της Τιμίας Κάρας του στο Ηράκλειο του 1966 λειτουργήσε ως μια πνευματική αναγέννηση για το νησί μας, θυμίζοντας σε κλήρο και λαό τις ρίζες μας. Mm-hmm.

0: να προχωρήσω και να σας ρωτήσω στην εισήγησή σας υποστηρίζετε ότι η υπέρτατη αξία που αναδεικνύει η προστήτων επιστολή δεν είναι τελικά η τάξη ή η πειθαρχία, αλλά η αγάπη. Το είπατε και προηγουμένως. Θα θέλαμε να μας έτσι τονίσετε πώς θεμελιώνεται αυτή η θέση μέσα στο ίδιο το κείμενο.
1: Αυτό είναι ίσως το βαθύτερο συμπέρασμα στο οποίο με οδήγησε η μελέτη της προστήτων επιστολής, ότι τελικά ολόκληρη η προστήτων επιστολή δεν οδηγεί στον κανόνα, αλλά στην αγάπη ως εκκλησιολογική αρχή. Συχνά, όταν διαβάζουμε το κείμενο, εστιάζουμε στα στοιχεία που αφορούν την εκκλησιαστική οργάνωση, την επιλογή των ποιμένων, την πειθαρχία ή την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Όλα αυτά ασφαλώς υπάρχουν και είναι εξαιρετικά σημαντικά. Όμως, αν παρακολουθήσουμε προσεκτικά την εσωτερική πορεία της επιστολής, θα διαπιστώσουμε ότι όλα συγκλίνουν σε έναν τελικό σκοπό, τη διαφύλαξη της ενότητας του εκκλησιαστικού σώματος. Και η ενότητα αυτή δεν στηρίζεται τελικά ούτε στον φόβο, ούτε στην εξουσία, ούτε στην πειθαρχία. Στηρίζεται στην αγάπη. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι η επιστολή κλείνει με τη φράση «άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Πρόκειται για μία φράση που συνήθως προσπερνούμε ως έναν απλό χαιρετισμό. Κατά τη γνώμη μου, όμως, πρόκειται για μία εξαιρετικά πυκνή εκκλησιολογική διακήρυξη. Ο Παύλος δηλαδή δεν λέγει απλώς «χαιρέτησε τους αδελφούς», λέγει «τους φιλούντας ημάς εν πίστη». Συνδέει δηλαδή την πίστη με την αγάπη. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Εκκλησία δεν συγκροτείται μόνο από ανθρώπους που πιστεύουν τα ίδια. Συγκροτείται από ανθρώπους που αγαπούν εν πίστη. Και όπως προανέφερα, η αγάπη εδώ δεν είναι συναίσθημα, ούτε ψυχολογική κατάσταση, ούτε προσωπική συμπάθεια, αλλά είναι τρόπος υπάρξεως της Εκκλησίας. Είναι ο δεσμός που μετατρέπει πολλά πρόσωπα σε ένα σώμα. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι ολόκληρη η επιστολή μπορεί να διαβαστεί υπό το πρίσμα της αγάπης. Οι νομικές μάχες απορρίπτονται γιατί τραυματίζουν την αγάπη. Οι διχασμοί επίσης αποφεύγονται γιατί τραυματίζουν την αγάπη. Η πειθαρχία ασκείται γιατί προστατεύει την αγάπη. Η επιλογή των ποιμένων γίνεται γιατί οι ποιμένες καλούνται να υπηρετήσουν την αγάπη. Η συνοδικότητα γεννιέται γιατί η αγάπη δεν επιτρέπει την απομόνωση. Θα λέγαμε μάλιστα ότι πίσω από κάθε κανονική διάταξη που συναντούμε στην προστήτων βρίσκεται τελικά μία και μόνη αγωνία. Να μην διαραγεί η κοινωνία της αγάπης μέσα στην Εκκλησία. Αυτό έχει τεράστια σημασία και για τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση, διότι μας υπενθυμίζει ότι οι ιεροί κανόνες δεν υπάρχουν για να υπηρετούν τον εαυτόν τους, υπάρχουν για να υπηρετούν την ενότητα και η ενότητα με τη σειρά της θεμελιώνεται στην αγάπη. Γι' αυτό στην εισήγησή μας υποστηρίξαμε ότι μία από τις σημαντικότερες προκανονικές αρχές της προστήτων είναι η εξής, ότι η κανονική τάξη υπηρετεί την ενότητα. Η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη και η αγάπη αποτελεί το ύψιστο αγαθό του εκκλησιαστικού σώματος. Χωρίς την αγάπη, ακόμη και η πιο άρτια κανονική οργάνωση παραμένει κενό σχήμα. Με την αγάπη, ακόμη και ο κανόνας αποκτά το αληθινό του νόημα. Γίνεται διακονία της κοινωνίας και της σωτηρίας. Η επιστολή κλείνει όχι με έναν διοικητικό όρο, ούτε με μια κανονική εντολή, αλλά με μια λέξη βαθύτατα εκκλησιολογική, την αγάπη. Ο Παύλος δεν ζητεί να χαιρετιστούν απλώς οι πιστοί, αλλά οι αγαπώντες εν πίστη. Με τον τρόπο αυτό υπενθυμίζει ότι η Εκκλησία δεν συγκροτείται πρωτίστως από θεσμούς ή κανόνες, αλλά από σχέσεις αγάπης που θεμελιώνονται στην κοινή πίστη στο Χριστό. Αυτή η ερμηνεία συνδέεται εξαιρετικά με το συμπέρασμα ότι η κανονική τάξη υπηρετεί την ενότητα και η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη.
0: Στην αγάπη. Ο Παύλος δεν θεσπίζει κανόνες γιατί αγαπά τη γραφειοκρατία, αλλά αγαπά τους ανθρώπους
1: και θέλει
0: προστατεύσει την κοινότητά τους, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί ελεύθερα η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, όπως μας είπατε. Τελικά, η προστήτων είναι περισσότερο θεολογικό ή περισσότερο κανονικό κείμενο? Και ξαναθυμίζω ότι όταν λέμε τον όρο κανονικό, εννοούμε που να έχει σχέση με τους κανόνες της Εκκλησίας.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, έτσι βεβαίως. Η ιδιοφυΐα της επιστολής είναι ότι δεν διαχωρίζει ποτέ τη θεολογία από την κανονική τάξη. Η θεολογία γεννά την ποιμαντική και η ποιμαντική γεννά την κανονική οργάνωση. Γι' αυτό και η προστήτων αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κείμενα για να κατανοήσουμε την γένεση της κανονικής συνειδήσεως της Εκκλησίας.
0: Δηλαδή, αν απομονώσουμε την θεολογία από την προστήτων επιστολή, γίνεται το κείμενο ένας στεγνός νομικός οδηγός. Mm-hmm. Αν απομονώσουμε πάλι το κανονικό στοιχείο, το μετατρέπουμε σε μια αφηρημένη θεωρία, έτσι.
1: Θεωρία.
0: Οπότε,
1: ναι,
0: αυτό δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Οπότε η αληθινή θεολογία πρέπει να σαρκώνεται μέσα σε αυτή την οργανωμένη κοινότητα με την τάξη και τους κανόνες και ό,τι... Αυτοί οι κανόνες, όπως τόση ώρα μας επισημαίνεται, έχουν αξία, αποκτούν αξία μόνο όταν πηγάζουν από την θεολογία της αγάπης και του ελέους του Θεού. Ποια φράση της συσήγησής σας θεωρείτε ότι συνοψίζει καλύτερα το μήνυμα της επιστολής?
1: Αν έπρεπε να κρατήσω μία μόνο φράση, θα έλεγα ότι η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτή. Όλη η ιστορία του κανονικού δικαίου θα έλεγα ότι βρίσκεται μέσα σε αυτή τη διατύπωση.
0: Πολύ ωραία αυτή η φράση που θεωρείτε έτσι και την απομονώνετε από την εισήγησή σας, την θεωρείτε ως την πλέον σημαντική. Πιστεύω ότι αναδεικνύει αυτή την πρωτοκαθεδρία της αγάπης, επιβεβαιώνει ότι στην Ορθόδοξη παράδοση η ζωή, δηλαδή η πίστη, η χάρη, η αγάπη, τα καλά έργα, είναι πάντα η αφετηρία. Και η τάξη, δηλαδή οι δομές, τα κριτήρια, έρχεται στη συνέχεια ως ανάγκη για να περιφρουρήσει αυτή τη ζωή. Και βεβαίως αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι σήμερα με την ζωή ενωμένη, αληθινή και προσιλωμένη στον Λόγο του Θεού. Και θα μπορούσα να ρωτήσω σε αυτό το πνεύμα, γιατί η προστήτων εξακολουθεί να αφορά το σύγχρονο άνθρωπο και ειδικά τους νέους, τους φοιτητές και αεροσπουδαστές, τους μελλοντικούς κληρικούς της Εκκλησίας μας?
1: Αν έπρεπε να συνοψίσουμε το μήνυμα της μελέτης σε μία φράση, θα λέγαμε ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε από τους κανόνες. Οι κανόνες γεννήθηκαν για να διαφυλάξουν τη ζωή της Εκκλησίας σε μία εποχή που συχνά αντιπαραθέτει τον νόμο με την ελευθερία. Η προστήτων μας θυμίζει ότι στην Εκκλησία ο νόμος δεν υπάρχει για να περιορίζει τη ζωή, αλλά για να την υπηρετεί. Η χάρις δεν καταργεί την τάξη, την γεννά. Και η τάξη δεν καταπνίγει τη ζωή, την προστατεύει. Mm-hmm. Αυτό θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους νέους ανθρώπους, τους φοιτητές και τους ιεροσπουδαστές, διότι συχνά η εκκλησιαστική παράδοση παρουσιάζεται ως ένα σύνολο κανόνων, υποχρεώσεων ή απαγορεύσεων. Η προστήτων επιστολή όμως μας αποκαλύπτει μια διαφορετική πραγματικότητα. Μας δείχνει ότι στην απαρχή της εκκλησιαστικής ζωής βρίσκονται η πίστη, η αγάπη, η ευθύνη, η συνεργασία και η διακονία. Ο Άγιος Τίτος δεν καλείται να οικοδομήσει έναν μηχανισμό εξουσίας. καλείται να οικοδομήσει μία κοινότητα ανθρώπων που ζουν εν Χριστώ. Η τάξη αναδύεται από τη ζωή, η πειθαρχία υπηρετεί την θεραπεία, ο νόμος υπηρετεί τον άνθρωπο και η ενότητα θεμελιώνεται στην αγάπη. Ιδιαίτερα για τους νέους που προετοιμάζονται να διακονήσουν την Εκκλησία, το μήνυμα αυτό, κρίνουμε, είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Η θεολογική γνώση, η ποιμαντική ευθύνη και η εκκλησιαστική διακονία αποκτούν νόημα μόνο όταν συνοδεύονται από αγάπη προς τον άνθρωπο και αίσθηση ευθύνης απέναντι στο εκκλησιαστικό σώμα. Γι' αυτό θα θέλαμε οι ακροατές μας να συγκρατήσουν ότι η Εκκλησία δεν είναι πρωτίστως ένας θεσμός. Είναι μια κοινωνία προσώπων. Και ότι πίσω από κάθε ιερό κανόνα, πίσω από κάθε εκκλησιαστική διάταξη, πίσω από κάθε μορφή εκκλησιαστικής τάξεως, βρίσκεται πάντοτε η μέρημνα για τη σωτηρία του ανθρώπου και την διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Αυτή ακριβώς, θα λέγαμε, είναι η παρακαταθήκη που ο Απόστολος Παύλος εμπιστεύεται στον Απόστολο Τίτο και μέσω αυτού σε κάθε άνθρωπο και ειδικά σε κάθε μελλοντικό διάκονο της Εκκλησίας.
0: Επειδή αναφερθήκατε στους ακροατές μας, τι θα θέλατε έτσι ως τελευταίο λόγο να αποκομίσουν από την συγκεκριμένη μελέτη σας, πέρα από αυτά που είπατε για την Εκκλησία φυσικά και την παράδοσή της?
1: Το βασικό μήνυμα είναι ότι η Εκκλησία δεν γεννήθηκε ως νομικός οργανισμός. Mm-hmm. Γεννήθηκε ως κοινότητα χάριτος. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν ως σκοπό να περιορίσουν τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά να προστατεύσουν την ενότητά της, την αλήθειά της και τη σωτηρία των ανθρώπων. Η προστήτων επιστολή μας υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε κανόνα βρίσκεται πάντοτε ένας ποιμαντικός και σωτηριολογικός σκοπός. Θα θέλαμε οι ακροατές να συγκρατήσουν μία βασική αλήθεια. Οι ιεροί κανόνες δεν είναι το σημείο εκκίνησης της Εκκλησίας. Η Εκκλησία προϋπάρχει των κανόνων. Πρώτα υπάρχει η χάρη. Πρώτα υπάρχει η πίστη. Πρώτα υπάρχει η εκκλησιαστική κοινότητα.
0: Ναι, πολύ σημαντικά αυτό.
1: Και στη συνέχεια εμφανίζονται οι κανόνες για να προστατεύσουν αυτή τη ζωή. Η προστήτων μας επιτρέπει να δούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή της γεννήσεως της κανονικής συνειδήσεως της Εκκλησίας. Και ίσως αυτό είναι το πιο επίκαιρο μήνυμα σήμερα, ότι πίσω από κάθε κανόνα βρίσκεται πάντοτε ο άνθρωπος και η σωτηρία του. Η προστήτων επιστολή δεν είναι απλώς ένα κείμενο του παρελθόντος. Είναι ο καθρέπτης μέσα στον οποίο βλέπουμε την Εκκλησία να αποκτά για πρώτη φορά συνείδηση της τάξεώς της. Εκεί όπου η χάρις γίνεται τάξη και η πίστη ευθύνη, η νουθεσία πειθαρχία και ο νόμος διάκριση. Η Εκκλησία δεν γεννήθηκε από τους κανόνες. Οι ιεροί κανόνες γεννήθηκαν για να διαφυλάξουν τη ζωή, την ενότητα και την αλήθεια της Εκκλησίας.
0: Κυρία Γιανακοπούλου, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσουμε για όσα εξαιρετικά βάθη στόχαστα και φωτισμένα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, ανοίγοντας παράθυρα στη γνώση και στην ιστορία, την ιστορία της θεμελίωσης των κανόνων στη ζωή των χριστιανών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και όπως ο Τίτος κράτησε το καράβι της τοπικής εκκλησίας ασφαλές μέσα στις τρικυμίες, ευχόμαστε ολόψυχα και σε εσάς με τον ίδιο ζήλο και την ίδια σοφία να κρατάτε σταθερή την πηξίδα της γνώσης και του ήθους για τους φοιτητές σας. Από την πλευρά μας σας δηλώνουμε ότι θα υπάρχει πάντα μία ανοιχτή πρόσκληση για οποιοδήποτε θέμα πιστεύετε ότι θα ενδιαφέρει τους ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, θα ήθελα και από πλευράς μου να επαναλάβω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο, για την ευλογία, την εμπιστοσύνη και την διαρκή στήριξή του σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τη θεολογική παιδεία και τον εκκλησιαστικό λόγο. Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης στον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, για το σημαντικό έργο που επιτελεί και για τη δυνατότητα που προσφέρει σε επιστήμονες, κληρικούς και ανθρώπους του πνεύματος να επικοινωνούν με το ευρύ κοινό. Και βεβαίως, αγαπητή κυρία Γεναράκη, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την πρόσκληση, την εξαιρετική συνεργασία, την προσεκτική προετοιμασία και τον γόνιμο διάλογο που αναπτύξαμε μέσα από αυτή την δίπτυχη ραδιοφωνική συνάντηση. Ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να συμμετάσχω στην εκπομπή σας και να έχω την ευκαιρία να επικοινωνήσω με το ακροατήριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και εν γέννη της Εκκλησίας της Κρήτης στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εύχομαι να υπάρξει σύντομα η ευκαιρία για μια νέα συνάντηση στον
0: ραδιοφωνικό
1: αέρα με αφορμή κάποιο άλλο θεολογικό, εκκλησιολογικό ή κανονικό θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιανακοπούλου, και πραγματικά περιμένουμε έτσι να συνεχιστεί αυτή η όμορφη συνεργασία μας. Μην απομακρυνθείτε από το τηλέφωνο, γιατί θα ήθελα να κλείσετε εσείς την εκπομπή μας. Απλώς εγώ απευθύνομαι στους αγαπητούς μας φίλους με αυτά τα λόγια ελπίδας και ευθύνης. Είδατε, αγαπητοί μας φίλοι, μέσα από μια συναρπαστική περιήγηση στην επιστολή προς Τίτων με οδηγό την εκλεκτή μας καθηγήτρια, κατανοήσαμε πως η Εκκλησία της Κρήτης απέκτησε τον πρώτο της κανονικό καθρέφτη και ότι το DNA της παραμένει από τότε ανέπαφο. Θυμηθήκαμε ότι πίσω από κάθε εκκλησιαστικό κανόνα ή δομή η υπέρτατη αξία που πρέπει να αναδύεται είναι πάντα η αγάπη στην πράξη και τα καλά έργα, όπως τόνισε η κυρία Γιανακοπούλου. Μία αλήθεια που βέβαια παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρη για τον σύγχρονο άνθρωπο, τους νέους και τους μελλοντικούς κληρικούς μας. Τελικά, η επιστολή προς Τίτων είναι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ένα κείμενο εκκλησιολογίας. Μας διδάσκει ότι η αληθινή θεολογία πρέπει να σαρκώνεται μέσα σε μια οργανωμένη κοινότητα με τάξη και κανόνες και ότι οι κανόνες αυτοί έχουν αξία μόνο όταν πηγάζουν από τη θεολογία της αγάπης του Θεού. Και κλείνοντας, θα ήθελα, κυρία Γιανακοπούλου, να σας παρακαλέσω να κάνετε εσείς το κλείσιμο της εκπομπής μας με τον δικό σας επίλογο, τον εξαιρετικό επίλογο της συσήγησής σας.
1: Στην Κρήτη η τάξη δεν επιβλήθηκε, αναδύθηκε. Και αναδύθηκε μέσα από τη χάρη, τη σχέση, την ευθύνη και την αγάπη. Και στην Κρήτη, ο πρώτος που κράτησε αυτόν τον καθρέπτη δεν ήταν μία σύνοδος, ούτε ένας ιερός κανόνας. Ήταν ο Απόστολος Τίτος.
0: Αγαπητοί μας ακροατές, ήταν η κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνη που μας αφιέρωσε τον χρόνο της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια της εκπομπής μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να σκηνήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

ο καλίστρατος και οι περιπέτειες των χαρισμάτων της Βασιλικής Νευροκοπλή σε εικονογράφηση της Αθηνάς Ρομπιέ από τις εκδόσεις Ελληνική Βιβλική Εταιρεία.

Ακούσατε, ακούσατε. Παιδιά, νέοι και γέροι, ένας σοφός παραμυθάς που λάμπει σαν αστέρι. Τις ιστορίες του Θεού έρχεται να ιστορήσει και παραμύθια αληθινά να τις χρυσοκεντήσει. Ακούσατε, ακούσατε. Και βγείτε απ' τους σοντάδες να δείτε τον Καλλίστρατο που απ' τους παραμυθάδες είναι ο πλέον ξακουστός, ο πλέον διαβασμένος και από τη στράτα του καλού ποτέ του χωρισμένος. Ακούσατε, ακούσατε.

Αυτά φώναζε ο Τελάλης μπαίνοντας στο μικρό πέτρινο χωριό που θαρρής κρεμόταν από την κορφή του βουνού σαν στολίδι σε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σταμάτησαν οι γυναίκες στους αργαλιούς, οι άντρες στο όργωμα, τα παιδιά το παιχνίδι και έτρεξαν όλοι να υποδεχθούν τον παραμυθά. Οι μικροί τον καλωσόρισαν με αγκαλιές και οι μεγάλοι με χειροφιλήματα, νερό της πηγής και λουκούμια. Κάθισαν κάτω από την πλατήφιλη μουριά της πλατείας και απλώθηκε μια βαθιά σιγή γεμάτη προσδοκία. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου που μας αξίωσε να ανταμώσουμε κάτω από τη σκέπη του ουρανού του, είπε ο Καλλίστρατος, σηκώνοντας τα μάτια του στον ουρανό. Ύστερα κοίταξε έναν έναν τους χωρικούς με βλέμμα στοργικό. «Κοπιάζετε, αδέρφια μου, στα χωράφια, στους αργαλιούς, σε όλες τις δουλειές σας. Και εσείς, παιδιά μου, για να μάθετε τα γράμματα. Έτσι είναι. Όλοι κοπιάζουμε για να προκόβουμε στη ζωή και στην αρετή. Κανένας κόπος δεν πηγαίνει χαμένος. Ο Θεός που όλα τα βλέπει, αργά ή γρήγορα, τη δίνει την ανταμοιβή του». «Δηλαδή τι κάνει?» τον ρώτησε ένα μικρό αγόρι που είχε καθίσει στην αγκαλιά του. «Α, το λέει ωραία η παραβολή των ταλάντων. Θέλετε να την ακούσετε?» Όλοι με ένα στόμα φώναξαν «Ναι!» και ο Καλλίστρατος ξεκίνησε.

Ήταν, μου λέτε, μια φορά ένας άρχοντας που, σαν την καρδιά του, καρδιά δεν φτιάχτηκε να χωρά τόση αγάπη. Μια μέρα αποφάσισε να φύγει για ταξίδι μακρινό. Φώναξε το λοιπόν τους τρεις δούλους του και τους εμπιστεύτηκε όλη του την περιουσία. Να την προσέχουν, να την αυξήσουν, να μην πάνε χαμένοι κόποι του. Ανάλογα με τις ικανότητες του καθενός, έδωσε στον πρώτο 5 τάλαντα, στο δεύτερο 2 και στο τρίτο 1. Ήταν νόμισμα της εποχής το τάλαντο. Ακόμη και το 1 λογιάζονταν για ολάκυρη περιουσία. Δεν ήταν λίγο. Αυτός που πήρε τα 5 δούλεψε σκληρά όπως εσείς και τα κατάφερε τα 5 να τα κάνει 10. Άξιο παλικάρι. Το ίδιο και ο δεύτερος. 2 πήρε, 4 τα έφτιαξε. Σπουδαίος κι αυτός. Ο τρίτος όμως, ο αφιλότιμος, τι έκανε? Αντί να δουλέψει σαν τους άλλους και να πολλαπλασιάσει το τάλαντο και έτσι να ευχαριστήσει τον κύριό του για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, αυτός το έκρυψε στη γη. Ύστερα δουλειά δεν είχε. Όλη μέρα καθόταν και δεν έκανε τίποτα. Και όπως καλά γνωρίζετε, όποιος τεμπελιάζει γεμίζει κακίες. Αυτό έπαθε κι αυτός. Όλα του έφταιγαν και για όλα έφταιγαν οι άλλοι.

Όταν ύστερα από καιρό επέστρεψε ο αφέντης, ζήτησε από τους δούλους του λογαριασμό. «Κύριε», είπε ο πρώτος, «5 τάλαντα που εμπιστεύτηκες. Ορίστε, πάρε άλλα 5 που κέρδισα με τον ιδρώτα μου». «Μπράβο, καλέ και πιστέ μου δούλε», του απαντά χαρούμενος ο αφέντης. «Αποδείχθηκες άξιος τα λίγα. Θα σου δώσω πολλά παραπάνω. Πέρασε μέσα, παιδί μου, στο σπίτι μου να γιορτάσουμε παρέα». Ήρθε μετά ο δεύτερος δούλος και είπε, «Κύριε, 2 τάλαντα μου εμπιστεύτηκες. Ορίστε άλλα 2 που έβγαλα δουλεύοντας». «Μπράβο και σε σένα, καλέ και πιστέ μου δούλε», είπε πάλι ο κύριος. «Στάθηκες άξιος τα λίγα. Τώρα θα χαρείς πολύ περισσότερα. Δικό σου το σπίτι μου. Κόπιασε γέ μου». Ήρθε και η σειρά του τρίτου που, για να δικαιολογήσει την τεμπελιά του, άρχισε ο ξεδιάνθρωπος να τα βάζει με τον αφέντη του. «Κύριε, επειδή ήξερα πως είσαι άνθρωπος σκληρός, που θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες και από εκεί που δεν φύτεψες μαζεύεις καρπούς, φοβήθηκα και έκρυψα στη γη το τάλαντό σου. Ορίστε, πάρε αυτό που σου ανήκει». Πίκρα γέμισε την καρδία του κυρίου, γέμισε και θυμό. Πώς να καλιάσει σαν παιδί του τον αχάριστο δούλο? Τι να του πει, που όχι μόνο δεν δούλεψε, αλλά τον κατηγόρησε και από πάνω. «Πονηρέ και τεμπέλη», του είπε στο τέλος, «αφού πίστευες πως θερίζω εκεί που δεν έσπηρα και μαζεύω από που δεν σκόρπισα, πως είμαι κλέφτης με άλλα λόγια, γιατί δεν έβαλες τα χρήματά μου στην τράπεζα να πάρω τουλάχιστον τον τόκο μαζί με το κεφάλαιο? Αλλά ακόμα και γι' αυτό τεμπέλιασες, ούτε που νοιάστηκες. Πάρτε του το τάλαντο και δώσετε το σε αυτόν που είχε πάρει τα 10, γιατί σε αυτόν που έχει επειδή εργάστηκε θα δοθούν περίσσια, ενώ από αυτόν που δεν έχει επειδή τεμπέλιασε θα αφαιρεθούν και εκείνα που του δόθηκαν. Πάρτε τον από εδώ, να τον πάτε εκεί που κατοικούν τα κλάματα και ο φόβος που γεμίζουν ήδη την καρδιά του, στα πυκνά σκοτάδια, μακριά από μένα και τη χαρά μου.

Τελειώνοντας την παραβολή των ταλάντων, ο Καλλίστρατος κούνησε συλλογισμένο στο κεφάλι. Συλλογισμένοι το κούνησαν και χωρικοί. Τότε ένα κορίτσι με ξανθές πλεξούδες ρώτησε: «Και εμείς που είμαστε παιδιά και δεν έχουμε λεφτά?» Χαμογέλασε καλόκαρδα παραμυθάς: «Η περιουσία που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός, δηλαδή τα τάλαντα της παραβολής, δεν είναι τα λεφτά, αλλά τα χαρίσματα που έδωσε σε όλους μας, μικρούς και μεγάλους.» «Τι είναι τα χαγίσματα?» ρώτησε ένα μικρό παιδί με γαλανά μάτια που δεν μπορούσε να πει το ρο. «Είναι ό,τι αγαπά καθένας να κάνει και το κάνει πολύ καλά. Άλλος θεραπεύει τους αρρώστους.

Ναι, πολλές περιπέτειες της ζωής και άλλες τόσες περιπέτειες των χαρισμάτων. Μα αν έχουμε το νου μας, θα ρω πως νιώθουμε. Τότε, εσύ που έχεις το χάρισμα να φτιάξεις παραμύθια για τις παραβολές, μπορείς να μας πεις και ένα για τις περιπέτειες των χαρισμάτων? Παρακάλεσε ένα κορίτσι με φακίδες. Θα σας πω. Πώς δεν θα σας πω? Ας ταξιδέψουμε λοιπόν με το νου μας σε μια μακρινή χώρα της Ανατολής και στα παλιά τα χρόνια. Έγιναν τα παιδιά στις αγκαλιές των μανάδων τους και εκείνες στις αγκαλιές των αντρών τους, και αφού όλοι αγκαλιάστηκαν, ξεκίνησε ο Καλλίστρατος το παραμύθι.

Ζούσε κάποτε σε εκείνα τα μέρη ένας βασιλιάς με ένα σπάνιο όνομα. Ασύγκριτο τον έλεγαν και ήταν πράγματι ασύγκριτη δικαιοσύνη, η σοφία αλλά και η αγάπη που είχε για τους υπηκόους του και ακόμα παραπάνω για τους τρεις υπηρέτες του, τον Αλή, την Εφροσύνη και τη Λεϊλά. Ο Αλή ήταν κυπουρός. Φρόντιζε τους βασιλικούς κήπους όπως φροντίζει άνθρωπος τον άνθρωπο. Είχε φυτέψει ό,τι μπορεί να βάλει νους του ανθρώπου. Έναν επίγειο παράδεισο είχε φτιάξει ο Αλή. Και όποιος πατούσε εκεί το πόδι του λησμονούσε στη στιγμή τα βασανά του και η καρδιά του ανάσαινε. Τέτοια ήταν η ομορφιά και η μοσχοβολιά των κήπων. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που τους χαίρονταν, μιας και οι πύλες του παλατιού ήταν ανοιχτές για όλους. Η Εφροσύνη ήταν η μαγείρισα του βασιλιά. Μαγείρευε κάθε μέρα του κόσμου τα φαγητά για όσους κατέφευγαν πεινασμένοι στο παλάτι. Αυτό ήταν το πρόσταγμα του ασύγκριτου και αυτή το υπηρετούσε με όλη της την καρδιά. Γνώριζε τα βότανα και τα μυριστικά όπως μια μάνα τα παιδιά της, και όποιος έτρωγε φαγητό από τα χέρια της ποτέ δεν το λησμονούσε. Τέτοια ήταν η νοστιμιά και το καλό που έκανε. Άρρωστοι έβρισκαν την υγειά τους και βασανισμένη την παρηγοριά, όσο και αν ακούγεται απίστευτο. Η Λεϊλά τραγουδούσε και τραγουδούσε τόσο γλυκά που τα ειδονιά των κήπων σταματούσαν να ακούσουν το τραγούδι της. Περούσε τις μέρες της χτενίσοντας τα μακριά μαλλιά της μπροστά στον καθρέφτη της και τις νύχτες τραγουδούσε μακρόσυρτα τραγούδια στο βασιλιά όταν κατάκοπος από τις έννοιες του βασιλείου έπεφτε για ύπνο. Σε όλο το βασίλειο δεν υπήρχε ομορφότερη.

Η ζωή στο παλάτι χυλούσε ειρηνικά και χαρούμενα. Μέχρι που ήρθε μαντάτος στο βασίλεια Απός, ο αδερφός του στα ξένα έπεσε άρρωστος βαριά. Τότε ο ασύγκριτος αποφάσισε να πάει να τον δει, γιατί πολύ τον αγαπούσε. Έτσι αποχαιρέτησε τους υπηρέτες του με τα παρακάτω λόγια: «Αύριο φεύγω για ταξίδι μακρινό. Σας εμπιστεύομαι το παλάτι και τους υπηκόους μου. Όλα, όλα να τα φροντίζετε σαν να ήμουν εδώ. Ο Θεός μαζί σου, αφέντη», του ευχήθηκαν εκείνοι. «Μείνε ήσυχος και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε». Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά ή σχεδόν καλά.

Ο Αλίσους Κήπους, γεφροσύνη στην κουζίνα, φρόντιζαν το παλάτι και τους φτωχούς που περνούσαν το κατώφλι του, όπως πάντα. Η Λεϊλά όμως δεν τραγουδούσε πια, παρά μόνο καθόταν μέρα νύχτα στον καθρέφτη της. «Γιατί να κουράζομαι τώρα που ο αφέντης μου λείπει?» έλεγε και χτενιζόταν. Τόσοι και τόσοι έβρισκαν παρηγοριά στο φιλόξενο παλάτι, που η φήμη του εξαπλώθηκε και έφτασε κάποτε στα αυτιά του φοβερού Αμπντουλάχ, που ήταν ο αρχηγός των Σαρακινών. Αυτός ζήλεψε τα θαυμαστά πράγματα που άκουσε να γίνονται εκεί και αποφάσισε να το κάνει δικό του.

Έτσι, ένα χάραμα. Μπήκαν στη χώρα οι Σαρακινοί. Φωτιά και μαχαίρι στο πέρασμά τους. Πρώτα έκαψαν τη μεγάλη πέτρινη εκκλησία στην είσοδο της πολιτείας. Μετά λαϊλάτισαν τα σπίτια των ανθρώπων. Σκότωσαν πολλούς και όσους γλίτωσαν τους μάζεψαν στο τέλος στην πλατεία για να διαλέξει καθένας το σκλάβο του. Ο Αμπντουλάχ προχώρησε προς το παλάτι. Όταν μπήκε μέσα, τάχασε από τη λάμψη του. Αφού το γύρισε απ' άκρη σ' άκρη, στρογγυλοκάθισε στο θρόνο και διέταξε να του φέρουν τις πυρέτες. «Ποιος είσαι και τι κάνεις εδώ?» ρώτησε τον Αλή, χαϊδεύοντας το σπαθί του. Εκείνος, παρόλο που βαστούσε από γενιά Σαρακινών, δεν το ομολόγησε για να σώσει τη ζωή του και τη θέση του. «Είμαι πιστός υπηρέτης του ασύγκριτου, όποιος κι αν είμαι, ό,τι κι αν κάνω», απάντησε θαραλέα. Θύμωσε πολύ ο Αμπντουλάχ και πρόσταξε τους στρατιώτες να τον σύρουν στο παζάρι. Τα ίδια ρώτησε και την Εφροσύνη. «Ποια είσαι, πώς σε λένε και τι κάνεις?» «Το όνομά μου το ξέρει ο αφέντης μου. Ποια είμαι και τι κάνω, το γνωρίζει εκείνος. Εσύ δεν δικαιούσε να μάθεις», απάντησε εκείνη με περηφάνεια. Ο Αμπντουλάχ εξαγριώθηκε. Σηκώθηκε από το θρόνο, της έδωσε μια δυνατή κλωτσιά και πρόσταξε τους στρατιώτες του πριν την πάνε στο παζάρι να της δώσουν 100 βουρδουλιές. Βλέποντας τέλος ο φοβερός κουρσάρος την πανέμορφη Λεϊλά, τα ξέχασε όλα. Τόσο μαγεύτηκε από την ομορφιά της που δεν τη ρώτησε ούτε το όνομά της. Τη ζήτησε αμέσως να γίνει γυναίκα του, πιστεύοντας πως όλα όσα είχε ακούσει για το παλάτι οφείλονται σε αυτήν. Εκείνη όχι μόνο δεν αρνήθηκε, αλλά και δέχτηκε με τα χαράς, γιατί ήταν το κρυφό της μαράζι να γίνει μια μέρα βασίλισσα. Έτσι, χωρίς δεύτερη σκέψη, φόρεσε το στέμα, λησμονώντας τον ασύγκριτο και την εντολή του.

Τον Αλή τον πήρε στη δούλεψή του ένα σαρακινό που κάθε μέρα πήγαινε στα γύρω βουνά να κυνηγήσει. Σα σκύλο τον είχε και τον έστενε να μαζεύει θυράματα. Πονούσε πολύ η ψυχή του καλού υπηρέτη όταν έβλεπε τα λαβωμένα ζώα και, για να παρηγορηθεί, μάζευε κάθε λογή σπόρους που έβρισκε στα μονοπάτια. Το βράδυ, χωρίς να τον πάρει είδηση κανείς, έπαιρνε τους δρόμους της πολιτείας και φύτευε τους σπόρους έξω από τα σπίτια των φτωχών. Έτσι με τον καιρό, η χώρα γέμισε πανέμορφα δέντρα και λουλούδια. Οι σαρακινοί μπορεί να μην τα πρόσεχαν, αλλά οι δύστιχοι υπήκοοι που υπέφεραν πολλά, πολλοί παρηγοριούνταν. Όσοι βέβαια είχαν περάσει έστω και μια φορά από τους βασιλικούς κήπους, διαισθάνονταν πως αυτή δεν μπορούσε παρά να είναι η δουλειά του Αλή.

Την Εφροσύνη την πήρε στη δούλεψή του ένας κοιλιόδουλος αρακινός που δεν ήθελε τίποτα άλλο παρά μόνο να τρώει και να πίνει. Μα ήτανε τόσο δίστροπος που τα φαγητά της καθόλου δεν του άρεσαν. Της μιλούσε άσχημα και την έδερνε και από πάνω. Μα εκείνη όλο τον ευχαριστούσε και τότε αυτός θύμωνε ακόμα περισσότερο. Πού να φανταστεί ο σκληρόκαρδος πως τα φαγητά που δεν έτρωγε η μαγείρισα τα πήγαινε μεσάνυχτα στην εκκλησία να φάνε οι άρρωστοι που κατέφευγαν εκεί για να προσευχηθούν. Αφού τα άφηνε σε μια γωνιά, έπεφτε στα γόνατα και παρακαλούσε με δάκρυα του Θεού να τους φυλάει όλους και να φέρει γρήγορα πίσω τον αφέντη της. Από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε πως στην εκκλησία υπάρχει νόστιμο φαγητό και όσοι βέβαια τον καιρό της ειρήνης είχαν περάσει από την κουζίνα του παλατιού δεν ήθελαν και πολύ για να καταλάβουν πως ήταν φτιαγμένο από τα χρυσά χέρια της μαγείρισας του βασιλιά τους.

Όσο για την κατάσταση στο παλάτι, αυτή πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Οι γη πυρίμαζαν, αράχνιαζαν οι σάλες. Μια καταχνιά είχε απλωθεί παντού και δεν έλεγε να φύγει. Τίποτα δεν μπορούσε να παρηγορήσει τον Αμπντούλαχ. Ακόμα και η Λεϊλά τον εξόργιζε που όλη την ώρα χτενιζόταν. Έτσι μια μέρα παράτησε κι αυτή και το παλάτι και τη χώρα. Μάζεψε το στρατό του και έφυγε για τα παλιά λιμέρια του.

Την ίδια εκείνη η μέρα, ένας άνθρωπος που έμοιαζε άρχοντας επέστρεφε στην πατρίδα του. Στο δρόμο συναντήθηκε με τους αρακινούς που τον λίστεψαν, τον χτύπησαν, του πήραν και τ' άλογο. Κανένας δεν φαντάστηκε πως αυτός ήταν ο ασύγκριτος. Για καλή του τύχη τον βρήκε και τον μάζεψε ένας ταξιδιώτης που είχε ακουστά για το καταφύγιο της εκκλησίας. Πήγε και τον άφησε εκεί και ύστερα συνέχισε το δρόμο του. Όταν ο βασιλιάς μπήκε στην εκκλησία, κατάλαβε πως οι σαρακινοί είχαν περάσει από τη χώρα του. Ευχαρίστησε το Θεό που ήταν ακόμη ζωντανός και, αποκαμωμένος όπως ήταν, κοιμήθηκε βαθιά. Όταν τα μεσάνυχτα ήρθε η Ευφροσύνη, είδε έναν άνθρωπο σε κακό χάλι να κοιμάται κατά γης, αλλά μέσα στο πυκνό σκοτάδι δεν αναγνώρισε τον αφέντη της. Τον σκέπασε με το σάλι της, το άφησε φαγητό και ένα κανάτι νερό και φύγε βιαστικά μέσα στη νύχτα.

Την άλλη πέρα, ο ασύγκριτος βρήκε το φαγητό και έφαγε με την ψυχή του. Ένιωσε αμέσως τις πληγές του να μερεύουν. Μα τέτοιο καλό φαγητό μόνο η φροσύνη μπορεί να κάνει, σκέφτηκε. Τι δουλειά όμως έχει εδώ η καλή μου μαγείρισα? Ύστερα πρόσεξε και το σάλι της και απόρρισε διπλά. Στο δρόμο για το παλάτι κοίταζε έκπληκτο τα δέντρα και τα λουλούδια που γνώριζε καλά πως πριν δεν υπήρχαν. Δεν χόρτενε να τα κοιτά, δεν χόρτενε να ρουφά τα μεθυστικά τους αρώματα και η καρδιά του γαλήνευε. «Μπα σε καλό μου, τέτοιο άρωμα μόνο οι κήποι του Αλή είχαν. Αλλά πάλι, τι γύρευε ο κυπουρός μου τόσο μακριά από το παλάτι?» αναρωτήθηκε. Βλέπει έναν άντρα που έσβηνε τα φανάρια του δρόμου, τον ρωτά και αυτός του λέει: «Ε, πού να τον ξέρεις τώρα εσύ ξένε τον Αλή?» Ήταν ο κυπουρός του καλού μας βασιλιά. Αφού το εκείνος έφυγε και ήρθαν οι Σαρακινοί, ο Αλή και η Φροσύνη, η μαγείρισα του παλατιού, μας φρόντισαν σαν παιδιά τους. Ο Αλή φύτεψε όλα αυτά που βλέπεις και η Φροσύνη πήγαινε φαγητό στην εκκλησία να τρώμε οι φτωχοί. Ο ασύγκριτος δεν είπε τίποτα, μόνο συνέχισε χαρούμενο στο δρόμο του. Όταν όμως έφτασε στο παλάτι, πάγωσε το αίμα του. Τίποτα δεν ήταν στη θέση του, εκτός από τη Λεϊλά που χτενιζόταν μπροστά στον καθρέφτη της. Και σάμα της τι χτένιζε? Δυο άσπρες τρίχες της είχαν απομείνει όλες κιόλες. Έμοιαζε 100 χρονών γριά. Τώρα, σε όλη την πολιτεία καμιά γυναίκα δεν θα ήταν ασχημότερη. «Τι συνέβη, Λεϊλά?» τη ρώτησε με αγωνία. Εκείνη, σαν να περίμενε χρόνια αυτή την ερώτηση, πετάχτηκε όρθια και άρχισε να ουρλιάζει. «Ρωτάς εσύ που δεν νοιάστηκες ποτέ για μένα? Αν αναγνώρισες την αξία μου, θα με είχες κάνει βασίλισσα, όπως ο Αμπντουλάχ.» Ο ασύγκριτος δεν πίστευε στα αυτιά του. «Και που έγινες βασίλισσα, τι κατάλαβες? Άφησες καθόλου τον καθρέφτη σου? Νοιάστηκες για τίποτα? Είπες κανένα τραγούδι να παρηγορήσεις μια ψυχή? Σιγά μην τραγουδούσα εγώ για τους τυποτένιους που μπαινόβγαιναν εδώ μέσα. Ούτε να τους λέω δεν ήθελα. Φύγε από μπροστά μου, αχάριστη γυναίκα. Μόνο τον εαυτό σου σκέφτεσαι. Είσαι άξια της δυστυχίας σου», φώναξε ο βασιλιάς και εκείνη το έβαλε στα πόδια. Ενώ προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί στο διάστημα της απουσίας του, από τη μεριά των κήπων άκουσε κλάματα. Είδε τότε αγκαλιασμένους τον Αλή και την Εφροσύνη να κλαίνε γοερά. «Φτάνουν τα κλάματα, παιδιά μου, γύρισα», φώναξε ανοίγοντας τα χέρια. Έτρεξαν και οι δυο και έπεσαν στα πόδια του χαρούμενοι, άρχισαν να τα καταφυλούν. Ο βασιλιάς τους σήκωσε και τους έκλεισε σφιχτά στην αγκαλιά του. «Συμπάθα μας, βασιλιά, που αφήσαμε το παλάτι σου να ρημάξει», είπαν με ένα στόμα. «Δεν το αφήσατε, σας έδιωξαν», απάντησε ο βασιλιάς. «Και ενώ είχατε μεταμορφώσει ένα μικρό παλάτι σε παράδεισο, μετά καταφέρατε παρόλες τις συμφορές να κάνετε παράδεισο ολόκληρη τη χώρα. Σας άφησα υπηρέτες μου και σας βρήκα παιδιά μου. Βασιλιά μου, εγώ θα γίνω παιδί σου μόνο αν γίνω χριστιανός, όπως είστε εσύ και η Ευρωσύνη. Από καιρό το λαχταρώ. Μου δίνεις την ευχή σου?» «Την ευχή μου την έχεις, όχι μόνο να γίνεις χριστιανός, αλλά και διάδοχος του θρόνου μου», απάντησε ενθουσιασμένος ο ασύγκριτος. «Δεν αξίζω τέτοια τιμή, βασιλιά μου, μα αν είναι αυτή η βούλησή σου, θα υποταχτώ. Και άμα θέλει και η Φροσύνη να γίνει η γυναίκα μου, τότε θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου». «Εφροσύνη, τον αγαπάς τον Αλή?» ρώτησε συγκινημένος ο ασύγκριτος. «Και ποιος δεν αγαπάει τον Αλή, βασιλιά μου? Ούτε στον ύπνο μου δεν ονειρευόμουν τέτοια μεγάλη τύχη», είπε εκείνη και έπεσε στην αγκαλιά του Αλή. «Τότε λοιπόν, τι κάθεστε?»
συγυρίστε το παλάτι και μόλις τελειώσετε τις ετοιμασίες, καλέστε όλους τους υπηκόους μου να γιορτάσουμε τη βάφτιση, το γάμο και τη στέψη.

έγιναν με μεγάλη λαμπρότητα. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες πανηγύριζε ο λαός. Η ευτυχία του Μιχαήλ, Μιχαήλ τον είπαν τον Αλή, που ήταν καλός και δυνατός σαν άγγελος και της ευφροσύνης, έμεινε στην ιστορία σαν ευτυχία μοσχοβολιστή, και η αγάπη τους ήταν η πιο νόστιμη αγάπη του κόσμου. Και βασίλεψαν και οι τρεις μαζί για χρόνια με ευσπλαχνία και δικαιοσύνη, και έζησαν αυτοί καλά και εμείς ακόμα καλύτερα. Πίσω από τις κορφές των βουνών αχνοφέκιζε η Ανατολή. Ήταν ώρα οι χωρικοί να πάνε στις δουλειές τους. Γλυκασμένοι από το παραμύθι, ευχαρίστησαν τον Καλλίστρατο και έφυγαν. Τα παιδιά όμως ούτε να φύγουν ήθελαν, ούτε να αφήσουν τον παραμυθά να φύγει. Τον κράτησαν για να του μάθουν τα παιχνίδια τους, τα πεντόβολα, το κρυφτό, το κουτσό και όλα τα άλλα. Θαρώ πως ακόμα είναι κάτω από τη μουριά και παίζουν. Μεγάλο χάρισμα το παιχνίδι, έτσι.

Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Επιμέλεια παρουσίαση Πασχαλίνα Γιαννούδη.

Αγαπητή μικρή και μεγάλη μου φίλη, χαίρετε, χαίρετε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς πέρασε η εβδομάδα σας? Εύχομαι έτσι να κύλησε όμορφα με τις δραστηριότητες, με τα προγράμματά σας, με τα μαθήματά σας στο σχολείο. Και τώρα που είναι Σάββατο, εύχομαι να είναι μια ώρα ξεκούραστη, ανάλαφρη, να γυρίσατε στο σπίτι και να περιμένετε πώς και πώς το αγαπημένο φαγητό που σας έχει ετοιμάσει η μανούλα σας, και γενικά να είναι μια ώρα όμορφη, ευχάριστη και ξεκούραστη, που θα και εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά εδώ στο σταθμό μας στους 99,7 στην Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης. Είμαστε λοιπόν στην εκπομπή «Έλα Χριστέ» στη συντροφιά μας, μια εκπομπή που μεταγγίζει νεανικό παλμό σε όλους εσάς που μας ακούτε. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε και το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα.

Και μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, πάμε, παιδιά μου, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, είχαμε κάνει ένα πρόλογο για το βιβλίο που πρόκειται να διαβάσουμε αυτό το διάστημα στην εκπομπή μας. Είναι το βιβλίο της Μυρσίνης Βιγκοπούλου «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Άθος παιδικά». Πάμε λοιπόν να δούμε το πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου.

0: ένας μικρός εγωπολίτης. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μεγάλη πολιτεία που την έλεγαν Εγώπολη. Τα σπίτια της ήταν το ένα μεγαλύτερο και ωραιότερο από το άλλο και τα τείχη της μεγάλα και ψηλά. Στη μέση της πολιτείας υπήρχε ένας γρανιτένιος λόφος και πάνω του ένα λαμπρό παλάτι φτιαγμένο από παγοκρίσταλο. Εκεί έμενε η θεά Ίση, την οποία οι εγωπολίτες θαύμαζαν πολύ. Την είχαν μάλιστα και βασίλισσά τους. Ποτέ δεν έπαιρναν σοβαρές αποφάσεις χωρίς την έγκρισή της. Εκείνη ήξερε τα πάντα. Οι εγωπολίτες αγαπούσαν πολύ την πολιτεία τους. Πίστευαν ότι πουθενά δεν υπήρχε άλλη καλύτερη από τη δική τους. Γι' αυτό και δεν ήθελαν ποτέ να φύγουν από εκεί. Εάν έκανες ένα γύρο στα ψηλά της τείχη, θα έβλεπες ότι πόρτες δεν υπήρχαν. Μόνο στο νότιο μέρος είχε μια μικρή πορτούλα. Από αυτήν μπαινόβγαιναν λίγοι χωρικοί που δούλευαν στα γύρω χωράφια. Και ενώ όλα φαίνονταν ωραία και λαμπρά, αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα πρόβλημα. Τα μάτια τους ήταν θολά και δεν έβλεπαν πολύ καθαρά. Ακόμη και τον ήλιο δεν τον έβλεπαν τόσο φωτεινό όσο ήταν στην πραγματικότητα. Οι ίδιοι βέβαια δεν το καταλάβαιναν, γιατί νόμιζαν ότι έτσι βλέπει όλος ο κόσμος. Ένα άλλο κακό που είχαν ήταν ότι μαλώνανε πολύ. Οι καυγάδες μεταξύ τους ήταν το πιο συνηθισμένο πράγμα. Κάθε εγωπολίτης ήθελε να γίνεται το δικό του θέλημα. Ακόμη και τα παιδιά σπάνια τα έβλεπες να παίζουν όλα μαζί. Εάν ήταν κανένα ματικό παιχνίδι, όλα ήθελαν να είναι αρχηγοί. Κανένα δεν υποχωρούσε και έτσι έπαιζαν τις πιο πολλές φορές μόνα τους. Ο Πίσμονας είναι ένας μικρός εγωπολίτης. Συνήθως παίζει μόνος του. Σήμερα, για άλλη μια φορά, δεν θέλει να παίξει με τους φίλους του. Τους αφήνει και φεύγει. Φίλοι είναι αυτοί που δεν αναγνωρίζουν ότι στο τρέξιμο αυτός είναι ο καλύτερος. Μόνο η μάνα του το παραδέχεται. Η κυρά Κενοδοξία με το παραμικρό επαινεί και κολακεύει τον άντρα της και τα παιδιά της. Πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο τους δυναμώνει και τους δίνει θάρρος. Χωρίς αυτοπεποίθηση, εξάλλου, δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην κοινωνία της Εγώπολης. Ο Πίσμονας σήμερα αισθάνεται μια ταραχή στην ψυχή του. Περπατάει γρήγορα και κάθε τόσο ξεφυσάει για να του φύγει ο θυμός. Είναι νωρίς ακόμα να πάει στο σπίτι του. Άλλωστε, κανείς δεν θα έχει γυρίσει. Σκέφτεται ότι μια βόλτα γύρω από τα τείχη ίσως τον ηρεμήσει. Μα όσο θυμάται τους φίλους του, τόσο περισσότερο θυμώνει. Και όσο θυμώνει, τόσο η καρδιά του σφίγγεται. Κοιτάζει τα ψηλά τείχη, τα μεγάλα σπίτια και νομίζει ότι θα πέσουν πάνω του. Ξαφνικά βλέπει μπροστά του τη μικρή πόρτα. Μέσα στην ταραχή του δεν κατάλαβε πότε έφτασε ως εδώ. Παραξενεύεται που τη βλέπει μισάνυχτη, πλησιάζει και κοιτάζει έξω. «Hey, φίλε, γεια σου!» Γυρίζει ξαφνιασμένος και βλέπει ένα κοριτσάκι να κάθεται στο πεζούλι έξω από το τείχος. «Γεια και σε σένα!» λέει και βγαίνει έξω. Είναι η πρώτη φορά που περνάει από αυτή την πόρτα. «Σίγουρα δεν είσαι από εδώ, δεν σε έχω ξαναδεί!» «Είμαι περαστική, ήρθα με τον πατέρα μου για λίγο και τον περιμένω!» Ο Πίσμονας δεν χάνει την ευκαιρία να προβληθεί και την προκαλεί να αναμετρηθούν. «Θέλεις να παίξουμε μέχρι εκείνο το δέντρο, να δούμε ποιος θα νικήσει?»
1: «Και βέβαια θέλω»,
0: μούδιασα να κάθομαι τόση ώρα.
2: «Λοιπόν σήκω, να μην κάνουμε ώρα, με το 3 ξεκινάμε. Παίρνουμε θέση, 1, 2, 3 μάρς».
0: Η απόσταση μέχρι το δέντρο είναι αρκετή και τα δύο τρέχουν πλάι-πλάι. Φτάνοντας κοντά στο τέρμα, ο Πίσμονας με μια δρασκελιά διαφορά τερματίζει πρώτος.
1: «Μπράβο, μπράβο!»
0: φωνάζει το κορίτσι και του δίνει το χέρι.
1: «Τρέχεις σαν τον άνεμο!»
2: «Επιτέλους!»
0: σκέφτεται ο Πίσμονας.
2: «Να και κάποιος που αναγνωρίζει την αξία μου!»
1: «Είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι ο καλύτερος στο τρέξιμο!»
2: «Έπρεπε να είναι εδώ μερικοί να σ' ακούσουν! Δεν μου είπες όμως πώς σε λένε!»
1: Γαλήνη. Εσένα?
2: Πείσμονα.
0: Τα χανιασμένα και χαρούμενα κάθονται κάτω από το δέντρο.
2: Λοιπόν, Γαλήνη, πριν συναντηθούμε, κόντυβα να σκάσω από τα νεύρα μου.
1: Το κατάλαβα, καθώς έσκυψες να δεις από την πόρτα. Αλλά ξέρεις κάτι, ο πολυστιμός αγριεύει τον άνθρωπο. Τώρα είσαι πιο όμορφος.
2: Μα πώς να μην θυμώνω, ξέρεις τι μου κάνουν οι δίλοι μου.
0: Και αρχίζει να της λέει το πρόβλημά του. Η Γαλήνη τον ακούει με προσοχή και ο πεισμόνας μιλάει, μιλάει, μιλάει. Εκείνη ακούει, ακούει, ακούει. Η ώρα περνάει ευχάριστα χωρίς να το καταλάβουν, μέχρι που έρχεται ο πατέρας της Γαλήνης.
2: Πάμε κορίτσι μου, να φύγουμε το γρηγορότερο από εδώ.
1: Να σου συστήσω τον καινούριο μου φίλο, μπαμπά.
2: Εγώ πολίτης είσαι, ρωτάει ο πατέρας της Γαλήνης. Φυσικά. Τι άλλο θα μπορούσα να ήμουν?
0: Εκείνος γελάει και του χαϊδεύει λίγο τα μαλλιά. Ο πείσμονας τους καλεί στο σπίτι του, μα ο πατέρας της Γαλήνης είναι πολύ βιαστικός. Την αρπάζει από το χέρι και απομακρύνονται γρήγορα. Καθώς τη βλέπει να φεύγει, θυμώνει πολύ με τον πατέρα της που δεν δέχτηκε την πρόσκλησή του. Δεν του αρέσει καθόλου να του λένε όχι. Εκείνη γυρίζει και τον χαιρετάει. Αυτός της χαμογελάει. Προσπαθεί να κρύψει το θυμό του. Θέλει να φαίνεται όμορφος. Ξαφνικά θυμάται ότι δεν τη ρώτησε από ποια πολιτεία είναι. Τρέχει λίγο πίσω τους και φωνάζει.
1: «Γαλήνη, πού μένει? Πού μένεις?»
0: Εκείνη σταματάει για λίγο. Βάζει τα χέρια σαν χωνή στο στόμα και φωνάζει δυνατά.
1: «Στην Εσύπολη, έλα να με βρεις!»
0: Και ακούγεται ο αντίλαλος.
1: «Στην Εσύπολη, έλα να με βρεις!»
0: Ο πείσμονας τους κοιτάζει μέχρι που χάνονται στη στροφή του δρόμου.

Και μετά το όμορφο βιβλίο που μόλις διαβάσαμε το πρώτο μέρος, πάμε να δούμε και κάποια όμορφα μηνύματα. Πρόσεχε εκείνους που στοχεύουν στην ορμή της νιώτης σου, στην αχνότητα της ψυχής και του σώματός σου, στον αυτορμητισμό και τον ενθουσιασμό της ηλικίας σου. Τι αξίζει άραγε μια στημένη λεμονόκουπα, ό,τι και εσύ χωρίς αυτά. Όταν ελύσεις τον φτωχό αδελφό σου, μην τον φωνάξεις να σε βοηθήσει στη δουλειά σου για να μην χάσεις τον μισθό της ευεργεσίας, αβάσης αείας. Το χέρι που κινεί το λίκνο του βρέφους σχοινεί το λίκνο του πολιτισμού. Το χαμόγελο είναι μια ωραία καμπύλη που μπορεί να ισιώσει ένα σωρό πράγματα. Μακρά γεύματα, σύντομη ζωή, σύντομα γεύματα, μακρά ζωή, ιατρικό ρητό. Ενοχλητικός είναι ο άνθρωπος που μας στερεί τη μοναξιά μας χωρίς να μας προσφέρει συντροφιά. Εκείνος που τρέχει να φτάσει την απάθεια και τον Θεό κάθε μέρα που δεν συνέβη να τον κακολογήσουν, σκέπτεται ότι ζημιώθηκε πολύ. Αμφιβάλλω, άρα υπάρχω, λατινικό ρητό. Η σταγόνα τρυπά την πέτρα, όχι με τη δύναμή της, αλλά με την επιμονή της, ο Βίδιος. Αν η μέλισσα ξόδευε τον καιρό της δαγκώνοντας τις άλλες, δεν επρόκειτο να κάνει ποτέ τις μέλη. Τα αυτιά μας δεν δημιουργήθηκαν για να μπορούν να κλείσουν, όπως για παράδειγμα το στόμα μας.

0: μετά το όμορφο μουσικό μας διάλειμμα, στη συνέχεια της εκπομπής μας, μικρή και μεγάλη μου φίλη, πάμε να δούμε ξανά από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα το βιβλίο της Γενέσεως, θα πάμε να δούμε την πτώση των πρωτοπλάστων. Πάμε λοιπόν. Από όλη την πλάση που δημιούργησε ο Θεός, διάλεξε ένα κομμάτι της γης που ήταν πανέμορφο, ένα τεράστιο περιβόλι στην Ανατολή, ανάμεσα σε 4 μεγάλα ποτάμια στην περιοχή της Μεσοποταμίας. Εκεί έβαλε τους πρωτόπλαστους, τον Αδάμ και την Εύα, να ζουν μέσα στον Παράδεισο, στον κήπο της Εδέμ. Οι ειδικοί επιστήμονες έχουν κάνει έρευνες και βρήκαν ότι η ζωή των πρώτων ανθρώπων, οι πρώτοι λαοί και οι πρώτοι πολιτισμοί εντοπίζονται πράγματι στη Μεσοποταμία, στη Νοτιοδυτική Ασία, στο μέρος δηλαδή που μας πληροφορεί η Αγία Γραφή ότι βρισκόταν ο Παράδεισος. Μέσα στον κήπο της Εδέμ, ο Αδάμ και η Εύα ήταν αθώοι, σαν τα μικρά παιδιά και γεμάτη χαρά. Είχαν ό,τι επιθυμούσαν. Υπήρχαν εκεί όλων των ειδών τα δέντρα και οι καρποί. Αλλά δεν ήταν αυτή η χαρά τους. Ξέρετε τι έκανε την ευτυχία τους πολύ μεγάλη, παιδιά? Η αγάπη. Αγαπούσαν πολύ τον Θεό και νιώθαν πολύ πόσο πολύ τους αγαπούσε. Τον συναντούσαν κάθε μέρα και συνομιλούσαν μαζί του όπως τα παιδιά με τον πατέρα. Πόσο απολάμβαναν αυτή την ποθητή συνάντηση. Ενώ όμως ο Θεός έδειξε στον άνθρωπο με πολλούς τρόπους την αγάπη του, του έδωσε αθάνατη ψυχή, τον έκανε κυρίαρχο, αφεντικό στη φύση, του χάρισε όλα τα αγαθά, ακόμη και την ευτυχία εκείνης της μεγάλης συνάντησης. Ο άνθρωπος δεν είχε με ποιο τρόπο να του δείξει την αγάπη του. Τότε ο Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους μία εντολή. Από όλα τα δέντρα του παραδείσου μπορείτε να τρώτε. Από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μην φάτε. Γιατί την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Έτσι λοιπόν, με την εμπιστοσύνη του στον Θεό και με την υπακοή στην εντολή του Αδάμ και η Εύα, θα μπορούσαν να του δείχνουν ότι τον αγαπούν, ότι θέλουν πράγματι να μείνουν για πάντα μαζί του. Και εμείς, παιδιά, κάθε φορά που τηρούμε τις εντολές του Θεού, του δείχνουμε την αγάπη μας. Όταν το Θεό αγαπώ, τις εντολές του θα τηρώ. Οι πρωτόπλαστοι ήταν αληθινά ευτυχισμένοι μέσα στον Παράδεισο. Αυτή την ευτυχία όμως τη ζήλεψε και θέλησε να τη χαλάσει κάποιος. Ο εχθρός κάθε καλού, ο διάβολος, που ένα έργο έχει, να ξεκόψει και τον άνθρωπο από τον Θεό. Μια μέρα λοιπόν πήρε τη μορφή φιδιού, πλησίασε την Εύα και με ανθρώπινη φωνή της είπε: «Γιατί ο Θεός σας απαγορεύει να φάτε από όλα τα δέντρα του Παραδείσου?» «Δεν μας απαγορεύει», απαντάει η Εύα. «Μπορούμε να φάμε από τους καρπούς όλο το δέντρο του Παραδείσου. Μόνο από το δέντρο που είναι στη μέση του Παραδείσου μας είπε να μην φάμε, ούτε να το αγγίξουμε, γιατί θα πεθάνουμε». «Όχι, δεν θα πεθάνετε», λέει το φίδι. «Ο Θεός γνωρίζει ότι τη μέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί. Θα γνωρίζετε το καλό και το κακό». Κοίταξε τότε η Εύα το δέντρο και για πρώτη φορά της φάνηκε πολύ όμορφη η όψη του και πολύ ελκυστική η καρπή του. Απλώνει το χέρι της και αλίμονο κόβει ένα καρπό, τον τρώει, δίνει και στον Αδάμ. Τι τραγική στιγμή! Οι πρωτόπλαστοι πίστεψαν στο διάβολο που είναι εχθρός του Θεού. Εμπρός κάθε καλού και διαφόρησαν για την εντολή του Θεού που τους έδειξε τόση αγάπη. Από τη στιγμή εκείνη έπαψαν να είναι αθώοι. Άρχισαν να ντρέπονται, να φοβούνται. Ένα βαθύ σκοτάδι απλώθηκε στην ψυχή τους. Η χαρά τους χάθηκε. Λύπη βαθιά κυριαρχούσε πια, γιατί έγινε η πρώτη αμαρτία πάνω στη γη. Τι είναι, παιδιά, η αμαρτία? Η ανυπακοή στις εντολές του Θεού είναι αμαρτία που φέρνει τη λύπη και τη δυστυχία. Όσο πλησίαζε το δειλινό, η ώρα για την επίσκεψη του Θεού, τόσο ο φόβος του Αδάμ για τις Εύας γινόταν μεγαλύτερος και από την τροπή τους κρύφτηκαν. Τόσο σκοτίνιασε το μυαλό τους η αμαρτία, ώστε νόμισαν ότι μπορούσαν να κρυφτούν από το Θεό που γνωρίζει τα πάντα. Σε λίγο ακούστηκε η φωνή του Θεού. «Αδάμ, πού είσαι?» «Άκουσα τα βήματά σου και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός», είπε δειλά ο Αδάμ. «Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός?» ρώτησε ο Θεός. «Έφαγες από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού?» Ο Θεός ρωτά, όχι ασφαλώς για να μάθει, αφού τα ξέρει όλα, αλλά για να βοηθήσει τον Αδάμ να παραδεχτεί το λάθος του, την αμαρτία του. Προσέξτε όμως την απάντηση του Αδάμ. Δεν είπε «Ναι Θεέ μου, έκανα παρακοή στην εντολή σου, δεν έκανα το θέλημά σου, συγγνώμη», αλλά δικαιολογήθηκε. «Η γυναίκα που μου έδωσε στη συντροφιά, αυτή μου έδωσε και έφαγα». Τότε ο Θεός στράφηκε στην Εύα. «Εύα, γιατί το έκανες αυτό?» «Το φίδι με ξεγέλασε», δικαιολογήθηκε και εκείνη. Λυπήθηκε τότε ο Θεός, γιατί ο άνθρωπος που ήταν τόσο ευτυχισμένος κοντά του, τώρα πια χωρίζεται από αυτόν. Φεύγουν οι πρωτόπλαστοι από τον παράδεισο, από τον όμορφο κήπο όπου συναντούσαν κάθε μέρα τον Θεό. Τώρα, μακριά από τον Θεό, δεν μπορούν να είναι πλέον αθάνατοι, ούτε ευτυχισμένοι όπως ήταν. Τους περιμένει λύπη και πόνος και ο θάνατος. Ο Θεός πληροφόρησε την Εύα ότι θα γεννά με πόνους τα παιδιά της και τον Αδάμ ότι με πολύ κόπο και υδρότα θα βγάζει το ψωμί του. Πραγματικά, η αμαρτία στον κόσμο έφερε τη δυστυχία. Οι άνθρωποι πλέον κουράζονται, πονούν, χύνουν συχνά δάκρυα. Τα τόσα ατυχήματα, οι ασθένειες, ο θάνατος, η υποκρισία, οι μάχες, η κρίση που υπάρχει στον κόσμο και όλη η απανθρωπιά είναι συμφορές που εμφανίστηκαν στον κόσμο μετά την πρώτη αμαρτία. Ακόμη και η φύση αγρίεψε. Άρχισαν οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι φυσικές καταστροφές. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπήρχε στον παράδεισο πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων. Έκλεισε λοιπόν η πόρτα του παραδείσου. Για πάντα? Όχι παιδιά. Και τώρα, σε αυτό το σημείο, ζητώ λιγάκι την προσοχή σας. Τη φοβερή και τραγική ώρα που όλα ήταν σκοτεινά για τον Αδάμ και την Εύα και για όλους τους ανθρώπους που θα προέρχονταν από αυτούς, ο Πανάγαθος Θεός, παιδιά, κάνει ένα σχέδιο αγάπης, ένα σχέδιο σωτηρίας. Δεν αντέχει να βλέπει θλιμμένο το παιδί του, έστω κι αν αυτό αδιαφόρησε για την εντολή του, και δίνει μία υπόσχεση. Θα στείλει κάποιον που θα τους λυτρώσει από την αμαρτία και θα τους ξαναβάλει στον παράδεισο. Η γλυκιά αυτή υπόσχεση του Θεού ονομάζεται Πρωτευαγγέλιο, που σημαίνει πρώτη χαρούμενη είδηση και φανερώνει την απέραντη αγάπη του Θεού μας. Πραγματικά παιδιά, ο Θεός μας κράτησε την υπόσχεσή Του. Έστειλε σωτήρα στον κόσμο μας, τον Υιό Του, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που γεννήθηκε από μία μακρινή απόγονο της Εύας και του Αδάμ από την Παρθένο Μαρία, την Παναγία μας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ξανά μπορούμε να μπούμε στον Παράδεισο χάρη σε αυτή την μακροθυμία που έδειξε και την αγάπη ο Θεός προς το πρόσωπο των συνανθρώπων και των ανθρώπων γύρω Του. Έτσι λοιπόν παιδιά, η αγάπη του Θεού είναι τόσο μεγάλη που δεν μας αφήνει έξω από τον Παράδεισο. Γι' αυτό και εμείς να προσπαθούμε να μην λείπουμε το Θεό στην καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να μπορούμε να γευτούμε από εδώ, από αυτή τη ζωή, την πρόγευση του Παραδείσου, για να τη ζήσουμε κάποτε αιώνια κοντά Του. Αμήν. Και σε αυτό το σημείο, μικρή και μεγάλη μου φίλη, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε όμως πάλι το επόμενο Σάββατο στη γνωστή μας ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που μας συνόδευσε στη μουσική και στον ήχο. Να είστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Γεια σας!
1: Έλα Χριστέ στη συντροφιά μας. Ιστορίες και διδαχές από τη ζωή του Χριστού και των Αγίων μας για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

η καταιγίδα της αγάπης. Ο μαθιός έβαλε το άλογο στον στάβλο της γριάς και χτύπησε το μάνταλο. Δεν του αποκρίθηκε κανείς και παραξενεύτηκε. Ξαναχτύπησε και φώναξε δυνατά. «Θεία, ο μαθιός είμαι!» Τότε άνοιξε η πόρτα και είδε αυτήν, για την οποία η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Πρόβαλε σαν την οπτασία των ονείρων του, όπως την έβλεπε τότε στον οντά του πατρικού της. Ένα ρίγος τον διαπέρασε, καθώς οι ματιές τους διασταυρώθηκαν. «Νεριμάν, αγάπη μου», είπε δυνατά, σαν να ήθελε να ελευθερώσει τα κρυμμένα τόσον καιρό αισθήματα. Μαθιέ μου αγαπημένη», είπε με τρεμάμενη φωνή εκείνη και έπεσε στην αγκαλιά του. Την έσφιξε με λαχτάρα, φιλώντας τη στα μαλλιά, κι ύστερα σαν πέρασαν μέσα και έκλεισαν την πόρτα, ένωσαν τα χείλη τους. Η γλυκάδα της αγάπης τους διαπέρασε. Σταμάτησε πάλι ο χρόνος για λίγο. Με το ζόρι άκουσαν το χτύπημα της πόρτας και την γνώριμη φωνή της γριάς. «Άνοιξε, κόρη μου, είδα ένα μπεγύρι στο στάβλο. Μπας κι ήρθε κι αν ένα από τα παιδιά μου?» «Ήρθε, θεία μου, ήρθε ο μαθιός», της είπε και έτρεξε να ανοίξει την πόρτα. Μόλις τον αντίκρισε η γριά, άνοιξε τα χέρια της και τον αγκάλιασε ώρα πολύ. Η Νεριμάν τους παρατηρούσε τρυφερά σκεφτόμενη, σαν μάνα και γιος και κάτι παραπάνω. Το πέρασμα της αγάπης την έκανε να βλέπει με άλλα μάτια. Τρυφερά, ευαίσθητα, συμπονετικά και τώρα δακρυσμένα. Και της γριάς τρέχανε τα μάτια, μα και του μαθιού είχαν θολώσει. Κάθισαν γύρω από το τραπέζι. Έστρωσε το τραπέζι η Νεριμάν και έφαγαν τους χοχλιούς και το στάρι με χαρούμενη διάθεση κουβεντιάζοντας. Η Λιάκαινα ήθελε να μάθει τα νέα του βουνού και ο μαθιός της έκανε μία μικρή περίληψη αναφέροντας και διάφορα ευτράπελα που τους έκαναν να γελούν. Σαν τέλειωσαν το φαγητό, η γριά, θέλοντας να τους αφήσει μόνους, προφασίστηκε επίσκεψη στον παπά για να δει και τον Σύφη. Ο μαθιός όμως δεν ήθελε να κλειστεί η αγάπη τους στους τοίχους του σπιτιού. Ήθελε να τη φανερώσει στη φύση, να τη δει ο ήλιος και ο ουρανός. Ήθελε να συμμετέχει η γη ολάκερη. Γι' αυτό είπε στη γριά: «Κάτσε, θεία μου, μα σκέφτηκα αν θέλει και η Νεριμάν να κάνουμε ένα μεγάλο περίπατο όθεν το βουνό, να τη δει και λίγο ο ήλιος που είναι τόσο να καιρό μέσα κλεισμένη. Να πάτε, παιδιά μου, μα μπας κι είναι μια ολιά επικίνδυνο. Γιάντα, θεία, ή τα φοβάσαι, ανθρώπους?» «Όι, παιδί μου, τα κακοτράχαλα βουνά και τσεγκρεμούστος». «Μη φοβάσαι. Θα πάρω με το δρόμο για τη σπηλιά των πειρατών με τσιφίνικες, να δούμε λίγο το πέλαγος και τη φύση και θα νέρθουμε. Ή τα λες και εσύ, Νεριμάν?» «Μαζί σου να είμαι και όπου θες πάμε, μαθιέ μου». Άνοιξε η γριά ένα ντουλάπι και έβγαλε ένα βουριάλι, ένα υφαντό σακίδιο πάνινο. Άρχισε να το γεμίζει με διάφορες προμήθειες σαν να πήγαιναν σε εκστρατεία. Ο μαθιός τη σταμάτησε λέγοντας: «Ε, θεία, ή τα κάνεις οικιά, σε πόλεμο πάμε?» «Πάρε τη βούρια, γιέ μου, και τούτονε το χειράμι να κάτσετε απάνω, άμα θα γναντεύετε τη θάλασσα, να κουμπίσετε και τα καλολοίδια που σας έβαλα να φάτε κάτι της. Η ζωή, παιδί μου, γίνεται καλύτερη από τις λεπτομέρειες». «Μάνα αγαπημένη, έτσι θα σε λέω από πάει και πέρα», της λέει ο μαθιός και τη φυλά συγκινημένο στο μάγουλο. «Ακούστε με, παιδιά μου, εγώ ήμουνε μία μοναχή γριά με μιαν ασπρόμαυρη ζωή σαν τα μαλλιά και τα ρούχα μου.
μέχρι που ήρθετε εσείς και δώσατε χρώμα στη ζωή μου και σκοπό όμορφο και ιερό. Τα παιδιά μου είναι στην Αθήνα. Καλά να είναι, μα εγώ οικιά δεν ξορίζομαι. Έπα είναι το σπίτι μου, εδώ έχω σας, παιδιά μου αγαπημένα, όπως με έπες κι εσύ. Κι εγώ, παιδί μου αγαπημένο, θα σε λέω. Το ίδιο και την Ερημάν, που την αγάπησα σαν την κόρη που δεν είχα ποτέ. Για κιόνα, άσε με να γνιάζομαι. Προσευχή κάνω στον Πανάγαθο να σας εδώ παντρεμένους και ευτυχισμένους με όλα τα καλά. Και μη γνιάζεσαι για σπίτι, ετούτο ναι είναι δικό σας και αν δεν σας αρέσει θα κάμουμε καλύτερο. Έτρεξαν και την αγκάλιασαν και οι δύο. Τρεις αγκαλιές γίναν μία. Μία τριάδα που είχε κάτι από την αγάπη εκείνη του τριαδικού Θεού. Ο Μαθιός ξανάζεψε το άλογο και ανέβηκε στη σέλα. Με μία κίνηση έσυρε σαν πούπουλο στα μεγάλα καπούλια του αλόγου και την Ερημάν. Αυτή τον αγκάλιασε δυνατά με τα δυο της χέρια. Γύρισε το κεφάλι του και την κοίταξε. Ήταν σαν να μην πίστευε πως την είχε μαζί του. Με μία κίνηση της έβγαλε από το κεφάλι την μαντίλα που το κάλυπτε λέγοντας: «Βγάλε το για να δει και ο ήλιος πόσο όμορφη είσαι». Τα μαλλιά της σαν μετάξι ξεχύθηκαν στους ώμους της. Η Ερημάν υποτάχτηκε στη θέλησή του. Τούτη την ώρα δεν την ένοιαζε ούτε η θρησκεία της ούτε η άλλη, παρά μόνο ο Μαθιός. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, αφήνοντας ένα-ένα τα συναισθήματα να γεμίσουν το είναι της. Ο Μαθιός χτύπησε την κοιλιά του ο αλόγου και αυτό ξεχύθηκε περήφανο προς τον ανήφορο.

θαλάσσιο τοπίο και καρφώθηκε στο πρόσωπο του αγαπημένου της. Την τράβηξε κοντά του και τη φίλησε και αυτή αφέθηκε παραδομένη στο φιλί του. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν τη δύναμη να τραβήξουν τα χείλη τους. Μέχρι που ο Μαθιός της ψιθύρισε. «Σ' αγαπώ, Νεριμάν, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Κι εγώ, Μαθιέ μου, σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά που χτυπά μόνο για σένα». Ξανακαβαλίκεψαν και ανέβηκαν ψηλότερα. Τώρα έβλεπαν όλη τη βόρεια πλευρά του νησιού, μέχρι και το μεγάλο κάστρο. Ο αέρας ανακάτευε τις μυρωδιές από τις φασκομιλιές, τα θυμάρια και τα βοτανολούλουδα και τις γυρόφερνε στα ρουθούνια τους. Η φύση, που περίμενε σε λίγο το φθινόπωρο, βλέποντάς τους ξαναπήρε ζωή. Ανέβηκαν πιο ψηλά, μέχρι που αντίκρισαν τώρα και το Λιβικό. Είχε αφρισμένη την όψη. Ένας νοτιάς τους φύσηξε ξαφνικά τα πρόσωπα, σαν να τους θύμιζε πως η ζωή έχει και φουρτούνες και να έχουν το νου τους. Ο άνεμος που ερχόταν από το βάθος του πελάγους, από τα μέρη τα μακρινά της Λιβύης, με πείσμα έπλεκε ασύμετρα τα μαλλιά της Νεριμάν, μέχρι που μπήκαν στη σπηλιά των πειρατών με τους Φοίνικες. Εκεί, στην απάνεμη είσοδο, άφησαν το άλογο να ξεκουραστεί και βγήκαν να αγναντέψουν την αφρισμένη θάλασσα. Κάτω στο βάθος του βουνού, τα θεόρατα βράχια έμοιαζαν με τους αρχαίους πολέμαρχους θεούς που αντιμάχονταν τον Ποσειδώνα και τον αδελφό του, τον Δία. Κοίταξαν τους Φοίνικες που ανέμιζαν σαν μαλλιά τα κλαδιά τους. Πολλοί χουρμάδες κρέμονταν και ήταν έτοιμοι προς βρώση. Ο Μαθιός πήγε το άλογο από κάτω τους και ανέβηκε στη σέλα. Το άλογο έμεινε ακίνητο, σαν να καταλάβαινε πως δεν έπρεπε να κουνηθεί. Ανέβηκε όρθιος πάνω για να φτάσει ένα μεγάλο τσαμπί. Το κατέβασε γρήγορα, κόβοντάς το με το μαχαίρι του και πρόσφερε τους γλυκούς καρπούς στην όμορφη Οθωμανή. Τους πήρε ευχαριστώντας τον με ένα φιλί και τους έβαλε στο στόμα της, μασώντας αργά. Πήρε και ο Μαθιός να φάει, δίνοντας λίγους και στο άλογο για επιβράβευση. Άπλωσαν το ελαφρύ κλινοσκέπασμα της γριάς στο χειράμι και κάθισαν πάνω του. Ένα ελαφρύ αεράκι είχε ξετρυπώσει από τον αυλό ενός ανθρωπόμορφου βράχου που λέγανε πως ήταν αρχαίος βασιλιάς, που η Αμφιτρίτη, η θεότητα της θάλασσας, τον πέτρωσε γιατί αρνήθηκε τον έρωτά της για μία θνητή. Ανέβηκε πνέοντας απαλά το βουνό και μετέφερε τριγύρω τι γινόταν σε εκείνη τη σπηλιά. Ο ήχος του καθώς ανέβαινε σκορπούσε μία απόκοσμη μα γλυκιά μελωδία, σαν να ήταν η φωνή της Ακάλης, της αγαπημένης του βασιλιά, που τραγουδούσε με την πνοή του ανέμου τον έρωτα που εκείνη δεν χάρηκε. Σε λίγο ένα αηδόνι που περιπλανιόταν πιο χαμηλά πετάρισε τριγύρω αρχίζοντας το κελάιδισμα. Όλη η σκοπή του έρωτα εναλλάσσονταν στο τραγούδι του. Τ' άκουσαν οι μέλισσες και οι πεταλούδες και ήρθαν πιο ψηλά. Άρχισαν χαρούμενες στο κυνήγι μεταξύ τους, χαϊδεύοντας τα ανθισμένα χαμολούλουδα, την ώρα που οι καρδιές των δύο νέων άνοιγαν στον έρωτα τα φτερά τους. Κοίταζαν αγκαλιασμένοι ο ένας τον άλλο και έσμιξαν για ώρα τα χείλη. Σφιχτά κρατούσε ο ένας το κορμί του άλλου, σαν να μην είχαν πια άλλη ευκαιρία. Μα ένα σιρόκος που διώξε με ζήλια τον νοτιά άρχισε να φυσά από τη μεριά της Αιγύπτου και να φέρνει σύννεφα πολλά και κατάμαυρα. Όμως οι δυο τους δεν είχαν μάτια να δουν παρά μόνο ο ένας τον άλλον. Ο Μαθιός της έλεγε ψιθυριστά, κοιτώντας τη στα μάτια. «Σ' αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Μοναδική μου σκέψη από τότε είσαι εσύ. Αγάπη μου, Μαθιέ μου, κι εγώ σ' αγάπησα στις δύσκολες εκείνες ώρες στη σοφίτα του πατρικού μου. Μέρες και νύχτες ήσουν η μοναδική μου σκέψη και η μόνη μου χαρά. Δεν μπορώ να σου πω αγάπη

μου πως νιώθει η καρδιά μου. Δεν περιγράφεται», του λέει εκείνη, και δάκρυα πολλά κυλούν στα μαγουλά της. Φιλήθηκαν ξανά με μουσκεμένα από δάκρυα τα χείλη και αφέθηκαν στο θαύμα της αγάπης και του έρωτα, μέχρι που ήρθε η καταιγίδα. Τα αυγουστιάτικο μελτέμι ήρθε με μαύρα σύννεφα που σκοτίνιασαν τον τόπο ξαφνικά. Πέταξε τα ειδώνη γρήγορα στα χαμηλά και οι μέλισσες με τις πεταλούδες κρύφτηκαν στο σχίσιμο μιας πέτρας. Χλιμίτρισε το άλογο δυνατά, σαν ασκιάχτηκε την ξαφνική κακοκαιρία, κάνοντας τους δύο νέους να βγουν από τη μαγεία της αγάπης και του έρωτα. Σηκώθηκαν ξαφνιασμένοι, βλέποντας τη σκοτεινιά και τη βροχή. Από το πέλαγος ακούγονταν βροντές που γρήγορα έφτασαν μέχρι το μέρος τους. Άρχισαν να πέφτουν κεραυνοί με θόρυβο τόσο, ώστε έκαναν το άλογο να σηκωθεί στα πίσω πόδια του τρομαγμένο. Η Νεριμάν, που δεν είχε ζήσει ποτέ τέτοια κατάσταση σε ένα τόσο άγριο μέρος, σκιάχτηκε και άρχισε να τρέμει. Μία σκέψη πέρασε από το μυαλό της στιγμιαία. «Μήπως με τιμωρεί ο Αλλάχ που τόλμησα να αγαπήσω χριστιανό?» Έδειχνε ταραγμένη και φοβισμένη, πιο πολύ από τη σκέψη που έκανε παρά από τους κεραυνούς και την καταιγίδα. Τα κατάλοιπα ακόμα της θρησκείας της φυλής της δεν είχαν φύγει. Ο Μαθιός, συνηθισμένος σε τέτοιες καταιγίδες από το μετόχι στα Λασιθιώτικα, βλέποντάς την φοβισμένη, την έσφιξε στην αγκαλιά του και χαϊδεύοντας με την άκρη των δακτύλων τα μαλλιά της, της ψιθύρισε. «Μη φοβάσαι, αγάπη μου, μια μπόρα είναι και θα περάσει, μη φοβάσαι». Σήκωσε το χειράμι της γριάς και τη σκέπασε και μπαίνοντας κι αυτός μέσα την αγκάλιασε πάλι. Την ένιωσε να σπαρταράει σαν να είχε ρίγος και πυρετό. Την έσφιξε και άκουγε τη γρήγορη αναπνοή της. Του φαινόταν σαν να έσφυγε πάνω του έναν άγγελο. «Θεέ μου», σκέφτηκε, «μην αφήσεις να μπουν άλλα εμπόδια σε αυτήν την αγάπη. Εσύ που κατοικείς τις καρδιές των ανθρώπων, ξέρεις και τις δικές μας. Μην τις αφήσεις να πληγωθούν ξανά». Σαν να άκουσε ο Θεός και όπως ήρθε ξαφνικά, έτσι και έφυγε η καταιγίδα. Όλα ξανά γίναν όπως πριν. Η Νεριμάν στην αγκαλιά του ήθελε να κοιμηθεί και να τη βρει το ξημέρωμα. Έφυγαν οι σκέψεις που είχε κάνει πριν. Έφυγαν και τα σύννεφα που είχαν σκεπάσει την καρδιά της μαζί με τα άλλα που είχαν φέρει μαζί τους τη βροχή. «Είδες, όλα ησύχασαν, μη φοβάσαι». «Δεν φοβάμαι, Μαθιέ μου. Δεν ξαναφοβάμαι όσο είσαι κοντά μου. Δεν ξαναβάζω σκέψεις κακές στο μυαλό μου, όπως πως με τιμωρεί ο Αλλάχ επειδή αγαπώ εσένα που είσαι χριστιανός». «Δεν τιμωρεί ο Θεός, Νεριμάν μου, και προπάντων δεν τιμωρεί δύο ανθρώπους σαν και μας που αγαπιούνται. Ο Θεός, Νεριμάν μου, είναι αγάπη, καταλαβαίνεις, αγάπη. Ο Χριστός αγαπά όλους το ίδιο, και σένα και μένα και τους Τούρκους και τους Ρωμιούς. Στον Χριστό πως θα πάω, Μαθιέ μου, απού θα έχω σημαδευτεί και από τσι Τούρκους και από τσι Χριστιανούς? Κάμε, Νεριμάν μου, προσευχή στο Χριστό και αυτός θα σου δείξει τον δρόμο. Πώς θωρείς το μέλλον το δικό μας, χώρια?» «Όχι, μαζί, μόνο μαζί, χωρίς εσένα καλύτερα να ποθάνω». «Και εγώ το ίδιο σκέφτομαι. Τότε σας πρέπει να γίνεις χριστιανή. Ήντα λες, πώς το θωρείς, θα μπορέσεις?» «Ναι, Μαθιέ μου, θα μπορέσω, γιατί φαίνεται ο Χριστός σου ήρθε και στη δική μου καρδιά και την άλλαξε. Ίσως να αγγίξω κι εγώ την αγάπη του και να είμαι μια άλλη Νεριμάν, μετά Χριστόν, από ό,τι ήμουν πριν». Χαμογέλασε ο Μαθιός με αυτά που έλεγε η αγαπημένη του και τη σφράγισε πάλι το στόμα με ένα φιλί. Φόρτωσαν το άλογο ξανά και ετοιμάστηκαν για την επιστροφή, μα ο Μαθιός κοντοστάθηκε καθώς κοίταξε τον ορίζοντα. Στην θάλασσα της αγάπης τους, ο ταξιδευτής ο χρόνος
δεν σταμάτησε. Ταξίδεψε γρήγορα πριν το καταλάβουν οι δύο νέοι. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Ο ήλιος μόλις ξεμπέρδεψε από τα σύννεφα, κρύφτηκε στις δύσεις τα σκοτεινά μονοπάτια. Δεν θα προλάβαιναν να φτάσουν στο χωριό πριν οι ίσκοι της νύχτας να κάνουν την εμφάνισή τους. Στα μισά θα τους στείλιγε το σκοτάδι. Ο Μαθιός έδειχνε προβληματισμένος όχι γιατί φοβόταν τίποτα, μα γιατί ήξερε πως θα ανησυχούσε η Λιάκαινα, μα και οι υπόλοιποι στο χωριό. Δεν μπορούσε να κάνει όμως τίποτα. Αν ήταν μόνος, θα κατέβαινε με προσοχή προς τον κάμπο. Μα τώρα με την Ερημάν δεν θα συγχωρούσε τον εαυτό του αν την έβαζε και στον παραμικρό κίνδυνο. Την κοίταξε και της είπε: «Ερημάν μου, πρέπει να περάσω με τη νύχτα έπαε και ταχυτέρου την ταχυνή. Θα κατεβούμε γιατί είναι το μονοπάτι απότομο και κακοτράχαλο και δεν θέλω να μπούμε σε κίνδυνο». Η Ερημάν χαμογέλασε ήσυχα λέγοντας: «Δεν πειράζει, Μαθιέ μου. Αύριο πρωί θα κατεβούμε. Μία νύχτα είναι, θα περάσει». Συμπλήρωσε σκεπτόμενη πως ούτε στον ηρώ της δεν θα περίμενε τέτοια εξέλιξη, να περάσει μία βραδιά στην αγκαλιά του αγαπημένου της, όπως είχε επιθυμήσει λίγο νωρίτερα όταν τελείωσε η ξαφνική καταιγίδα. Τα πράγματα της θείας Αγγελικής αποδείχτηκαν πολύτιμα, καθώς το ελαφρύ κλινοσκέπασμα, το χειράμι, όπως το λένε στην Κρήτη, θα ήταν το στρώμα τους. Στο σακούλι ήταν διάφορα φαγόσιμα που δεν θα τους άφηναν να πεινάσουν. Όχι ένα, μα και περισσότερα βράδια. Στο άλογο πίσω από τη σέλα πάντα είχε ο Μαθιός ένα ρασούλι σαν ελαφρύ παλτό, γιατί στον Ψιλορίτη το κρύο ήταν έντονο όλες τις εποχές του χρόνου. Το κατέβασε σίγουρος πως θα ήταν χρήσιμο για τη νύχτα. Ήταν μεγάλο και μακρύ και αφού το φόρεσε, το άνοιξε μαζί με την αγκαλιά του και έκλεισε μέσα την αγαπημένη του. Ακούγε την αναπνοή και την καρδιά της. Μείναν ακίνητη και σφιχτά αγκαλιασμένη. Η Ερημάν αφέθηκε στην αγκαλιά του και κλείνοντας τα μάτια της, άκουγε και αυτή την καρδιά του αγαπημένου της που χτυπούσε δυνατά. Απόμειναν ώρα μέσα στο μεγάλο πανοφόρι αγκαλιασμένοι χωρίς να μιλούν. Ο Μαθιός άρχισε με χαμηλή φωνή να τραγουδάει ένα κριτικό ρομαντικό τραγούδι μέσα στις νύχτας στη σιωπή, έχοντας για συνοδεία από μακριά τον βυσάλινο ήχο των κυμάτων για μουσική. «Πόσο γλυκές είναι οι στιγμές, σαν μείνουν μόνες δυο καρδιές που αληθινά αγαπούνε. Αφήνουνε στη σιωπή όσα η καρδιά θέλει να πει και την αγάπη ζούνε». Πόσον καιρό αλήθεια είχε να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι? Θαρούσε πριν σκοτωθεί ο πατέρας του. Μόνο κανένα λυπητερό ριζίτικο έλεγε πια καμιά φορά σαν μυρολόγια για την Κρήτη και τη φαμίλια του. Τώρα όμως η καρδιά του γελάει, ζει, αγαπάει. Τώρα η καρδιά του γλεντά στη σιωπή των αστερουσίων που ο θόλος του ουρανού, πανέμορφος και καθαρός, φανερώνει την απεραντοσύνη του σύμπαντος και την ομορφιά του στερεώματος. Σαν τέλειωσε το τραγούδι, μπήκαν μέσα στη σπηλιά για να προφυλαχτούν από την υγρασία που είχε φέρει η βροχή. Ο Μαθιός βρήκε ξύλα και άναψε μία μικρή φωτιά. Κάθισαν δίπλα και άρχισαν να τρώνε αυτά που είχε το σακούλι της Λιάκαινας, βάζοντας ο ένας στο στόμα του άλλου αυτό που νόμιζε εκλεκτό και καλύτερο. Πειράζονταν μεταξύ τους και γελούσαν και το γέλιο τους αντιχούσε στα τυχώματα της μεγάλης σπηλιάς. Ξάπλωσαν ύστερα και κοίταζαν τον θόλο του ουρανού μπροστά από την είσοδο, έχοντας μύρια άστρα που έλαμπαν σαν πολύτιμα πετράδια στο βραδινό φόρεμα της νύχτας. «Ξέρεις τι τα λένε αν δουν να πέφτει ένα άστρο, Ερημάν?» «Ξέρω, μα δεν έχω ποτέ μου δει πεφταστέρι». Εκείνη την ώρα μία λάμψη κατέβηκε τον ουρανό και χάθηκε στον ορίζοντα, κάνοντας την Ερημάν να πει: «Τόδες, Μαθιέ μου, εδάπησε ένα». «Πρόλαβες, Ερημάν μου?» «Ναι, πρόλαβα και τόδα».
Έκαμες και ευχή? Συνέχεια κάνω την ίδια, μαθιέ μου, αυτήν που θέλει η καρδιά μου. Ήντα ευχή κάνεις? Να είμαστε μαζί όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Αυτή την ευχή κάνω στον Αλλάχ. Στο Χριστό, νεριμάν μου, στο Χριστό, δεν είπαμε? Ναι, μαθιέ μου, στον Χριστό, του είπε και σύρθηκε στην αγκαλιά του. Εσκότωσά τα θηρία κοντών ερημάν ή απόμεινε ακόμα κι αν ένα, της είπε σοβαρά. Δεν κατέχω, αγαπημένε μου, θαρώ η αγάπη μας δεν θα αφήσει κι αν ένα θεριό να μας ευλάψει. Δε φοβούμε πράμα σαν μ' αγαπάς και σ' αγαπώ, πράμα. Κι εγώ το ίδιο νιώθω. Η αγάπη σου είναι βάλσαμο και παρηγοριά, χαρά και ελπίδα, και αφού κατέχω πως την έχω, δεν με φοβίζει πράμα μπλιο. Είχαν ξαπλώσει δίπλα στη φωτιά, πάνω στο χειράμι της γριάς, σκεπασμένοι με το ρασούλι του μαθιού. Αγκαλιασμένοι και χαρούμενοι, έσφιγγαν ο ένας τον άλλον, σαν να φοβόταν μην ήταν όνειρο αυτό που ζούσαν και ξυπνήσουν ξαφνικά. Ρουφούσαν τον νέκταρ της αγάπης τους, μα δεν μπορούσαν να ξεδιψάσουν, αντιθέτως όλο και περισσότερο διψούσαν. Ανίποτα συναισθήματα τους πλημμύρισαν. Ο ουρανός κατέβαινε στη γη και η γη ανέβαινε στον ουρανό. Όλα χόρευαν στη μουσική της καρδιάς τους. Όλος ο άλλος κόσμος εκείνη την ώρα είχε κλειστεί. Σώμα και ψυχή κινούνταν στα καρδιακά προστάγματα, μέχρι που η αυγή άρχισε να τραβάει το σεντόνι της νύχτας που τους σκέπαζε. Εκείνη την ώρα η Νεριμάν αποκοιμήθηκε, ακούγοντας τον ανούρισμα των χτύπων της καρδιάς του αγαπημένου της, πριν αρχίσουν τα γριοπούλια το καλωσόρισμα της μέρας. Και αυτός την κοίταζε ακίνητος, κρατώντας και την αναπνοή του ακόμη, φοβούμενος μην την ξυπνήσει. Η λίγη φωτιά που είχε απομείνει έριχνε φως στο πρόσωπό της, παίζοντας κρυφτό, καθώς μία το φώτιζε και μία χανόταν κατά διαστήματα πριν σβήσει. Χάιδεψε την άκρη των μαλλιών της όπως έπεφταν στο στήθος του. Αισθανόταν την ανάσα της σαν άβρα στα ρουθούνια του. Μύριζε ολόκληρη άνοιξη. «Θεέ μου», αναλογίστηκε, «σαν να είμαι στον παράδεισο. Μεγάλωσε σε παρακαλώ τη νύχτα αυτή να αργήσει το ξημέρωμα». Κάποτε όμως άρχισε να αχνοφέγγει η αυγή και να χάνεται η νύχτα αυτή που ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσουν. Πολλές νύχτες ίσως περάσουν μαζί, μα μία θα θυμούνται για πάντα, ετούτη της καταιγίδας της σπηλιά με τους φοίνικες. Κουνήθηκε λιγάκι ο μαθιός και η Νεριμάν σφίχτηκε πάνω του, σαν να φοβόταν μην τον χάσει, σαν να ήταν ένα σώμα και οι δύο. Δεν ήθελαν να κουνηθούν, να φύγουν από αυτό που έζησαν τη νύχτα. Ώρα πολύ τους πήρε να μιλήσουν και ακόμη πιο πολύ να ανασηκωθούν. Η Νεριμάν τον κοίταζε χωρίς να μιλά. Το ίδιο έκανε κι αυτός χαμογελώντας. Έπλυναν τα πρόσωπά τους από το λίγο νερό που κρατούσαν σε ένα φλασκί. Το κρύο νερό τους συνέφερε για τα καλά. Κοίταξαν το πέλαγος στα πόδια τους, απέραντο μέχρι τις ακτές της Αφρικής. Η ματιά του μαθιού έψαξε το μονοπάτι προς το κρυφομονάστηρο της σπηλιάς. Λίγη απόσταση τους χώριζε από εκεί που ήταν ο αδελφός του με τον γέροντα. Λυπόταν που δεν θα μπορούσε να τον δει. Το παρατήρησε η Νεριμάν και τον ρώτησε γιατί μελαγχόλησε, και αυτός της εξήγησε για τον αδελφό του τον Αγγελή, που έγινε μοναχός λίγο πιο κάτω σε μία σπηλιά που δεν φαινόταν και τώρα λεγόταν Ιγνάτιος. «Πάμε, μαθιέ μου, αν θέλεις να τον δεις, ή πήγαινε μόνος σου καλύτερα και εγώ θα σε περιμένω, έπαε, μέχρι να γυρίσεις». «Όχι, Νεριμάν μου, ο αδελφός μου κατέχωτο πως δεν έχει ανάγκη από επισκέψεις, μα από ησυχία. Αλλά ήθελα να μοιραστώ μαζί του τη χαρά μου. Δεν πειράζει όμως, θα του μηνύσω με τον Παπαγιάννη γράφοντάς του ένα γράμμα και αυτός ξέρει τον δρόμο και θα του το πάει». «Όπως θέλεις, μαθιέ μου», του είπε εκείνη και ακούμπησε το κεφάλι της στο στήθος του.
Ήρθε η ώρα της επιστροφής.